0: Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από τον στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας νέας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι' αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Σήμερα ακόμη αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Ήδη ανέφερε ο χώρος στα Χανιά έχει βρεθεί, ενώ για το Ηράκλειο γίνονται συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Δύο παιδιά ηλικίες 3 και 5 ετών γαλλικής υπηκότητας βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνο τους το βράδυ της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας κοντά σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, τα παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων, ενώ χθες το πρωί εξετάστηκαν από γιατρούς και παραδόθηκαν ασφαλείς στην πρεσβεία της Γαλλίας. Πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως οι αρχές δεν είχαν ειδοποιηθεί για καμία εξαφάνιση και προκρίνουν το σενάριο βάσει του οποίου τα δύο παιδιά τα εγκατέλειψαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Φράιμπουργκ με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά ήταν το θέμα της ημέρας χθες και παραμένει και σήμερα, γιατί είναι μυστηριώδης από πού να ερχόταν άραγε αυτή η μυρωδιά. Για άλλες μυρωδιές βέβαια τραγουδούσαν οι Λίναρτ Σκίναρτ στον καιρό τους. That smell. Αυτή η μυρωδιά. Πολλές συζητήσεις, πολλές εικασίες, διαψεύσεις, δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εκεί. Απλώς κανένας δεν λέει από πού είναι. Μόνο που κάπως παράξενα λέω κάτι που σκέφτηκα και το μοιράζομαι μαζί σας. Παρακολουθούσα τη συζήτηση χτες από το μεσημέρι και ύστερα. Όλη αυτή η συζήτηση, από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, τι μπορεί να είναι, μήπως είναι Ρεβιθούσα, μήπως είναι Ψιτάλια, μήπως είναι τούτο, μήπως είναι εκείνο, όχι δεν είναι τίποτα. Αλλά εκείνο που με έκανε εντύπωση είναι ποιον εμείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί μου, ποιον σκεφτόμασταν να ρωτήσουμε. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λογικό, παράλογο. Φανταστείτε ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη του κόσμου, σε μια οποιαδήποτε μητρόπολη. Θα σκεφτόταν κανείς να ρωτήσει τον υπουργό τι μυρίζει. Στον δήμαρχο θα πηγαίναν ή, επειδή εδώ ήταν υπερτοπικό, στη δική μας περίπτωση στον περιφερειάρχη. Γιατί οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι είναι ένα επιτελείο που χειρίζεται τα μεγάλα στρατηγικής σημασίας εθνικά θέματα της χώρας. Τα μεγάλα. Δεν διοικεί έναν τόπο, δεν λύνει το πρόβλημα της μυρωδιάς, αλλά εμείς το μυαλό μας αμέσως πάει στον υπουργό. Αυτόν θα ρωτήσουμε. Συμπέρασμα. Δεν έχουμε επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Επιτελικό κράτος σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια κυβέρνηση, πιο συγκεντρωτικά ή πιο αποκεντρωμένα, δηλαδή όλα στον πρωθυπουργό, ή κάτι παίρνουν από μόνοι τους να κάνουν και οι υπουργοί. Αλλά επιτελικό κράτος θα σήμαινε ένας υπουργός που κανείς δεν διανοείται να τον ρωτήσει γιατί μυρίζει στην Αττική. Τον περιφερειάρχη θα ρωτούσαμε γιατί τις περιφέρειες, τους πόλεις τις μεγάλες, τις διοικεί η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι η εθνική κυβέρνηση. Θα μου πείτε, λύνει αυτό το πρόβλημα ότι χτες μύριζε και δεν ξέρουμε γιατί? Όχι, δεν το λύνει, απλώς κάνω μια παρατήρηση. Η παρατήρηση αυτή έχει σχέση με την άλλη επικαιρότητα της ημέρας, δηλαδή από εκεί την μου ήρθε η ιδέα. Είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστρογένεσης. Αύριο ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Τρίτη ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και, αν πιστέψω το ρεπορτάζ της Εστία σήμερα, ο Κύβος ερήφθη, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά με απροσδιόριστο τον χρονικό του ορίζοντα. Και έτσι δημιουργείται το θέμα που, ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, και αυτό δημιουργεί πανικό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε, ο οίκος Moody's κυκλοφόρησε ένα paper για την Ελλάδα με 4 σενάρια. 2 όπου εκλογές γίνονται σχεδόν κανονικά, έχουμε στην ώρα τους ή λίγο νωρίτερα, έχουμε αργά ή γρήγορα σχηματισμό κυβέρνησης, έχουμε μια προσωρινή αναταραχή λόγω εκλογών, αλλά όλα έρχονται μετά στη θέση τους. Και υπάρχουν και 2 σενάρια άσχημα, όπου οι εκλογές επαναλαμβάνονται 2 ή και περισσότερες φορές και η κυβέρνηση δεν σχηματίζεται, και στην περίπτωση αυτή έχουμε καταστροφή. Αναρωτιέμαι γιατί. Ας πούμε, μια χώρα σαν το Βέλγιο έμεινε 652 ημέρες χωρίς κυβέρνηση μεταξύ 2019 και 20, και παλιότερα είχε μείνει 540 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ισπανία έμεινε κάποια φορά, τώρα πρόσφατα δηλαδή, 315 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ολλανδία 300, η Γερμανία 171 πριν κάνει η Μέρκελ την τελευταία της κυβέρνηση. Δεν πάθαν τίποτα. Γιατί, ποια είναι η διαφορά μας? Νομίζω η μία είναι θεσμική. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 37, όταν γίνονται εκλογές, η κυβέρνηση παραιτείται, και αν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση που μένει μέχρι να ξαναγίνουν οι εκλογές. Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η συνταγματική πρόβλεψη είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μένει μέχρι να προκύψει νέα. Δεν έχει πλήρες εξουσίες, δεν είναι μια πλήρως κανονική κυβέρνηση, μεταβατική είναι, αλλά είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό ίσως είναι και ένα μέσο πίεσης να τελειώνουν γρήγορα σχετικά ή να βρίσκονται συμφωνίες για σχηματισμούς κυβερνήσεων. Αυτό είναι το θεσμικό. Το πολιτικό είναι ότι εκείνες τις χώρες τις διοικεί η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, και προπάντων η τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ όλα τα κάνει, νομίζουμε ότι τα κάνει ο Υπουργός. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωρέτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. 20 Μαΐου σήμερα, Τετάρτη. Γιορτάζει Λιδία. Κατά το εορτολόγιον είναι της Λιδίας, της Πορφυροπόλιδος και Φιλιππισίας. Που σημαίνει ότι ήταν κάποια Λιδία από τους Φιλίππους της Μακεδονίας που πουλούσε πορφύρα και η οποία ήταν η πρώτη χριστιανή που βαφτίστηκε στη Μακεδονία από τον Απόστολο Παύλο. Παρακαλώ, χρόνια πολλά στη Λιδία. Σαν σήμερα ξεκίνησε 1941 η θρυλική μάχη της Κρήτης, θα γιορταστεί και φέτος στην Κρήτη, ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους ξένους, εκείνους τους εκπροσώπους δηλαδή των χωρών που πολέμησαν εκεί. Την Μεγάλη Βρετανία θα την εκπροσωπήσει η πριγκίπισσα Άννα, έμαθα, η αδελφή του Κάρολου. Στα σημειώσεις της ημέρας, αυτό ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1983. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι του 1983. Στη μικρή εικόνα εδώ στη χώρα είμαστε σε μια φάση πολιτικής συναστρίας. Έχουμε αύριο το κόμμα Καριστιανού, την Τρίτη, κατά την Ακρόπολη, το κόμμα Τσίπρα. Κάποια στιγμή, αν τουλάχιστον το ρεπορτάζ της εστίας είναι ακριβές, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου τι έχουμε? Έχουμε την 25η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, με κεντρικό θέμα φυσικά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στην Αμερική έχουμε τα συνηθισμένα καθημερινά πίσω μπρος. Ο πρόεδρος λέει το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία, και στην επόμενη πρόταση λέει αν το Ιράν δεν δεχτεί μια συμφωνία θα το ισοπεδώσουμε, θα το χτυπήσουμε άγρια. Ανάμεσα στις δύο προτάσεις μεσολαβεί ένα λογικό κενό. Ενδιαφέρον της ημέρας είναι μια αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης που έκανε το γύρο του κόσμου, σύμφωνα με το οποίο το αρχικό σχέδιο του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να εφαρμοστεί στο Ιράν η μέθοδος Βενεζουέλας, δηλαδή να υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος από μέσα συνεννοημένος να αναλάβει τη χώρα και με κάποιο τρόπο να συνεννοηθεί με την Δύση. Αυτός, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, ξέροντας το παρελθόν του, ήταν υποτίθεται ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αχμαντινετζάντ. Λέει μάλιστα το ρεπορτάζ ότι το σπίτι του χτυπήθηκε αμέσως μετά το δεύτερο χτύπημα μεγάλο, μετά εκείνο που αποκεφάλισε την ηγεσία, τον Αγιατολάχ και όσους ήταν γύρω του εκείνη την ημέρα, την πρώτη του πολέμου. Έγινε ένα χτύπημα και στο σπίτι του Αχμαντινετζάντ, αλλά ο σκοπός του χτυπήματος δεν ήταν να τον σκοτώσουν, ήταν ίσα ίσα να τον απελευθερώσουν, γιατί το καθεστώς τον είχε σε κατοίκον κράτηση. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά στο χτύπημα και αντί να απελευθερωθεί τραυματίστηκε. Και από τότε έχουμε χάσει τα ίχνη του. Το σχέδιο Μαδούρο, αλλά ιρανικά, να βάγισε. Και ένα άλλο ενδιαφέρον δημοσίευμα της ημέρας από τους Financial Times αυτή τη φορά αφορά τον Πούτιν. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να συζητά, φαίνεται ότι συζητάει στα σοβαρά, να αναλάβει μια πρωτοβουλία διαλόγου με τη Ρωσία για το Ουκρανικό, γιατί είναι φανερό ότι δεν έχει να περιμένει τίποτε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο που θα διαπραγματευτεί με τον Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης. Τα δύο ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα είναι η κυρία Άγγελα Μέρκελ, η πρώην καγκελάριος Γερμανίας, και ο κύριος Μάριο Ντράγκη, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό, τραγούδι της ημέρας, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πρώτη φορά το 1954. Rock Around the Clock, ή κατά κάποιο τρόπο η πράξη γενέσεως ενός ολόκληρου κινήματος του rock and roll. Σας έλεγα για τα δημοσίευματα της ημέρας. Ένα είναι αυτό το εντυπωσιακό, η αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης, ότι υπήρχε προσυνεννόηση Ισραηλινών και Αμερικανών με τον πρώην Ιρανό πρόεδρο Αχμαντινετζάντ να αναλάβει τις τύχες της χώρας, όπως ακριβώς συνέβη με τη διαδοχή του Μαδούρο όταν θα αποκεφάλιζαν τον Αγιατολάχ, αλλά το σχέδιο στράβωσε. Το δημοσίευμα των Financial Times για την Μέρκελ ή τον Ντράγκη ως απεσταλμένους της Ευρώπης σε απευθείας συνομιλίες με Ρωσία. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Υπάρχει πόρισμα για εκείνο το περίφημο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Δεν ήρθε όπως νομίζανε ως τώρα από κάπου, ειδικά στη Λευκάδα. Κάπου από την κάτω Ιταλία ή τη Σικελία ήρθε. Και ήρθε ως εκεί γιατί πήρε νερά και χάλασε το σύστημα ζεύξης και τηλεχειρισμού. Rock around the clock. Rock στο χώρο της αριστεράς. Περιμένουμε την Τρίτη την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Συνεπώς η αντίστοφη μέτρηση έχει αρχίσει και αυτό κατά κάποιο τρόπο εσωτερικεύεται στα υπαρκτά σήμερα κόμματα της αριστεράς. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα στους ακροατές και ακροατές μας.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση διότι ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει την Τρίτη ένα κόμμα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκείνοι που λένε άντε να το κλείσουμε το μαγαζί να πάμε, εκείνοι που λένε να μην το κλείσουμε το μαγαζί αλλά να πάμε όλοι μαζί και εκείνοι που λένε όχι ποτέ με τον Πολάκη.
1: Ναι, καταρχάς νομίζω αν δούμε τη μεγάλη εικόνα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση ανασύνταξης του συνόλου του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στον κεντροαριστερό προοδευτικό χώρο. Και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά μιλώντας για τα καθημάς, συνετελείται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πολιτική εκβάθρων μεταβολή. Πάνω σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένας δρόν αυτής της κατάστασης επηρεάζεται και επηρεάζεται θα έλεγα πολύ ισχυρά.
0: Η δική σας ας πούμε άποψη, η δική σας εκδοχή του τι πρέπει να γίνει, ποια είναι?
1: Νομίζω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η ομογενοποίηση του χώρου και η δημιουργία ενός μετώπου. Η συνθήκη που επικρατεί 7 χρόνια τώρα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κλείνει ένα πολιτικό κύκλο κατά την αποσύμα αυτή η κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλου και ταπείνωσης αγοραστικής δύναμης των πολιτών που μετράει πολύ η ζωή των ανθρώπων εκεί έξω. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη που κλείνει τον κύκλο της όπως περιγράφω είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή, αυτό που τυπώνεται και από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Σε αυτήν λοιπόν την ανάγκη την κοινωνική θα πρέπει να εναρμονιστεί η κεντροαριστερά. Άρα νομίζω ότι ο χώρος της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί μέτωπο χωρίς και σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει, είναι αναγκαίο. Πώς θα συνετελεστεί, προφανώς είναι και ερώτηση των νέων εκατομμυρίων. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη άσκηση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όπως ξέρετε συζητιέται ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα. Οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται μαζί του ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται ο καθένας μόνος του και προσχωρούν?
1: Καταρχάς, υπάρχει μια απόφαση του οργάνου, παρόλο που εγώ και αν θέλετε και σκοπίμως αυτά τα 7 χρόνια που είμαι στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν συμμετέχω στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι μια άποψή μου πολιτική ότι ένας βουλευτής, ένα μέλος εθνικής αντιπροσωπείας έχει πολλή δουλειά να κάνει με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και θα έπρεπε στα όργανα, τα κεντρικά όργανα, να βρίσκονται οι υπόλοιπα στελέχη. Τα υπόλοιπα στελέχη ενός κόμματος δεν είναι όλοι βουλευτές που μπορούν να κάνουν τα πάντα όλοι. Ο καθένας πρέπει, είμαι αυτής της άποψης γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι η σκληρή με την έννοια του παρελθόντος, έννοια της νομεγκλατούρας, θα πρέπει να είναι συνυφασμένη και αλλοεπικαλυπτόμενη με τα κοινοβουλευτικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρη άποψη αυτή. Παρά τα αυτά, βεβαίως, έχει πάρθει μια απόφαση από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτατο όργανο, σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, για συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ένας κοινός συνδυματισμός. Αυτό, βέβαια, μένει να δούμε τις υποθέσεις και του κ. Τσίπρα, ο οποίος, βέβαια, μέχρι γνωρίζουμε.
0: Αυτό που ακούμε είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει κάτι καινούριο εξ αρχής. Άρα, προϋπόθεση για να πάει κανείς με τον Τσίπρα είναι να μην είναι. Να μην συνεχίσει να είναι σε κάποιο από τα σημερινά σχήματα της αριστεράς.
1: Ναι, ας δούμε, ας περιμένουμε όμως λίγο ακόμα, γιατί φαντάζομαι την Τρίτη πέραν του ονόματος, αλλά και της αποτύπωσης της πρότασης, της πολιτικής πρότασης, νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί και η κατάσταση περισσότερο. Και νομίζω, κύριε Τσίμα, ότι το επόμενο διάστημα, οι επόμενες μέρες, θα δράσουν επιταχυντικά. Δηλαδή θα τρέξουν πολύ εξελίξεις. Ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Έχετε την εμπειρία να το αντιληφθείτε και εσείς. Κάθε μέρα μπορεί να συνδυαστεί και μήνα σε πολιτικό επίπεδο. Και βεβαίως έχουμε μπει πλέον και επίσημα σε μια αντίστροφη μέτρηση προεκλογικού χαρακτήρα.
0: Ναι,
1: και κατά την άποψή μου είναι τέτοια η πίεση που δέχεται η παρούσα κυβέρνηση. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, ενώ δηλαδή στους πολίτες, στους φορολογούμενους τι επικρατεί. Είναι και το ξεγενής παράγοντας που βλέπουμε και στα εθνικά θέματα να υπάρχουν πολλοί. πολλά ζητήματα που ανακύπτουν εσχάτως. Έχουμε θέματα στο κράτος δικαίου, τα γνωρίζετε. Έχουμε, δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, είναι γενικότερα το θέμα με τη δικαστική εξουσία στον τόπο.
0: Σύμφωνα. Αυτή είναι η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης και της αντιπολίτευσης. Αν το δούμε από τη σκοπιά του κυρίου Τσίπρα, ζητάω τη γνώμη σας. Υπάρχει μια κριτική, μια απορία, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί διατυπώνουν. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός το 2023 το καλοκαίρι ενός κόμματος που είχε ιτηθεί στις εκλογές, αλλά ήταν υπαρκτό, οργανωμένο και ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έφυγε. Το κόμμα αυτό υπέστη την περιπέτεια Κασελάκη, διασπάστηκε και τώρα.
1: Όχι μία φορά.
0: Ναι, παραπάνω από μία φορά ακριβώς. Πολύ διασπάστηκε. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει για να πάρει κάτι λιγότερο από αυτό που ήδη είχε. Γιατί είναι βέβαιο ότι ένα μέρος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής Νέας Αριστεράς δεν θα πάει μαζί του. Και δεν είναι πια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα διεκδικήσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα τι είναι αυτό, τι έκανε?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι η συνθήκη που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό του τόπου δεν έχει καμία σχέση με το 2023. Η επαναφορά, η επικείμενη επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή, σε ένα momentum τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώσαμε πριν από 3 χρόνια. Και βεβαίως δέχομαι αυτό που λέτε, ότι στον ευρύτερο αριστερό χώρο υπάρχουν πολλές φωνές και ετερόκλητες, μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε, όπως και στο σκάκι κερδίζει αυτός που καταλαμβάνει το κέντρο, έτσι και στην πολιτική, νομίζω το μεγάλο διακύβευμα για το εν λόγω εγχείρημα είναι κατά πόσο μπορεί να διεισδύσει με ένα τρόπο εύπεπτο, κατανοητό και διατριτικό στο χώρο του κέντρου, που δυστυχώς, θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης επιπλάστος έχει καταλάβει από το 2019. Και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο, και νομίζω πια η κοινωνία και ο απλός κεντροαριστερός πολίτης, που ενδεχομένως μπορεί να στήριξει και την παρούσα κυβέρνηση με όλα αυτά που βιώνει τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρω μόνο στην υπόθεση των Ντεμπών ή στο σκάνδαλο, το συνταγματικό σκάνδαλο, το κορυφαίο των 52 ετών, που είναι φυσικά υποκλοπές, και το σκάνδαλο κατασκοπίας. Είναι και πολλά άλλα μαζί. Ο ΠΚΠ, για παράδειγμα, σας το λέω και σαν βουλευτής Κρήτης, όπου το βιώνω καθημερινά και κατάλαβα και το 23, τις συνετελέσεις στον Ισίγυρο από την εξαγορά συνειδήσεων. Είναι καθοριστική σημασία ζητήματα. Άρα ο κεντρός χώρος, γιατί πανέρθω κύριε Τσίμα, ο κεντρός χώρος νομίζω το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για αυτούς οι οποίοι θέλουν πραγματικά να πρωταγωνιστήσουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτός έχει απομακρυνθεί ο μέσος Έλληνας κεντρός πια από τον κύριο Μητσοτάκη. Και εκεί νομίζω ότι δημιουργείται μια εξαιρετική πολιτική ευκαιρία.
0: Ο κύριος Τσίπρας μοιάζει το τελευταίο καιρό να κινείται πιο πολύ αριστερά παρά κέντρο. Δηλαδή προσπαθεί να διεκδικήσει. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν γίνει.
1: Μέτωπο χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία δεν γίνεται. Αν μου επιτρέπετε, εδώ θέλω να σας πω κάτι εκτός πολιτικής. Γιατί σας παρακολούθησα προχθές. Είχατε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ.
0: Ναι, στα Χανιά.
1: Και στα Χανιά. Και το λέω επειδή είχα την τύχη να το γνωρίσω όταν σπούδασα στην Κωνσταντινούπολη, τον εν λόγω συγγραφέα. Και είναι μια μεγάλη μορφή. Θέλω να σας συγχαρώ και στον αέρα, και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, διότι η τέχνη και ο πολιτισμός
0: όσοι παρακολούθησαν, τον άκουσαν, νομίζω ότι η ευκαιρία ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να τελειώσω μαζί σας. Εσείς τι θα κάνετε, η πρόταση σας ποια είναι, να πάτε με τον Τσίπρα?
1: Θα σας πω. Απαντήσατε. Όχι, θα σας πω το εξής. Αυτό που οφείλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να περιμένω τις εξελίξεις αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, τι αποφάσεις θα πάρουν τα όργανα του κόμματος και φυσικά η κοινοβουλευτική ομάδα. Και βεβαίως να δούμε και ο κύριος Τσίπρας τι θα παρουσιάσει, όχι μόνο την επόμενη Τρίτη, αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα. Εγώ δεν βρίσκω κάτι να δρά αντιπαραθετικά. Απλά θα πρέπει με ψυχραιμία, σοβαρότητα και θεσμικότητα να κινηθούμε. Διότι κατ' εμέ οι στιγμές είναι κρίσιμες, δημιουργείται για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μια σημαντική ευκαιρία, παύλα πρόκληση, και οφείλουμε ο καθής που υπηρετεί αυτόν τον χώρο να πράξει τα δέοντα. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι νομίζω ότι όλα αυτά θα απαντηθούν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Την ίδια ώρα το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήριζε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Αναφερόμενος και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρίνησε ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σκάκια και το κόμμα 3 στα ραδιοφωνά σας. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε. Στην διεθνή ατζέντα είναι πάντα στο κέντρο Περσικός Κόλπος, αλλά όχι μόνο αυτός. Γι' αυτόν το πιο ενδιαφέρον της ημέρας καινούριο είναι αυτή η αποκάλυψη των Times Νέας Υόρκης, που δεν έχει διαψευστεί, ότι όντως έγινε μια απόπειρα στην αρχή του πολέμου στον κόλπο να εφαρμοστεί το μοντέλο Βενεζουέλας, η αλλαγή του Μαδούρο από κάποιον δικό του που θα έχει τον έλεγχο της χώρας. Το είχε πει, αν θυμάστε, κάποια στιγμή ο Τραμπ στην αρχή, είχε μιλώντας με τους δημοσιογράφους, είχε πει ότι το καλύτερο για το Ιράν είναι να το αναλάβει κάποιος από μέσα, κάποιος από το καθεστώς με τον οποίο να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είχαν βρει αυτόν που θα μπορούσαν να συνοηθούν, λένε ότι ήταν ο κύριος Αχμαντίνετζάντ, αν το θυμάστε, εκείνος ο παλιός πρόεδρος της Ιρανικής Δημοκρατίας, το σχέδιο να βάγισε. Το άλλο είναι αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε και από είδε, δεν περιμένει πια τίποτα από, από τις ΗΠΑ και αντί να κάνει απλώς γενικές θεωρητικές συζητήσεις περί στρατηγικής αυτονομίας, αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία απευθείας συνομιλιών με την Ρωσία για τα Ουκρανικό και διαλέγει εκπρόσωπο, μπορεί να είναι η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ντράγκη. Αυτή είναι η αποκάλυψη των Financial Times. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας και να καλημερίσω την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να αρχίσω από τα άμεσα και τα επίκαιρα. Πρώτον, βλέπω ότι είναι σε πολλές εφημερίδες σήμερα η είδηση ότι φέρνετε μία ρύθμιση νομοθετική που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ στα βαρέα κενθυγιεινά, που είναι ένα παλιό αίτημα του χώρου.
1: Σωστά. Υπήρχε μία, θα έλεγα, μία στρέβλωση. Είχαμε επαγγελματίες του χώρου που ήταν στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι υπάγονταν σε αυτήν την προστασία, και είχαμε κάποιους του δημοσίου οι οποίοι δεν υπάγονταν. Άρα αποκαθιστούμε αυτήν την στρέβλωση με μία ρύθμιση που θα εισηγηθώ το επόμενο διάστημα, προφανώς σε πολύ στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο, θα έλεγα, αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
0: Τώρα, το δεύτερο της επικαιρότητας. Διαβάζω ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο που υλοποιεί κάτι το οποίο είναι συνταγματική επιταγή, βέβαια, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι για όμοια εργασία η αμοιβή πρέπει να είναι ίση ανεξάρτητα από το φύλο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά προφανώς χρειαζόταν μια νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλίσει αυτό που το Σύνταγμα απαιτεί, αλλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Τσίμω, ότι ακούγεται λίγο παράδοξο εν έτη 2026 να συζητάμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ισότητα αμοιβών. Γιατί το συζητάμε και δεν το συζητάμε στην Ελλάδα, το συζητάμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί ενώ έχει βελτιωθεί το μισθολογικό χάσμα, και το λέω μισθολογικό χάσμα εννοώ την τάση που υπάρχει να αμείβονται οι γυναίκες λιγότερο από τους άνδρες σε όμοια θέση εργασίας. Έχει σημασία αυτό. Δεν μιλάμε γενικά, άλλη μόνο αξιοκρατία υπάρχει το καθεξής. Εδώ μιλάμε, για το πω πολύ σχηματικά, έχεις μια επιχείρηση, έχεις ένα λογιστήριο, έχεις 5 θέσεις στα ταμεία, ίδια προαπαιτούμενα, ίδιες δεξιότητες και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα φαινόμενο ακόμη στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η γυναίκα να αμείβεται κατά κάτι τι λιγότερο σε σχέση με τον άνδρα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα τη μισθολογική διαφάνεια.
0: Αυτό είναι μια υλοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας.
1: Σωστά. Αυτό είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία την έχουμε συζητήσει εκτενέστατα με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να σας πω, κύριε Τσίμα, είχα δεσμευθεί πριν από 2 χρόνια, ήταν από το Υπουργείο Εργασίας, ότι θα δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στον κοινωνικό διάλογο. Και δεν έχω φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο να μην έχει συζητηθεί πρώτα, πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξονυχιστικά με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτόν λοιπόν τον εξονυχιστικό διάλογο έχω ήδη ενσωματώσει 55 προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών για να γίνει αυτό το νομοθέτημα καλύτερο. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Όταν λέμε ισότητα αμοιβών, αυτό το νομοσχέδιο εισάγει, αν θέλετε, υποχρεώσεις σε 2 χρονικά σημεία. Το πρώτο είναι πριν την πρόσληψη. Βάζει κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, θα απαγορεύεται εξής. Ο υποψήφιος εργοδότης να σε ρωτάει ποιες θα είναι οι απολαβές μέχρι σήμερα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Δεν πάνε να λες θέλω γυναίκα, για παράδειγμα. Τρίτο, θα πρέπει πριν από τη συνέντευξη ο εργοδότης να επικοινωνεί, ο υποψήφιος εργοδότης να επικοινωνεί είτε την αμοιβή την ίδια, είτε το εύρος της αμοιβής.
0: Δηλαδή να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συνέντευξης, η θέση να συνδέεται με μια συγκεκριμένη.
1: Να υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη μεσολογική διαφάνεια. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που λαμβάνονται εν συνεχεία για την ισότητα των αμοιβών άπαξ και έχεις μπει πλέον μέσα στον χώρο αυτών εργασίας. Εάν λοιπόν έχεις την υποψία ότι ενώ είσαι, ας πούμε, ταμεία στο συγκεκριμένο λογιστήριο, κάποιοι άλλοι αμείβονται περισσότερο από σένα, και εδώ πρέπει να πούμε ανεξαρτήτως φύλου, δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Ναι. Μπορεί να είναι ενδεχομένως ένας άντρας ο οποίος αμείβεται λιγότερο.
0: Ναι.
1: Για όμοια εργασία με αντίστοιχα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την απόκληση, αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή, έχεις παραπάνω χρόνια περιουσίας, έχεις άλλα προσόντα, έχεις άλλες σπουδές κ.ο.κ. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει, αν υπάρχει αυτή η απόκληση για όμοια θέση εργασίας, θα πρέπει να αποδείξει ο εργοδότης ότι πράγματι υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι απόκλησης. Όλο αυτό γίνεται λοιπόν γιατί, για λόγους, θα έλεγα, μεγαλύτερης μισθολογικής διαφάνειας αφενός και αφετέρου, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τις ανετιολόγητες, θα έλεγα, μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ξαναλέω, η Ελλάδα δεν είναι, έχει μια απόκληση που εμφανίζεται σήμερα γύρω στο 13-14%, όταν στην Ευρώπη είναι περίπου 12-13%, άρα κειμενόμαστε περίπου στα ίδια, και γι' αυτό είναι και πρωτοβουλία ευρωπαϊκή το να πάμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο προστασίας.
0: Θα περιμένουμε και αυτό να το δούμε. Τώρα, επειδή είπατε για κοινωνικό διάλογο κλπ, είχαμε συζητήσει μαζί στα τέλη του περασμένου χρόνου για αυτή την διάταξη που ήρθε μετά από μεγάλο κοινωνικό διάλογο και έκανε και εντύπωση και προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, να επανέλθει η λεγόμενη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση να αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο των επιχειρήσεων που έχουν υπογράψει, και δεύτερον, όταν λήγει μια συλλογική σύμβαση, η προστασία της να συνεχίζεται μέχρι να υπογραφεί καινούρια. Αυτό είχε προκαλέσει μερικές αντιδράσεις, να δούμε πώς έχει, γιατί έχουν περάσει πια πόσο, 4-5 μήνες, 4 μήνες.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, πράγματι, αν το δει κανείς λίγο πιο σφαιρικά, η αγορά εργασίας στη χώρα έχει μετασχηματιστεί πάρα πολύ. Έχουμε μια μείωση ανεργίας από το περίπου 18 στο 8%, τάξη μεγέθους λέω. Έχουμε περίπου 563.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια αύξηση αμοιβών. Όμως υπάρχει ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας είχε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και αυτό είχαμε συζητήσει και μαζί εκτενώς. Δηλαδή το ποσοστό προστασίας εργαζομένων, κάλυψης εργαζομένων από τις λεγόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί έχουν σημασία οι συλλογικές συμβάσεις? Γιατί εκ των πραγμάτων έχει κανείς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν διαπραγματεύεται, όχι για τον εαυτό του μόνο, αλλά για 100, για 200, για 1000, για 100.000 που λέει ο λόγος. Και άρα μπορεί να καταλήξει σε ευνοϊκότερους όρους εργασίας. Αυτό λοιπόν με τα μνημόνια είχε παγώσει, θα έλεγα, ευρύτερα το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευτήκαμε 9 μήνες με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Καταλήξαμε από κοινού για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας σε μία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό έγινε τέλος Νοεμβρίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Το Φεβρουάριο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και μόλις ένα μήνα μετά, κύριε Τσίμα, είχαμε ήδη δύο πάρα πολύ σημαντικές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είχαν κολλήσει, δεν μπορούσαν έως τότε με το παλιότερο πλαίσιο να ολοκληρωθούν, οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Η μία αφορά όλους τους εργαζομένους στην εστίαση. Δηλαδή, όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε καφέ, σε ταβέρνα, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, ο οποίος χάρη σε αυτήν την συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπόρεσε να συναφθεί χάρη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, βλέπει μια σημαντική βελτίωση αποδοχών. Δηλαδή, ενώ ο κατώτατος στη χώρα ευρύτερα είναι στα 920 ευρώ, ο κατώτατος πλέον στην εστίαση κυμαίνεται από τα 930 έως τα 1100, ανάλογα την κατηγορία εργαζομένου. Έχεις συν 10% για παράδειγμα προσάυξηση επίδομα γάμου, συν 10% προσάυξηση για εποχική απασχόληση, συν 15% προσάυξηση για τουριστική εκπαίδευση. Άρα έχει καλύτερους όρους εργασίας ως αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής σύμβασης. Πόσους αφορά? 400.000 ανθρώπους.
0: Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος.
1: Είναι, είναι ο μεγαλύτερος, είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κλάδος και όλο αυτό έγινε χάρη στην κοινωνική συμφωνία και χάρη στο διάλογο αυτό. Γι' αυτό δεν θα σταματήσω πραγματικά να υπογραμμίζω τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Θέλω να σου το πω με το χέρι στην καρδιά, κύριε Τσίμα. Όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας, δεν πίστευα τόσο πολύ στην αξία του κοινωνικού διαλόγου. Σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο. Γιατί έχω δει αυτά τα αποτελέσματα μέσα από την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
0: Υπήρχε ίσως και μια αίσθηση ότι αυτού του είδους ο διάλογος καταλήγει μοιραία σε αδιέξοδο, γιατί δεν συνεννοιόνται. Αλλά να...
1: Ξέρετε πόσο βελτιώνονται τα νομοσχέδια, επειδή ακριβώς προτού καν δημοσιοποιηθούν, προτού καν φτάσουν στο Υπουργικό, να είναι προκειμένο. Την άλλη Τρίτη θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν για την ισότητα αμοιβών. Παλιότερα πήγαμε κατευθείαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ακούσει πρώτα όλη την αγορά. Όλη την αγορά. Και το γεγονός ότι έχει αλλάξει 55 σημεία επί τα βελτίω, πιστεύω, το νομοσχέδιο χάρη στους κοινωνικούς εταίρους, αυτό είναι, θα έλεγα, έμπρακτη απόδειξη της σημασίας του κοινωνικού διαλόγου.
0: Τώρα, μία διευκρίνηση επίσης, γιατί σε έχω σημειώσει, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί είχα μαζέψει πολλά. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχουμε δει ακόμη δημοσιευμένη, αλλά ξέρουμε το περιεχόμενό της, που αφορά τη συντάξη χειρίας και έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Γιατί σύμφωνα με την απόφαση, από ό,τι ξέρουμε, πρέπει να καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη όταν σωρεύονται περισσότερες συντάξεις.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια απόφαση της οποίας η περίληψη δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Δεν έχει, ως τώρα εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει ακόμα την απόφαση, δεν νομίζω ότι έχει καθαρογραφεί. Πάντως δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη. Άρα θα περιμένουμε να δούμε το ακριβές περιεχόμενο, αλλά διαμηνύω σε όλους τόνους ότι προφανώς και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Το λέω με την έννοια ότι οφείλουμε με συνέστηση να αντιληφθούμε τις πραγματικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό θα σήμαινε μια σημαντική μείωση διαθέσιμου εισοδήματος. Η προσπάθειά μας είναι για αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, όχι για μείωση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα περιμένουμε την απόφαση και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, για να ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης κάποια μείωση στις συντάξεις χειρίας.
0: Πολύ γρήγορα, επειδή κάθε φορά που μιλάμε, εγώ το θυμάμαι και το επαναφέρω και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, το περίφημο θέμα του brain gain, δηλαδή των μέτρων που βοηθάνε στην επιστροφή των παιδιών που έφυγαν, των ανθρώπων που έφυγαν κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Διάβασα μια μελέτη πρόσφατα, δημοσιεύτηκε, που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για ξένους οι οποίοι ψάχνουν δουλειά κάπου σε άλλη χώρα εκτός από τη δικιά τους. Ψάχνουν οπουδήποτε αλλού, όχι στην Ελλάδα. Δεν τους ελκύει η Ελλάδα. Και αναρωτιόμουν αν δεν ελκύει τους ξένους που ζητάνε. Εν πάση περιπτώσει και με χαμηλότερες ίσως απαιτήσεις. Πώς θα ελκύσει τους Έλληνες?
1: Καταρχάς, θα με ενδιαφέρει να το δω αυτό, να σας πω γιατί. Η δική μου εμπειρική, θα έλεγα, η εμπειρία στην πράξη. Έχω πάει σε 6-7 δράσεις που κάνουμε στο εξωτερικό. Έχω συναντηθεί παραπάνω από 9.000 Έλληνες πολίτες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις δράσεις. Θέλω να σας διηγηθώ το εξής. Και στη δράση τελευταία που κάνουμε στο Λονδίνο και σε μια προηγούμενη στη Γερμανία, μου συνέβη το εξής. Στις δράσεις που οργανώνουμε, έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες και έρχονται μαζί μας και ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Ενώ όταν λοιπόν σε εξέλιξη αυτές τις δράσεις ήρθαν οι άνθρωποι της οργάνωσης, δεν έχουμε το εξής ζήτημα. Έρχονται ξένοι, τι τους κάνουμε? Δηλαδή στη Γερμανία ήρθαν Γερμανοί, οι οποίοι θέλαν να έρθουν να κάνουν συνέντευξη με τις ελληνικές εταιρείες. Με ποιο σκεπτικό? Με σκεπτικό ότι η Ελλάδα έχει μια ανάπτυξη πολύ ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανοίγουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ενώ σε άλλες χώρες ενδεχομένως της Ευρώπης δεν ισχύει κάτι το αντίστοιχο, και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα. Και άρα ίσα-ίσα που ήρθαν σε μια αμυγός ελληνική εκδήλωση για να δουν αν υπάρχει προοπτική εργασία στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που το πρόβλημα στην αγορά εργασίας ήταν ότι δεν έβρισκες δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν είσαι εργαζόμενο.
0: Σε κάποιους κλάδους αυτό
1: έχει. Σε κάποιους κλάδους περισσότερο από τους άλλους, ξεκάθαρα, προφανώς. Άρα δεν βρίσκεις τόσο εύκολα εργαζόμενο. Έχει μετατοπιστεί λοιπόν η δυσκολία και γι' αυτόν ακριβώς το λέω, ευθέως το λέω, ότι επενδύουμε πάρα πολύ καταρχάς για λόγους εθνικούς στο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πίσω όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Κύριε Τσίμα, προχτές στο Λονδίνο, που είναι η τελευταία εκδήλωση που έγινε, ήρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Δεν είναι προηγούμενο αυτό. Ένα Σάββατο πρωί ήρθαν με τα καρότσια τους, με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, γιατί για να κάνουν συνεντεύξεις με τους 35 επιχειρηματικούς ομίλους από τη χώρα μας, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίοι ήταν 500-600 υποψηφίους. Υπήρχαν επιχειρήσεις που κάνανε επιτόπου προτάσεις συνεργασίας.
0: Στο Λονδίνο αυτό.
1: Στο Λονδίνο. Ναι. Στο Λονδίνο. Προφανώς είναι μια πάρα πολύ σημαντική δεξαμενή. Το λέω ευθέως, αμφισβήτητα. Ναι. Και γι' αυτό χρέος δικό μας είναι, και έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον προσφέρει η χώρα μας. Συνέβη και το εξής, δεν πρέπει να σας πω. Στο Λονδίνο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η δεξαμενή, είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε. Mm. Είχαμε πάει λοιπόν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν. Ανάμεσα αυτούς που προσλαμβάνονται πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, προσελήφθη κάποιος ο οποίος μετά από 2 μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένειά του και δουλεύει έκτακτα στην Ελλάδα. Ήρθε φέτος πίσω στο Λονδίνο ως εργοδότης, δηλαδή ως τέλεχος πλέον της επιχείρησης, για να προσλάβει Έλληνες στο Λονδίνο. Δηλαδή έχουμε.
0: Μακάρι να είναι. Αυτό είναι ωραία παραδείγματα.
1: Δεν θέλω να σας ζωγραφίσω μια εικόνα που είναι ρόδινη και ήταν εκεί. Προφανώς οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με 600 άτομα σε κάθε εκδήλωση, 700-800, και αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 3.000, δείχνει κάτι, νομίζω, αν μη τι άλλο, για τη δυναμική που υπάρχει και για το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα. Με τις δυσκολίες προφανώς, καμία αμφιβολία. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας δίνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψεις. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος ζωής, παρότι υπάρχει προφανώς ένα κύμα ακρίβειας το οποίο ταλανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά. Για σκεφτείτε όμως το κόστος ζωής στην Αθήνα σε σχέση με το κόστος ζωής, πόσο ακριβότερο είναι στο Λονδίνο που συζητάμε προκειμένου, στην Ολλανδία ή στην Αμερική.
0: Αλλά αυτά, όπως ξέρετε, είναι σχετικά. Δηλαδή είναι σχέση του τι έχεις και τι ξοδεύεις.
1: Εντάξει, σωστά, αλλά όταν στην υπολογιστή τα βάζεις όλα κάτω.
0: Το Λονδίνο έχει γίνει αβίωτο από άψη οικονομική, ιδιαίτερα για ένα νέο εργαζόμενο, δεν υπάρχει καμία φωλία. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Κεραμέο. Καλημέρα.

της ηλικίας που τον ακούγατε μικρή. Απλώς να σας πω ότι σήμερα αυτός έχει γενέθλια. Ο Αλμπάνο γίνεται 83 και έχει ένα πρόγραμμα συναυλιών για το καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαρακή. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Με τον Νετανιάχου, ωστόσο, να εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν κατάληξε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Δήλωσε ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Η ζώνη ορίζεται από τη γραμμή που ενώνει το Κούχε Μομπάρακ στο Ιράν με την Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην ανατολική πλευρά των στενών, έως τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμ στο Ιράν από την Αλ-Κουέιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από τη δυτική πλευρά των στενών. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 ως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν

0: φτάσουν στα 1.700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι' αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη 2 κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Ήδη ανέφερε ο χώρος στα Χανιά έχει βρεθεί, ενώ για το Ηράκλειο γίνονται συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το απόγευμα η επιχείρηση εντοπισμού ενός Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Ισπανία, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε από ένα καταφύγιο για να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Ολυμπού. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε από τους οικείους του. Για τον εντοπισμό του έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες. 2 παιδιά ηλικίας 3 και 5 ετών γαλλικής υπηκότητας βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας κοντά σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, τα παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων, ενώ χθες το πρωί εξετάστηκαν από γιατρούς και παραδόθηκαν ασφαλείς στην πρεσβεία της Γαλλίας. Πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως οι αρχές δεν είχαν ειδοποιηθεί για καμία εξαφάνιση και προκρίνουν το σενάριο βάσει του οποίου τα 2 παιδιά τα εγκατέλειψαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες. Με μόνιμες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, από χθες θέλαμε να το βάλουμε το θέμα, αλλά πλακωθήκαμε με τον Νότι και μας έφυγε μισή εκπομπή στις καυγάδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί. Πού έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης? Έβλεπα κάτι παλαβά νούμερα. Γιατί όταν βάζεις βενζίνη, δεν κοιτάς πόσο βάζεις.
1: 50 ευρώ, βάλε 50 σε παρακαλώ.
0: Ναι, βάζεις 50 και λες μετά, τι έγινε ρε παιδί μου, άδειασε και όλα, έκανα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπήκα μετά από λίγο σε ένα παρατηρητήριο που υπάρχει στο διαδίκτυο και είδα ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε βενζίνη μέχρι 2,3 ευρώ το λίτρο.
1: Τι 2,3
0: ευρώ και 30 λεπτά.
1: Σοβαρά. Ναι, 2,14 είδα εγώ κανένα.
0: Δεν τα ψάξεις τελείως. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Χρυσόστομο Τσούφη, τον επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ, να έρθει εδώ να μας πει τι γίνεται και τι έρχεται. Γεια σου, Χρυσόστομε.
2: Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Καταρχάς τα λέω καλά, έτσι είναι.
2: Πολύ καλά.
0: Έχει κάποιο λάθος.
2: Το φοβερό είναι ότι το 2,30 που είδες,
0: ναι,
2: Βασίλη, το είδες στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Γιατί
0: ναι,
2: στις Κυκλάδες είμαστε
0: 2,5 ευρώ.
1: Στην Αμοργό θα κάνει 3.
0: Καλά, το κάνεις λύσα.
1: Αλήθεια σου λέω, στην Αμοργό έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει 3.
1: Δεν ξέρω. Λέω. Άμα είναι 2,30.
0: Ωραία, αυτό. Δεν το έχει δει κανένα στην κυβέρνηση. Δηλαδή όταν πήγαινε στα 2 βγάζανε fuel pass. Στο 2,3 τι λένε?
2: Νομίζω τους έχει χτυπήσει ήδη το καμπανάκι. Τώρα ναι, και εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στον Sky το έχει αναφέρει 2 φορές ότι το fuel pass ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελέσει μαξιλάρι για τις απώλειες των καταναλωτών από τις αυξήσεις της βενζίνης μέχρι να πάμε στο 2,11.
0: Ναι.
2: Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Χτες ο μέσος όρος ήταν 2,12 και 6. Το περάσαμε αυτό το όριο. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσουμε έτσι, και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης 1 με 1,5 λεπτό. Κάθε μέρα.
0: Κάθε 1
2: με 1,5 λεπτό. Θεωρείται, το ρεπορτάζ λέει ότι τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Τι να ανακοινώσεις όμως? Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
2: Σωστά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραταθούν, δυστυχώς όχι το φόρο, να παραταθούν αυτά που έχουμε. Και ενώ το ντίζελ, η οριζόντια μείωση τα 20 λεπτά την έχει κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2, είμαστε στο 1,85-1,86 και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει λειτουργήσει. Για το fuel pass υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις.
0: Μα το fuel pass καταρχάς το παίρνουν ελάχιστοι. Το παίρνουν μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τώρα έβαλες κι άλλο μια άλλη παράμετρο. Ενώ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ήτανε να το πάρουν οι 3 στους 4, το πήραν τελικά οι μισοί, το οποίο σημαίνει ότι τους έχουν περισσέψει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία θα τα ξαναβάλουν, έτσι όπως μου λένε, στο fuel pass, στην ανανέωση του fuel pass. Πήγε κόσμος να πάρει το
1: ακριβό,
2: fuel pass.
1: Τόσο ακριβό, τόσο, να πω, βλέπω εδώ ότι η Ισπανία, ας πούμε, είχε λέει 21% ΦΠΑ, εκτός τον ειδικό φόρο, είχε 21% ΦΠΑ και το έκανε 10. Έκοψε 10 μονάδες. Και ότι αυτό κάπου τι έχει κάνει. Εδώ μπορούσε να κάνει. Εμείς έχουμε 700 ευρώ, αν θυμάμαι, τον τόνο φόρο, και από εκεί και πέρα έχουμε και 24% από πάνω.
2: Εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση ως, πώς να το πω, ως άμυνα είναι ότι στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, θα μας επέτρεπαν νομίζω 7-8 ευρώ, 8 λεπτά να το περιορίσουμε για να πάμε στο όριο και εμείς το έχουμε περιορίσει 20.
1: Ποιος μας το λέει αυτό?
2: Η κυβέρνηση με βάση την οριζόντια επιδότηση.
0: Βάση το ντίζελ, ρε παιδί μου, για τη βενζίνη μιλάμε.
2: Για τη βενζίνη και πάλι μας λένε ότι 34 λεπτά θα μας επέτρεπε οι κοινοτικές οδηγίες να μειώσουμε την αμόλυβδη εάν μειώναμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Με το fuel pass το έχουμε καλύψει 36 λεπτά, λένε. Αυτό λένε. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν λειτουργεί.
0: Μα το fuel pass, επαναλαμβάνω, πιάνει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Ενώ η μείωση του φόρου θα τους πιάσει όλους.
2: Δεν θέλουμε να μας πιάσει όλους.
0: Γιατί να μην θέλουμε να το πιάσει όλους? Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυξημένο εισόδημα, αλλά έχει και μια οικογένεια. Έχει δύο παιδιά, έχει δεν ξέρω κανένα παππού που συντηρεί το ένα το άλλο. Αυτός δεν έχει ψυχή. Δεν πάει στη δουλειά του.
2: Αν είσαι στο 1/4, είσαι άτυχος. Για την κυβέρνηση θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι το fuel pass καλύπτει τα 3/4.
1: θυμώνω, λέει, για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι? Και πολύ σωστά. Φαντάζομαι τώρα πώς θυμώνει ο μέσος πολίτης. Πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον πολίτη τώρα, ο οποίος χάνει από παντού και ξαφνικά του έρχεται και 30 λεπτά παραπάνω η βενζίνη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουνε.
2: Τώρα, για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θέλω να πω,
2: δεν φαίνεται να γίνεται
1: το
2: κάτι.
1: Το πετρέλαιο πάει παντού. Μεταφέρει δεν είναι εμπορεύματα,
2: πηγαίνει βιομηχανίες. Γι' αυτό εκεί θα συνεχιστεί η οριζόντια επιδότηση. Ναι. Που την έχει κρατήσει, όπως είπαμε, την τιμή. Ναι. Και στα τρόφιμα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα καύσιμα. Γι' αυτό και δεν θα δεις ούτε market pass ούτε τίποτα. Έτσι, όπως έχουμε, θα πάμε. Αλλά με την αμόλυβη, ακόμη και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι δεν πάνε να το πάρουν. Δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν πήγανε?
2: Έλαντε.
0: Γιατί, να σου πω εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί μας δουλεύουνε.
2: Πολλοί το θεωρούν κοροϊδία.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ έχω δύο εργαζόμενα παιδιά. Κανέναν δεν πιάνει, δεν είναι υψηλόμισθοι. Αλλά δεν παίρνουν και τον κατώτατο μισθό. Έχουν σπουδάσει, έχουν μια καλή δουλίτσα. Παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Είναι εκτός των ορίων και οι δύο.
2: Άρα είναι στο 1/4.
0: Μα αυτή είναι μια κοροϊδία.
2: Με βάση αυτό που λέει.
0: Γιατί αυτή που λέει στα 3/4. Πιάνει μέσα και όλους αυτούς τους φοροφυγάδες που δεν δηλώνουν εισόδημα.
2: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Παίρνει ο πατωματζής και ο σαντσερατζής fuel pass γιατί δεν δηλώνει τίποτα και ο κανονικός ο μισθωτός που παίρνει 1200-1300 ευρώ το μήνα μισθό επί 14 είναι εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε, πάνω από 1300 ευρώ είναι το 1/4 στην Ελλάδα επειδή αυτό λέει τα στατιστικά τους που δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει αδικό.
0: Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δεν έχει, μάλλον δεν είναι. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τώρα, βέβαια, και το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαζε.
0: Εννοείται.
1: Να πω στον προϋπολογισμό, φαντάζομαι έχει γίνει με το πετρέλαιο 1,60.
0: Και σου λέει, θα κάνω το υπερπλεώνασμα, το μοιράσω εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Λέει, θέλω να πω, δεν δίνουν και τίποτα. Δηλαδή τα βγάζουν από τον προϋπολογισμό.
2: Πρέπει να δούμε πώς πήγε η κατανάλωση τον Απρίλιο, ναι. Δεν έχουμε τα στοιχεία, μέχρι και το Μάρτιο όμως, που ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου, η κατανάλωση έπεσε 2% και η αμόλυβδη ανέβηκε 1%. Παρότι είχαμε πόλεμο, ανεβάζαμε. Τώρα, να σας δώσω δύο στοιχεία και για το τι έρχεται. Ναι. Η αγορά λέει ότι θέμα χρόνου το 2015, το 2020.
0: Η μέση τιμή.
2: Για μέσες τιμές μιλάμε. Ναι. Αν η μέση τιμή είναι 2,20, στα νησιά πάμε στα 2,40. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και η περίοδος τέτοια τώρα. Αρχίζουν οι διακοπές, περισσότερη ζήτηση, άρα και αυτή.
0: Κυκλοφορεί ο περισσότερο κόσμος κλπ. Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο, τελευταίο, να μην καταχρώμε τον χρόνο σας.
0: Γιατί πάμε και στη Βουλή.
2: Ναι. Όταν αυξήθηκαν οι τιμές επί ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας, έκαναν να επιστρέψουν 2 με 3 χρόνια. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Χρειάστηκαν περίπου 2-3 χρόνια να πάμε σιγά σιγά από το 2.30 στο 1.70.
0: Διακοπές με το ποδήλατο και με το ποπί, Νότι. Ευχαριστούμε πολύ,
2: Χρυσόστομε.
0: Πάμε και στη Βουλή τώρα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο διοικητής της ΕΕΠ δεν πήγε, ο διοικητής της ΕΕΠ πήγε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα από το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία θα συζητηθεί και για το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή. Η Άντζη Κούκη, συναδελφός μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Άντζη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα σας. Είναι ακόμα σε εξέλιξη, να πούμε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσον αφορά το σκέλος του διοικητή της ΕΕΠ, γιατί για την κλίση Τζαβέλα η Επιτροπή Διοντολογίας θα συνεδριάσει σε λίγο. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί μέσα στην αίθουσα βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο διοικητής της ΕΕΠ σε μισοκλίση δεν μίλησε, έδωσε το παρόν, είναι και κλεισμένον των θυρών η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα προς τον κύριο Δεμήρη.
0: Εμάς, Άντζη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια απάντηση του κυρίου Δεμήρη μας ενδιαφέρει σε ένα ερώτημα που του έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν γνωρίζεις τι απάντησε και τι είπε. Του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κύριε διοικητά δεν σέβεστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2024 που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο να μου πεις αν με παρακολουθούσες ή όχι, αλλά να μου δώσεις και τον πλήρη φάκελο που δεν μου τον έχετε δώσει. Γνωρίζουμε αν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης.
3: Δεν έχω ακόμα κάποια απάντηση να σας δώσω προς αυτό. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποχώρησε πριν από λίγη ώρα από την αίθουσα που διεξάγεται η συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.
0: Είναι μονίμως εκνευρισμένος. Αυτό δεν είναι είδηση. Αν ήταν ήρεμος, θα ήταν είδηση.
1: Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι είναι θέμα απορρίτου και γι' αυτό εγώ δεν σας δίνω το φάκελο. Παρόλο που το ζητούσε ο Συμβουλίος της Επικρατείας να δοθεί.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ βγαίνει με δυσκολία γιατί η Επιτροπή διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δεν είστε μέσα. Άρα, ό,τι πληροφόρηση θα έχουμε, θα την έχουμε με μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
3: Ακριβώς. Και εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι βγαίνει πολύ δύσκολα για οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα έχουμε και το θέμα του κυρίου Τζαβέλα. Ουσιαστικά η απόφαση του να μην έρθει σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των μελών στη συνεδρία που γίνεται με τον διοικητή της ΕΕΠ. Έστειλε νωρίς το πρωί μία επιστολή. Ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία από χθες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ο κύριος Τζαβέλας επέλεξε να μην παραστεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι μπορούν να καλούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον Άριο Πάγο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το Σύνταγμα. Σίγουρα εμφανίζονται και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εμφανίζονται θετική ως προς την συζήτηση, ωστόσο θέτουν αυτά τα ερωτήματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάλι έχουν βγει αυτά τα επιχειρήματα ώστε να μην βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Ήδη πάνω στον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια από τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου σε λίγο να ξεκινήσει. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία, βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη, για την πληροφόρηση. Θα έχεις προφανώς περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σου πω εδώ.
1: Άκρα του τάφου σου για τις υποκλοπές. Εδώ θα βέβαια γίνει και η Εξεταστική Επιτροπή που πάνε να κάνουν, προφανώς δεν θα περάσει.
0: Κάτσε, θα σου πω. Δεν είναι εξεταστική, θέλω να σου πω. Την Παρασκευή γίνεται η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Όπου ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν βρεθούν 120 θετικές ψήφους, θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, γίνεται.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίκληση μιας ειδικής διάταξης που λέει επειδή άπτονται των θεμάτων ασφαλείας, χρειάζονται 151 θετικές ψήφους. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία.
1: Η ψηφοφορία δεν είναι φανερή.
0: Είναι φανερή.
1: Ναι,
0: στην Εξεταστική είναι φανερή. Άλλο είναι το θέμα. 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Πες μου εσύ.
1: Θα αλλάξουν την ώρα.
0: Ποια?
1: Δεν αλλάξουν.
0: Τις ψηφοφορίες. Όχι,
1: πρώτα.
0: Εγώ προβλέπω κάτι άλλο να γίνει. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει αυτή την ώρα, και σου λέει, εμείς που είμαστε 156, φεύγουμε. Εσείς που είστε υπόλοιποι, κάθετε να ψηφίσετε, γιατί εμείς θα πάμε να δούμε τον μπάσκετ. Αυτό προβλέπω να γίνει, θυμίσου το, Παρασκευή απόγευμα. Και φυσικά η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα, ρε γαμώτα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι. Είμαστε δηλαδή λίγο Ουγκάντα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να γίνει Εξεταστική για τις υποκλοπές. Πότε θα τελειώσει? Ούτε σε 2 χρόνια.
1: Θα ζητήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο λέμε όλοι ότι μας αφορά. Πράγματι, και τα άλλες κυβερνήσεις έτσι παρακολουθούσαν. Δεν υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση
0: Μητσοτάκη, ναι, ότι... Πασόκ, εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά όταν θα γίνει Εξεταστική, θα περίμενε κάποιος να φωνάξει τους πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι θα μπουν τα κόμματα στην πρίπ και θα ζητάνε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όλους όσους έχουν περάσει από την ΕΕ.
1: Ρε παιδί μου, όλους, ας δηλαδή, πάνε οι αυτοί που είναι οι 4-5.
0: Αντί να κυνηγήσουν την ουσία, κυνηγούν τις εντυπώσεις.
1: Εντάξει, έχει ένα... Προφανώς. Η αντιπολίτευση παίζει σε αυτό το θέμα σαν να είναι το σημαντικότερο θέμα που αφορά την Ελλάδα.
0: Τώρα σου λέει δεν πήγε ο Τζαβέλας. Μα θα πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τους πει τι. Θα τους πει ρε παιδιά, η δικαιοσύνη δυο φορές έκρινε αυτή την υπόθεση. Τι θέλετε να σας πω εγώ παραπάνω, να σας πω κάτι άλλο από αυτό που βγήκε. Αυτό βγήκε. Μας
1: θα
0: αρέσει,
1: μπορούσε να
0: μας
1: πάει
0: αρέσει.
1: Και να πει η γνώμη μου είναι αυτή, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν πήγε γιατί ήξερε ότι θα τον κανιβαλίσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δεν πήγε. Και ενδεχομένως και ο Ανδρουλάκης. Γι' αυτό έφυγε κνευρισμένος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Το Ιράν ενισχύει εντωμεταξύ τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση στο ΠΚΠΕ. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέντιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Μου πέφτει.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί κάποια έχουν αξία. Κάποια άλλα απλώς λέτε αυτά που έχουμε πει και εμείς πριν μας τα στείλετε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε στις εφημερίδες ούτε στα site. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα είναι, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Όταν το ακούς λες, άσε μας και εσύ ρε Χιώτη, τώρα τι είναι αυτό που θυμήθηκες. Δεν έχετε αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, με τις κλινικές μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών γιατρών και των επιστημόνων που τους περιβάλλουν.
1: Κλινικές μελέτες σημαίνουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες.
0: Άρα θα τα πούμε. Πόσο έχουν βοηθήσει σε πειραματικές θεραπείες, σε νέα φάρμακα, πόσες ζωές έχουν σωθεί, επειδή κάποιοι δεν κοιτάνε τον ασθενή να τον κάνουν καλά και να τον στείλουν σπίτι του. Πρωταθλητής φέτος στις κλινικές μελέτες αναδείχθηκε το νοσοκομείο Αττικών και παρακαλέσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, να τον έχουμε για λίγο μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη.
0: Ακούγονται κι άλλοι μέσα, κύριε Αποστολόπουλε, και έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Εγώ είμαι μόνος μου.
3: Πώς θα το πούμε δηλαδή.
0: Και από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Ακούγεται από εμάς. Δημήτρη, από μόνο εμάς. Συγγνώμη κύριε Αποστολόπουλε, εμείς το είχαμε το πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τις κλινικές μελέτες που κάνει το νοσοκομείο σας, διότι είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Πού έχετε εστιάσει?
1: 502 μελέτες μέτρησα εγώ εδώ.
2: Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε στο Αττικό Νοσοκομείο μέσω ημών να παρουσιάσω ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίζεται στο παραγόμενο συνολικό έργο ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αττικό. Καταρχάς, είμαστε ευτυχείς που το νοσοκομείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πλέον δραστήρια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και συμμετέχει ενεργά στην πρόθεση της κλινικής έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών. Στην περίπτωση του Αττικού Νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε σε εξέλιξη 502 ενεργείς κλινικές μελέτες. Και αυτό το νούμερο από μόνο του δεν λέει τίποτα, αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 2019 έτρεχαν περίπου 102 κλινικές μελέτες. Έχει σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, μεσολαβούντος βέβαια και του χρονικού διαστήματος που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, έχοντας συντελεστεί μια μεταβολή της τάξης του 350%. Όλο αυτό οφείλεται καταρχάς σε ένα φρενήρι επιστημονικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου μας, με όλο το σύμπλεγμα των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα πρωτόκολλα τα οποία τρέχουν και και αποτελεί μια διάσταση από τις τρεις που καλούνται νοσοκομεία, ειδικά πανεπιστημιακά, να εξυπηρετήσουν. Η πρώτη διάσταση είναι το κλινικό έργο, δηλαδή η άμεση κλινική φροντίδα προς τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η δεύτερη διάσταση που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιστημονικές ομάδες, είναι να προσφέρουν την εκπαίδευση στους νέους γιατρούς, διότι όπως ξέρετε το Αττικό Νοσοκομείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα με την Ιατρική Σχολή, όπου όλες οι κλινικές οι μονάδες και τα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου είναι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και τρίτον είναι το ερευνητικό έργο το οποίο αναδεικνύεται μέσα από το θέμα που προσεγγίζεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
0: Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κύριε Διοικητά. Αυτές οι μελέτες καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται σε ασθενείς του νοσοκομείου στο τελευταίο του στάδιο. Δηλαδή, αν από τα προηγούμενα στάδια δείτε απτά αποτελέσματα βελτίωσης της νόσου που ερευνάτε, μετά μπαίνουν και οι ασθενείς σε πειραματικές θεραπείες. Το καταλαβαίνω σωστά, έτσι γίνεται?
2: Δεν θα μπω στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε ιατρικούς όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν οι ασθενείς. Ναι. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι η κλινική μελέτη δεν αφορά μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως περιγράψατε, ότι είναι κάποιοι του τελικού στάδιου. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν
0: όχι,
2: πολλά κριτήρια.
0: Τις μελέτες στο τελικό στάδιο, όχι ο ασθενής. Αυτό
2: είναι. Ναι, ναι, ναι, οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο, ναι, προφανώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οι μελέτες αυτές είναι καταρχάς πολυεθνικές, μπορεί να γίνονται συγχρόνως σε πολλά πανεπιστημιακά κέντρα του πλανήτη. Το νοσοκομείο μας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με πολλές μελέτες οι οποίες είναι στην αιχμή της επιστημονικής εξέλιξης των πραγμάτων και να υλοποιούνται απίστευτα με μεγάλη συμμετοχή των ασθενών. Να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι απολύτως εθελοντική και ο κάθε ασθενής μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή που εντάχθηκε σε κάποιο πρωτόκολλο χωρίς καμία επίπτωση για τη θεραπεία του.
1: Αλλά δεν είναι μόνο και ασθενής, θέλω να πω για ένα φάρμακο και άνθρωποι που δεν έχει καμία ασθένεια μετέχει ως θέλοντες, δεν είναι.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς τα ιατρικά κριτήρια. Εμένα το background μου είμαι οικονομολόγος και διαχειρίζομαι όλη αυτή την φρενήρη πραγματικά δραστηριότητα. Και είμαστε εδώ για να αναδείξουμε δύο πράγματα. Ότι το Αττικό Νοσοκομείο καταρχάς πράγματι έχει μια πολύ ενεργή συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αναφοράς οι πρωτοβουλίες που απελευθέρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση και την υλοποίηση των κλινικών μελετών, καθώς και την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα, διότι αποσίαζε, το οποίο είναι εναρμονισμένο με ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής τεχνολογίας.
1: Το νοσοκομείο, δηλαδή, το δικό σου έχει ένα ερευνητικό τμήμα το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα νοσοκομεία και κάνει τόσες πολλές κλινικές μελέτες.
2: Όχι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Η κάθε κλινική είναι μια αυτόνομη μονάδα που παράγει στο αντικείμενο και, και στην ειδικότητά της πολλές έρευνες συγχρόνως. Παραδείγματι, ας πούμε, η μεγαλύτερη εμφασική δραστηριότητα παρατηρείται σε εμάς στην ογκολογική και στα ογκολογικά και στα αιματολογικά νοσήματα, όπου εξελίσσονται περίπου 187 μελέτες. Είναι ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Ακολουθούν τα καρδιολογικά νοσήματα με 59 μελέτες. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα λοιμώδη νοσήματα, όπου εξελίσσονται 50 μελέτες. Τα νευρολογικά επίσης νοσήματα με 47 μελέτες. Υπάρχει μεγάλη κατανομή σε όλη την γκάμα, διότι όπως ξέρετε το νοσοκομείο μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται και ευρύτερα ένας μεγαλύτερος πόλος έλξης ασθενών, όπου μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην προσέλκυση σπάνιων ασθενών, σπάνιων ασθενειών στο νοσοκομείο μας και συμμετέχουν όλες αυτές οι ομάδες ανάλογα την ειδικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
0: Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο να ρωτήσω δύο ακόμα πραγματάκια τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε κάθε μέρα στο Αττικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος είναι τεράστιος λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοσοκομείου, και δεύτερον πού βρίσκεται αυτό το νέο ογκολογικό κέντρο που έχει εξαγγελθεί με τη δωρεά του κυρίου Μαρτίνου, που από ό,τι καταλαβαίνω όταν αυτό θα είναι έτοιμο θα εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό ογκολογικών ασθενών.
2: Καταρχάς, την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Χιώτη. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί σήμερα που συζητάμε καθημερινά στο σύνολο των ασθενών περίπου 2.000 ασθενείς την ημέρα.
1: 2.000?
2: Ακριβώς. Και αυτούς τους κατανέμουμε. Και αυτούς τους κατανέμουμε σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι περίπου 1.000 με 1.100 καθημερινά, διότι έχουμε αναπτύξει πάνω από 285 διαφορετικών ειδικοτήτων εξωτερικά ιατρία, τακτικά εξωτερικά ιατρία, που κλείνει τα ραντεβού του ο κόσμος και έρχεται και εξυπηρετείται. Και κατά δεύτερο, σε μια μεγάλη πληρότητα που έχουμε στους εσωτερικούς ασθενείς, το σύνολο με επίοικης υπολογισμούς είναι περίπου 2.000 τη μέρα, σε μέρες πλην εφημερίας. Όταν έχουμε εφημερίες, εφημερία προσθέσετε άλλα περίπου 1.000 άτομα κάθε 4 μέρες.
1: Δηλαδή πάνω από 700.000 το χρόνο, λέτε στους ανθρώπους.
2: Όχι, όχι, είναι γύρω στις 350.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται, με 380.000 ασθενείς το χρόνο που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας. Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Αν αναλογιστεί κανείς το σημείο έναρξης λειτουργίας του Αττικού Νοσοκομείου, όπου τέτοια νοσοκομεία σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν μια ζήτηση που υπάρχει στην εποχή του 2003, λοιπόν, που άρχισε να ξεκινά. Οι εκτιμήσεις του τότε συστήματος υγείας ήταν για να καλύψει, προοριζόταν να καλύπτει περίπου 60.000 στα εξωτερικά ιατρία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περί τους 150.000 ασθενείς το χρόνο.
0: Πείτε μας και για το νέο ογκολογικό κέντρο, σας παρακαλώ. Γιατί
2: το νέο ογκολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας στις 15 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει ήδη και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πολύ ενδεδειγμένο περιβάλλον σε σχέση με την πάθηση των ασθενών αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο το οποίο έχει σχεδιαστεί και προς την ικανοποίηση αυτού του αριθμού βαίνουμε ήδη περί τους 20.000 ογκολογικούς ασθενείς το χρόνο. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο ογκολογικό κέντρο σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα και πραγματικά εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και συνεχίστε την καλή δουλειά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου Αττικών, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Διαβάζομαι.
1: Τελικά η οσμή από τι ήρθε, έχεις καταλάβει.
0: Ρε Νότι, τι ασχολείσαι τρεις μέρες τώρα, δεν μπορώ να ακούω από πού ήρθε η οσμή.
1: Χθες ήταν, τι τρεις μέρες.
0: Εχθές. Ωραία, δύο μέρες. Ασχολούμαστε.
1: Επειδή μου περιέργεια ρωτάω εγώ, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
0: Τι το Θεό το βρήκα με τον νου.
1: Αλλά έβλεπα πανικόβλητους.
0: Ούτε εγώ το μύρισα, αλλά όλοι αυτοί έτσι όπως τα λένε, ένα γκαζάδικο έκανε εξαέρωση, βρώμησε ο τόπος, διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ξαναγίνει. Δεν μπορώ να βρω κάποια. Όλα τα άλλα που έχω ακούσει είναι νοησίες τώρα, ότι το φυτοπλανκτόν λέει της άνοιξης, έτσι μυρίζει το φυτοπλανκτόν. Αυτός που το λέει δεν έχει πάει ποτέ στη θάλασσα, ας πούμε. Λοιπόν, άσε με. Διαβάζω μήνυμά σας. Κύριε Χιώτη, δεν τα λέτε καλά. Λίμωνο. Fuel Plus για άγαμο 25.000 ευρώ. Για οικογένεια 35.000 ευρώ. Και 5.000 για κάθε παιδί. Fuel Plus, αγαπητέ μου φίλο, για άγαμο 25.000 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Fuel Pass, αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά, να μπαίνουν στο νοικοκυριό 2,5 χιλιάρικα το μήνα, να έχεις... να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κάνα παππού, κάνα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πήγαινε έλα. Αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Human Vlas που λέει άμα δώσουμε παραπάνω θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.
1: Η άποψή μου πρέπει είναι... να γίνει εκεί. Έτσι, παιδιά.
0: Ότι αν θες να βοηθήσεις. Που τι βοηθάς τώρα, μιλάμε για ένα 50 το μήνα, ε. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα γέμισμα το μήνα. Σταγόνα στον ωκεανό, αλλά έστω αυτό.
1: Για κάποιο καιρό.
0: Πώς το ρε, παιδί μου, σε κάποιους. Δηλαδή, ανέβασε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι κι αλλιώς από τα λεφτά που τους παίρνεις, τα δίνεις. Δεν τα δίνεις από κάπου αλλού.
1: Ή κόψε για τρεις μήνες λίγο το φόρο σου. Δηλαδή δεν είναι να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του κόσμου.
0: Αλλά σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, άμα κόψω το φόρο στη βενζίνη που είναι σίγουρα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα στον κουμπαρά, πώς θα μαζευτεί ο κουμπαράς να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να μοιράσω.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα είναι δύσκολες μέρες.
0: Δεν λέει κανείς ότι.
1: Μου γράφει ένα ότι 1,64 λέει ότι ο προϋπολογισμός έγινε. Με τιμή του πετρελαίου 1,64.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα λοιπόν, αν έχει πάει, αν είναι 2 το πετρέλαιο, φαντάζομαι.
0: Από τα αυξημένα έσοδα λέμε να δώσεις. Δεν θα μπει μέσα ο προϋπολογισμός. Και άμα έρθεις το Σεπτέμβριο και πεις πάρτε και 2 δις, κύριοι, όσοι έχετε ανάγκη, πες το ότι σας έπαιρνα από τη βενζίνη το φόρο, από τα τρόφιμα, από αυτά, και τώρα σας τα δίνω πίσω και πρέπει να μου φωνάξετε και ζήτω. Εντάξει. Τα λέγαμε και με τους προηγούμενους, τα λέγαμε και με αυτούς. Κάποια στιγμή που ξεπερνάει το όριο, γιατί είχαμε πει το όριο είναι η βενζίνη να είναι 2 ευρώ, άντε 2,10. Εδώ που είπαμε, 2,30, άσε το άλλο ρε εσύ, το δες αυτό. Ακροατές από την Αμοργό μας στέλνουν ότι
1: έχουν μένει την πιο ακριβή βενζίνη, αλλά τώρα είναι στο 2,28.
0: 2,26 με 2,28 είναι βενζίνη στην Αμοργό. Στον Πειραιά είναι 2,31.
1: Αυτός κανονικά.
0: Ποιος κλέβει τώρα? Δηλαδή πιο ακριβά του έρχεται η βενζίνη στον Πειραιά από ό,τι στην Αμοργό?
1: Αυτός πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος πάντως.
0: Αν δεν είναι ένας, μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών και χαζέψτε τα βενζινάδικα. Τώρα για να μην λέω ονόματα και διευθύνσεις. Αυτά, τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Ταχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Ταχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδέστηση. Την ίδια ώρα το Ιράν να ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και με στόχο να φτάσουν τα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβηση της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό.

0: Έντονες εντωμεταξύ είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στο Λίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Για εξηγήσεις κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Παρίσι και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το απόγευμα επιχειρήσει εντοπισμού ενός Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Ισπανία, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε από ένα καταφύγιο να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Ολυμπού. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε από τους οικείους του. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο η Κατερίνη Π, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στις Κυκλάδες. Το πλοίο μεταφέρει 132 επιβάτες και έχει 51 άτομα πλήρωμα με προορισμό πολλά νησιά των Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη διαπιστώθηκε στη διαδρομή από το νησί της Μήλου προς τη Φολέγανδρο. Το πλοίο κατευθύνθηκε με χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι της Σαντορίνης, όπου και κατέπλεψε. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Φράιμπουργκ με 3-0, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 21 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 και βεβαίως μεγάλη γιορτή σήμερα και εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε τον εορτάζοντα των ηχοληπτών μας, τον Κώστα Σπανό. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη, χρόνια πολλά, να είστε καλά, δυνατοί, γεροί, κάθε καλό, υγεία και χαρές. Τίποτε άλλο και όλα τα υπόλοιπα είναι εδώ, τα οποία θα τα βρούμε και θα έρθουν. Να είμαστε καλά λοιπόν όλες και όλοι. Σήμερα γιορτή, μην ξεχάσετε τους συγγενείς, φίλους και όποιους άλλους έχετε, συναδέλφους, να τους ευχηθείτε με κάθε καλό και βεβαίως με όλη τη θετική σας ενέργεια. Να είμαστε λοιπόν καλά, Κωστάκι, χρόνια πολλά. Κώστα, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Εδώ ξεκινάμε. Ξεκινώντας την πρωινή βάρδια, φροντίζοντας για την καλύτερη ποιότητα ήχου που ήταν στα δικά σας τα αυτιά. Η Μέλνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Εορτάζουσα Βαρσάμι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη δουλειά που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια εδώ με τις μουσικές σου επιμέλειες. Χρόνια πολλά. Να σε καλά πάντοτε δυνατή. Και η επίσης Εορτάζουσα Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εκείνη. Έχουμε τριάδα πολύ πρωί. Οπότε να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί και φυσικά και όλες και όλοι στα γραφεία, φαντάζομαι, να γεμίσουμε και γλυκά σήμερα. Προσοχή, με ρέγουλα, παιδιά, με ρέγουλα. Μην πέσουμε όλοι εδώ απάνω. Οπότε λοιπόν, προσοχή και επιλέγουμε και ευχόμεθα βεβαίως από την ψυχή και την καρδιά μας. Να είστε καλά λοιπόν. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Μεγάλη γιορτή είπαμε. Πολλοί κόσμος γιορτάζει. Να είστε καλά. Στα της επικαιρότητας τώρα, πολλά επίσης έχουμε στο προσκήνιο και βεβαίως τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή σκηνή και όλα αυτά τα οποία φροντίζουμε να ετοιμάσουμε για να έχετε και εσείς την πρέπει ενημέρωση στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή εμπαστώσει στην λήξη της νυχτερινής βάρδιας και την διαδικασία της ξεκούρασης. Όπως είναι έχει πάντως, ακούγοντας Sky είστε οι καλύτεροι ενημερωμένοι ακροατές. Έχουμε νέα λοιπόν προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη που έχει στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει. Διαφορετικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τη δουλειά. Ενώ το Ιρανικό καθεστώς από τη δική του πλευρά απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Από την άλλη, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα, διότι ναι, μεν τα πάντα έχουν καταστραφεί και στο Ιράν και όλα αυτά για τα οποία μιλάει, και ο ναυτικός αλλά και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί. Και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει. Όλα αυτά βεβαίως έχοντας και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα περιμένουμε μερικές ημέρες για την απάντηση του Ιράν, λέει, σε αυτήν την νέα πρόταση διαμεσολάβηση που έχει έρθει από το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, που επιχειρεί πραγματικά να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αναμένεται λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οι προθέσεις είναι αυτές, τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία μόλις αναφέραμε. Από την άλλη, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, χειρονομεί έντονα, είδατε τα σχετικά βίντεο, ενώ στο φόντο φαίνονται και γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκονα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της ελληνικής κυβέρνησης, αδειάζοντας τον ο ίδιος του ο Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου. Όλα αυτά βεβαίως εντός Ισραήλ, όλα αυτά εντός των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε με αυτόν τον στολίσκο. Σε εσωτερική επικαιρότητα, ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης ξεκίνησε από εχθές και άνοιξε από εχθές, με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου ανέφερε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαρροή του διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον επικεφαλής της ΕΥΠ, στην κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρόεδρου της Βουλής. Μιλάμε για συνεδρίες η οποία είναι κλειστή, είναι απόρριτη τώρα. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε και δημοσίευσε σχεδόν αυτολεξί διαλόγους κατά τα άλλα και κατά άλλους και άλλες πληροφορίες φαίνεται ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική στο τι ακριβώς δημοσίευσε. Όλα αυτά πάντως βεβαίως μιλάμε για μια απόρριτη, κλειστή και κλεισμένη των θυρών και οι κάμερες δεν καταγράφουν αλλά και οι πόρτες είναι κλειστές για μια πολύ σημαντική επιτροπή στην οποία καταθέτει όπως χθες ο αρχηγός της ΕΥΠ. Από την άλλη, επίσης, βεβαίως, έχουμε τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε τις δηλώσεις, τις ακούγαμε και χθες, του αρμόδιου υπουργού, του κ. Γεραπετρίδη, του υπουργού εξωτερικών, στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου, που αναφορικά με αυτή την νομοθέτηση από πλευράς Τουρκίας, η πρόθεση, αυτό ακούγεται, η πρόθεση του αν θα γίνει είναι τελείως διαφορετικό, και με τον κύριο Γεραπετρίδη να δηλώνει ότι εγώ και η Ελλάδα δεν μπορεί να μένει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με οποιαδήποτε διαρροή πληροφοριών. Προφανώς όλα συζητώνται, προφανώς όλα διαβάζονται, προφανώς όλα ερευνώνται. Τοποθετήσεις πάντως επί διαρροών δεν μπορεί να κάνει η ελληνική διπλωματική ηγεσία και η Ελλάδα. Οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτό. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίδη στον κύκλο ιδεών. Εχθές και ο κύριος Δένδης, αλλά η κυρία Μπακογιάννη αναφερθήκαν σε αυτά. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Όπως και ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος. Στην υπόλοιπη πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με όλα αυτά τα νέα κόμματα. Σήμερα έχουμε την κυρία Καριστιανού από Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται 6.30 το απόγευμα. Έχουμε την άλλη εβδομάδα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Όλο αυτός ο εντός εισαγωγικών βάλει τον πόλεμο μεταξύ ανακοινώσεων νέων κομμάτων φέρνει προφανώς σε μια μηχανία τα ίδια υπάρχοντα, και ιδίως τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος αισθάνεται ξανά την απειλή από τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό άμα παρατηρήσετε αρχίσει και στρέφει και τα βέλη του και εκεί προς τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε επίσης την διάλυση, πολλά ερωτηματικά, πολλά εισαγωγικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε και ό,τι καταλαβαίνετε, του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούν στον κόμμα του Τσίπρα. Όλα αυτά γιατί γίνανε για να τα διαλύσει ξανά και ο Τσίπρας να κάνει κάτι καινούριο, ενώ θα έχει και βασικά υλικά από τις προηγούμενες τα προηγούμενα κόμματα. Επίσης, ερωτηματικό, ο ίδιος μόνο θα απαντήσει 26 του μηνός, όπου έχει ανακοινώσει ότι θα πει τα ζητήματα με το νέο του κόμμα. Προφανώς και ανησυχεί και ο κύριος Βελόπουλος, προφανώς ανησυχεί και η Νίκη με την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού, την οποία όμως, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και ήταν αναμενόμενο, πολλοί από τους συγγενείς της κατάστασης και βέβαια αυτού του δυστυχήματος στα Τέμπη είναι που την αφισβητούν και έχουμε και σχετικές τέτοιες αναρτήσεις αλλά και δηλώσεις. Κάπως έτσι λοιπόν η μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων τίτλων ειδήσεων, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση το ρεπορτάζ αλλά και φυσικά οι δηλώσεις όλων αυτών. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου πάντως να εμφανίζεται έντονο αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Η τελευταία του παρέμβαση ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από πλευράς Ιράν. Η Τεχεράνη τώρα, από τη δική της Σκοπιά, εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζασκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον, και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε εθνικολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ τώρα, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά. Συνάρτησή της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούζ. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, που υλοποιείται από το 19 έως και σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές εκδήλωση στο μακροστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής συμβάσης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες, ενώ την ώρα του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και φυσικά με στόχο να φτάσουν αυτά τα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε και την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Λάνα Ζωχιού, στη χθεσινή ενημέρωση που παρήχε στους διπλωματικούς συντάκτες, η πρέσβης της Ελλάδος στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότητα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο περιθώριο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Τώρα Διπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας, έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιοδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Ζένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Την ανησυχία της για την επιδείνωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, εξέφρασε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Σχετικά με τον νόμο περί γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε ότι το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Περιμένουμε να δω τι πραγματικά θα πούνε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό σε μια κλιμάκωση στην ένταση. Όπως ανέφερε, η Τουρκία πάντα έχει την ανασφάλεια της περικύκλωσης, ενώ θεωρεί ότι οι συμμαχίες της Ελλάδος δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας στην Άγκυρα. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού θα είναι και για αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, ο Πρωθυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά από σύσκεψη που υπήρξε για τα ζητήματα αυτά. Σήμερα ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμέρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και το διάλογο που φέρεται να έχει με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαρλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απορριτή συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές που επισημαίνουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το μεγάλο και βεβαίως το μέγαρο Μαξίμου τελείσε προφανή πανικό, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεταν επανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Από την πλευρά του, τώρα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικητής Κακλαμάνης, διαμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών και ψήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με όσα έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν έχει δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους που παρακολούθησε ο κ. Ανδρουλάκη και προσέντωσε το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ, πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο και τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Αύριο Παρασκευή 22 του μηνός θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε εχθές ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, σήμερα, 9 η ώρα το πρωί, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Υπορνοκρατικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των χειών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων του κ. Σπύλιου Λιβανού και του πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τις σχετικές μας πληροφορίες στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Το κόμμα της ανακοινώσει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Καθίζει υπεύθυνο διάδρομο προσγείωση και απογείωση του αεροδρομίου Λαγκουάρντια τη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με τι αρμόδιε αρχέ, συνεργεία που επιθεωρούσαν την πίστα του αεροδρομίου εντόπισαν το απόγευμα μια μεγάλη τρύπα σε διάδρομο και ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλεία. Ο συγκεκριμένο διάδρομο έκλεισε και ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν τι απαιτούμενε εργασίε αποκατάσταση. Οι αρχέ έχουν προειδοποιήσει ότι του ταξιδιώτε αναμένονται καθυστερήσει και αλλά και ακυρώσει πτήσεων κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Κανονισμό λειτουργίες με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους προωθούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα σε μια προσπάθεια να βάλουν τάξη στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτική, για ακούστε παρακαλώ, είναι η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων φοιτητικών εστίων Πανεπιστημίου την περίοδο από το έτος 2020 και 2021 έως και το 2024-2025. Όπου εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εστία του ήταν ξεφεραγό αμπέλι. Χαρακτηριστικό είναι ότι δηλώνονταν κενά δωμάτια με αιτιολογικό την έλλειψη ενδιαφέροντος από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνταν να τα παραδώσουν. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Το 42,6% των εργαζομένων δηλώνει ότι το αντικείμενο των σπουδών του ή των προσόντων του σχετίζεται λίγο ή καθόλου με την τρέχουσα εργασία του. Αυτό προκύπτει λοιπόν από την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Αποτυπώνεται λοιπόν μια απακαρδιωτική εικόνα όπου για χιλιάδες εργαζόμενους και ιδιαίτερα για νεότερες ηλικίες η είσοδο στην απασχόληση γίνεται με όρους ανάγκης και όχι αξιοποίησης εξειδίκευσης. Είναι η φυλάξη 12 μηνών με τριετή αναστολή. Επέβαλε το αυτόφορο πανελαιόσπιλο μελλοντικού Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα. Και τέλος, δύο παιδιά ηλικίας 3 και 5 ετών γαλλικής υπηκότητας βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνο τους το βράδυ της Τρίτης σε έναν αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας, κοντά σε παραθαλάσσιο θέατρο στα νότια τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, τα παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Σήμερα το πρωί εξετάστηκαν από γιατρούς και παραδόθηκαν ασφαλείς στην πρεσβεία της Γαλλίας. Πορτογαλικά πάντως μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως οι αρχές δεν είχαν ειδοποιηθεί για καμία εξαφάνιση και προκρίνουν το σενάριο βάσει του οποίου τα δύο παιδιά είναι. Τα αφήσανε και τα εγκαταλείψαν. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Αστον Βίλα το τελικό του Europa League με αντίπαλο την Freiburg. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μποεντία και Ρότζερς επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν έτσι τη συμμετοχή στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει 6 το απόγευμα και άλλες 2 στις 7. Έχουν επιβαστεί, θυμίζουμε, ήδη Super League 2, Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και όπως ακούσαμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου, έχουμε τη νέα πρόταση της διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο που επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε πραγματικά να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και παράλληλα διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην πραγματικότητα πάντως η τελευταία του παρέμβαση ο κ. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως, από δική της πλευρά, εξετάζει νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, κ. Πεζογιάννη, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές και για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει. Να ξαναγκάσουν λοιπόν το Ιράν σε συνοικολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδέστηση. Και πάμε στο ζήτημα με τα στενά του Ορμούζ, διότι το Ιράν ανισχύει για τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Η ανάρτησή της λοιπόν η ανασύστατη αρχή Περσικού πολέμου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούζ, περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι ιρανικές πηγές ενημέρωσης τα τελευταία 24 ώρα διοχετεύουν, διακινούν κάποιες πληροφορίες που έχουν στόχο, μοιάζει να έχουν στόχο, να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλότητα στα στενά του Ορμούς μετά και την δημιουργία της αρχής διαχείρισης των στενών του Ορμούς ή, εν πάση περιπτώσει, ότι το Ιράν έχει τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής. Τι αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες? Ότι από σήμερα, νωρίς το πρωί, 9 δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούς κινούμενα ανατολικά, δηλαδή βγήκαν από τον Περσικό κόλπο, και ότι ακόμα 13 ετοιμάζονταν μέχρι πριν από λίγες ώρες να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο προκειμένου να βγουν και αυτά από τον Περσικό κόλπο. Είναι νούμερα που τα τελευταίες πολλές εβδομάδες δεν τα έχουμε δει. Ενώ, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, το αντίτιμο της διέλευσης, που και αυτό έχει μια σημασία. Αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες ότι ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, τα μεγαλύτερα στον κόσμο δεξαμενόπλια, κατέβαλε ένα αντίτιμο 300.000 δολαρίων προκειμένου να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα αμέσως μικρότερο δεξαμενόπλιο, το αντίτιμο που κατέβαλε ήταν 160.000 δολάρια. Με τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, να καταβάλλονται σε κάποια άτομα στο Ντουμπάι που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν. Μένει να επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Τώρα, τι προκύπτει από αυτά που αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές? Το τελευταίο 24ωρο, 8 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ανάμεσα τους, να σου πω εδώ ότι είναι και ένα ελληνικών συμφερόντων, αλλά και ένα μεγάλο νοτιοκορεατικό τάνκερ, το Universal Winner. Μάλιστα, εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών του Ιράν και της Νοτιού Κορέας, προκειμένου ακόμα 25 νοτιοκορεατικών συμφερόντων δεξαμενόπλια να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να κινηθούν προς το Ομάν. Κλείνοντας, για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι η εφαρμογή εφαρμογή Marine Traffic που πιάνει το στίγμα των πλοίων μιλάει για επιβεβαιωμένες 3 διελεύσεις, όπως σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα δεξαμενόπλια που έχουν διασχίσει τα στερνά του ορμού το έχουν κάνει με κλειστά τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και ναυσιπλοείας τους.
0: Τώρα είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία χθες το βράδυ με ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκχειρίας στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η Τουρκία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την επιτυχία της. Επιστρέφοντας από τους κυριότερους τίτλους που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από την Αθήνα Μαράκη, θα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές, ό,τι έγινε χθες στην Βουλή. Θα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό εχθές στο προάβλιο της εταιρείας του ΑΣΑ και της ΟΣΥ. Αναφέρθηκε πραγματικά σε αυτό το οποίο ελπίζουν ότι μπορούν να καταφέρουν στο να υπάρχουν και σωστές αλλά και αξιόπιστες μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την καθημερινότητα του πολίτη. Και βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ανατολικά, δηλώσει τον κύριο Δένι, από την κυρία Μπακογιάννη. Όλα αυτά στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μαγκαζίνο της ημέρας, στον Sky, όπου αυτής αμέσως ακούμε την Μαθηνά Μαράκη με ό,τι νεότερο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδέστηση. Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού Κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση, το ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Εκατερίνη Π, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Το πλοίο με 132 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα κατέπλευσε στο λιμάνι της Σαντορίνης. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Σωτήρα από τα Μελίσια. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, εδώ από την Αθήνα, από τον Sky. Καλημέρα στην Αυστραλία, και η Αυστραλία, ο Δημήτρης Παπουτσής. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό, Τάσος Κάρλο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, όλες και όλοι. Καλημέρα στην Τάνια από την Κυψέλη. Και σήμερα, όπως είπαμε, είναι του Κωνσταντίνου και Ελένης, ανάληψη του Χριστού. Οπότε να είστε καλά. Καλή ημέρα και όλες τις ευχές. Ανατολή του ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 33 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα έχουν ως εξής. Το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Το 1924 καταδίδεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση της Γερουσίας. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας του Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξετάξιο αυτολούς και υποχρεωτικού. 1971 η Chelsea είναι αυτή που κατακτά στο στάδιο εδώ Καρεσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Real Madrid με 2-1. 1995 έχουμε την πραγματοποιείται στην χώρα μας η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα κτηρίου. 15 όροφο κτίριο, 30 χρόνια ημιτελές, κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, συμβολή, αν θυμάστε, Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ επίσης μεγάλη μέρα σαν σήμερα, η εορτάζουσα σήμερα Έλενα Παπαρίζου είναι σαν σήμερα, από το 2005, φέρνει την πρωτιά μετά από 31 χρόνια συμμετοχή τη Ελλάδα στην Eurovision στο διαγωνισμό και φυσικά κερδίζει και τι άλλο, my number one, από την Έλενα Παπαρίζου. 1860 γεννιέται ο Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1902 γεννιέται ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός παγκόσμιο αυθεντία σε θέματα πεπτυδικής σύνθεσης. Ενώ το 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε για Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο και αρνήθηκε. Το 2000 σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκλίγκουντ, Άγγλος τοπιός. Το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Βασιλόπουλος, από τους πολύ πολύ σοβαρούς επιχειρηματίες, Έλληνες επιχειρηματίες, ιδρυτής των σελσιδέων τροφίμων ΑΒ, Βασιλόπουλος ΑΕ, και βεβαίως άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε την Τράπεζα Τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας. Και σήμερα το 2018 ένας άλλος πολύ πολύ μεγάλος της ελληνικής σάτιρας φεύγει από τη ζωή, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά γνωστότερος ως, φυσικά ως Χάρη Κλίν.

Το 1941, από Αμερικανός τραγουδιστής Ρόναλντ Ίσλι, μέλος των Ίσλι Brothers, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Σινσινάτι του Οχάιο. Από το 1954, για άκουσε Θεόδωση Πάνο, που σχηματίστηκε το συγκρότημα, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με τραγούδια όπως το Shout, Twist and Shout, και με αυτό το οποίο ακούμε, κέρδισαν βραβείο Grammy το 1969.

Και επίσης, Κώστα, αν θέλεις, τα αλλάζεις. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα, Μάνου Νυφλή. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή, καλή προετοιμασία, Άνης Γιώγα, Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα, Νίκο Ποφαντή. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους και όλους που είστε στην ακρόαση αυτήν την ώρα. Σε Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό, καλή έτσι άνοδο στα ραδιομέγαρα. Καλή δύναμη και στο Διονύση. Και σαν σήμερα γιορτάζει, αλλά έχει και γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1986. Έχει πει βεβαίως τα ξημερώματα που ούτως ή άλλως είμαστε και εμείς εδώ στα αχάραγα μάλλον, αλλά σήμερα γιορτάζει και έχει τα γενέθλια του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Και για αυτή την Αθήνα και για αυτή την Αθήνα και για αυτή την πόλη όπου η ομάδα της, ο Παναθηναϊκός, μαζί με το ΕΚΕΑ διοργανώνει και το όλοι μαζί μπορούμε, διοργανώνουμε μια τεράστια και μια πολύ πολύ μεγάλη δράση και αυτή θα λάβει χώρα στην Λεωφόρο, εκεί στο γήπεδο όπου έτσι διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του γήπεδου. Στις 25 Μαΐου λοιπόν, με σύνθεμα την αλληλεγγύη και, και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στην Λεωφόρο 25 Μαΐου σε μια δράση αγάπης αλλά και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους μας. Από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι σας περιμένουμε όλες και όλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές και αιμοδότες. Η είσοδος λοιπόν όλων των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, από την οδό Τσόχα, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας είτε τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-5697-986, 5697-605 και από τις ώρες 9.30-7.30 το απόγευμα. Τα τηλέφωνα τα έχει η Ερωτάω Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο ή μέσα από την εφαρμογή Δίνουμε Αίμα. Όλα αυτά σε μια πολύ πολύ μεγάλη δράση. Μεγάλη δράση για την ευαισθητοποίηση αλλά και βεβαίως μια δράση όπου είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για αίμα. Έτσι λοιπόν, ενώνουν τις δυνάμεις τους, το όλοι μαζί μπορούμε, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το ΕΚΕΑ. Όλα αυτά 25 Μαΐου στην Λεωφόρο. Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Γιώργο Κότσαρη, Γιώργο Νεδενέ, Γιώργο Σίσκα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Αγγέλα από τον Παγκράτη, καλό πρωινό και σε εσένα και φυσικά σε όλες και όλους τους ακροατές. Πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές. Διότι στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά και τη διαρροή διαλόγων από τον κυκλισμένο των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι μια επιτροπή η οποία είναι απόλυτα αυστηρή η όλη διαδικασία η οποία τηρείται. Δεν καταγράφεται τίποτα. Δεν υπάρχουν κάμερες, δεν ανοίγουν οι πόρτες, αλλά παρόλα αυτά είδαμε διαλόγους με κοπτοραπτική, όπως λέει η κυβέρνηση, να δημοσιεύονται και να δίνονται με δελτίο τύπου, παρακαλώ, δελτίο τύπου από το Πασόκ. Ούτε καν διαστόματος και κατευθείαν έτσι δημοσιογράφους. Δελτίο τύπου ανακοίνωση από το Πασόκ προς όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ από την Ατζικοκή.
1: Πόλεμος προέκυψε στη Βουλή με την κυβέρνηση και τον Νικήτα Κακλαμάνη να βάλουν κατά του Πασόκ από τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο επικεφαλής Χαριλάου Τρικού, που εμφανίζεται από τους διαλόγους, να ζητάει εξηγήσεις από τον Θεμιστοκλή Δεμήρη για τους λόγους που δόθηκε εντολή για την παρακολούθησή του.
2: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
3: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
2: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά? Αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Τι λέτε? Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
3: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
1: Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής.
4: Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή.
5: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας? Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα, ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός?
1: Το θερμόμετρο μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη χτύπησε κόκκινο.
6: Σήμερα το Πασόκ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το Πασόκ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
7: Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε πρωτοφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
1: Η Επιτροπή είχε καλέσει προς ακρόαση και τον εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος νωρίς το πρωί έστειλε επιστολή όπου εξηγούσε τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί.
8: Η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική.
1: Η απουσία του εισαγγελέα και η αναβολή της συνεδρίασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
2: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν κρίνονται.
9: Θα επιμείνουμε γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκριθεί από τους πολίτες.
10: Η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή τη θεωρούμε απαράδεκτη.
11: Οι θεσμοί δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης αν θα λογοδοτήσουν στη Βουλή.
12: Έχουμε λοιπόν ένα δεμήρι το μαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
13: Η στάση του αυτή συνιστά περιφρόνηση προς την Βουλή αλλά και τον κανονισμό της.
14: Η ματέωση της συνεδρίασης ακρόασης Τζαβέλα είναι όχι απλώς παράνομη αλλά και αξιόπινη. Η συνεδρίαση πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
1: Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, η αντιπολίτευση έχει ήδη αντιδράσει έντονα εξαιτίας των πληροφοριών πως η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου η Ολομέλεια να αποφασίσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Τώρα, το σίγουρο είναι ότι πραγματικά η ατμόσφαιρα μυρίζει, μυρίζει μπαρούτι. Δεν ξέρω αν μυρίζει όλο αυτό το οποίο μυρίζαμε και εδώ προχθές, με όλη αυτή την μυρωδιά, όλη αυτή την κατάσταση, την αναλύει και την περιγράφει ο Αντώνης Αντζολέτος εχθές.
15: Παρασκευή με την εξεταστική θα είναι πολύ κρίσιμη και ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει, Χριστίνα, είναι το περιστατικό που συνέβη σήμερα έξω από την αίθουσα της γερουσίας της Βουλής, όπου έγινε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί η ένταση ήταν πολύ μεγάλη. Η σύγκρουση σφοδρή, οπότε εύλογα και αυτονόητα, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Εκείνος με γρίφο απάντησε πως θα σεβαστεί τα φύλαθλα συναισθήματα. Βεβαίως αναφέρθηκε στη Euroliga και την Παρασκευή και την Κυριακή. Μίλησε με φιλομπασκετικούς όρους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε αυτό θα τελειώσει. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Yeah. Από το Πασόκ τονίζουν πως ούτε επιβεβαιώνουν ούτε απορρίπτουν τίποτα. Να θυμίσουμε πως η πρόταση δυσπιστίας είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό όπλο. Απλώς
16: έχει όμως ένα χρονικό περιορισμό.
15: Ακριβώς. Το καταθέτεις τώρα για 6 μήνες στο ΚΕΣ. Άρα λοιπόν και από το αν η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, έχει άρωμα εκλογών, θα εξαντληθούν και αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο Απρίλιος είναι μακριά, είναι 11 μήνες, άρα εκεί το κρατάς. Το φθινόπωρος δεν είναι καθόλου μακριά. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε την Παρασκευή ή και τον τελικό της Κυριακής.
16: Ή μετά την Κυριακή ακριβώς τον τελικό.
15: Και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Με το βλέμμα τώρα σε εθνικές εκλογές και σε εθνικές κάλπες λοιπόν, και ενώ φουντώντας την άρια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Την ίδια ώρα πάντως η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να στείλει τη Νέα Δημοκρατία σε αντιπολίτευση. Η Πενελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
17: Στη λήξη της κυβερνητικής θητείας παρέπεμψε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός στις Εθνικές Κάλπες, αποκλείοντας εκ νέου κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα σενάρια για προώρες εκλογές.
18: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών δήλωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι στις επόμενες κάλπες να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
19: Το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Μην επιλέξετε την αποχή, μην επιλέξετε την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί στο τέλος βολεύουν τη σημερινή κατάσταση.
17: Τις εκλογικές προθέσεις του Πρωθυπουργού αμφισβήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνομίλησε με εργαζομένους.
20: Αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο, από το νέο μόρφωμα στο άλλο.
21: Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσω του Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος διαψεύδει.
17: Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας έμεσα τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά και τα επερχόμενα νέα κόμματα, εστίασε στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.
0: Η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης παρουσία και του Πρωθυπουργού στα Μοξάσιο της Θασίας χθες στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 19 έως και σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών και μιλάμε δηλαδή για την καθημερινότητα των πολιτών, για την πραγματική πραγματικότητα και την καθημερινότητα όλων ημών. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
3: Το βασικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες πραγματικά ελκυστικές για τον πολίτη. Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση για να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας είναι να κατασκευάσουμε απλά περισσότερους δρόμους, είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Η λύση μπορεί να είναι μόνο μία, η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μότο μας είναι το είπαμε, το κάνουμε. Κατά κανόνα, όταν πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, η απάντηση είναι αυτόματα όχι. Με έπεισε όμως ο Υπουργός ότι πράγματι εδώ, αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ.
0: Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε μιλώντας στον κύκλο ιδεών του κ. Ευάγγελου Μεντζέλου ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με βατικό πλοίο ή κορυζιρόπλαιο, για παράδειγμα, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από τον στρατό. Πάμε να ακούσουμε τον κ. Δένδια.
4: Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό δρόμο θαλάσσης, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Εάν οποιοδήποτε κουραζερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το δρόμο, το κουραζερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, διότι στο πεδίο αυτό τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας έστειλαν χθες μηνύματα για την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τη διαφαινόμενη ανάδειξη της αναθεωρητικής ατζέντα από την πλευρά της Άγκυρας. Όσον αφορά τώρα τη θεωρία της Γαλλικής Πατρίδας, οι διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν πως το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
22: Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
23: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
22: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
24: Θα είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός κάποιος κίνδυνος. Δεν συνεπάγεται ούτε υποχωρητικότητα ούτε αφέλεια. Ναι, θέλουμε να μιλάμε με τον γειτονά μας. Δεν υποχωρούμε ούτε κατ' ελάχιστον στις πάγιες ελληνικές διαχρονικές θέσεις.
22: Η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβεί αναλόγως του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου στις ανάλογες αντιδράσεις, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού.
25: Να δούμε τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε όμως κάποιος νομοθετεί μονομερός, το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη, γίνεται με σχέδιο.
22: Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.
26: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νέρων. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
22: Το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο, διαμηνύει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Τώρα, την ανησυχία της για την επιδείνωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, εξέφρασε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Σχετικά με τον νόμο περί γαλάζιες πατρίδες που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε ότι το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα πούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και εκείνη χθες στον κύκλο ιδιών του κ. Βεντζέλου, να την ακούσουμε.
2: Η Τουρκία πάντοτε είχε την ανασφάλεια της περικύκλωσης. Θεωρεί λοιπόν ότι οι συμμαχίες της Ελλάδος όλο αυτό το τελευταίο καιρό είναι συμμαχίες οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο περικυκλώνουν την Τουρκία και κατόπιν τούτου της δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας. Κακώς, διότι η Ελλάδα δεν έχει καθόλου σκοπό να κάνει μια επιθετική κίνηση. Το χωροταξικό άναψε πολλά λαμπάκια, δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Η αντιπολίτευση επιτίθεται σε 2-3 εθνικιστικούς τόνους πιο ψηλά από ό,τι είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αρχίζει και κάνει κάποιες κινήσεις. Μέσα στις κινήσεις αυτές είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
0: Τώρα, η πολιτική επικαιρότητα συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω και από τα νέα κόμματα, τόσο του κ. Αλέξη Τσίπρα όσο και τη κ. Μαρία Καρστιανού. Σήμερα το απόγευμα, κ. Καρστιανού, στη Θεσσαλονίκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει θολό το τοπίο για τι προθέσει του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η Μαρία Καρστιανού περνά στην αντεπίθεση. Είπαμε 6.30 σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και δέσμευε να βλεπάξει το ρεπορτάζ.
5: Κυβερνώ αριστερά.
6: Νέα πορεία.
5: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Πήδα ξανά.
8: Πηξίδα.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
8: Πηξίδα ίσως.
27: Νέοι δίνουν ιδέες στον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα του κόμματος, με τον πρώην Πρωθυπουργό να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες, αφήνοντας τα αποκαλυπτήρια για τις 26 Μαΐου. Αναβρασμός επικρατεί στην Κουμουνδούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη αλλά και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος, με τον Χανιώτη βουλευτή να ζητά αλλαγή της απόφασης.
28: Πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υστερόγραφο. Για το θέμα της συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι.
27: Την ίδια ώρα, φωτιές ανάβει μια δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
29: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
27: Στελέχοι αναρωτιούνται αν υπάρχουν από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα διάθεση συνεργασίας.
30: Το έχει πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
31: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί.
27: Αύριο στις 18.30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται και επίσημα το κόμμα Καρστιανού.
32: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
33: Κυρία Καρστιανού, επειδή είπατε για τη μητέρα του Ντουμπών, τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Θα λένε για το πολιτικό της περιεχόμενο, για το πρόγραμμά της, για την ιδεολογική της ταυτότητα, για τους συσχετισμούς της. Πάμε. Δεν γίνεται να μην τα συζητάμε αυτά.
27: Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για εκπρόσωπος του κόμματος, μετά την αποκοινού μήνυση που κατέθεσαν με τη Μαρία Καρστιανού στον Νίκο Καραχάλιο για την αναφορά του περί εντολής από τη Μόσχα, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook.
34: Ζήτησα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει ως οφείλει την επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Μαρία Ζαχάροβα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας. Καλό πρωινό. Καλημέρα Αλεχάνδρο, να τους χαίρεσαι σε όλους και πάντα το σκυλάκος εκεί στη μνήμη. Στη μνήμη όλων μας, όπου έχουμε χάσει ζώα και φυσικά πάνω απ' όλα και τους ανθρώπους μας. Να τους χαίρεσαι σε όλους τους συγγενείς που λένε σε όλη οικογένεια. Και εσύ να είσαι καλά, Αλεχάνδρο. Τώρα, να τελειώσουμε τα ρεπορτάζ με τις κόντρες πάλι εντός του κοινοβουλίου και όλα αυτά τα οποία έχουμε με την κυρία Ζήγκο Σαντοπούλου. Τα έβαλε και με τον κύριο Λαμπρούλη από το ΚΚΕ, με την κυρία Κομνινάκα, Πινελόπη Γκάλιο.
35: Κάνω ότι δεν με βλέπει. Νέο σκηνικό έντασης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες παρακολούθησαν βουλευτές στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Μαρίας Κομνινάκα. Αφορμή στάθηκε προηγούμενος καυγάς της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης.
36: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη?
35: Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
1: Κατάλαβα.
35: Σας
1: δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνατε καταλάβα. Νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Έχετε το λόγο, δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
35: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
1: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
35: Εγώ ζήτησα.
1: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
35: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
6: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
35: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
6: Τι λες?
35: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα, και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
6: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη.

0: τους φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρία.
1: Το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλα, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
2: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
3: Η Αθήνα Μαράκη εδώ έτοιμη για το δελτίο των 6 και φυσικά και ο Γιώργος ήδη έτοιμος για το 2 ώρο του. Εμείς θα το πούμε αύριο το πρωί στις 5 και πάλι χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Καλή σας ημέρα.
4: Η ώρα είναι 6.

0: πατρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, είπε. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει ο Ουάσιγκτον, και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού Κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσια ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταδεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσχου και επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Για εξηγήσεις κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Παρίσι και ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, έστειασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ημέρα στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Εκατερίνη Πι, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στις Κυκλάδες. Το πλοίο μεταφέρει 132 επιβάτες και έχει 51 άτομα πλήρωμα με προορισμό πολλά νησιά των Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη διαπιστώθηκε στη διαδρομή από το νησί της Μήλου προς τη Φολέγανδρο. Το πλοίο κατευθύνθηκε με χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι της Σαντορίνης, όπου και κατέπλεψε. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: στο χέρι μου. Έλα τέρι μου και πιάσ' το χέρι μου και τα καλύτερα και καλημέρα σας και χρόνια πολλά και τα καλύτερα στον Κώστα και την Ελένη, την Κωνσταντίνα και τον... και την Ελένη ξαναμανά, γιατί δεν υπάρχει το αντρικό στην ιστορία αυτή, διότι γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζει έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος, είτε έχετε επισήμως, εννοώ μέσα στην οικογένεια, ή έχετε φιλικά πρόσωπα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος Κωνσταντίνος, κάποια Ελένη, κάποιος Κώστας. Εδώ τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία. Έχουμε και το θέμα του, πώς σε λένε, Κωνσταντίνο. Έχω ένα συνάδελφο δηλαδή, πώς σε λένε, Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τα καλύτερα λοιπόν, εύχομαι. Καταρχήν η εκπομπή γιορτάζει σήμερα με την έννοια ότι οι συνεργάτες της σημερινής πρωινής παρέας είναι εδώ και γιορτάζει ο κύριος Κώστας Πανός που είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, γιορτάζει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174. Γιορτάζει και η κόρη μου εμένα που δεν είναι στα καλύτερα της αυτή την περίοδο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, άρα χρόνια πολλά σε όλους όσους σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, καταρχήν σήμερα είναι η Ανάληψη, μετά 40 μέρες της Ανάστασης του Κυρίου, που είναι ο φίλος μου ο Στέλιος πρωί-πρωί. Τέλος σήμερα το Χριστός Ανέστη. Θεωρητικά, αν το λες κάθε μέρα, δεν υπάρχει. Από αύριο κανονικά λέμε καλημέρες, διότι με την πάροδο λέει των 40 ημερών ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς και υποσχέθηκε το Άγιο Πνεύμα, λέει η θρησκεία η δικιά μας. Τώρα όσον αφορά τους Αγίους Κωνσταντίνου το Μέγα και την Αγία Ελένη, ήταν η μαμά και ο γιος, έτσι. Ο Κωνσταντίνος, βασιλιάς των χριστιανών, γιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης, γεννημένος στην Αϊσό της Δαρδανίας. Όταν το 312 έμαθε ότι ο Μαξέντιος και ο Μαξιμίνος ενώθηκαν εναντίον του, πραγματοποίησε εκστρατεία στην Ιταλία. Πηγαίνοντας προς τη Ρώμη εναντίον τους, είδε στον ουρανό φωτεινό σταυρό που έφερνε την επιγραφή, λέει, «εν τούτο νίκα». Κατασκεύασε, λέει, σε χρυσό το σταυρό και νίκησε κατά κράτος τον Μαξέντιο. Έτσι, λέει, ο Κωνσταντίνος έμεινε αυτός μονάρχης της Δύσης και της Ανατολής. Με διάταγμα περί ανεξιθρησκείας το 313 έπαψαν οι διωγμοί των χριστιανών. Το 325 είχαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, την οποία και προσφώνησε, λέει, ο Κωνσταντίνος αυτοπροσώπος, όχι δηλαδή διαμέσου εκπροσώπου του. Το 328 έθεσε στο Βυζάντιο τα θεμέλια της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας. Απεβίωσε το 337, αφού πρώτα, λέει, βαφτίστηκε. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους και ο γιος, ο Κωνσταντίνος, της έδωσε, λέει, τα απαραίτητα, κυρίως οικονομικά εφόδια για να χτίσει ναούς στους Αγίους Τόπους. Αυτά, λέει η θρησκεία μας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γλύρη, να είναι καλά, με υγεία εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς, για τα υλικά τα οποία μας δίνει. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 21η μέρα του Μάη, μεγάλη γιορτή σήμερα, το λέμε και το ξαναλέμε. 11 λεπτά μετά τις 6 έχει ανατείλει ο ήλιος, άρα θεωρητικά ξεκίνησε το δρομολόγιο του. Και θα δύσει, τι ώρα θα δύσει, στις 8:33, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, και πάμε, έχουμε ακόμα και για το πρωί ένα κομμάτι, αλλά κυρίως το απόγευμα για να μεγαλώσει η μέρα, μέχρι ένα μήνα μετά, περίπου 21-22 Ιουνίου, που θα είμαστε στα μεγάλα μας. Τώρα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, τηλεφώνησε πρωί-πρωί και μας λέει ότι έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη στην οδό Παπαστράτου και Σπάρτης στον Πειραιά, σε διαμέρισμα, λέει, πρώτου ορόφου. Ήδη στην περιοχή 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Το ξαναλέω, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, στην διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης. Αν να πάτε από την περιοχή, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τα τυπικά, τα υπόλοιπα. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω κι άλλα να σας πω αν θέλετε για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, λέει. Αυτό κολλάει πολύ, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας. Στις πρόσφατες επισκέψεις υψηλών καλεσμένων στο Πεκίνο, θα πάμε στο Πεκίνο αργότερα, αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά τα ζητήματα. Πριν από καμιά εβδομάδα, ό, λιγότερο, ήταν ο Δονάλντιος. Προχθές και χθες ήταν ο Βλαδίμηρος. Αλλά βλέπω ο πρόεδρος Σι όλο για τσάι τους πάει στο τέλος. Να πιούμε ένα τσάι, κατσαγάκι. Θυμίζω κάθε φορά που βλέπω αυτούς τους ηγέτες. Και μην γελάστε με αυτό που θα σας πω, γιατί είστε κακεντρεχείς. Σας το λέω να το ξέρετε. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνεται μια κουβέντα. Δεν ήταν ο Τραμπ. Ήταν σε μια κάπου είχαν μαζευτεί εκεί πέρα όλες οι νεολαίες, να πούμε. Και λέει ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν το είπε αυτό. Και το ακούσανε και οι κάμερες, γιατί είχε από κάτω μικρόφωνο. Κάτι είπε για την ανανέωση στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ότι λέει τώρα γίνονται λέει μεταμοσχεύσεις και οργάνων. Θα ζούμε λέει 200 χρόνια, είπε ο Βλαδίμηρος. Αμάνα. Ένα σύγκριο με έπιασε. Και ήταν ο Πούτιν μαζί και ήταν και ο Βορειοκορεάτης. Χαρούμενος ο Βορειοκορεάτης. Ειρή στο εμπαρόδο, ο πρόεδρος Σι λέει θα πάει στη Βόρεια Κορέα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπογράψανε κάμποσες συμφωνίες, κάτι που δεν υπήρξε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο με τον Ρώσο, θέλω να πω. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, διότι ας το πούμε και αυτό και να ξεκινήσουμε έτσι στα θέματα τα μεγάλα και μετά θα έρθουμε στα δικά μας τα οποία είμαστε. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Μου λέτε ότι είμαι μουρμούρας. Καλά, σας τα πω τώρα και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχήν χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με τα διεθνή δισογραφία πρακτορία του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Φαίνεται στα άκρα λέει πήγε η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών. Από ό,τι καταλαβαίνω το Ισραήλ έχει ενστάσεις όσον αφορά στη συμφωνία που πιέζει να κάνει η Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Θα μου πεις ενδεχομένως για το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει άλλα συμφέροντα διαφορετικά. Κάποιος θα πει πιθανότατα. Όμως, από την άλλη πλευρά, επειδή το κλίμα λέει το οποίο υπάρχει στην αμερικανική πλευρά λόγω και των ενδιάμεσων εκλογών δεν είναι καλό για τον πρόεδρο και επειδή η ακρίβεια είναι εκεί, η ακρίβεια δηλαδή θέλω να πω καλή ώρα στα δικά μας και επειδή οι δημοσκοπήσεις λέει οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν περιποιούν τιμή για τον πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος είναι στο επαρόδο, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά πήρε λέει διαβίου ασυλία από την εφορία την αμερικανική.
1: Ωραίο.
0: Το ξαναλέω, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε, υπέγραψε ο ίδιος τον εαυτό του και είπε ασυλία διαβίου. Τέλος, δεν κατάλαβα. Αν με ρωτάτε εσείς τι θα κάνω εγώ τα λεφτά μου. Δεν είναι εκπληκτικό? Πέρα από τη φωνή που βάζω πρωί πρωί εγώ, ασυλία λέει διαβίου. Θα έρθει ο επόμενος πρόεδρος, θα τα αλλάξει προφανώς, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι πολύ ευχάριστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούω διάφορα ότι ανταλλάσσουν αιτήματα ή τέλος πάντων προτάσεις πάνω στο τραπέζι, δηλαδή και Τεχεράνη βάζει θέματα πάνω στο τραπέζι και λέει εγώ θέλω αυτά, εσείς θα μου δώσετε αυτά, okay, με το αυτό, με τα πυρηνικά κλπ. Αυτό λέει που κυκλοφορεί. Προσέξτε, αυτό μπορεί να είναι και προπαγάνδα, αλλά έχει το ενδιαφέρον του ως μήνυμα. Ιρανικές πηγές, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου, έτσι κι αλλιώς. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει, λέει, να δώσουν από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία των Ιρανών σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών. 25 δισεκατομμύρια δολάρια, να υπάρξει άρση του αποκλεισμού των πλοίων, έχω νούμερα, θα σας τα πω μετά, ιρανικών συμφερόντων τα οποία βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς, να άρουν τις κυρώσεις πετρελαίου στη διάρκεια των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων οι οποίες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν, να επιτρέψουν λέει στο καθεστώς να εμπλουτίζει λέει ουράνιο σε πολύ χαμηλό επίπεδο γύρω στο κάτω από το 4%, σε αντάλλαγμα να πάρουν τα 400 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, 80%, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου μπορεί να δημιουργήσει πυρηνικές βόμβες και πυρηνικά όπλα τα οποία δεν θέλει η Δύση να έχει στα χέρια της η Τεχεράνη, και να ανοίξει επιτέλους και το στενό του Ορμούς ή τα στενά του Ορμούς. Αυτή είναι, λέει, η όρη, προσέξτε, που λένε τώρα οι Ιρανοί ότι συμφωνούν οι Αμερικανοί να δώσουν για να τελειώσει το μέτωπο του πολέμου. Αλλά σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο, έρχεται ένας προσωπάρχης, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, που λέει ότι είμαστε στα όρια να συμφωνήσουμε, στα όρια να ξαναχτυπήσουμε, και δεν έχουν και πολύ χρόνο. Α, βλέπω μπόλικη καπνή εκεί στο διαμέρισμα στον Πειραιά, που είναι στη Δραπετσόνα, είναι αυτό το διαμέρισμα στον πρωτόροφο. Πολύ καπνή, αλλά βλέπω υπάρχει εκεί η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπου, όπως σας είπα νωρίτερα, μιλάμε για τη διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης στην Δραπετσόνα, όπου στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά. Είναι όμως επιτόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, 7 οχήματα της πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Μπόλικος καπνός, και βλέπω λευκός καπνός βγαίνει από το μπαλκόνι, έχει καεί τέντα ήδη δηλαδή, του πρώτου ορόφου, και συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν στην ιστορία αυτή, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, δεν θα υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω από τις πληροφορίες του δικού μου ανθρώπου, αύξηση της τιμής σήμερα των καυσίμων, διότι χθες, μετά την πληροφόρηση ότι πάνε καλά τα πράγματα ή τέλος πάντων ανταλλάσσουν, παρεμβαίνει το Πακιστάν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν είναι στην Τεχεράνη, θα ξαναπάει κλπ. Υπάρχει μια κινητικότητα. Έχει αναλάβει σημαίνον ρόλο το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για την ιστορία αυτή εδώ και μέρες. Το Brent βρίσκεται στα 105,8, χθες ξεκινάγαμε από τα 111. Και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 100, είναι στα 99,1. Με ανωδικές τάσεις μεν, αλλά χαμηλά δε. Άρα δεν έχουμε, λέει, αύξηση σήμερα στην τιμή των καυσίμων στη χώρα μας. Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και με τα καύσιμα. 2,10, 2,11, 2,12 δεν είναι καλά. Λοιπόν, skyradio.gr, σας το θυμίζω αυτό, διότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στις 8 παρατέταρτο, αλλά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, το 210-48-00-170-174, για τα ερωτήματά σας για τον Διονύση Ρίζο. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας αναλυτικά με τον Διονύση, έχουμε συνεννοηθεί, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, τι απόφαση πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τι ρύθμιση κατά τα φαινόμενα φέρνει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν θα αλλάξουν, λέει. Αυτό το «δεν θα αλλάξουν οι συντάξεις», ενώ υπάρχει νόμος, δεν φαίνεται λίγο προεκλογικό, ή εμένα μου φαίνεται? Λίγο, όχι πολύ, λίγο, λίγο. Σήμερα έχουμε και την κυρία Χαριστιανού τώρα που λέω προεκλογικό, ε. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Χαριστιανού πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχω μάθει, ετοιμάζουν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί πέρα. Και ονόματα, λέει, και λοιπά, μάλιστα. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι όσοι είναι πέριξ της κυρίας Καριστιανού και σε όλα τα κόμματα, αλλά το λέω αυτό διότι είναι ένα νέο κόμμα κλπ., δεν προέρχονται από παρθενογένεση. Έτσι. Έχουν ιστορία όλα τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται γύρω τους. Το λέω γιατί πιστεύω ότι δεν είναι εκπλήξεις. Επειδή κάτι μου λέγανε χθες περί εκπλήξεων κλπ., τίποτα δεν είναι έκπληξη. Όλα έχουν την ιστορία του σε τούτον εδώ τον τόπο. Και επειδή είμαστε και μικρή χώρα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, εντάξει, μην πέφτετε από τα σύννεφα. Οκ. Okay. Αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Ισραηλινός υπουργός ασφαλείας, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στους ακτιβιστές του στο Λίσκου, ξέρετε, προκάλεσε την αντίδραση και της Ελλάδας. Η κυρία Μελώνη είχε βγει σχεδόν από τα ρούχα της χθες, παρά το γεγονός ότι είχε επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας και έβγαλε και φωτογραφία, λέει, στο Κολοσσέο μαζί με τον καλεσμένο της, αλλά και των Βρυξελών γενικότερα. Εντάξει, ο κύριος Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ακροδεξιών πεπιθήσεων, λοιπόν, μοιράστηκε ένα βίντεο που χλέβασε τους διεθνείς κρατουμένους, αλλά είχε και εσωτερική αντίδραση. λόγω αυτής της συμπεριφοράς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Οκ, okay, συλλάβατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρείτε ότι κακώς κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στον εξευτελισμό των συλληφθέντων υπάρχει μια απόσταση. Και καλό θα είναι ο κύριος αυτός, ο Ισραηλινός υπουργός, να καταλάβει και τα όρια τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Ωραία τάκα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ιστορία της πρότασης της πιστείας, αν κατάλαβα καλά, ενώ θα μπορούσε να την υποβάλει, λέει, και να παγώσει, ξέρετε, πάμε σε τριήμερη συζήτηση και ψηφοφορία Κυριακή βράδυ κλπ. Από ό,τι κατάλαβα καλά, χαμογελώντας, λέει, είπε ότι θα σεβαστούμε, λέει, τα φιλαθλά αισθήματα, διότι αύριο ξεκινάει το Final Four. Και σου λέει, πού να τους κρατήσω τους βουλευτές να μιλάνε στη Βουλή για την πρόταση της πιστείας, ας από Δευτέρα. Ωραίο, δεν κακό. Βέβαια, μετά τις 6.30 κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή το γεγονός ότι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, είπε, λέει, ότι εγώ δεν πάω στη Βουλή για να απαντήσω σε ερωτήσεις των βουλευτών για το ζήτημα των υποκλοπών. Νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση του εισαγγελέα, του κυρίου εισαγγελέα. Διότι, ναι μεν, υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, η δικαιοσύνη, αλλά όλοι οι φορείς και οι θύνοντες πρέπει κάποια στιγμή να εξηγούν κάποια πράγματα και να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους και οι ανώτατοι δικαστές. Δεν είναι ο καθένας το δικό του μπαϊράκι σε τούτον εδώ τον τόπο. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή στις 25 Μαΐου, σε μια δράση αγάπης, κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους, ουσιαστικά αιμοδοσία λοιπόν. 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για όσους θελήσουν να δώσουν αίμα. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την οδό Τσόχα, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι αιμοδότες μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στο 210-56-97-986-56-97-605 από τις 9.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Μπράβο λοιπόν και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπράβο και στο Παναθηναϊκό, μπράβο και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Μακάρι να γίνονται περισσότερες αιμοδοσίες. Για ευνόητους λόγους έχουμε ανάγκη από αίμα. Όλα αυτά για μια καλή πράξη της ημέρας που λέω κι εγώ. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Τάκης και
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
10: Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου.
12: Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Αντζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
16: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν ενισχύει την ίδια ώρα τον έλεγχο στα στενά του ορμού σε αναρτησή της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να...

0: Αυτονόητο σήμερα τα τραγούδια θα είναι αφιερωμένα στην Ελένη και στον Κώστα και στην Κωνσταντίνα. Είναι στο παροδό χρόνια πολλά και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τον άνθρωπό μας εκεί επί της μουσικής. Αυτό το λαμπρό στέλεχος εδώ πέρα της ροής του Sky 100,3. Έχουμε κόσμο και του νιά. Μου λέει και εδώ πέρα εορτάζουν σήμερα ηχολήπτης, ο κύριος Κώστας Πανός, ότι έχουμε καμιά εικοσαριά συναδέλφους που γιορτάζουν εδώ πέρα. Μην νομίζω ότι τους ξέρω κιόλας. Ή μπορώ να τους θυμάμαι κιόλας, γιατί λόγω ηλικίας τα ξεχνάω αυτά. Αλλά ήδη τα πρώτα γλυκά έχουν έρθει εδώ πέρα, να ξέρετε, και πρωί-πρωί τους βλέπω όλους. Με τα χαρτομάτιλα είναι και σκουπίζονται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για την κόρη. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, κυρίες και κύριοι? Βλέπω ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά εκεί στο διαμέρισμα που σας έλεγα νωρίτερα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά βλέπω ότι είχαμε και άλλα περιστατικά πυρκαγιάς ή τέλος πάντων ανάφλεξη στη νύχτα. Είχαμε ένα κατάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί επιχείρησαν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες και την αντιμετώπισαν. Είχαμε επίσης σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, εδώ κοντά σε εμάς, πυρκαγιά. 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα την έσβησαν. Αλλά είχαμε και περιστατικό στο Δήμο Φιλής, από ό,τι ενημερώνομαι. Εκεί υπήρξε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε, λέει, σε γιοταχή. Σε καλό δρόμο είμαστε, βλέπω, ε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Τι ήταν αυτό το ατύχημα, δυστύχημα το οποίο έγινε στην Αττική Οδό, όταν, λέει, δικυκλιστής χτύπησε στον καθρέφτη αστυνομικού οχήματος, το οποίο ήταν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και κάτι έλεγχε, λέει, ένα όχημα κλπ. Ξέφυγε από την πορεία του το μηχανάκι, έπεσε, λέει, πάνω σε ένα φορτηγό, πάει ο οδηγός, έχασε τη ζωή του. Είναι δόκιμο οι έλεγχοι των οχημάτων να γίνονται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ή σε άλλα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου ή καλή ώρα της Αττικής Οδού? Τα βλέπω αυτά τα περιστατικά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, στο ύψος περίπου του Υπουργείου Παιδείας, υπολογίστε περίπου που είναι η Αττική Οδός, είχε σταματήσει ένα περιπολικό, ένα όχημα. Προφανώς έτρεχε, ξέρω εγώ, οδηγούσε αυτό και τον έλεγχε. Και ήταν στυλαία, σταματημένο με αλάρμ, βέβαια, κλπ. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, τι γίνεται επί του ζητήματος του συγκεκριμένου. Αλλά το μοιραίο μπορεί να γίνει. Και το θέμα είναι να αποφύγουμε τα μοιραία. Έτσι. Λοιπόν, για καθίστε να πω καμιά καλημέρα, γιατί βλέπω ότι έχετε φορτώσει πρωί-πρωί και έτσι πρέπει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Σήμερα, μου λέει, γιορτάζει και ο πολιούχος Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη στην Γλυφάδα. Ω, υπέροχα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή διαδρομή. Γεια σου, γειτόνισσα. Σήμερα γιορτάζει ο εγγονός, να το χαίρεσαι το λεβέντι σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Στη στάση Ευαγγελισμός, μου λέει ο κύριος Κιμιονής, χθες. Αμέσως, λέει, στην έξοδο των πεζών ήταν πεταμένα 3 πατίνια. Βγαίναμε, ωστόσο, λέει, με μια κοπέλα η οποία είχε πρόβλημα, λέει, όρασης. Ίσα που πρόλαβα, λέει, και τη φώναξα να μην πάει προς εκείνη την κατεύθυνση, διότι θα μπερδευόταν και θα έπεφτε, λέει, στη Βασιλή Σοφίας, μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει μπει τάξη στην αταξία με τα πατίνια. Το τι σας λέω, βλέπω τα πρωινά. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα ιστορία. Παιδιά, έχω δει πατίνι εδώ στην παραλιακή, στη μέση στο διάζωμα. Πώς πήγε αυτός εδώ πέρα, κτάφησε στο διάζωμα και έφυγε και κάθισε καμιά εβδομάδα το πατίνι εδώ? Ήταν παρκαρισμένο. Αναβόσβηνε, έχει ένα λαμπάκι στη μέση, αναβόσβηνε το λαμπάκι. Εδώ σε εμάς, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ στα πάρκινγκ, γεμάτο. Αλλά εντάξει, τώρα τα πάμε, μην τα ξαναλέμε. Αριστίδη μου, βεβαίως την κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά, με υγεία. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, η κυρία Βαρσάμι, πρωί-πρωί. Δεν ξέρω γιατί ξυπνάει τόσο νωρίς. Και την έχω για νεαρά, όχι τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Αντώνη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Μάκη. Γιώργο, λέει, στο Περιστέρι που μένω, αφισοκολλητές έχουν γεμίσει, λέει, όλες τις κολόνες παντού με αφίσες, λέει, με το λογότυπο Αντίφα. Και δεν τους μιλάει κανένας. Κακός. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία γίνεται αφισοκόλληση. Μην τρελαθούμε τελείως. Προφανώς. Τα αυτονόητα. Λοιπόν. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει το εξής. Ο εισαγγελέας, λέει, δύο φορές έχει πάρει, λέει, αιτιολογημένη απόφαση για το ίδιο θέμα. Ποια απόφαση, δεν καταλαβαίνω. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εννοείται. Κύριε Ζαφυρίου, συγγνώμη που λέω το επώνυμό σας, αλλά επειδή το βλέπω και μπροστά μου, είμαι της εξής άποψης. επειδή ρώτησε κιόλας, όχι, μην νομίζω ότι ξαφνικά μου έρχεται εμένα τα πρωινά και λέω, α, τι θα πω, ας πω για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οφείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οφείλουν όλες οι αρχές, ας είναι και ανεξάρτητες που λέει ο λόγος, να δίνουν το παρόν και να μιλούν και ιδίως σε κλειστές συνεδριάσεις επιτροπών για σοβαρά θέματα. Όπως είναι αυτό. Όπως επίσης θέλω να το πω και αυτό. Λάθος προφανώς του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διέρευσε χθες τους διαλόγους μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Λάθος, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά καταλαβαίνω το. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα θέμα, διότι ήταν ο ίδιος θύμα της ιστορίας των υποκλοπών. Παραλίγο, με την έννοια ότι του εστάλει το υλικό που αν το αποδεχόταν θα κατέγραφε τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά του κλπ. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει, αλλά όπως και να έχει, το θέμα αυτό των υποκλοπών πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν ποιος παρακολουθεί ποιον και σε ειδικές περιπτώσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος. Δεν πρέπει ενδεχομένως κάποια πράγματα να τα γνωρίζει η κοινή γνώμη. Ξαναλέω, όχι ούτε απόρριτα ούτε τα λεγόμενα εθνικού χειρισμού. Προφανώς υπάρχουν κάποια όρια στεγανότητας. Αν θεωρήσουμε ότι δεν τα μαθαίνουμε με κάποιον τρόπο σε τούτον εδώ τον τόπο ή κάποιοι δεν τα χρησιμοποιούν εις βάρος κάποιων άλλων θυμάτων π.χ. Αλλά ξαναλέω για να μην χανόμαστε. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει πρωί-πρωί και ακούτε τον άλλον πρωί-πρωί και μουρμουράει. Όλοι υποχρεώνονται να πηγαίνουν στη Βουλή που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό να απαντήσουν στα ερωτήματα των θεμάτων των οποίων αυτοί έχουν αρμοδιότητα. Και ο κύριος εισαγγελέας. Όταν ακούω εισαγγελέα, το μεταξύ μου έρχεται στο μυαλό το «Γεια σου κύριε εισαγγελέα» και συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Για τους μεγαλύτερους τώρα της ηλικίας, για τους μικρότερους δεν θα ξέρετε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, τι έγινε παιδιά με την ΟΣΜΗ? Ακούω σενάρια ακόμα. Τίποτα. Πέρασαν 48 ώρες. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ενδεχομένως πλένανε, λέει, ένα πλοίο. Ναι, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, σοβαρή χώρα. Με αρχή, μέση και τέλος. Okay. Ε? Πέρασαν 48. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μετράμε, δεν ξέρουμε. Τώρα θα μετρήσουμε. Τι είναι αυτό που μύριζε? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Ξέρω εγώ, σε κάποιους πιο ευαίσθητους κλπ. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, λέει, αντίστοιχο, μικρότερης έκτασης. Σας το έλεγα το Πάσχα. Πέρυσι το Πάσχα. Δεν μάθαμε ποτέ. Ή δεν πληροφορηθήκαμε ποτέ τι ήταν αυτό. Το αφήσαμε και πέρασε. Αυτό που ξέρουμε από χθες είναι ότι ο ένας που χτυπάμε την πόρτα να δούμε τι έχει γίνει, λέει, όχι παιδιά, δεν έχουμε εμείς τίποτα. Άλλος είναι. Φτάσαμε στη θάλασσα αυτή. Βαράτε την κάτω. Η θάλασσα, λέει. Ότι ενδεχομένως, λέει, ο άνεμος που αυτό και λοιπά και κάποιοι οργανισμοί μέσα παράγουν. Α, η βρες λύση. Και για να κλείσω, μάλιστα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κύριο άρθρο σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, που λέει ότι αναστατώθηκε ολόκληρη η Αττική για ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και λέει η Καθημερινή, μόνο, λέει, ένα τριτοκοσμικό κράτος θα έχει αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο, λέει, σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Τι λέτε εσείς επί του ζητήματος αυτού? Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. ΔΕΗ, ναι, μου βάζετε το ζήτημα της ΔΕΗ. Παιδιά, η ΔΕΗ, λέει, με προσφορές που έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια που αποτελούν, λέει, ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα αντλήσει, λέει, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια από τα 18. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, έτσι, πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών. Θα πάρουν και ο απλός λαουτζίκος ή θα πάρουν μόνο οι μεγάλοι που μπήκαν στο πέρα? Μπήκε και το ελληνικό δημόσιο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ε? Μάλιστα. Τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας πάει στην Αλβανία, λέει, ε? Ενδεχομένως εκεί να κουβεντιάσει και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των συζητήσεων για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ναι. Και έχει έρθει στη ζωή μας και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτά θα τα πούμε εν ευθέτω και με καλεσμένους. Υπενθυμίζω, 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τα ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως θέλετε να υποβάλλετε, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε μπαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, περάστε με και μένα γενές 14, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε, αλλά δεν το λέμε τέλος πάντων. Και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις χειρίας σήμερα. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, και τι άλλο, είδες τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω ακόμα, αλλά... Ουγάρ. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30% παρακαλώ πολύ και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε το deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και θυμήθηκα, Κωστάκη, το Σάββατο έχουμε εκπομπή εκτάκτως. 10 με 12 εδώ, παιδιά. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 53 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3, τι γίνεται με την κίνηση με ρωτάτε, εντάξει, τα κλασικά παιδιά, αλλά γενικά θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερα σήμερα, Πέμπτη, είναι το ρεύμα ανόδου, σε ένα σημείο μάλιστα είναι και αρκετά φορτωμένο, μετά την, πού είναι αυτή, τη Στρατηγού Καλάρη. Έχουμε πιο έντονα προβληματάκια, αλλά όχι για μεγάλη έκταση. Καλά μας πάει για πρωί-πρωί. Στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Χαϊδάρι, αλλά όχι πολύ μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας. Τα ίδια και καλύτερα στη Λεωφόρο Σκιστούς Καραμαγκάη για το πρωινό, ξαναλέω. Εντάξει, γενικότερα τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Καλά το πάμε, καλά το πάμε, δεν μπορώ να πω. Διαβάζω σήμερα ότι... υπάρχει, λέει, μια έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ που λέει ότι ούτε λέγονται πολύ, το 43% λέει των εργαζομένων δεν δουλεύει, λέει, σε αυτό που σπούδασε. Αυτό αναδεικνύει δύο προβλήματα, να ξέρετε. Πρώτον, ότι ενδεχομένως οι σχολές τις οποίες επιλέγουμε να σπουδάσουμε πολλές φορές δεν... καλά, okay, κάποιες δεν έχουν αντικείμενο ή το αντικείμενο να έχει διαφοροποιηθεί, αλλά και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι... ο επαγγελματικός βίος δηλαδή διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα. Εγώ το βλέπω τώρα στους πιτσιρικάδες, θα το πω αυτό για να κλείσω. Το βλέπω, ας πούμε, στο γιο μου, ο οποίος γιος μου τελείωσε το φυσικό του Καποδιστριακού. Έκανε ένα μεταπτυχιακό το οποίο είχε να κάνει, ας πούμε, σας λέω τώρα, με την κλιματική αλλαγή εντός των συνόρων σε ελληνικό πανεπιστήμιο και κάνει μια δουλειά η οποία είναι τελείως άσχετη και από τα δύο αντικείμενα. Αλλά του αρέσει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπαίνει στον εργασιακό βίο με βάση το τη σχολή που έχει τελειώσει, δηλαδή μαθηματικός, να πάει να γίνεις εκπαιδευτικός ή ξέρω εγώ κάτι που να έχει σχέση με τα μαθηματικά ή φυσικός καλή ώρα που μπορεί να γίνεις και μετρολόγος ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο στο τι επιλέγουν τα παιδιά και τι βρίσκουν μετά στην πορεία ως επαγγελματική διέξοδο. Αλλά έχει τη σημασία του και τη θετική και την αρνητική πλευρά του το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, τώρα εδώ φτάσαμε, τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δώσε μας μια ευκαιρία, ρε Κωστάκη. Γιορτάζει σήμερα, πες, δεν κάνω διαφημίσεις. Γελάει, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, μετά θα τα πούμε για το νέο χώρο ταξικό με τις ανανεώσιμες πηγές, η οποία έχει τα δικά της ενδιαφέροντα. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από την Πάτρα βλέπω και από τον Άγιο. Πού κάτσε και δεν βλέπω και καλά. Περίμενε, πού κάτσε να δω, μισό. Παγκράτη, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Σπάρτη, Καβάλα, Μαστροντίνο, Νίκαια, Βοτανικό, Πάτρα, ο Παύλος και η Μαρία. Ο Γιάννης λέει σήμερα γιορτάζει, λέει, στη Μεγαλόπολη, Άγιος Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη και ο Χαράλαμπος από την Πάτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις καλημέρες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πάμε και γυρίζουμε αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε και σήμερα εκτάκτως να μας κάνει παρέα. Καλημέρα σας.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
22: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνεια.

0: καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 21 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Δραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν εντωμεταξύ ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμού. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι και σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Θασή. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Το πλοίο με 132 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα κατέπλευσε στο λιμάνι της Σαντορίνης. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία έχει εκδώσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών. Τόνισε πως το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις ΗΠΑ. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. We'll be right back.

0: έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί στις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, τόνισε ο Ιρανός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο των 14 σημείων του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Ο Πρόεδρος της Τεχεράνης, Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες εντωμεταξύ είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστά άγκωνα που ανήρθησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν.
1: Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό δρόμο θαλάσσης, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Εάν οποιοδήποτε κουραζερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το δρόμο, το κρουαζερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, σημείωσε παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει, την υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσιλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστου ζωής. Υπάρχουν όμως μια σειρά από δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανατέκνο στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών με παιδιά.
0: Να παραμείνουμε στην πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα είναι μια ρογμή εμπιστοσύνης και μια κλιμάκωση στην ένταση, τόνισε τώρα Πακογιάννη, στο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κ. Πακογιάννη σημείωσε ότι η Τουρκία πάντοτε έχει την ανασφάλεια της περικύκλωσης, το οποίο είναι περίεργο πράγμα για μια τόσο μεγάλη χώρα.
3: Η αντιπολίτευση επιτίθεται σε 2-3 εθνικιστικούς τόνους πιο ψηλά από ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αρχίζει και κάνει κάποιες κινήσεις. Μέσα στις κινήσεις αυτές είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
0: Κριτική στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμα εθνικά ζητήματα, άσκησε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι δεν έχει γίνει ουσιαστικός απολογισμός τα τελευταία 50 χρόνια και σημείωσε πως κανείς δεν προτείνει να αντιμετωπίσουμε με άλλη αντίληψη του χρόνου τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μιλώντας για τη θεωρία των επεισοδιών, τόνισε πως μας έχει οδηγήσει σε σταδιακές διολυστήσεις με αποτέλεσμα να διατηρείται το κάζους μπέλι, να μην έχει δοθεί μια οριστική απάντηση στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και η Ελλάδα να μην έχει προχωρήσει ανακήρυξη ΑΟΣ. Για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, είπε πως δεν πρόκειται να γίνει καμία αναθεώρηση, γιατί όπως εκτίμησε, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες πλειοψηφίες. Σήμερα, εντωμεταξύ, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώντος, επισημένοντας ότι δεν θα πήγαινε με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως είπε μεταξύ άλλων δεν έχει δομές.
4: Για τους συντρόφους μου που θέλουν να πάνε σε αυτό το κόμμα, θα τους έλεγα αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ για το διαζύγιο, ότι η πρώτη φορά είναι δυστύχημα, η δεύτερη φορά είναι απροσεξία.
0: Το κόμμα της θα ανακοινώσει εντωμεταξύ σήμερα το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλέτης της έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια σε φορτηγό.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Άστον Βίλα τον τελικό του Europa League με αντίπαλο του Φράιμπουργκ. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει σήμερα ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ, συγκεκριμένα ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ, ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες δύο αναμετρήσεις στις 7. Έχουν υποβιβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Μπρορέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρσελόνα, Φερετσφάρος.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Συζητούσαμε τώρα προ λίγων λεπτών με τον Γιώργο Ψάλτη και την Ελένη Μπουλιέρη την πληροφορία που είχαν για, για τον Μποραστιακό και την Hellenic Train. Πράγματι, υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις δρομολογίων. Θα προσπαθήσουμε να το ψάξουμε. Προσπαθεί ήδη ο Γιώργος Ψάλτης, που έχει τις γνωριμίες φυσικά, να βγάλει μια άκρη. Θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, όσοι προτίθεστε να πάρετε προαστιακό ή τέλος πάντων Hellenic Train, να επικοινωνείτε πρώτα για να δείτε αν ισχύει αυτή η γραμμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο από κυκλοφοριακής πλευράς? Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά να πιάνει κίνηση στο ύψος του Νέου Φαλήρου, εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε την ανηφόρα της Κατηχάγια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, με τη συνήθεια εικόνα, όχι κάτι παραπάνω. Και τις δύο εθνικές οδούς, τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως μας έχει συνηθίσει, και την Κηφισού να έχει ως εξής: άνοδος Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου, κάθοδος Κηφισού από την Αττική οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25. Την Παρασκευή άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στη Δυτική Ελλάδα θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Και η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 18. Ψιλοαργήσαμε λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά την ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3, χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη που γιορτάζεται σήμερα. Λοιπόν, μετά πολύ γρήγορα να σας πω ότι είχαμε ένα περιστατικό με κάποιο άτομο το οποίο απειλούσε για τη ζωή του στη γραμμή του προαστιακού σε κάποιο σημείο. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία έκανε τα δέοντα και έφυγε. Ουσιαστικά απαλήφθηκε το περιστατικό αυτό χωρίς πρόβλημα για την υγεία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Όμως, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία της Hellenic Train, έχουμε σημαντικές αλλαγές και καταργήσεις μέχρι να επανέλθουμε σε κανονικότητα των δρομολογίων του προαστιακού, είτε είναι προς το αεροδρόμιο, κυρίως προς το αεροδρόμιο, είτε προς τη Χαλκίδα. Άρα πρέπει να έχει γίνει σε ένα κομβικό σημείο το περιστατικό που σας είπα νωρίτερα, διότι έχουμε αναταραχή, ουσιαστικά κατάργηση των πολύ πρωινών δρομολογίων του προαστιακού, και αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση που είχαμε από εσάς, από ακροατές του Sky 100,3. Αυτά βλέπω. Ας πούμε, το τελευταίο που υπάρχει ως ενημέρωση είναι πριν από περίπου 20 λεπτά ότι καταργήθηκε το δρομολόγιο αεροδρόμιο Άνω Λιώσια το 2203 που ήταν να ξεκινήσει στις 6 παρα 5. Αυτό ήρθε ως ενημέρωση στις 7 παρα 4, να καταλάβετε. Και τέλος πάντων ζητείται κατανόηση των επιβατών του προαστιακού. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία ζήτησε το σταμάτημα ουσιαστικά των δρομολογίων μέχρι ότου να ξεπεραστεί το πρόβλημα, η απειλή εντός εισαγωγικών που υπήρχε για τη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου που, όπως σας είπα, δημιούργησε κάποια ζητήματα. Τώρα υποψιάζομαι, κύριε Γιαννήρη, επειδή δεν θα προλάβουμε γιατί είναι ήδη 7 και 20, να μην καλέσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Αντώνη Φρατζή, απλώς και μόνο να τον ενημερώσουμε ότι θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Φρατζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις σχέσεις και τις επιλογές των συμπατριωτών εκεί στα όρια του νομού Θράκης προς τη Βουλγαρία και την Τουρκία για ψώνια, κυρίως καύσιμα, τα οποία είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της επικοινωνίας που έκανα με τον κύριο Φρατζή ήταν ότι για καύσιμα ή ψέματα, για αγορές, οι Τούρκοι λόγω πληθωρισμού έρχονται στην Αλεξανδρούπολη για να ψωνίσουν. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, που πράγματι εκεί είναι πιο φθηνά τα καύσιμα, υπάρχουν, λέει, κάποια προβλήματα σε διόδους, σε δρόμους δικούς μας, διότι έχουμε, λέει, λόγω της κακοκαιρίας έχουν υποστεί κάποιες ζημιές και έχουν μπλοκαριστεί, αλλά βρίσκουν άλλες διαδρομές οι συμπατριώτες πάνω από τα σύνορα για να πάνε για ψώνια στη Βουλγαρία, και όχι μόνο για καύσιμα. Μάλιστα, λέει, στα πρώτα 70 χιλιόμετρα στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν και διόδια για να εξυπηρετήσουν, λέει, τους πολίτες, τους Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν και ψωνίζουν, και έχουν να κάνουν τα ψώνια τους, λέει, είτε με προφανώς καύσιμα, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ιατρικές υπηρεσίες, τα πάντα. Όπως πηγαίναμε στα Σκόπια, που τα Σκόπια είναι πιο φθηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή, στην εμπορική ζωή των ομών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Θυμίζω, γιατί μου έχετε στείλει κάποια ερωτήματα, αλλά από ό,τι βλέπω έχουμε και χρόνο, ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σε περίπου μισή ώρα στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα και των συντάξεων χειρίας όπως προέκυψαν. Άρα, ό,τι θέλετε, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, όπου πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε το μήνυμα. Έρχονται όλα αυτά τα μηνυματάκια μπροστά στην οθόνη που έχω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίον τα μηνύματα αυτά τα διαβάζω και τα μεταφέρω και τα υποβάλλω στον κύριο Ρίζο. Μετά θα πάμε και στην Κίνα, θα πάμε στο Πεκίνο, θα συναντήσουμε έναν δικό μας συμπατριώτη μας, ο οποίος βρίσκεται εκεί, έχει σχέσεις με την Κίνα, θα σας εξηγήσω μετά, για να συζητήσουμε λίγο για τον κομβικό ρόλο που φαίνεται ότι παίζει το Πεκίνο και στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έλεγα νωρίτερα, την πρώτη ώρα της εκπομπής, το βλέπα και στα διεθνή δισογραφικά, Α, πάμε να πούμε καλημέρα. Ας, μια καλημέρα στον κύριο Φρατζή. Είναι στην παρέα μας. Κύριε Φρατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές.
0: Σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα προλάβουμε να πούμε ποντά πολλά. Μια κουβέντα θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί καθυστερήσαμε με αφορμή μια έκτακτη είδηση που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Πώς πάνε τα πράγματα με τις επισκέψεις των δικών μας στις Πέριξ χώρες για να αγοράσουν προϊόντα, κύριε Φρατζή?
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι Πέριξ χώρες έχουν γίνει τελικά πιο ακριβές από εμάς.
0: Η Τουρκία το ξέρουμε με τον πληθωρισμό, λέτε.
1: Έτσι ακριβώς. Και πλέον οι Τούρκοι καταναλωτές έρχονται σε εμάς, βέβαια στα μεγάλα πολυκαταστήματα, όχι στα μικρά, αλλά πάλι κάτι παίρνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, πέρσι που μιλήσαμε, αν θυμάστε, μιλούσαμε ότι οι Έλληνες έβγανε κατά συρροή στη Βουλγαρία, γιατί τα σύνορα με τη Βουλγαρία είναι πολύ κοντά εδώ στη Ροδόπη.
0: Ναι, πρώτον αυτό. Τώρα εντωμεταξύ έχουμε μπει Σέγγεν, δεν έχουν καμία ανάσχεση της κυκλοφορίας. Η βενζίνη είναι πιο φθηνή εκεί.
1: Αλλά κοιτάξτε, είχαμε κάποια φυσικά φαινόμενα λόγω της βροχής.
0: Ναι.
1: Και ο δρόμος έχει κλείσει. Ο δρόμος πλέον υπάρχει, αλλά υπάρχει ένας παράδρομος, ο οποίος είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση και έτσι δεν μπορούν να φύγουν πολλοί να πάνε προς τα πάνω να βάλουν κάψιμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιοι που το κάνουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι όμως άλλο, ότι πλέον εμείς περιμένουμε τους γείτονές μας, Βούλγαρους και Ρουμάνους, γιατί πλέον είμαστε πιο φθηνοί από αυτούς και αυτοί προτιμούν να ψωνίζουν πλέον στη χώρα μας.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Πέρα από τα κάψιμα, έχει ένα ενδιαφέρον ότι έρχονται από εδώ για να ψωνίσουν.
1: Έχονται να ψωνιστούν, να κάνουν διακοπές και φυσικά να κάνουν και κάποια ψώνια. Δεν είναι κύριο, δεν ήταν όπως το κάναμε εμείς, ήταν κύριο μέλημα, κύρια επιδίωση να πούν να πάμε να ψωνίσουμε.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα τι λέτε. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα βοηθάει λίγο το εμπορικό κομμάτι της ελληνικής πλευράς.
1: Ναι, πλέον καταλάβαμε ότι μόνοι μας, ξέρετε, η τοπική αγορά με τους κατοίκους εδώ δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εισοδήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Μα μου λέγατε χθες, και είναι χαρακτηριστικό γιατί αυτό συνέβη σε όλη την Ελλάδα, το Πάσχα ήταν σχεδόν αρνητικό όσον αφορά την κατανάλωση από ελληνικής πλευράς.
1: Δυστυχώς, ναι. Και τα χρήματα πάλι διοχετεύτηκαν στις μεγάλες εταιρείες και στα μεγάλα μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβετε, στην περιοχή μας επένδυσε ένα μάρκετ, έκανε το μεγαλύτερο μάρκετ του στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε τι στόχευση υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λαμείνουμε εδώ, κύριε Φρατζή. Σας ζητώ συγγνώμη, πιέζομαι χρονικά.
1: Τίποτα,
0: θα τα πούμε και πάλι.
1: Πολύ.
0: Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φρατζής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε τάχη φορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης. Στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
8: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
15: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στην Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου στη Βερμίλε εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιαξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας σύμφωνα με ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργείου Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβη της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζοντες. Ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος στην παρέα μας. Είναι ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στην Hellenic Train. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι έχει γίνει με τον προαστιακό για τα δρομολόγια, τα οποία κάποια από αυτά έχουν ακυρωθεί. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
20: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι έχουμε λοιπόν από το πρωί, έχουμε μια αναμπομπούλα από ό,τι βλέπω.
20: Κοίτα, ξεκίνησε τη νύχτα, ναι, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι κάποιος συμπολίτης μας είχε δεθεί με ένα σχοινί και είχε κρεμαστεί από τη γέφυρα στις τρεις γέφυρες. Ακριβώς πάνω από τα καλώδια του τρένου, που υπενθυμίζω ότι έχουν 25.000 βόλτ.
0: Οπότε εκεί μπλόκαρε το σύστημα, γι' αυτό είχαμε και αναβολή δρομολογίων και προς το Κιάτο και προς τη Χαλκίδα και προς το αεροδρόμιο.
20: Δεν κυκλοφορούσε τίποτα.
0: Μάλιστα.
20: Από τη στιγμή που έφυγε το ρεύμα, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Περίπου στις 5.30 αποκαταστάθηκε, δηλαδή η αστυνομία κατάφερε, ανέβασε τον άνθρωπο απάνω, τον πήραν, φύγανε,
0: ναι,
20: και άρχισαν σιγά σιγά να εκτελούνται τα δρομολόγια.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή έχουμε τώρα σταδιακή αποκατάσταση ή αποκαταστάθηκαν, απλώς δεν έχουν γίνει τα πρωινά.
20: Μερική αποκατάσταση ακόμα.
0: Μάλιστα.
20: Σιγά σιγά προσπαθούμε να τα επαναφέρουμε κανονικά.
0: Ναι, που σημαίνει ότι κάποια πρωινά που δεν έγιναν αντικαταστάθηκαν με.
20: Όχι.
0: Δεν έγινε καθόλου τίποτα.
20: Μέχρι τις 5.30 δεν κυκλοφόρησε τίποτα.
0: Μάλιστα.
20: Δεν ξεκίνησε τίποτα.
0: Okay. Οπότε πάμε σε σταδιακή αποκατάσταση, ξαναλέω.
20: Σωστά.
0: Μάλιστα.
20: Σωστά.
0: Και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και από προς το αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο προς τα πίσω.
20: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό που, φίλοι ακροατές, μας ενημερώσατε. Γιατί ξαναλέω, ο πιο ενημερωμένος ακροατής είναι ο ακροατής ο οποίος παρεμβαίνει και παίρνει και ένα τηλέφωνο για να πει τι γίνεται, γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε και όλα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας που βρίσκεται στην Κίνα, πηγή των Ηνωμένων Πολιτειών, να σας πω δύο στοιχεία τώρα που διαβάζω στα διεθνή δημοσιογραφικά για την ιστορία του πολέμου και του μετόπου και την κόντρα που φέρεται ότι υπήρξε, την ένταση σωστότερα μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου. Πηγή, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι οι Μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, εργάζεται σε μια επιστολή πρόθεσης που τόσο, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν θα υπογράψουν για να τερματίσουν επίσημα τον πόλεμο και να ξεκινήσει αμέσως μετά μια περίοδος 30 ημερών διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, αναφέρουν χαρακτηριστικά αυτές οι πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπόθεση, η οποία προκάλεσε, ξαναλέω, ένταση από ό,τι λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, μεταξύ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Προφανώς το Ισραήλ έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του, έχει άλλες πληροφορίες ενδεχομένως, προσπαθεί να πείσει την αμερικανική πλευρά. Από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι δόθηκε και τρέχει μια μικρή παράταση καθυστέρηση στο χτύπημα που είχε πει ότι ετοίμαζε η αμερικανική πλευρά από την περασμένη Τρίτη, μετά από αιτήματα χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ. Ηγέτες δηλαδή επικοινώνησαν με την αμερικανική πλευρά και ζήτησαν να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση μέσω του Πακιστάν, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση στην κρίση η οποία ελοχεύει και δημιουργεί και αρκετά προβλήματα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε. Τώρα, εντωμεταξύ, βλέπω και το χάρτη, κυρίες και κύριοι, τον οποίον δημοσιοποίησε το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, και λέει το εξής ο χάρτης αυτός. Το Ιράν, λέει, αυτή η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού έβγαλε μια ανακοίνωση για μια νέα περιοχή, λέει, που θα ελέγχει. Το Ιράν λοιπόν διεκδικεί όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου από τον Αραβικό κόλπο ως τον κόλπο του Ομάν, ναι, και τελούν μάλιστα υπό την απόλυτη δικαιοδοσία των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης. Περιλαμβάνει, λέει, περιοχές σε χωρικά ύδατα άλλων κρατών, όπως είναι, ξαναλέω, το Ομάν, το οποίο και αυτά έχει συμφέροντα στην περιοχή. Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλαίσιο διοδίων του για ασφαλές πέρασμα μέσω του στενού του Ορμούζ ισχύει και πρέπει να τηρείται, ώστε τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν, λέει, από το να γίνουν στόχος των Ιρανικών δυνάμεων. Τώρα, επειδή εγώ κοιτάω, ξέρετε, κάθε μέρα έχω αυτή την τρέλα και κοιτάω τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, βλέπω, οπ, πέρασε και ένα ελληνικών συμφερόντων, το πλοίο Θαλασσινή, ένα bulk carrier με σημαία Μάλτας, μπήκε στον κόλπο του Περσικού, πέρασε δηλαδή από τα στενά. Σε εξέλιξη, έχει μια ψιλοκίνησούλα σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, τη χθεσινή. Έχει περάσει και ακόμα ένα πλοίο, ένας θαλάσσιος αετός. Έχει προορισμό το Ιράκ, ένα λιμάνι του Ιράκ. Η Θαλασσινή, το πλοίο Θαλασσινή, έχει προορισμό λιμένα του Ιράν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ξαναλέω, πέρασε, μπήκε στον Περσικό κόλπο. Συνεχίζουν πάντως, να το πω και αυτό γιατί το διαβάζω καθημερινά, τα εγκλωβισμένα πλοία, και εκεί υπάρχουν τα αιτήματα κάποιων πληρωμάτων και πλοίων να απελευθερωθούν. Κάποια από αυτά βρίσκονται, λέει, ακινητοποιημένα και μπλοκαρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του Περσικού κόλπου και δεν μπορούν να φύγουν. Θυμίζω ότι χθες, και μάλιστα φίλοι ακροατές, μου δώσατε και κάποιες εξηγήσεις, αλλά δεν τις, και εγώ πάνω κάτω τα ίδια γνώριζα, ότι βγήκανε δύο κινέζικων συμφερόντων πλοία, το ένα μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια, προφανώς δεν είναι βαρέλια, είναι η ποσότητα των 2 εκατομμυρίων βαρελιών που υπάρχει μέσα στα πλοία, τα οποία προφανώς βγήκαν με η σύμφωνη γνώμη της Τεχεράνης. Τώρα πληρώσανε, δεν πληρώσανε, αλλά το σίγουρο είναι ότι βγήκαν. Έμαθα λοιπόν χθες, να σας πω και δύο πληροφορίες παραπάνω. Πολύ ενδιαφέρον έχει, λέει, η παρακολούθηση όσων συμβαίνουν στην Κασπία θάλασσα. Κασπία θάλασσα είναι ακριβώς στο βόρειο κομμάτι του Ιράν. Έτσι, από τη μία μεριά είναι το Ιράν, είναι το Αζερμπαϊτζάν, είναι το Τουρκμενιστάν και είναι και η Ρωσία. Είναι βεβαίως και η Ρωσία, που εκεί, λέει, μπορεί κάποιος να πει ότι μεταφέρονται προϊόντα που μπορεί να συμφωνούν μεταξύ τους η Τεχεράνη με τη Μόσχα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που σημείωσα χθες σε μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα εκεί και έχει εμπλοκή, είναι, λέει, ότι η Σαουδική Αραβία έχει ενεργοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και μεταφέρει ποσότητες πετρελαίου στην έξοδο του αγωγού που βγαίνει στην Ερυθρά θάλασσα. Και εκεί φαίνεται, αν δείτε το περίφημο χάρτη Marine Traffic, μεγάλο αριθμό δεξαμενοπλοίων, πλοίων, τα οποία πλέον εκεί πάνε και φορτώνουν. Τώρα, ας πούμε, έχω εντοπίσει και ένα ελληνικό πλοίο με ελληνικό όνομα, δεν έχει σημασία, στην περιοχή εκεί, προσπαθώντας να μεταφέρουν ποσότητα που χάνεται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρίζο. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη. Θα πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τα της κίνησης αναλυτικά πριν πάμε και σε διαφημίσεις, για να έχουμε και λίγο χρόνο. Μέχρι να πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Α, όχι. Πρώτα έχουμε τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος μας περιμένει. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε εκτακτά σήμερα, ευτυχώς. Και είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα.
0: Πέμπτη γάρα.
1: Ναι, πέμπτη γάρα. Ναι. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε στην παραλιακή μόνο, εκεί στο ΕΔΕΜ. Ούτως ή άλλως θα είχαμε κίνηση από το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, προς το ΕΔΕΜ. Τώρα είναι κάτι της παραπάνω. Αυτό μόνο έχω να σας πω έτσι σαν εξτρά. Ναι,
0: βλέπω και την κάθοδο στο ποτάμι φορτωμένη, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. και η κάθοδος στο ποτάμι φορτωμένη από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η άνοδος από εκεί που την περιμένουμε, από τη Λένορμαν δηλαδή και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σκαραμάγκας όπως είναι όλο, είναι σταθερός ο Σκαραμάγκας, μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα, δεν έχει αυξομοιώσεις, έχει και τη συνδρομή βέβαια της τροχέας, έτσι κάθε ημέρα εκεί στο τελείωμα.
0: Αλήθεια, πώς πάει αυτή η ομάδα η καινούρια, Δημήτρη, επειδή μιλάς εσύ και έχει...
1: Καλά πάει, η ομάδα Κόμβος, ναι. Πάει καλά, βέβαια εντάξει παλεύει με θηρία, έτσι δεν το συζητώ γιατί έχουμε τόσες κακοτεχνίες, τόσα πολλά αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: Αλλά εντάξει βοηθούν, σε αρκετά σημεία βοηθούν,
0: okay.
1: Και εξελίσσονται από ό,τι μαθαίνω,
0: σιγά σιγά.
1: Άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης να προσέξουμε και την Κατεχάκη στα συνήθη από τα σημεία, Γιώργο, τίποτα παραπάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μας. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, χωρίς οπτική ίνα, σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet, κυρίες και κύριοι, παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Noforce.
7: Και Προσταζάν.
6: Από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Κώστα, να χαίρεσαι την Εφέλη, την κόρη σου. Τραγούδι δεν μπορώ να βάλω. Να τη χαίρεσαι όμως την κοράκλα σου. Τα καλύτερα. Εύχομαι. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
14: Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται με τη συντάξη κυρίας. Έχω εκατοντάδες μηνύματα για την ιστορία αυτή.
15: Λοιπόν, βγήκε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία απορρίπτει μία προσφυγή που είχαν κάνει διάφορα σωματεία.
14: Ναι.
15: Τι έχει γίνει τώρα. Υπήρχε μία εγκύκλειος που είχε βγει από τον κύριο Τσακλόγλου, τον τότε υπουργό
14: αναπληρωτικών. Υπουργό, ναι, υπουργό
15: συνολικής. Η οποία εφάρμοζε μία διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου λέει ότι δεν μπορεί να χορηγείται. Δεν μπορούν να χορηγούνται περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
14: Μάλιστα.
15: Η οποία εγκύκλειος έλεγε ότι στις περιπτώσεις όπου χορηγούνται δύο συντάξεις, δηλαδή μία από ίδιο δικαίωμα και μία από δικαίωμα λόγω θανάτου εκμεταβιβάσεως,
14: ναι,
15: θα πρέπει να χορηγείται μία σύνταξη.
14: Μάλιστα.
15: Εθνική.
14: Μάλιστα.
15: Και αυτό έχει αποτελέσματα από τότε που εκδόθηκε η εγκύκλειος και μετά. Και όχι πριν.
14: Μάλιστα.
15: Στις προηγούμενες περιπτώσεις που είχαν βγει, έλεγε η εγκύκλειος θα χορηγείται προσωπική διαφορά.
14: Μάλιστα.
15: Λοιπόν,
14: έρχεται τώρα υπουργός και λέει.
15: Έγιναν προσφυγές υπό την έννοια του να διατηρηθεί το καθεστώς να χορηγούνται ξεχωριστές στις εθνικές συντάξεις, μία από την κύρια σύνταξη λόγω γύρατος και μία από τη λόγω θανάτου.
14: Ναι.
15: Ήρθε το Συμβούλιο της Επικράτειας και είπε ότι ορθά έχει ερμηνεύσει εγκύκλειο. Σωστό είναι το το άρθρο του νόμου που λέει ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη ανεξαρτήτως το από που έλκεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης, και πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά υπό την έννοια αυτή. Θα πρέπει να γίνει περικοπή της εθνικής σύνταξης από, από την πλευρά της σύνταξης λογοχειρίας, με αποτέλεσμα το 80-90% των συντάξεων χειρίας να πρέπει να κατέβουν στα 446 ευρώ, που είναι η κατώτατη σύνταξη λογοχειρίας.
14: Δηλαδή, άρα να πρέπει να επιστρέψουν.
15: Να σωρευτεί.
14: Ναι, πρέπει να επιστρέψουν λεφτά αυτοί που τα πήρανε.
15: Εάν εφαρμοζόταν στο πλήρως σκέλος όλη αυτή η απόφαση, θα έπρεπε να αναζητηθούν αναδρομικά οι διαφορές των χρημάτων από όσους παίρνουν δύο συντάξεις.
14: Έρχεται υπουργός και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση.
15: Και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε και να μην αναζητηθούν χρήματα.
14: Ναι. Και να μην περικοπούν οι συντάξεις. Ερώτημα.
15: Να μην περικοπούν οι συντάξεις, ακριβώς.
14: Διονύση, ερώτημα. Δεν αλλάζει ο νόμος, αλλά έρχεται ρύθμιση τακτοποίησης. Καλά δεν λέω?
15: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή θα τακτοποιήσει το θέμα του να μην επιστραφούν χρήματα. Δεν νομίζω να αλλάξει το άρθρο και να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις. Νομίζω ότι.
14: Άρα δηλαδή.
15: Θα παραμείνει έτσι.
14: Ναι, όσοι δηλαδή προκύπτει ζήτημα σύνταξης κυρίας από εδώ και μπρος, δεν θα παίρνουν δεύτερη.
15: Γίνεται σόρευση των συντάξεων και χορηγείται αναλογικό ποσό.
14: Μόνο του ποσού, ναι, τη χειρίας που δικαιούται να πάρει κάποιος. Δεν παίρνει το εθνικό κομμάτι δηλαδή.
15: Ναι.
14: Μάλιστα. Τώρα το λέω αυτό γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ωραίο η Θαλασσία, η φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη, που λέει για τη σύνταξη κυρίας. Ήθελα να αναφερθώ, λέει, η οποία, αν καταλαβαίνω, παίρνει μια σύνταξη κυρίας 390 ευρώ. Και λέει το κράτος δεν βλέπει το ποσό αυτό είναι για την πρώτη εβδομάδα ενός συνταξιούχου, αν δεν παίρνει και οι υπόλοιποι.
15: 390 είναι χαμηλό, θα έπρεπε να είναι ήδη στα 446. Ναι, εκτός αν έχει και άλλη σύνταξη και έχει φορεία. Οπότε 6% υγεία είναι την εφορία, γι' αυτό πέφτει εκεί.
14: Ναι, υποψιάζομαι όμως για να το λέει, πάει να πει ότι είναι υπαρκτό το θέμα. Δεν το λέει τυχαία, κατάλαβες τι εννοώ. Κάτι υπάρχει ως ποσό. Αλλά βάζει ένα ερώτημα, αλλά θα μου πεις δεν είναι το αντικείμενο σου για να απαντήσει. Τώρα, πάμε λίγο στα ερωτήματα για να προλάβουμε. Πάρα πολλοί ακροατές με ρωτάνε τι γίνεται με τον υπαναπολογισμό συντάξεων, μεταξύ των οποίων και ο φίλος μου ο Νίκος. Εκκρεμούν από το 23, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος και ακόμα περιμένω, μου λέει.
15: Πολλές περιπτώσεις επανυπολογισμού συντάξεων εκκρεμούν. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουν και παράλληλο χρόνο ή έχουν. Ή έχουν χρόνο προσάυξη.
14: Με συγχωρείς ρε παιδί μου, επειδή το λέμε και το διαβάζουμε τακτικά από ερωτήματα ακροατών. Γιατί υπάρχει αυτή το πρόβλημα, για ποιο λόγο δεν έχει σύστημα να το ελέγξει, πώς γίνεται, γιατί γίνεται?
15: Πρόβλημα υπάρχει γιατί είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
14: Ναι, ωραία, τι θα σημαίνει αυτό, δεν θα πάρουν τη σύνταξη αυτοί οι άνθρωποι?
15: Πιο πολύπλοκες περιπτώσεις να χρειάζονται ατομική ενασχόληση.
14: Okay.
15: Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο και γενικά ο ΕΦΚΑ δεν ευνοούν.
14: Αφιερώνει χρόνο για αυτό το κομμάτι.
15: Ενασχόληση με συνταξιδοτικές περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να γίνονται υπό την έννοια της. Της αυτοματοποίησης και της ανάθεσης σε αναδόχους εταιρείες, δηλαδή ιδιωτικές, οι οποίες
14: κάνουν το κάνουν. Εντάξει, ας το κάνουμε.
15: Δυστυχώς είναι πιο δύσκολο.
14: Ναι, okay. Ο Νεκτάριος λοιπόν λέει το εξής: είναι 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93, 2.700, από το 2003 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή έχω ήδη 26 χρόνια. Θα μπορώ στα 62 μου να βγω σε σύνταξη, αναρωτιέται?
15: Εάν είναι νέος ασφαλισμένος, από ό,τι φαίνεται, που είναι μετά την 1η-1η του 1993, στα 62 του θα μπορεί να πάρει α, μειωμένη σύνταξη,
14: ναι,
15: και β, αν έχει φτάσει 33-34 χρόνια, να εξαγοράσει τα υπόλοιπα μέχρι τα 40 για να πάρει πλήρη σύνταξη.
14: Okay. Είναι παλιός, βλέπω, έχει και πριν το 1993 ένσημα.
15: Αν είναι παλιός δεν μπορεί να βγει με μειωμένη.
14: Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σωτήρης, ο φίλος μας, είμαι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ από το 92, 1η Οκτωβρίου, ως 31 Δεκέμβρη του 2013. Έπειτα διέκοψα την ασφάλιση. Ξεκίνησα αυτασφάλιση το Δεκέμβρη του 23 και συνεχίζω έως σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη? Είναι γεννημένος το 69.
15: Εάν συνεχίζει με την αυτασφάλιση από το 23 μέχρι το 31 που θα γίνει 62 ετών, σημαίνει ότι θα έχει συμπληρώσει 8 χρόνια, 20. Θα έχει συμπληρώσει συνολικά 30, 4 χρόνια ασφάλιστα δεν απατώμε, θα αγοράσει τα υπόλοιπα με πλασματικό χρόνο και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
14: Okay. Τώρα βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Διονύση μου, οπότε θα τα ανανεώσουμε για την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Στους
14: πάτες. Να είσαι καλά. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, δικηγόρος και εργατολόγος. Σας ζητώ συγγνώμη, πιεζόμαστε λίγο αυτή την περίοδο με τις διαφημίσεις, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Τα έχουμε πει, το ιδιωτικό μέσο έχει αυτή την διαδικασία. Όλα τα ερωτήματα που έχετε στείλει και γραπτά μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα κρατάω και με μέσω mail που μου στέλνετε στο mail μου για τις επόμενες επικοινωνίες που θα έχουμε εδώ για τον κύριο Ρίζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτ εδώ στον Sky 100,3.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
21: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
22: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον μπομποδέκτη και...
27: Μπομποδέκτης, τι...

0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

0: καλημέρα σας και χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Κωνσταντίνου και Έλενς.
2: You're my sacred passion and I have no other.
0: Δηλαδή η μαμά ήταν
1: so capricious. Εις Απόστολη.
0: Το γερό στέλνει.
1: Γράφει όμως.
0: Το γερό στέλνει.
1: Ναι, ο άλλος ήταν που σκότωσε τον αδερφό του, δεν είναι.
0: Ένα μωρέ ήταν αδερφό του, σκότωσε και στο, το γιο του.
1: Το γιο του.
0: Ναι.
1: Για να μην του πάρει το θρόνο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλό παιδί, άγιασε όμως μετά.
0: Σημασία έχει τι κάνει στο τέλος.
1: Σωστά.
0: Τώρα η ιστορία είναι λιγάκι, ξέρετε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Κωνσταντίνου και Ελένης, η ανάληψη του Κυρίου. Από σήμερα τέλος το Όχθος Ανέστη. Λέμε καλημέρα και από τις 9 η ώρα και μετά καλησπέρα.
1: 12 και μετά.
0: Εγώ το έχω ακούσει και στις 10 το πρωί.
1: Α.
0: Ναι. Κωνσταντίνος, από το κράτο του Βυζαντίου, άνοιξε η θρησκεία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εντάξει, μεγάλη μορφή

0: Όταν κυνηγάς κάτι το κάνεις
1: πιο δυνατό.
0: Πιο δυνατό. Κατάλαβε ότι άμα το καρφί το χαμπαράς, ντάν, ντάν με το σφυρί, αυτό δυναμώνει, μπαίνει πιο βαθιά. Λοιπόν, εντάξει, μαμά
1: η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όμως.
0: Μαμά κατά είναι χριστιανή καλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν τον έχει εντάξει στη χωρία των Αγίων της, επειδή η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιού του Κρίσπου και της δεύτερης γυναίκας του Φάφστας.
0: Άλλο, δεν πιάνεται η γυναίκα του. Η γυναίκα του δεν πιάνεται.
1: Ο Κρίσπος και η Φάφστα όμως πρέπει να είχαν ερωτική σχέση. Bear the way.
0: Σας το είπα ότι είναι μπερδεγάκο, σας το είπα. Άστο.
1: Το κανονικό του όνομα ήταν Φλάβιος Βαλέριος Αυρίλιος Κωνσταντίνος.
0: Σαν άστο να πάει σου λέω, σαν σήμερα το 1910 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο ύψωμα εκεί της ΔΕΗ απέναντι, ύψωμα Κωνσταντίνου και Ελένης. Τώρα βέβαια η εκκλησία αυτή ορτάζει με το παλιό ημερολόγιο.
1: Α.
0: 1910 είχαμε ένα ημερολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τότε εγκαινιάστηκε λοιπόν. Σαν σήμερα όμως το 1933 έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη μορφή για τυχείο. Ο Μηνιώτας Γενιές, δεν το θυμούνται βέβαια. Ο γιατρός Χριστόφορος Ροδοκανάκης, ο Δός Ροδοκανάκη, γερουσιαστής, στέλεχος των φιλελευθέρων, Βενιζέλος και λοιπά στο νησί μας, 35 χρόνια πρωταγωνιστή στην κυριολεξία στα κοινά του τόπου. Αν δείτε τη σχετική βιβλιογραφία εκείνης της εποχής, είναι παντάχου παρών και τα πάντα πληρών. Σαν σήμερα το 2023 είχαμε εκλογές.
1: 23.
0: Βεβαίως.
1: Τι έχουμε τώρα? 26.
0: Νομίζω 26.
1: Ναι.
0: Θυμάσαστε?
1: Αυτοδιοικητικές.
0: Ωραία, τι αυτοδιοικητικές, ρε. Βουλευτικές εκλογές είχαμε.
1: Α.
0: Το 23. Νέα Δημοκρατία.
1: Α, είναι η δεύτερη φορά του
0: 46.
1: Ναι.
0: Πασόκ.
1: Πού 46.
0: Στοιχείο.
1: Α.
0: 19. ΣΥΡΙΖΑΣ. 13. ΚΟΕ 6. Ελληνική Λύση 3. Κλπ. Κλπ. Βουλευτές εξελέγησαν Νότης Μηταράκης.
1: Και Σταύρος Μιχαηλίδης.
0: Εντάξει, είναι πολύ, αυτό είναι πολύ καινούργιο, πολύ πρόσφατο.
1: Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.
0: Πες μου κάτι πιο απλό.
1: Διεθνής ημέρα τσαγιού.
0: Άμπρο, οι Αμερικάνοι δεν γιορτάζουν.
1: Δεν το έχω.
0: Κάτσε.
1: Μπορεί και να το. Ναι, είναι.
0: Τι είναι?
1: Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα.
0: Το βλέπεις?
1: Φράουλας με
0: κρέμα. Με κρέμα όμως. Όχι, όχι μπουρδές, όχι σκέτες και τα πράγματα. Οι Αμερικάνοι πάντα έχουν συμβολισμούς και εμείς το τραγούδι αυτό δεν το μίζε. Τυχαία μπήκε τώρα.
1: Της Έλενας πρώτον γιορτάζει.
0: Γιορτάζει.
1: Δεύτερον, σαν σήμερα κερδίσαμε το διαγωνισμό της Eurovision με αυτό το άσμα.
0: Δηλαδή, κάτσε.
1: Μουσική Χρήστου Δάντη και στίχη Ναταλίας Γερμανού. Ήταν ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Είχε γίνει στο Κίεβο της Ουκρανίας το 2005.
0: Ουκρανία. Να κάνει αυτή η χώρα άραγε η Ουκρανία.
1: Καλά, είναι, σε χαιρετά.
0: Ο Αμερικάνος, επειδή χθες τσατίστηκε, γιατί είπε στους άλλους, ρε, ή θα υπογράψετε. Είδε, σας κάνω λαμπογιανό.
1: Πόσες φορές το έχει πει?
0: Με χτες όμως είπε, σας αφήκω μερικές μέρες ακόμα να το σκεφτείτε.
1: Α.
0: Εντάξει. Περιμένουν, κύριε Πρόεδρε, περιμένουν να το σκεφτούν. Ναι. Επισήμως αυτό λέγεται έντονη διπλωματική κινητικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έτσι ακριβώς το είπε. Απερίμενο λέει μερικές μέρες ακόμα. Εντάξει. Όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, να προσέχετε αυτές τις μέρες τα τηλεφωνήματα τα οποία γίνονται.
1: Πάλι. Δεν έχουν σταματήσει βασικά.
0: Ναι, αλλά από χθες έχουμε μια έξαρση. Σε λίγο θα μιλήσουμε με μια κυρία με την οποία συνομίλησα χθες και θα σας μεταφέρει ακριβώς την εμπειρία της από ένα τηλεφώνημα ενός ο οποίος την ενημέρωσε ότι η κόρη της έχει σπάσει το πόδι της και είναι στο χειρουργείο και αμέσως μετά έδωσε και το κοριτσάκι στο τηλέφωνο να της μιλήσει, το οποίο της μίλησε και έκλαιγε μάλιστα, μανούλα το ποδάρι μου κλπ. Θα την ακούσετε. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα μάνα για να μπερδέψει την κόρη της. Μην την μπερδέψει, θα τα μιλήσουμε μετά. Κανονικά ήταν η κόρη της. Προσέξτε λοιπόν πολύ, θα μας τα πει η κυρία σε λίγο. Στις 8 και 4 θα τηλεφωνήσω. Εδώ να πούμε τώρα ότι χθες είχαμε μια σημαντική ανακοίνωση του Πρωθυπουργού μας,
1: ο οποίος είπε για ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, άρα να ετοιμαζόμαστε το φθινόπωρο.
0: Αυτό εμάς δεν μας νοιάζει.
1: Πώς δεν μας νοιάζει?
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι το θέμα μας εκεί, οπότε διάστηκαν.
1: Σήμερα έχουμε και ανακοίνωση ενός νέου κόμματος. Και την Τρίτη θα έχουμε και ακόμη ένα.
0: Όλοι γι' αυτό δουλεύουν. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός όμως. Το αναφέρουμε αυτό διότι χθες
1: ήταν σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα».
0: Και,
1: την Αθήνα,
0: και ο Πρωθυπουργός λοιπόν.
1: Όχι, τυχείο η οποία είναι 283 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Για την Αθήνα μιλήσει ο άνθρωπος. Ξέρω η Αθήνα, δεν τον βγάζει.
0: Αν λοιπόν κύριε Μητσοτάκη δεν είστε ατικάρχης αλλά πρωθυπουργός της Ελλάδος.
1: Μα η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα.
0: Θα πρέπει αυτό να το σκεφτείτε λιγάκι. Γιατί εχθές το είπε ξεκάθαρα. Λέει, σας είχαμε υποσχεθεί. Η λέξη είναι. Πώς το λέει ο Μηταράκης.
1: Τα έργα της γενιάς μας.
0: Το είπαμε και το κάναμε. Το σλόγγαν είναι το είπαμε και το κάναμε. Γεγονός. Είχαμε πει, λέει, θα σας πάρουμε 1100. Προσέξτε. 1100 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία και σήμερα φτάνουμε στα 1700.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Δηλαδή τα αγόρασε το κράτος για να μετακινούνται οι Αθηναίοι.
0: Βεβαίως, μιλάει για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.
1: Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας είναι δημόσια επιχείρηση?
0: Βεβαίως.
1: Όχι, νομίζω ιδιωτική και αυτή.
0: Ιδιωτική επιχείρηση.
1: Ναι. Ναι. Αλλά τα αγοράσει το κράτος.
0: Εσύ για διάβασε γιατί ψάχνεις το γκουγκλάρισμα. Για γκουγκλαρέ είναι ιδιωτική αστική συγκοινωνία.
1: Τι είναι, αφού είναι ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι?
0: Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Αυτό που κρατάμε είναι ότι το κράτος επιδότησε 1700 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα. Για τα οποία ο Πρωθυπουργός μας επιχαίρει και εχθές το ανακοίνωσε περί χαρής κλπ.
1: Ωραία.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι. Είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος ή είναι ατικάρχης? Διότι σε ένα νομό της Ελλάδος 290 μέρες τώρα δεν έχουμε υπεραστική συγκοινωνία και σε μερικές μέρες δεν θα έχουμε ούτε αστική συγκοινωνία. Αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση?
1: Όχι.
0: Αν την αφορά μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να μας το ανακοινώσει, μπορεί να δείξει ενδιαφέρον, μπορεί κάποιος να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Η δικαιολογία της κυβέρνησης ότι πρέπει να το κάνει η αυτοδιοίκηση, τι να κάνουμε ρε παιδιά?
1: Δεν το κάνει.
0: Να πιάσουμε να δέρνουμε τον εαυτό, να κάνουμε αυτομαστίγωση. Οι επιλογές που γίνανε και στην περιφέρεια και στο Δήμο δεν επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πώς να το πω πιο γλυκά? Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Μην αρχίσουμε τώρα, έχουν λεφτά, δεν έχουν λεφτά. Ο καθένας λέει το δικό του. Ο ένας θα λέει έχετε, τα πάτε αλλού. Άλλος θα λέει δεν έχετε, δεν έχουμε, δεν μας δίνετε φράγκο. Μας φορτώνετε μόνο αρμοδιότητες. Δεν θα βγάλω μακρύ. Αλλά δεν είδα να μιλάει κανείς για αστική συγκοινωνία στην Αθήνα, για ευθύνη της αυτοδιοίκησης. Ούτε ότι θα τα πάρει τα νέα λεωφορεία ο Δήμος Αθηναίων ή η περιφέρεια Αττικής. Μίλησε για το κατοικούφρο υπολογισμό.
1: όλοι πληρώνουμε τις συγκοινωνίες των Αθηνών.
0: Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Για χαρά. Έπρεπε να γίνουν, να πάρθουν νέα. Λέω μπράβο, εξυγχρονισμός, συγχαρητήρια. 1700 λεωφορεία δεν είναι τρία. Αλλά οι υπόλοιποι Έλληνες έχουν ορίσει στον ήλιο ή πρέπει να στείλει λεωφορεία Ερντογάν. Λέω εγώ τώρα.
1: Έχει.
0: Το ηλεκτρικό λεωφορείο του Δήμου που πληροφορεί, τι είναι νομίζεις?
1: Τουρκικής κατασκευής.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να τα στείλει τσάπα. Εγώ δεν είπα το αγοράσουμε. Μας επιδοτήσει. Αφού κατασκευάζουν λεωφορεία οι Τούρκοι. Δίπλα. Είναι επικειμένη σε λεωφορεία. Τι είναι να μας στείλει σε γύρω 50 λεωφορεία. Του. Σιγά. Μια τρίχα είναι. Αμα δεν ενδιαφέρεται η Αθήνα. Διαφερθεί η Άγκυρα. Κάποιος θα διαφερθεί.
1: Το λοιπόν είναι ώρα για να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271 0 8 19 19.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Καλημέρα Χίος. Το και 20 πρώτα λεπτά. Αν θα πάτε στο παντοπολείο σήμερα, είπαμε έτσι, χαρτιά υγείας, τουλίπα.
11: Χαρτιά κουζίνας, τουλίπα. Χαρτοπετσέτες, τουλίπα.
13: Μέχρι και στο χαρτί υγείας μπορεί να σου γράψει πάνω.
11: Όχι.
13: Γιατί. Και φωτογραφίες βάζει και...
11: Στο χαρτί υγείας. Ναι, με... δεν το είχα σκεφτεί. Να βάλω τον Κυριάκο.
13: Ρε το Τζίπρα, άκου τι θα βάλεις. Τρέπεσε.
11: Γιατί.
13: Για φήμιση το κάναμε. Λοιπόν.
14: Καλημέρα κυρία Κική Καρακάση.
15: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα και καλημέρα. Θέλω να μου μεταφέρεις αυτό ακριβώς το οποίο κουβεντιάσαμε.
15: Δεν σε ακούω καθαρά.
14: Να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε χθες.
15: Ναι. Λοιπόν, χθες ήταν μια, να πω, ιδιαίτερη ημέρα, γιατί με λαφτάρισαν αυτοί οι τόσο επιτίδοι. Πήραν τηλέφωνο ξαφνικά.
14: Στο σπίτι
15: και
14: σας.
15: Να ακούω τη φωνή του παιδιού μου να με φωνάζει απελπιστικά από το νοσοκομείο ότι έχω σπάσει το πόδι μου μαμά και πρέπει εδώ να μιλήσεις με το γιατρό γιατί είναι σοβαρά και χρειάζονται κάποια χρήματα. Και αυτό ήταν ένα χτύπημα πολύ πολύ άγριο εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων μου δίνει το... Λέω ναι, δώσε μου παιδί μου το γιατρό. Και μόλις τον άκουσα, κατάλαβα βέβαια, διότι η φωνή του ήταν με σπαστά ελληνικά. Και εγώ αυτό το είχα ξανακούσει από την τηλεόραση, ότι υπάρχει αυτός που με αυτή τη φωνή, κάποια δημοσιογράφος την είχε πατήσει και η ίδια, και όμως είχε την ευχαίρεια αυτή να τον ηχογραφήσει και το έβγαλε στον αέρα. Οπότε είχα την τύχη να το ακούσω, ήταν η φωνή του Ολόιδια. Οπότε εκείνη την ώρα εγώ βέβαια κατάλαβα και του λέω σε παρακαλώ ανθρωπέ μου, άσε με ήσυχη, και του κλείνω το τηλέφωνο. Κατάλαβα βέβαια ότι έχουμε ακούσει και έχουμε ξανακούσει τις απάτες που γίνονται. Οπότε εντάξει, ταρακουνήθηκα βέβαια σε βαθμό πολύ. Ακόμα είμαι έτσι συγχυσμένη και αναστατωμένη.
14: Για πείτε μας λίγο, στο τηλέφωνο του σπιτιού πήραν?
15: Στο τηλέφωνο του σπιτιού πήραν, ναι, ναι.
14: Η φωνή έμοιαζε με τις κόρες.
15: Η φωνή ήταν, αυτό έχουν καταφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, με την τεχνολογία τόσο πολύ τους βοηθάει. Και η ίδια η φωνή της κόρης μου, οπότε αυτό σε ταρακουνάει εκείνη την ώρα.
14: Ναι.
16: Τι έκανες μετά και εκεί?
15: Τι έκανα μετά? Μετά πήρα την αστυνομία, πήρα εσένα. Για να δω αν κάποια, υπάρχει κάποια λύση, τι να κάνουμε. Βέβαια μου είπες για να πάρω το 100. Πήρα την αστυνομία και μου είπανε ότι η σημερινή μέρα, λέει, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες ακριβώς. Μου λέει και εσείς με σπασμένο πόδι. Λέω ναι, το ίδιο, λέει, σήμερα είναι η μέρα στοιχείο, λέει, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες.
16: Δεν τηλεφώνησες στην κόρη σου?
15: Αμέσως τηλεφώνησα βέβαια.
16: Αυτό δεν το είπες, πες.
15: Ναι, αμέσως μόλις το κλείσα, αμέσως πήρα την κόρη μου να δω τι γίνεται. Και μου λέει, είμαι μαμά μια χαρά, λέει, είμαι με τη φίλη μου εδώ, εδώ είμαστε με τη φίλη μου. Οπότε μόλις το επιβεβαίωσα ότι είναι εντάξει, άρχισα να σκέπτομαι μετά τι να κάνω.
14: Ναι, ναι. Είδατε αριθμό?
15: Όχι, αριθμός δεν υπήρχε, είναι απόρριτη κλίση.
14: Α, ήτανε...
15: Και εγώ πάντα ανώνυμη, απόρριτη κλίση δεν σηκώνω. Αλλά εχθές έτυχε εκείνη την ώρα να είμαι χαλαρή και επίσης περίμενα από συγγενικό πρόσωπο ένα τηλέφωνο, οπότε το σήκωσα έτσι ελαφρά την καρδία και το τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν.
16: Τι ώρα έγινε αυτό εκεί?
15: Αυτό έγινε επίσης και κάτι άλλο. Έγινε 8 και 5 το βράδυ. Και επίσης πρέπει να παρακολουθούν και τι ώρα φεύγει το παιδί από το σπίτι. Έφυγε 7.30 ώρα από το σπίτι. 8 η ώρα πήρανε τηλέφωνο. 8
14: μάλιστα.
15: Και 5.
14: Μάλιστα.
16: Και εκεί εντάξει ήταν το τέλος καλό. Λαχτάρισες.
15: Εντάξει, αλλά η λαχτάρα δεν... Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι σοκαριστικό.
16: Το παιδί σου είναι στην εφηβεία, έτσι, είναι μικρό, δεν είναι?
15: Ναι, βέβαια.
16: Εντάξει. Καλημέρα.
15: Είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία, οπότε... Εντάξει, σε όποια ηλικία και να είναι, βέβαια, όταν σε αγγίζουν σε αυτή τη λεπτή χορδή, τη δευαίσθητη.
14: Έτσι είναι, έτσι.
15: Σε αγγίζουν εκεί.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
13: Τα ακούσατε έτσι? Λοιπόν, τώρα μην αρχίσουμε με τις ερωτήσεις πώς μπορούν να βρουν τη φωνή του παιδιού. Ρωτήστε το παιδάκι σας. Πρέπει να 6 χρόνο, 5 χρόνο, και πέντε ρε, κάνε μου τη φωνή να την γεννά, να δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι. Προσέξτε, είναι σαν να λέμε τώρα να ζήσουμε χωρίς ρεύμα. Τι ωραία που ήταν. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το ξέρω τηλέφωνο, το κινητό πλέον είναι το δεξί μας χέρι, για πολλούς είναι και το αριστερό μαζί, όλα μαζί. Το γνωρίζω. Να ξέρετε όμως ότι αυτό είναι ο τέλειος ρουφιάνος. Δεν υπάρχει άλλος τελειότερος αυτή τη στιγμή ρουφιάνος. Εάν δεν θέλετε ρουφιάνο σπίτι, θα μείνετε μόνο με το σταθερό τηλέφωνο. Αλλιώς θα το μεταφέρετε πάντα στο ρουφιάνο. Ξέρουν ανά πάσα στιγμή πού είσαι, πού βρίσκεσαι γεωγραφικά, με ποιον μιλάς, τη φωνή σου. Με το που σου στείλουν δεις μια είδηση. Δες μια είδηση, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μοτοσυκλέτα. Δες μια αυτή. Σου στείλουν διάφορα βιβλία, μετά με στέλνουν βιβλία. Βιβλία, με το που θα δούνε το τακ, απευθείας θα αποβαρδίζεσαι με τις μοτοσυκλέτες. Πες εκεί που μαγειρεύει, εκεί που είσαι σπίτι σου και μιλάει με τη γυναίκα σου, πες θα φάμε γεμιστά αύριο. Πες αυτή τη λέξη. Αντίστοιχα σου βγάλει σε λίγο συνταγές. Μην αναρωτιόμαστε πώς γίνεται αυτό. Τελείωσε αυτό. Έχει τελειώσει. Πάμε παρακάτω. Κατά τον ίδιο λόγο λοιπόν, μαγνητοφωνούν τη φωνή, τη βάζουν και κλαίει, αφού την πάτησε η μάνα. Θα μου πει κάποιος τώρα, μα σε τι κοινωνία οδηγούμαστε. Άστο φίλε, άστο τώρα, σε τι κοινωνία οδηγούμαστε. Είναι μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Προς το παρόν μείνε στο ότι όποιος σου τηλεφωνά και σου ζητάει λεφτά, κλείσει το τηλέφωνο. Θα μου πεις εκείνη την ώρα, δεν δουλεύει λογική, να πει ποιος γιατρός θα με πάρει να μου πει. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω τώρα. Υπάρχει γιατρός στο νοσοκομείο που θα πει το παιδί σου είναι εδώ και εδώ μου λεφτά για να το κάνουμε καλά. Αυτά δεν γίνονται. Όμως, αυτά προϋποθέτουν λογική σκέψη. Και αν ο άλλος σου δίνει το παιδί σου στο τηλέφωνο και κλαίει, ποια λογική σκέψη υπάρχει μετά? Το έχουν μελετήσει το σύστημα πως λειτουργεί. Άρα δεν την πατάμε, παιδιά. Κλείνουμε το τηλέφωνο και κάνουμε αυτό που έκανε εκεί. Τηλεφωνάμε στο παιδί μας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και αμέσως ειδοποιούμε την αστυνομία. Είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Τώρα όποιος μπορεί να μείνει χωρίς τηλέφωνο κινητό, μένει χωρίς ρουφιάνο. Εάν το έχει στο τσεπάκι του και το έχει στο κομωδίνο δίπλα και λοιπά, τον έχει το ρουφιάνο μαζί του. Πώς θα λοιπά, δεν παντρεύτηκε. Απλά πράγματα είναι. Και να ακούτε την εκπομπή της Ειρήνης με τον Θανάση Φρεδά, σε νέες τεχνολογίες, να ενημερώνεστε.
11: Και για τις απάτες εμείς λέμε.
13: Και για τις απάτες.
11: Άκουσε. Ακού. Η τεχνολογία, ναι, δεν είναι ο εχθρός μας. Εχθρός είμαστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Έτσι.
13: Είπα εγώ ότι είναι εχθρός.
11: Γιατί η τεχνολογία παίζει ρόλο πώς τη χρησιμοποιείς. Μπορεί να τη χρησιμοποιείς για καλό, μπορεί να τη χρησιμοποιείς και για κακό.
13: Εγώ δεν είπα εχθρός. Εγώ ρουφιάνο είπα.
11: Και το μαχαίρι αυτό κάνει. Ναι. Μπορεί να κόψει το ψωμί, μπορεί να σκοτώσει και έναν άνθρωπο.
13: Έτσι, μπράβο. Αλλά να το ξέρεις όμως ότι το ρουφιάνο τον έχεις μαζί σου. Και τώρα, επειδή όλοι οι έξυπνοι ψωνίζονται και από το κινητό, τώρα ξέρουν και τα φράγκα. Μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Τι ψωνίζεις, πόσα λεφτά έχεις, μην γυρεύεις αύξηση, γιατί έχουν δύο. Μια χαρά τη βγάζεις εσύ. Λοιπόν, τώρα έχεις το ρουφιάνο και στο οικονομικό.
11: Το λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
13: Παλιά που δεν ήταν πολιτισμένοι, ήταν απολύτιστοι άνθρωποι. Ήταν μέσα στη γαλέρα λοιπόν και κάνανε κουπί όλη μέρα.
11: Α, μιλάς για πολύ παλιά τώρα.
13: Ναι. Και για να μην έχουν φασιά, σου λέει μια. Γιατί να είναι ήσυχα όλα. Μια μπάλα σιδερένια στο ποδάρι, μια χαλκά, πού να κούνησες. Μπορεί να κούνησες και καθώς να κοιτάει και κάνει κουπί. Λοιπόν, αυτά γίνανε στον κόσμο του
11: προχριστού.
13: Προχριστού. Τώρα μετά Χριστό χρειάζεται να το κουπί να κάνεις εσύ και την μπάλα έχετε να παίζεις. Νομίζω ότι παίζεις με την μπάλα.
11: Ναι. Το λένε και αλλιώς, ξέρεις αυτό?
13: Ακούω.
11: Καπιταλισμό.
13: Α, ξυπνάει ο Μητσοτάκης.
11: Έτσι δεν είναι. Τι είναι το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει στο δυτικό κόσμο.
13: Δεν μου λες τον ανατολικό κόσμο με τον σοσιαλισμό τι είχαν, άλλη μπάλα.
11: Άλλη μπάλα ήταν αυτή. Άλλου είδους μπάλα.
13: Άλλη μπάλα ήταν αυτή.
11: Εμείς μιλάμε τώρα για την αποδό.
13: Η αποδό
11: σου αφήνει κιόλα να νομίζει ότι βέβαια. Ότι είσαι και ευχαριστημένο.
13: Για μια μπάλα που έχω λέει χρυσίνη. Ενώ το άλλο το βούδι είχε τη χρυσίνη δεν είναι.
11: Έτσι είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πω ότι το Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του.
13: Γρήγορα να τα κάνει γιατί θα γκρεμίσουν τα σπίτια.
11: Και το Εντός της Χίου διαθέτει, εξαιτίας της εορτής της μητρικής εταιρείας των 20 χρόνων, προσφορές σε πολλά είδη της τάξης του 60%. Υπάρχει μια επαιτειακή συλλογή.
13: Μπράβο.
11: Με στρώματα, καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζοαρία. Αυτή η συλλογή είναι με έκπτωση 60% μέχρι 31 Μαΐου. Το Εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 38 από τα λεπτά. Τώρα εδώ μου στέλνετε μηνύματα, ο χαμός έχει γίνει. Να πούμε ένα όμως, το οποίο ήρθε μόλις τώρα.
1: Έτσι κάνει, έτσι γράφει.
0: Βεβαίως η παράβαση. Περιοριστική υπηρεσία. Βεβαίωθηκε η παράβαση σε ημεδαπό.
1: Δικό μας δηλαδή.
0: Για παράνομη ρήψη. Για παράνομη ρήψη. Απά, όχι καύση.
1: Ρήψη
0: υπολοιμάτων καλλιεργιών σε δασική έκταση στην περιοχή Θρυλοποταμίου μετά από εναέρια παρατήρηση μετρών.
1: Επιτήρηση.
0: 750 ευρώ. Να το.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Δηλαδή, πιάσανε κάποιον που,
0: ναι,
1: που κούρεψε πέταγε, το. Ναι, κλάδεψε, δεν ξέρω, ναι, τι έκανε, ναι, το χωράφι του.
0: Το
1: και πήρε τα υπολείμματα και τα έριξε κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Και τον είδαν και τον πιάσαν και του βάλαν πρόστιμο.
0: Ναι, γιατί αυτά τα υπολείμματα είναι προϊόντα. Αν πα στην Μπουρλότο είναι.
1: Μπουρλότο. Τι θυμάσαι.
0: Ακούς. Κόβεις. Και τι κάνεις τώρα. Πρέπει να ενημερώσεις κάποιον, ναι, το Δήμο, ποιον, ναι. Πού να τα πάω.
1: Πες μου, πού να τα πάω.
0: Τα πάρει, δεν έβαλε φωτιά αυτός. Αυτό είναι καινούριο.
1: Ναι, τα έτσι, έριξε κάπου.
0: Παράνομη ρήψη και το είδε και το ελικοπτεράκι από πάνω.
1: Όχι ελικοπτεράκι.
0: Το τρώουν.
1: Ναι, το τρώουν τι είναι. Είναι τηλεχειριζόμενο, ένα αέριο. Έχει και. Θαλάσσιο τέτοιο. Υπάρχει και θαλάσσιο. Σε εκείνο εκεί που πιάσανε.
0: Σας το είπα εγώ. Σας είπα ότι γυρουδιάνους γύρω-γύρω. Ακούτε. Τα μηνύματα που στέλνετε είναι για τους κωστίδες και για τους αυτούς. Εντάξει, παιδιά. Εμείς έχουμε και κωστί εδώ στην αλήθεια. Έχουμε δύο κωστίδες. Έχουμε ένα κωστί Τζούμα, έχουμε ένα κωστί αναγνώστου. Έχουμε ένα σωρό κωστίδες. Έχω το Μουσορούλι.
1: Τώρα μην τους πιάσουμε. Μην τους πιάσουμε γιατί δεν θα.
0: Το Μουτζούρι.
1: Όχι, ο περιφερειάρχης μας. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης μας. Κώστας Γανιάρης.
0: Είδες. Άμα αρχίσουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν πάω τα λέω σε όλους σας, θα πω μόνο χρόνια πολλά στον παπά μας.
1: Α, ναι.
0: Πατήρ Κωνσταντίνος Τριανός. Ιερεύς. Αμεγείς των ταξιαγών μεστών.
1: Έτσι.
0: Πνευματικό παιδί του άλλου ιερέα που γιορτάζει.
1: Και η γιατρός σου γιορτάζει.
0: Του Παπαγιώργου και του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου είναι το επώνυμο του γιορτάζει.
1: Λέω και η γιατρός σου γιορτάζει.
0: Η γιατρός μου την παίρνω τηλέφωνο. Δεν έχει. Τα λέω ιδιαιτέρωση, τα λέω.
1: Έτσι.
0: Γιατρέ μου. Με βλέπει και μου λέει μια χαρά πάνω. Αφού με βλέπει καλά εσύ, τελείωσε. Μου το λένε και άλλοι ψυχίατροι όμως, όχι μόνο η Ελένη. Και άλλοι μου το λένε. Μου λέει εντάξει, μου λέει εντάξει. Λέει και χειρότερα, αλλά μου λένε έτσι γιατροί, ε. Ναι, γιατροί. Χρόνια πολλά λένε, χρόνια πολλά κόλληση μου. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, με πέσουν τα χρόνια πολλά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ εδώ να πέρα τώρα. Πού φαστάγαμε τώρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τις απάτες και τους επιτίδιους που με τη χρήση της τεχνολογίας προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα.
0: Ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης αυτό που έλεγε χθες το έκανε.
1: Τι έκανε?
0: Έκανε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του Γεωργιάδη.
1: Ξανά.
0: Ναι, τώρα το ρωτάει τι έκανε η Επιτροπή. Δεν έλεγε ο Γεωργιάδης ότι θα πάει.
1: Απάντησε τον Οκτώβρη πέρσι ότι ήρθαν, έκαναν ελέγχους,
0: ναι,
1: και αναμενόταν το πόρισμα.
0: Και ξαναβγαίνει πάλι.
1: Και λέει πού είναι το πόρισμα.
0: Βγαίνει ο Σταύρος και λέει καλά τον Οκτώβρη. Τώρα έχουμε Μάιο. Το πόρισμα πού είναι?
1: Πού είναι?
0: Έλατε. Πού να το βρουν τώρα, Σταύρο? Είναι μεγάλο το πόρισμα. Μεγάλο. Ας δεν μπορεί και το πόρισμα να καταλήξει ότι όλα είναι καλά. Λέμε τώρα. Κάποιος θα τη φάει. Εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά.
1: Εδειγματοληπτικά.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ποιος θα είναι τυχερός, δεν ξέρω, παιδιά. Μιλάμε για την υπερτιμολόγηση των εξετάσεων. Τα ξέρετε αυτά, έτσι. Τα έχουμε πει ξανά αυτά. Σταμάτησε ο Κάρμα της έδωσε συνέντευξη για τα έργα τα οποία λέει δεν υλοποιούνται.
1: Και ότι αυτά που υλοποιούνται είναι δικά τους.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, να τα λέμε όλα τώρα έτσι, το έχουμε ξαναπεί αυτό παιδιά, είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα.
1: Το σύστημα όμως δεν είναι φτιαγμένο γενικά και αόριστα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει νομοθετική εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και η εκτελεστική. Ποιος απαρτίζει την νομοθετική?
0: Εντάξει.
1: Οι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν τους εκλέγουμε.
0: Φάτσα μας είναι.
1: Το λέω γιατί πολλές φορές εδώ έρχονται και ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Μιχαλίδης και λένε ναι, είναι αργές οι διαδικασίες. Μα ποιος τους έχει κάνει τις διαδικασίες αργές? Εκείνοι δεν τους ψήφισαν.
0: Αυτοί και οι δύο που λες είναι Πασόκ. Φταίνε οι προηγούμενοι, θέλω να πω. Κάνουν αντιπολίτευση στον εαυτό τους. Δεν μας πειράζει αυτό. Κρατήστε ότι.
1: Το Πασόκ ούτως ή άλλως κάνει αντιπολίτευση. Γιατί είναι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι. Κρατήστε ότι δεν υπάρχει κανένας δήμαρχος που να εκτελεί δικό του έργο. Δεν υπάρχει. Όμως, αυτό που στεναχωρά τον Καραματζή είναι ότι εκείνος όταν έκανε ένα έργο έβγαινε και έλεγε: αυτό το έργο το έχει σχεδιάσει ο Βουρνούς. Το έχει κάνει ο Βουρνούς.
1: Τον είχε καλέσει και σε εγγένεια, νομίζω.
0: Και τώρα παραπονιέται γιατί λέει ο άλλος μιλάει για και δεν λέει κουβέντα.
1: Εντάξει, να κάνουμε τώρα, δεν είναι ολίδι.
0: Κάτσε ρε εσύ δημαρχέ, τι είπε τώρα ο Μαλαφής ο άνθρωπος, τι είπε?
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τα πάρκα τσέπης. Επειδή είπε, τάκαμε. Δηλαδή σου είπε ότι θα σχεδιάζουν τα πάρκα, εδώ βαστάμε στον κήπο ακόμα.
1: 7 Ιουνίου, 6 Ιουνίου πότε είναι, όσο νου ποδηλάτε.
0: Εγώ λέω να ξαναβάλει ο Βουρνούς, να βγει ο Βουρνούς. Να το γενιάσει το, αφού εκείνο το σχεδίασε. Το κήπο.
1: Το κήπο.
0: Ναι, να το κάνουμε έτσι. Α βγάζουμε ένα δήμαρχο.
1: Πώς θέλει.
0: Μετά το. Είπα εγώ τι θέλει. Α τον διώχνουμε, τον βγάζουμε. Α τον ξαναφέρουμε μετά από 20 χρόνια.
1: Ούτως ή άλλως εμείς.
0: Να τον γενιάζει.
1: Κάθε φορά που κάνουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, εκλέγουμε και καινούριο δήμαρχο.
0: Και λέμε κάθε
1: φορά. Τα τελευταία χρόνια.
0: Και λέμε κάθε φορά εμείς. Μην το κάνετε αυτό.
1: Όχι, μην το κάνετε αυτό. Άμα θέλει ο λαός, τι.
0: Λαέ μου, εσύ πάντα είσαι να σοφό. Λαέ μου. Λαέ μου. Σοφία σου. Για φαντάσου. Λαέ μου. Ότι το 20 ο Βενιζέλος πήγε στη Σμύρνη. Απελευθέρωσε τυχείο τα νησιά του Αιγαίου. Έγινε η Ελλάδα διπλή. Και εσύ το 20 είπες, όξο ρε, να έρθει ο βασιλιάς. Λαέ μου. Ναι.
1: Τώρα συγκρίνεις ανώμια
0: πράγματα. Ναι, ανώμια συγκρίνω, ανώμια. Πάμε για διαφημίσεις.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
3: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
5: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουν μείνει 10 λεπτά από τις 9. Σας λέγαμε το τηλέφωνο του δημόσιου κουταίου, αλλά δεν έχουμε τηλέφωνο.
2: Ναι, αλλά μέχρι 30 Ιουνίου δεν χρειάζεται να περάσει κανείς αν έχει φορτηγό, λεωφορείο και τέτοια πράγματα.
1: 30 Ιουνίου κουταίου, τελειώνει.
2: Θα φέρουμε το άλλο, το κινητό.
1: Χρόνια πολλά, κύριε.
2: Δεν έχουμε ένα κινητό.
1: Ναι, καλέ, ένα σωρό κινητά έχει. Έλα, Παναγία.
2: Όχι τηλέφωνο.
1: Δύο καθένα.
2: Κταίο.
1: Δύο ρουφιάνου. Λοιπόν, μεγάλη λέει μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα, να μην πεις, είχε πει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, αυτή λέει μια τρυπίτσα λέει είναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Και στο Τελωνίο απ' έξω που είδαμε μια τρύπα στο δρόμο.
2: Και αυτό μικρή ήταν.
1: Μικρή τρυπούλα. Εχθές λοιπόν πήγαν να σκαλίσουν την τρυπούλα
2: και
1: 14 μέτρα το ρήγμα.
2: Καλά, δεν μας λέγανε ότι δεν είναι τίποτα.
1: 14 μέτρα επί ένα πλάτος βάλτε όλο τσιμέντο. Το οποίο έγινε και από ό,τι μου είπαν εμένα εκεί κάποια πουλάκια και το υπόλοιπο κομμάτι που δεν έχουν φτιάξει ακόμα γιατί δεν έχει φανεί καμία τρύπα είναι και αυτό σάπιο. Αυτό που πάει προς το Τελωνίο εννοώ. Από νότο προς βορρά τραβάτε. Ναι, ναι. Για το λιμάνι μας φτιάχθηκε από τους Οθωμανούς.
2: Καλά, η προκειμένη αυτή δεν νομίζω ότι φτιάχθηκε από τους Οθωμανούς.
1: Αλλά από ποιους φτιάχθηκε, από τους Μουσουλμάνους.
2: Αφού το λιμάνι λες ότι ήταν στη Ροδοκανάκη. Αποκλείεται, αυτά όλα είναι δικά μας τώρα.
1: Ορίστε. Βέβαια το λιμάνι ήταν στη Ροδοκανάκη, αλλά.
2: Εμείς κάναμε μετά τα μπαζώματα.
1: Τα μπαζώματα γίνανε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έγινε το λιμάνι. Τότε έγινε το μπάσωμα. Οι πολυκατοικίες για να μετά εμείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Τέλος πάντων.
1: Το έδαφος μπαζώθηκε. Πολύ καλά κάνανε και το μπαζώσανε. Διότι θέλανε να έχουν λιμάνι με χερσαίους χώρους. Λιμάνι χωρίς χερσαίους χώρους είναι μαρίνα. Δεν είναι λιμάνι. Το ξέρανε. Και κάνανε οι άνθρωποι χερσαίους χώρους. Εμείς πάνω στους χερσαίους χώρους με τα μπάζα φυτέψαμε πολυκατοικίες. Εν πάση περιπτώσει φεύγει το λιμάνι, φεύγει.
2: Πού πάει, καλέ, φεύγει.
1: Τσίτσιο, το λιμάνι φεύγει, λέει. Τι λέει ο Φράγκο, ρε. Το λιμάνι φεύγει. Αλλά εμείς κάναμε άλλο. Άλλο. Στα μεστά. Αλλά το κάναμε μακριά. Μακριά και χωρίς λεωφορεία. Τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Βλέπετε, δεν πατάξει όλα σε αυτή τη ζωή.

0: Εχθές λέγαμε για το ένα μπαλκόνι εκεί στο κάστρο. Δεν τα προλάβαμε ρε παιδιά όλα.
1: Εμείς, πότε το λέγαμε?
0: Το λέγαμε εμείς.
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει. Νόμιζα πως το πάμε.
1: Α.
0: Ένα μπαλκόνι στο κάστρο το οποίο φιλοροεί.
1: Ναι.
0: Φύγε, μας έστειλε φωτογραφίες η Καστρούση εκεί και έβαλε λέει από κάτω ο Δήμος κολονάκια. Κάτι πλαστικά κολονάκια και γράφουν από κάτω. Λέει, τώρα,
1: καλά, λέει, έτσι γίνεται πάντα.
0: Τώρα που βάλει τα κολονάκια, λέει, δεν θα πέσει το μπαλκόνι.
1: Όχι. Και αν πέσει, θα πέσει εκεί που είναι τα κολονάκια και δεν θα σε πλακώσει.
0: Γιατί
1: εσύ δεν θα πηγαίνει από κάτω.
0: Μπράβο. Τα κολονάκια σημαίνει μην πηγαίνει από κάτω. Εν τω μεταξύ, με αφορμή λοιπόν τα κολονάκια, μας έστειλε ο σύλλογος του κάστρου, οι δύο σύλλογοι που έχει το κάστρο, μία ανακοίνωση. Ας σας τη διαβάσουμε. Ο Μπαλιστικός Σύλλογος και ο...
1: Τη στέλνει στο τοπικό συμβούλιο Χίου.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το τοπικό συμβούλιο Χίου είναι το τοπικό συμβούλιο Χίου.
1: Α, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Πώς το ξέρουν εκείνοι.
1: Αναφέρει λοιπόν, το θέμα μάλλον είναι άμεση παρέμβαση για ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, επικινδυνότητας και εγκατάλειψης στο κάστρο Χίου, προειδοποίηση αναζήτησης ευθυνών σε περίπτωση αδράνειας.
0: Θέλετε και ευθύνες εσείς.
1: Το κάστρο Χίου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς οικισμούς του νησιού και σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, οι περίπου 350 μόνιμοι κάτοικοι του βιώνουν καθημερινά συνθήκες εγκατάλειψης, αδιαφορίας και σοβαρής επικινδυνότητας. Οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι εκτεταμένες φθορές, οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες συνιστούν διαρκή κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και σωματικών βλαβών για κατοίκους και επισκέπτες. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, το κάστρο έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων, χωρίς επαρκή σήμανση και χωρίς στοιχειώδη κυκλοφοριακή προστασία. Συνεχής είσοδος οχημάτων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ιστορικού οικισμού. Ο Σύλλογός μας έχει ήδη καταθέσει επίσημα αιτήματα προς την αρμόδια Επιτροπή Κυκλοφορίας για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης εισόδου με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους και τα οχήματα εξυπηρέτησης. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση της παιδικής χαράς του κάστρου, η οποία έχει καταστεί επικίνδυνη, έχει ήδη σημειωθεί ατύχημα και έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες και αιτήματα αποκατάστασης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
0: Σύλλογος, ο πολιτιστικός του κάστρου τα λέει αυτά και ο σύλλογος χαμένος παράδεισος, ένα κάστρο της Χίου.
1: Το κάστρο της Χίου, ένας χαμένος παράδεισος, ναι. Και τι ζητάνε? Ζητάνε από το τοπικό συμβούλιο την άμεση και πλήρη αποκατάσταση των επικίνδυνων δρόμων, τη λήψη ουσιαστικών κυκλοφοριακών μέτρων και περιορισμού της ανεξέλεγκτης διέλευσης οχημάτων, την άμεση αποκατάσταση και πιστοποίηση ασφάλειας της παιδικής χαράς και την εφαρμογή συνολικού σχεδίου προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού οικισμού. Ειδικά το τελευταίο, τώρα που να είναι. Διαφορετικά λέει θα πάει και στον εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Με πλαστελίνη λουκουμάδες δεν κάνεις.
1: Πλαστελίνη, πώς δεν κάνεις? Καλέ, τους πλάθεις, τους κάνεις τρογγυλούς, απλά δεν τους ψήνεις.
0: Τι θες να πω, το άλλο? Με πλαστελίνη δεν γίνεται λουκουμάδες. Λοιπόν, αναδείξτε ανθρώπους που να έχουν όραξη, να θέλουν να δώσουν ορθιά στο μαχαίρι
1: και όραμα.
0: Και όραμα και θα θέλουν να δουλέψουν. Α, διαφορετικά, γιατί σε όλα αυτά που είπατε έχετε ξεχάσει κάτι. Σε όλα αυτή την πολλή ώρα που κάνατε περιγραφή. Ότι εκτός από τα άλλα είναι και τσάμπα πάρκινγκ για μαγαζιά.
1: Ποιο?
0: Το κάστρο. Ξεχάσατε τα νοικιαζόμενα. 100, 200, 300 που είναι εκεί πέρα μέσα. Που αυτοί όλοι υποχρεούνται να έχουν δικό τους χώρο. Αν εξαιρέσει ένα-δύο που είναι νοικοκύκλες, οι υπόλοιποι τι κάνουν? Που τα μολάνε? Μα τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Σας είπα, με πλαστελίνη δεν γίνεται λουκουμάδες. Άντε κουράγιο και στα παιδιά. Μιλάμε καμιά πεντακοσαριά στοιχείο είναι.
1: Πάνω από 500.
0: Πάνω από 500. Πόσο είναι, ξέρω εγώ.
1: Περίπου. Μιλάμε και για γενικά και για επαγγελματικά λύκη, έτσι.
0: Μπράβο. Που έχουν τις εξετάσεις τους, έτσι.
1: 295 γενικού λυκείου απόφοιτοι και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Και είναι και 50
1: και καμία 50 με 60 προηγουμένων ετών. Πού, από πότε, πότε ξεκινάνε οι πανελλαδικές? 29 Μαΐου, με την πτώση της πόλης, δεν είναι?
0: Ρωτάς.
1: 29 Μαΐου δεν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, ή όχι?
0: Κουγκλάρε το.
1: Το κουγκλάρω. Εκεί κολλάς.
0: Γράψτε κιόλας, τι να φάω το μεσημέρι, ας σου βγάλει.
1: Τώρα είδα ότι ένα από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι, μπράβο, μπράβο,
1: του λες θέλω να μου βρεις μία συνταγή,
0: ναι,
1: με 5 υλικά,
0: ναι,
1: με βασικό υλικό, για παράδειγμα
0: τα μακαρόνια.
1: Ναι, τα μακαρόνια,
0: παράδειγμα.
1: Και σου εμφανίζει τις πιθανές συνταγές που μπορείς να μαγειρέψεις.
0: Και μόλις τελειώσεις αυτό, αρχίζουν οι υποβαθμισμοί, τα μακαρόνια, διαφημίσεις. Είπαμε.

0: 29 Μαΐου του 1453. Είναι από τις λίγες ημερομηνίες που θυμάμαι.
1: Τι δημόσιο θα αναφερθούσε να το κουκουλάρισες, να το βρεις.
0: Το είπα, απλά το επιβεβαιώνω τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ρώτησε το. Τι να φάω πέσω σήμερα, πέτω. Πετυχαίνω να πάω να τα κάνω.
0: Τι βασικό υλικό θέλεις να το πω.
1: Θα σου λέγα, τώρα δεν το λέω. Άστο.
0: Γεια σας.
1: Άντε, καλημέρα.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
2: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας, είναι παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα.
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
10: House.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
1: Χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει κι ούτε το δάκρυ χωρίς καημό.
0: 21η Μαΐου σήμερα. Δεν ξέρω, γίνεται 21, 21η, όχι το 21η είναι με Απρίλιο, ε, όχι, δεν έχει καμία σχέση. 21 Μαΐου δεν έχουμε. Έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα. Το εορτολόγιον σήμερα. Σήμερα είναι που γιορτάζει η άλλη μισή Ελλάδα. Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Ανάληψη του Χριστού. Σήμερα είναι της αναλήψεως. Σήμερα παγκόσμια ημέρα του πολιτισμού. Αλλά είναι και Κωνσταντίνου και Ελένης. Από πού να πιάσεις και πού να... πού να σταματήσεις. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας έχουμε το... έχουμε Κώστα Τζούμα. Έχουμε Κώστα Τζούμα στον όρμο. Λοιπόν, έχουμε Κωστή Μουσουρούλη. Έχουμε Κωνσταντή...

0: Αντίνο Μουτζούρι. Μιλάμε τώρα, παιδιά, τα... μιλάμε για πολύ έτσι τα... Θα έχουμε κι άλλους λοιπόν. Έχουμε την κυρία Ελένη την Ηλιογραμμένου. Να μας στέλνει ο Αργύρης. Χρόνια πολλά στη μαμά μου και στην κόρη μου. Αργύρη, να χαίρεσαι. Που πας τα ξένα. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω έχουμε γιαγιά Ελένη, έχω θεία Ελένη, έχω θεία Ελένη στα Θημιανά, θείο Κώστα, ξαδέρφη Ελένη. Θα ξεχάσω σίγουρα, ξέρετε. Άμα κάτσετε και σκεφτείτε σήμερα πόσους έχετε και τα εορτάζοντες και δεν το... θα ξεχάσετε σίγουρα κάποιους. Έχω τον καμεραμανατζή της εκπομπής μας. Κωστής αναγνώστου, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Αναστάσης Τζούμας μας λέει καλημέρα, καλή Πέμπτη. Συγχαρητήρια στον Κώστα Τζούμα που εορτάζει και σήμερα, έτσι, για την επανεκλογή του στο Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Βροντάδου. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Δεν ξέρω, Αναστάση, ελπίζω να έφτασαν οι ευχές σου στον... στον Κώστα τον Τζούμα να το... να πήγανε οι ευχές και να κεράσει και τίποτα σήμερα. Μέρα που είναι. Σήμερα είπαμε είναι Πέμπτη, έτσι. Πέμπτη 21. Όχι, βλέπω εδώ τα...
1: στον ύπνο μου.
0: Λοιπόν, μου στείλανε χθες ένα βίντεο. Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι, εδώ. Μου στείλαν ένα βίντεο, είναι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δαφνώνα. Έλα ρε φίλε, τι δύναμη είναι αυτό το έτσι. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δαφνώνα. Θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενήσει το επόμενο Survivor. Άρε φίλε, όλα τα έχει Μαριωρή. Το πάρκο κυκλοφοριακής, παιδιά, τα χόρτα, τα δέντρα, τα... ένα ερείπιο, ένα ναυάγιο και έχει μέσα και δύο αγελάδες. Σε μια διασταύρωση είναι. Μάλιστα η μία είναι διάβαση, πάνω σε μια διάβαση που είναι και καλά διάβαση για σχολείο. Και η άλλη αγελάδα περνάει κανονικά από το... περνάει κανονικά από το δρόμο. Μου το έστειλε ο Γιώργος, ένας Γιώργος τέλος πάντων. Μιας και καλά και καταγράφεις, λέει, την καθημερινότητα και καλά κάνεις. Αυτό είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δαφνώνα. Και... πεταμένα πάρα πολλά ευρώ για να κάνουμε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ρε τι είμαστε, εμείς,
1: τρέχω καλώς να σε δεχτώ.
0: Εκατομμύρια πεταμένα.
1: Να γύρω πως και να καιρό.
0: Λοιπόν, αύριο Παρασκευή. Ναι, να τα βλέπουμε, παιδιά, όλα σιγά σιγά.

0: Αύριο έχουμε Black, όχι Black Friday, Knockout Friday στο τεχνικό το πολυκατάστημα του Ζανίτου Κοκολιά, με πολύ δυνατή Παρασκευή αυτή. Η πρώτη τελευταία του Μαΐου. 22 αύριο. Αύριο 22 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. Ρε φίλε, πώς φεύγει έτσι δηλαδή ο μήνας.
1: Ήρθες, έψες.
0: Αύριο 22 Μαΐου η ΑΕΓΕ όλα τα εργαλεία της θα έχει μισή τιμή. Στον Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. 50% σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. Άντε, γεια. Παιδιά, χαμός γίνεται, έτσι.
1: Τρέχω καλώς να σε...
0: Δεν υπάρχει αυτή, παιδιά. Όταν βγάζει εκπτώσεις, αυτές οι εκπτώσεις της Παρασκευιάδικες που βάζει το τεχνικό πολυκατάστημα, δεν υπάρχει πουθενά.

0: σου. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 9. Την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Άμα βιάσουμε από τώρα να τους λέμε τους. Σήμερα έχει τις αναλήψεως, είναι τη μεγάλη γιορτή στην Αρβανίτισσα, παιδιά, έτσι. Έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Είναι από προηγούμενες αναλήψεις.
1: Αγόρι μου, στολί.
0: Παιδιά, ακούσατε κάτι?
1: Σαν γέρνη.
0: Και σήμερα είχαμε σκοπό να πάμε στην Αρβανίτισσα. Μπήκα μέσα στο Fuel Price να δω τις τιμές. Πρέπει να δώσω το ένα νεφρό του Κώστα για να πάμε να τα... για να πάμε στο...
1: του κόσμου.
0: Αυτά τα βλέπει ο Κυριάκος. Δηλαδή με την τιμή κοντά στα 2,5 ευρώ θα πάει να κάνουμε βεκλογές. Α, ορίστε, να. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα ότι είχε και κάτι πρατήρια κάτω από 2 ευρώ? Πάει στο δεκάδετο. Πάει και αυτό, τίποτα, έφυγε.
2: Κουρνιάζω σαν αδύνατο.
0: Καλημέρα στον καλό το φίλο τον Έφορο. Έφορο Κολύμβησης. Ξέρει και εμείς που τα λέμε το. Μου λέει, κάθομαι το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, ακούω τα τραγουδάκια σου. Μακάρι να μπορούσα να τα άφηνα μόνο τραγουδάκια, ρε φίλε, χωρίς να μίλαγα μέσα, έτσι δεν.
1: Μάτια, μάτια, τα μάτια σου.
0: Λοιπόν, μπήκα να δω για βενζίνη. Θυμάστε που είχε παλιά, ωραία, τότε που ήταν μικροί, όταν είμαστε μικροί, που είχε κάτι πρατήρια 1,90 τόσο. Και λέγαμε, έλα ρε φίλε, έχει ακόμα βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Ναι, μισό λεπτό, ναι. Λοιπόν, το πιο φτηνό πρατήριο αυτή τη στιγμή είναι στο 2,010. Έτσι, 057, 060. Κάτσε να σας πω η διακύμανση από πού είναι. Από 2010. Έλα ρε φίλε. Η πόλη στο κέντρο της έχει 2,17. Και έχει και ένα πρατήριο. Από ό,τι βλέπω εδώ από το site, είναι η πιο υψηλή τιμή με τώρα. 2,199. Τιμές Lindl. Δεν βάζουνε 2,200. Δεν βάζουνε 2,200. 2,199 τους έχει πάρει ο Κυριάκος. Μη μου τους τρομάξετε. Μη μου τους τρομάξετε και έχουμε εκλογές. Θα γίνουν εκλογές.
2: Απόψε οι καημοί με βρήκανε στους δρόμους να γυρνάω.
0: Τι τραγουδάρετε, φίλε.
2: Και εσύ ούτε στιγμή δεν νοιάστε.
0: Τι τραγουδάρετε.
2: Πώς περνάω.
0: Απορώ μερικές φορές με τον εαυτό μου, ρε φίλε. Τι τραγούδια είναι αυτά, ρε.
2: Ένα τηλεφώνημα.
0: Τι παπα. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται, ο Νίκος ο Μυριστής. Χρόνια πολλά στο Λευτέρι, στα Πέριξη του Γενοδοχείου Χανδρής. Γεια σου, Βαλάντο.
2: Πού να πήγε τόση.
0: Λοιπόν, έχω εκστασιαστεί και εγώ με τα τραγούδια που...
2: Ονείρο μια νύχτα.
0: Παιδιά, αυτά με τη βενζίνη. Αυτά με τη βενζίνη. Πού το πήγατε το Fuel Pass? Το Fuel Pass το φάγατε? Έχω όμως πρόταση, μιας και λέμε για αυτοκίνητο, έτσι.
2: Ούδες.
0: Από 1η Ιουνίου θα αρχίσουν να κυνηγούν οι αστυνόμοι και οι τροχονόμοι και το... Αν έχετε μέσα στο αυτοκίνητό σας, αν έχετε μέσα τα φαρμακεία, αν έχετε μέσα τα πυροσβεστήρες, αν έχετε μέσα τα γυλαίκα, γυλαίκο, τρίγωνο, όχι τρίγωνο πανοράματος, αν έχετε γυλαίκα, αν έχετε τρίγωνα, αν έχετε φαρμακεία, αν έχετε πυροσβεστήρες, τίποτα και θα πέφτει το πρόστιμο right through. Θα πέφτει το πρόστιμο right through. Τι νόμιζες εσύ ότι θα το... Καμένε.
2: Αυτό το τσιγάρο που καίει.
0: Πάρε και ένα νότι. Πάρε και ένα νότι που δεν σας αρέσει ο νότις.
2: Τα μάτια σου κλείσει.
0: Μου λέει ο άλλος, ρε φίλε, αυτός ο νότις μας έχει κάνει, μας έχει το...
2: Ρε
0: εσύ ο νότις, του λέω και το...
2: Γιατί δεν
0: Μα μου λέει δεν ακούς τι λέει. Ο Νότης ρε του λέω.
2: Σε λίγο, σε λίγο.
0: Μου λέει βάλε να ακούσεις τι λέει ο Νότης. Ορίστε ρε Νότης Φακιανάκη σου βαλά.
2: Κάνε κάτι λοιπόν να κάνω.
0: Τι λέει ο άνθρωπος. Πα πα πα τα τα. Τι λέει ο άνθρωπος.

0: σε με.
1: Όπου κυρία Ελένη, καλημέρα, πολύχρονη.
0: Μέσα στα κέρια.
1: Η κυρία Ελένη Ηλιογραμμένου, σήμερα Μανώλη, εκτός από καλημέρα, θέλω να ακουστούν οι ευχές μου στη Σχίου τον αέρα. Χρόνια πολλά στην εγγονή, την όμορφη κουκλίτσα, υπέροχη, φανταστική, γλυκιά μου Ελενίτσα. Ο παππούς και η γιαγιά της εύχονται υγεία, πρόοδο, χαμόγελο και θεία ευλογία. Όλη η οικογένεια πιασμένη χέρι-χέρι να κατακτήσει τη ζωή στο πιο λαμπρό αστέρι. Ευχαριστώ την εκπομπή, να είστε καλά, που πάντοτε φροντίζει ό,τι εγώ επιθυμώ στοιχείο να σκορπίζει. Χρόνια πολλά και όσοι εορτάζουν τη Μανώλη, τη οικογένειά σου, υγεία πάντα δίπλα τους και πάντοτε κοντά σου. Κύριε Ελένη, δεν είναι πολύ κατάλληλη η υπόκρουση η μουσική για τις ευχές σας, αλλά πάντα καλοδεχούμενες, γιατί ξέρω ότι μας τις στέλνετε με...

Μετά θα πάμε Αρβανίδησα, παιδιά, και πανηγύρι μετά, έτσι. Τώρα έτσι όπως σας έχω κάνει. Καλημέρα Μανώλη, πλύνω το καφεδάκι, με χωρίς και μια-δυο σταγόνες ουισκάκι μέσα. Παιδιά, προσοχή τα. Προσοχή τα. Λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε στην Αρβανίτισα, να πάτε να προσκυνήσετε, είναι πολύ ωραία. Έχει εξαιρετικό κατσικοπύλαφο μετά. Έχει εξαιρετικό κατσικοπύλαφο. Κοίταξε να δεις, πηγαίνετε να δείτε και θα με θυμηθείτε.

0: Λοιπόν, και μετά θα έχει μουσική, όργανα, χορό. Κανονικά ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός. Τώρα αμέσως θα σας πω και τον καιρό. Ωρε φίλε. Κοίταξε να δεις, σήμερα θα είναι ωραίος ο καιρός. Έχει κόψει και ο βοριάς. Γενικά θα ξαναφυσήξει τη Δευτέρα. Λέμε τώρα, έτσι. Αλλά στο ενδιάμεσο Παρασκευή έχει βροχή. Έτσι μου δείχνει τώρα εδώ το μεσημεράκι. Και το Σάββατο, όχι ρε φίλε, το Σάββατο το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ωραία. Εν τω μεταξύ αύριο, παιδιά, έτσι. Αύριο έχουμε ημιτελικό Super Linga. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Όλοι είναι ενδιαφέροντες. Όλοι ενδιαφέροντες, έτσι. Αλλά το Σάββατο τώρα να μας χαλάσει ρε φίλε το... Τέλος πάντων, εγώ σας είπα τον καιρό. Σήμερα πάντως μια χαρά είναι για το πανηγύρι. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγαμε για τα απαραίτητα που θα κυνηγάει η αστυνομία. Ναι, δεν κυνηγάει το τηλέφωνο. Το πρωί στο αεροδρόμιο οι 8 στους 6 οδηγούς μιλάνε στο κινητό. Πώς να σας το πω με 10. Οι 12 στους 10. Οι 12 στους 10. Μέχρι την κόλαση για πας. Οι 12 στους 10 οδηγούς μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο. Και το πρωί δεν μου μιλά. Όχι οι 8 στους 10, οι 12 στους 10 μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο. Αυτά να πάτε να κυνηγήσετε. Όχι τα φαρμακεία και αυτό το. Γεια σας, έχετε το φαρμακείο σας, για να δούμε μέσα. Έχει ορό, έχει αιμοστατικό, έχει μια φιάλη αίματος. Έχει κρεβάτι να ξεπλώσετε, έχει φιάλη οξυγόνου, έχει το... Έχει τροχό για τα δόντια. Ναι ρε φίλε, κατέβα να σου κάνω ένα καθαρισμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να ο Νότης ρε παιδιά, που δεν σας άρεσε ο Νότης. Μια χαρά. Λοιπόν, μπορείτε να το προμηθευτείτε σε προνομιακή τιμή στο Πικεφί στην Αργέντη. Να Αργύρι, αν δεν έχεις φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο το... Και μπορεί να πας πιο πάνω, Αργέντη 4 και 6 στο Πικεφί, στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζακό, να το πάρεις. Νομίζω το πακέτο, λόγω μπαίνετε μέσα και λέτε χάος το πακέτο, θα σας το κάνει στην τιμή των 35 ευρώ. Έτσι, σας έδωσα και τιμή κιόλας. Γιατί δεν φοβόμαστε, κύριε μου. Είμαστε καθαροί να πω.
2: Όταν θα δω τα μάτια σου.
0: Όλο το πακέτο. Φαρμακείο, γυλαίκο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα. Ένα κουτί γλυκά, αυτόν Αργυρά, αυτόν Αυγουστάκι. Λοιπόν, 35 ευρώ.
2: Όταν θα δω τα μάτια σου, τότε θα πω.
0: Άρεσε Αργύρι, δεν το είχα σκεφτεί. Για σκέψου λέει, αν μείνεις από βενζίνη, επειδή δεν θα έχεις να βάλεις βενζίνη, θα μπορείς να κάνεις την άκρη του δρόμου, να βάλεις το φωσφοριζέ γυλαίκο για να σε βλέπουν. Μετά στα 20 μέτρα να βάλεις το τρίγωνο για να προειδοποιείς τους οδηγούς. Και αν κάνει κρύο, βάζεις και την κουβέρτα από πάνω σου αυτή την... που είσαι σαν αλουμινόχαρτο, που είσαι σαν γαλοπούλα την πρωτοχρονιά που τυλίγεσαι και το... που την τυλίγεις τη γαλοπούλα για να την πει αυτό, έτσι. Άρα πολύ σωστά τα μέτρα, λέει ο Αργύρης. Σε αυτή τη χώρα όλο με μπιπ, μία λέξη που αρχίζει από μα και τελειώνει σε ΙΕΣ, ασχολούμαστε. Αργύρη Πιπέρι. Αργύρη Πιπέρι, σ' ακούει και η μαμά σου. Μας ακούει και η μαμά σου σήμερα και εσύ λες κακές λέξεις. Ψηφίστε ρε Νέα Δημοκρατία να δείτε τι τα... Ναι, και τώρα θα βγει ο άλλος και θα μου πει: καλά ρε φίλε, εντάξει, άμα δεν ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, για πες μου δηλαδή ποιον να ψηφίσω. Άμα ζούσε ο Πάρης θα σου έλεγα τον Πάρη τον Παπί. Γιατί πιο καλή είναι η άλλη. Πιο καλή είναι η άλλη. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Μανώλη, ποιο λαμόγιο της κυβέρνησης θα τσακώσει πάλι με τα φάρμακα και τα υπόλοιπα όλα αυτά. Με τα φάρμακα και τους πυροσβεστήρες και τα τρίγωνα και τα γυλαίκα.

0: Κυριακές.
1: Ως το πρωί θα πίνομαι. Αυτό θα καταφέρει ο Κυριάκος, να μας κάνει όλους αλκοολικούς. Γιατί... Πλάκα, πλάκα, παιδιά, πίνεις ένα μπουκαλάκι, να σου πω κάτι. Αντί να πά να βάλεις, να βάλεις στο ρεζερβουάρ. Αντί να βάλεις, ας πούμε, 6 λίτρα. Τα 6 λίτρα είναι 13, πας και παίρνεις ένα ουίσκι. 6 λίτρα, παιδιά, ή 6 λίτρα βενζίνης ή ένα μπουκάλι ουίσκι τόσα... Το οποίο, θυμηθείτε με, αν το καταναλώσετε θα δείτε την ομορφιά όλης της Ελλάδας, της κυβέρνησης των...
0: Κυρία...
1: Θα τα δεις όλα υπερπανέμορφα.
2: Έχετε και καμιά 20 χρόνια. Υπάρχει ένας τραγουδιστής που εσείς τον λατρεύετε. Τραγουδιστής με υπέροχη, σπουδαία φωνή. Μετράει μια καριέρα με δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.
1: Έλα.
2: Είναι ο συνάδελφος που τον αγαπάμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, γιατί είναι το πιο καλό παιδί μέσα στο χώρο, πέρα από τεράστιος τραγουδιστής.
1: Τι ωραία που τα λέει.
2: Ο Αντώνης ο Ρέμος.
1: Ο Αντώνης ο Ρέμος. Μη με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, ομολογουμένως παίζουμε μουσικάρες πρωί-πρωί, έτσι. Ομολογουμένος, όποιος πει το αντίθετο, ντροπή και
3: τα...
1: Λοιπόν, να είχαμε και κάτι να τσιμπήσουμε τώρα. Εγώ το έχω πει στα κορίτσια εκεί στο Λύκο, στην πίτσα Λύκος. Παιδιά, θέλουμε και μεσημέρι, θέλουμε και πρωί. Θέλουμε 24-7.
4: Και είναι στη στιγμή.
1: Για φαντάσου, πίτσα Λύκος τώρα. Και τώρα το πρωί, ρε φίλε, λέτε. Την καθάριζα χαλαρά. Λοιπόν, είναι ανοιχτά έτσι από χθες. Μέχρι και την Κυριακή είναι αυτό το πενθήμερο το. Το πενθήμερο γεύσης της πίτσα Λύκος. Μιλάμε, δεν είναι αυτή, αυτό δεν είναι πίτσα, παιδιά, έτσι. Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια, αυτή είναι το.
2: Σου ζητώ.
1: Και κακά τα ψέματα, παιδιά. Ό,τι πιο ωραίο σε πίτσα υπάρχει, αυτό είναι πίτσα Λύκος, έτσι.
2: Κατάδυσα.
1: Είτε εκεί στη Φάρκαινα, έτσι. Λοιπόν, και στο τηλέφωνο 27 27 7. Μην ξεχνάτε να λέτε καλημέρα χάος όταν παίρνετε το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας. Σας έρχονται τυροπιτάκια Λύκος, κέρασμα. Τυροπιτάκια Λύκος, κέρασμα. Να ρε παιδιά, λέγαμε για τον Πρωθυπουργό. Ρε εσύ, τι σου είναι αυτοί οι υπολογιστές και τα τηλέφωνα τα καινούρια. Με το που είπα για Κυριάκο Μητσοτάκη, με το που είπα για Νέα Δημοκρατία, τσάκα μου πέταξε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα εδώ στην Αλήθεια. Στην Αλήθεια τη σημερινή. Έχει μια φωτογραφία τον Κυριάκο. Ένα μετρό από πίσω. Και το είπαμε, το κάναμε. 1700 νέα λεωφορεία. Για κάτσε. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Έδωσε έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. 1000 λεωφορεία, λέει, θα βάζαμε μέσα στο 2026. 1000 νέα λεωφορεία. Εμείς όχι μόνο βάλαμε 1000, βάλαμε και άλλα 76. Το είπαμε, το κάναμε. Μπράβο βρε Κυριάκο. Μπράβο βρε Κυριάκο. Μπράβο βρε Κυριακάκη. Ποιον έλεγαμε Κυριακάκη εδώ στοιχείο.
4: Καρδιά.
1: Ποιον έλεγε.
4: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Ο σχεδιασμός, λέει, προβλέπει αύξηση του στόλου στα 1700 λεωφορεία. Ναι. Κυριάκο, βάλε και τα δικά μας που θα μας κόψετε από εδώ.
4: Πήρανα.
1: Μας κόψανε τα υπεραστικά, τώρα θα μας κόψουν και τα αστικά.
4: Πήρανας.
1: 1700 θα πάνε τα λεωφορεία στην Αθήνα όμως, έτσι το. Την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πλέει σε πελάγη ευτυχίας, στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο. Πήρανα. Κοντά 300 μέρες. Και τέλος του μήνα θα γίνει το ίδιο και με την αστική συγκοινωνία. Και το άρθρο καταλήγει. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είστε πρωθυπουργός και όχι ατικάρχης. Δεν ξέρω ποιος το υπογράφει το άρθρο το... Δεν ξέρω ποιος το υπογράφει το άρθρο το... κύριε συγγραφέα του άρθρου το... Αν το Σάββατο, τούτο εδώ το Σάββατο που μας έρχεται, χωρίς προετοιμασίες, θα βγάλω εγώ μια ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε ότι αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, θα βρίσκεται στο νησί μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί παραγωγικούς τομείς, θα επισκεφθεί όλα τα έργα που τελειώνουν, ορίμασαν και σε λίγο εγκαινιάζονται. Το Φράγμα, το αεροδρόμιο, το Τελωνείο. Και το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στην Απλοταριά. Σάββατο 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην Απλοταριά. Όχι θα γίνει το σύστριγκλο, όχι θα μαζευτεί και η Κουτσή Μαρία. Αυτή η Κουτσή Μαρία, ρε παιδιά, παντού είσαι. Βρε, θα πάτε και θα τον ακούτε και θα χειροκροτάτε και με χέρια και με πόδια. Και θα του φωνάζεις, έλα πίσω, έλα να μας τελειώσεις. Έλα Κυριάκο να μας τελειώσεις. Έλα να με τελειώσεις. Καλά, κι άλλο, τι άλλο να το αυτό. Λοιπόν, 9.30 ώρα παιδιά, ακούτε πάντα την εκπομπή Καλημέρα Χάος. Θα πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσετε για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, για όλα αυτά τα μαγαζιά που χρόνια τώρα στηρίζουν και στηρίζουν έμπραχτα την εκπομπή μας. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι, σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
0: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις, κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πιχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές
1: για εκδηλώσεις σωματείων η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Εντάξει, γενικώς κάθε μέρα, αλλά σήμερα ειδικά. Γεια σου Ελένη, καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και του χρόνου με υγεία των Αγίων που εορτάζουν σήμερα, η χάρη. Βοήθεια στην όμορφη οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος μου γράφει, ρε φίλε, μήπως πρέπει να σκεφτείς σοβαρά να δεις το θέμα της καριέρας του ψυχοθεραπευτή.
4: Μα όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο κι αν αντέχεις.
1: Και γιατί το λέει ο Νίκος, έτσι κάθε πρωί όπως μας φτιάχνει τη διάθεση. Να σε πάντα καλά, φιλαράκι. Ρε Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια.
4: Άνθρωπος είσαι και λιγάς.
1: Όχι, ρε εσύ, μου έκανε εντύπωση. Μου λέγανε για τον Νότι, μου λέγανε για τον Νότι και ο Νότι και το. Ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν να είσαι Έλληνας και να μην σ' αρέσει ο Νότης. Ο Σφαγιανάκης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη. Το πακέτο αυτό που σου είπα θα το βρεις στην Αργέντη. Είναι το Πι και Φι. Πι και Φι, ο Μιχάλης ο Τσακός. Αργέντη 4 και 6. Εκεί που κάνει τις επισκευές για τα ρούχα, για τα φερμουάρ, που βγάζει τα κλειδιά. Είναι πάνω στην Αργέντη. Όπως πας από την Απλοταριά, στρίβεις στο δεξί σου χέρι. Θα το δεις. Πι και Φι, θα ζητήσεις τον κύριο Μιχάλη Τσακό. Θέλει κωδικό αυτό το πράγμα. Θα ζητήσει το Μιχάλη Τσακό. Θα μπει μέσα. Θα πεις καλημέρα χάος, θέλω το πακέτο. Κατάλαβες. Πεις θέλω το πακέτο και θα του κλείσεις και το μάτι έτσι πονηρά.
4: Όσο δυνατός κρατήσε.
1: Το κατάλαβες. Ειρήνη, το κατάλαβες, over.

0: Εντάξει, παιδιά. Πέρα των οντέ, έτσι. Έχω και φοβερή φωνή, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, βλέπω από τα σχόλιά σας. Σταμάτα μου λίγο, άλλος θα κλείσω το ραδιόφωνο. Μην ξανατραγουδήσεις το... Ορίστε, ορίστε μήνυμα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Στάσα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανώλη, για την ωραία μουσική εκπομπή που έχετε σήμερα. Ορίστε, αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να το πείτε. Μια καλή κουβέντα, ένα ευχαριστώ πάρα πολύ για το... Εντάξει, το Ειρήνη το έμαθε, έτσι είτε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά μας, παιδιά που είναι στα Θρανία. Ετοιμαζόμαστε για εξετάσεις. Πανελλήνιες, Παναγία μου. Παναγία μου. Χωρίς να είναι τίποτα.
1: Κάτω στον Πειραιά.
0: Χωρίς να σημαίνουν τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Εξετάσεις σχολείου είναι το. Και αυτό πρέπει να περάσετε στα παιδιά. Πανελλήνιες και πανελλήνιες. Ήτανε εφιαλτικές, παιδιά. Εφιαλτικές στιγμές.
1: Μαζέψα μια.
0: Δύσκολες μέρες, ρε φίλε, τσιτό. Χωρίς να ξέρεις, γιατί τότε έπρεπε κάποιος να σου το πει. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι εξετάσεις. Θες να επιμείνεις. Δεν τα πήγες καλά. Ξαναδώσε του χρόνου.
1: Μάτια βουρκό.
0: Θέλω να πω, δεν σημαίνει τίποτα. Φροντίστε βέβαια, έτσι, αν είστε σε γειτονιές που έχουν παιδιά, φροντίστε να τηρείτε τις ώρες κοινής ησυχίας.

0: Εντάξει. Λοιπόν, και τα παιδιά από το Τιν σε ετοιμάζονται να περάσουν τη διαδικασία των Πανελληνίων. Εντάξει. Θέλει, πώς το λένε, ψυχραιμία. Είναι παιδιά βέβαια που έχουν πάρει μια κατεύθυνση έτσι προς τη θάλασσα. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουν χωρίς δίδακτρα έτσι τα παιδιά στο Teens. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι,
1: παίρνω από Νένιτα.
0: Όχι, Παναγία.
1: Σήμερα έχει μεγάλη γιορτή στα Γρίδια, στα Νένιτα, και μετά την εκκλησία χορός.
0: Α,
1: να είστε όλοι καλά.
0: Με τι να έρθω με καλέ, αφού δεν έχει λεωφορείο.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, εσύ πέτω και όποιος θέλει θα έρθει.
0: Στα Νένιτα, στα Γρίδια.
1: Στα Γρίδια, είναι της αναλήψεως η εκκλησία, γιορτάζει.
0: Μάλιστα.
1: Και ωραία ορχήστρα μετά την εκκλησία.
0: Και φαγητό, καλό φαΐ.
1: Και φαγητό και τα πάντα. Να είστε όλοι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Γεια σου.
0: Καλημέρα, γεια σου. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, παιδιά, στα Νένιτα, ορίστε. Στα Νένιτα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με.
0: Θα πάμε, παιδιά, θα γίνει ο χαμός. Θα πάμε, θα γίνει ο χαμός. Πώς το λένε, έχουμε πανηγύρι. Τώρα, παιδιά, είναι μέρες πανηγυρικές, έτσι. Είναι μέρες πανηγυρικές. Τούτη εδώ πέρα, μεγάλο πανηγύρι της αναλήψεως. Άντε να σας βάλω, βρε. Άντε, βρε, να σας βάλω ένα... Θα τα αφιερώσω εκεί στα παιδιά που είναι στον πλάτανο από κάτω, στα ταξί. Ο συνάδελφός σας είναι ο Αργύρης, ο Τζίκας. Ναι, ο συνάδελφός σας, ο Αργύρης, ο Τζίκας. Επειδή ξέρω ότι τον έχετε εκεί, τσίτο. Αχ, τώρα θα μας ξεφύγει η εκπομπή, όμως θα πάμε για αλλού, πηγαίναμε αλλού θα... Κοίταξε να δεις, το καλό είναι ότι έχω εδώ είδηση που θέλει μουσική, θέλει κλαρίνο, θέλει... Αυτά που λέγαμε για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ανατιμήσεις φωτιά έρχονται σε βασικά προϊόντα. Οπα! Σε απόγνωση τα νοικοκυριά. Οπα! Έχει καταφέρει κάτι μαγικό πάντως ο Κυριάκος, έτσι. 15 του μήνα... 15 του μήνα έχεις φάει το fuel pass, έχεις φάει το μισθό, τη σύνταξη. Αυτό το... Τι κατόρθωμα είναι αυτό που έκανε, ρε φίλε, τέτο. Τι κατόρθωμα που ήταν. Τι κατόρθωμα έχει κάνει ο Κυριάκος, ρε φίλε. Να τελειώνει ο Μηνιάτικος, η σύνταξη, στα μισά του μήνα. Ρε Κυριάκο, δεν σου το είχα, έτσι. Ούτε ο πατέρα σου. Αν ζούσε τώρα, θα γιόρταζε. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν του το είχα του παλιό παιδού. Τον ευλέπει από εκεί πάνω και λέει: δεν του το είχα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάτσε να δω τι γίνεται εδώ. Ακρίβεια, ανατιμήσεις. Μια μόνιμη μάχη για την επιβίωση, λένε οι πολίτες. Δεν μπορείς να αγοράσεις πλέον τίποτα από τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Έχει εδώ τα νέα, η εφημερίδα έχει ένα ενδεικτικό. Και ρωτάς, ρε φίλε, έτσι. Το μοσχάρι, ρε μοσχάρι, έχει αυξηθεί 67%. Το ελαιόλαδο 45%, ο καφέ 45%, τα τυριά 42%, το γάλα το φρέσκο 30%, το ψωμί 36%. Και ρωτάς, ρε φίλε, τι από... που μιλάμε για βασικά προϊόντα, έτσι. Πού στο δαίμονα έχεις δει αύξηση εσύ στο μισθό σου, στο μεροκάματό σου, στη σύνταξή σου, στο... Βρε μοσχάρια, βρε μοσχάρια, εσείς που βγάζετε αυτά τα πράγματα και τις τιμές και τα τέτοια. Με τι θα σας πληρώσει, ρε, ο κόσμος. Βρε κουραμπιέδες. Βρε κουραμπιέδες. Μα τι κουραμπιέδες, έτσι. Μα τι κουραμπιέδες. Και να πεις ότι είσαστε και κουραμπιέδες, τίποτα αυτό, από το Αυγουστάκι, δηλαδή από το Αυγουστάκι, να τους χαρείς, να τους γουστάρεις. Να τους γουστάρεις, να είναι κουραμπιέδες από εκεί, από το Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκι, να πεις. Ρε φίλε, χαλάλι, έτσι. Βενιζέλο 84, έτσι. Βενιζέλο 84, δεν είναι. Κουραμπιέδες, δεν είναι μόνο κουραμπιέδες. Μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα, κοκάκι. Ακόμα και τα κοκάκια του, ρε φίλε, είναι καταπληκτικά. Τα μασουράκια του μελιού, της μαστίχας, τα αμυγδαλωτά, τα γλυκά αυγουστάκι, παιδιά, τώρα. Τι να λέμε, έτσι. Βενιζέλο 84.
2: Απ' τον καιρό που έφυγες, μαραζώσει.
0: Είδες, αυτήν ώρα που βγήκε η γυναίκα αυτανένητα, το γυρίσαμε
2: για πάντα μακριά μου.
0: Το γυρίσαμε στο νησιώτικο. Ο Σταμάτσο Μαυρίκος είναι αυτός. Πες τον καπετάνιο.
2: Πες τον καπετάνιο μιας.
0: Ωραίος ο Σταμάτης.
2: Δεν μπορεί καρδιά να σε ξεχάσει. Πες του μια στιγμή να μείνεις μόνο.
0: Και πολύ ωραίο, παιδιά, και το βίντεο κλιπ, έτσι. Όλο γυρισμένο στοιχείο.
2: Ύστερα να φύγεις μακριά μου. Και θα κρύψω εγώ τα δάκρυα μου.
0: Λοιπόν, αυτά με τα σούπερ μάρκετ. Α, διάβαζα σήμερα κάτι ωραίο για να ξεφύγουμε λίγο το... Για να ξεφύγουμε λίγο. Σήμερα το βράδυ 10 παρά θα δούμε να περνάει ο Διεθνές Κινέζικος Διαστημικός Σταθμός Tiangong. Χαμηλά στον ορίζοντα θα εμφανιστεί από τα νότιο-δυτικά, δηλαδή από τα μεστά, ας πούμε. Και θα πάει προς την Εγνούσα. Βέβαια θα περάσει περίπου πάνω από τη Ρόδο.
2: Να αφήσεις πια.
0: Ναι, δεν νομίζω να τον δούμε το...
2: Ένα.
0: Θυμάστε πιο παλιά που είχε περάσει του... Που είχε περάσει του Elon Musk.
2: Στον καπετάνιο μία.
0: Ναι, που είχε περάσει του Elon Musk.

0: Μου λέει η Κατερίνα, έπρεπε να πεις την ατάκα σου. Άμα τον ξαναψηφίσω να μου κοπεί το χέρι. Κυρία Κατέρινα, να σου πω κάτι. Πολλοί το λένε και με το που πάνε να κάνουν την κίνηση, άμα το ξαναψηφίσω να το ξαναψηφίσω να μου κοπεί. Με το που πάνε να κάνουν, βλέπουν ότι το χέρι το έχουν κόψει από προηγούμενη. Πώς το λένε, από προηγούμενη εκλογική
1: της καρδιάς σου
0: διαδικασία.
1: Πάμε και ο έρωτας σου. Άνοιξε πάνια και πάμε. Στη φουρτούνα δε φοβάμαι. Καπετάνιος της καρδιάς σου.
0: Παιδιά, αυτά τα τραγουδάκια τώρα με τη θάλασσα και τη μυρωδιά και το τέτοιο. Δεν σου έρχεται τώρα το καλαμαράκι, το τυροπιτάκι, η χωριάτικη το. Και μετά του ξαναφωνάζει, ρε Γιώργο, έλα ξαναβάλε το. Φέρε και μια θερίνα με κρεμμυδάκι. Ξέρεις τώρα να κάθεσαι πάνω στο λιμανάκι. Να κάθεσαι πάνω στο λιμάνι το. Εκεί στο λιμάνι του Καταράχτη, στο Μόλο. Να έχεις αυτή την αλμύρα να ακούς τα τραγουδάκια. Να έρχεται ο Γιώργης να πηγαίνει, έρχεται ο Γιώργης ορφανός να σου φέρνει τώρα τις παραγγελίες. Τι να θες τώρα, τι να πεις τώρα το.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτα.
0: Κάπου χορεύουνε, τώρα μου ήρθε ότι κάπου είδα εδώ. Κάπου είδα και χορεύουνε. 10 παρά τώρα πιάσανε τους χορούς. Αυτός ο Κυριάκος παιδιά θα μας λολάνει. Αυτός ο Κυριάκος θα μας λολάνει.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε.
0: Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι. Λοιπόν, ο Μόλος τον Καταράχτη είναι ανοιχτός από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Από το μεσημεράκι, έτσι. Χρειάζεται να κλείσετε να κάνετε τις κρατήσεις σας. Ναι, ειδικά τις καλές μέρες. 61-2-92. 61-2-92. Εκεί ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα, όλη η ομάδα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε παιδιά, έτσι το φοβερό.
1: Πέρασα πελάγι, θάλασσες βουνά.
0: Λοιπόν, αυτό και τέλος, θα ξαναγυρίσουμε στην παλιά μας, στα δικά μας.

0: 9:49 πρώτα λεπτά η ώρα. Κάτσε να τα βάλουμε λίγο σε μία, σε μία σειρά.
1: Μάνα μεγάλωσα κι ακόμα κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι τώρα ξέρετε τι κολλάει, έτσι. Μια είδηση από το sky.gr. Τούρκοι αναλυτές λένε στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά. Δεν αγγίζουμε Κυκλάδες ή Σποράδες. Στο νομοσχέδιο μπαίνει το πλαίσιο της οριοθέτησης των νησιών. Ο Ερντογάν θα έχει δικαίωμα να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος. Συνεχείς παραμένουν οι αναφορές στην Τουρκία με το νέο νομοσχέδιο αυτό για την Μπαντάν Χαμπάρ, πώς τη λένε.

0: καλοκαιριές.
1: Λοιπόν, εμάς τα νησιά μας είναι εκεί που είναι κοντά, λες, στα 6 το...
0: ανοιχτές,
1: στα 6 μίλια.
0: Έκανα το πω.
1: 152 νησιά, λέει, τελικά θα το... Έρε τσογλαμπαρούτ. Έρε τσογλαμπαρούτ. Έρε μπατήρ και φταί.
0: Μάνα μεγάλωσα κι ακόμα.
1: Τώρα 20 την Παρασκευή, η Παρασκευή έχουν, πώς το λένε, έχουν τον Ταού και ο Ξούπος, αυτό το... έχουν αυτό το κεφτεδόν Ραμαζάν, πώς το λένε, Μπαϊράμ, το τέτοιο. Ας σου πω κάτι, εντάξει, άμα ανέρθετε και δείτε τη χωριάτικη σαλάτα 90 ευρώ, άμα ανέρθετε και δείτε το καλαμαράκι 50 ευρώ, άντε να πούμε που τώρα έχετε και απαιτήσεις. Α, πάρουμε, λέει, 152 νησιά. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε να τα πάρετε. Άισιχτήρ, τουρκικό δεν είναι αυτό? Το Άισιχτήρ δεν είναι τουρκικό, ναι. Όχι, δεν είναι βρισιά, αλλά όταν να πεις κάτι, πρέπει να το πεις τη γλώσσα του άλλου να το καταλάβει κιόλας.

Λοιπόν, καλημέρα στα Καρδάμιλα. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα Καρδάμιλα με το υπέροχο, υπέροχο μπουφέ. Μενού, με κατάστημα. Το μαγαζί είναι τέλειο, έτσι. Όταν πας βέβαια παιδιά στο μενού, όταν δεις τα αλμυρά, τα γλυκά, τα... Λοιπόν, είναι είναι απίστευτα, έτσι. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Έχει απίστευτο μπουφέ με αλμυρά. Όχι μπουφέ, πώς το λένε, μενού. Γλυκά καγιάκ, παγωτά καγιάκ. Όταν πάτε πάνω να του πείτε χάος, καλημέρα χάος. Ή όταν πάρτε για να κλείσετε 22-72-0 22-22-0. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε, έτσι, το... αλλά αν έχετε σκοπό να πάτε μια πιο μεγάλη παρέα, να κάνετε τίποτα γενέθλια, να κάνετε καμία εκδήλωση, καλό θα είναι να πάρετε

Λοιπόν, αυτά με τους Τσογλάμπαρουτ, τους αναλυτές. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ στο νησί. Είναι οι γείτονες. Οι γείτονες νήσι, η Λέσβος. Η Λέσβος, η Μυτιλίνη, πώς τα είχε διαχωρίσει τότε ο διδάκτορος της γεωγραφίας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Καλημέρα στην Λέσβο, καλημέρα στην Μυτιλίνη. Λοιπόν, έγραφε χθες στο νησί. Κοντά στις 10.000 αφίξεις στη Λέσβο για τον Μπαϊράμι. Και να μην έχουνε 10.000, δεν σου δημιουργεί ένα αίσθημα, μια εντύπωση, ε, που το ακούς? Ξεκινάει στο τέλος της εβδομάδας η κίνηση για τη μεγάλη γιορτή των Τούρκων. Και μιλάμε, λέει, για το δεκαήμερο 22 με 31 Μαΐου. Τσακ, πάρε μέσα και την Παρασκευή. Σε έντονους ρυθμούς το Μπαϊράμι θα εορταστεί στην Λέσβο, λέει το site, το νησί. Μεγάλη κορύφωση αφίξεων αναμένεται από την Κυριακή 24 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 26 Μαΐου. Εκεί θα έχουμε αφίξεις. Θα γίνεται χαμός. Θέλω να πω, βγαίνουνε το... Βγαίνουνε, το λένε, το προωθούν έτσι. Λοιπόν, 9:55, την καλημέρα μου στα παιδιά στο γραφείο λύσης. Ο Κώστας, η Μαρία, Κώστας Τσακός, γιορτάζει σήμερα. Έχω να περάσω από σήμερα από εδώ. Όχι, για ρεπορτάζ θα περάσω βασικά, ναι, ναι. Όχι για κέρασμα δηλαδή, μην το πάρετε ότι και καλά θα πάω για το... Μην το πάρετε και καλά ότι θα πάω για το κέρασμα. Εγώ θα πάω να τους πω μια καλημέρα στους ανθρώπους. Κώστα Τσακώ στο γραφείο λύσης. Μετά τη συνεργασία με τον Ήρων, συνεχίζει και τώρα το γραφείο λύσης γίνεται και πρακτορείο για τη ΔΕΗ. Ό,τι εργασία θέλετε να κάνετε με τη ΔΕΗ, να αλλάξετε το όνομα, να πληρώσετε, να πάρετε ανάλυση, τώρα μπορείτε να το κάνετε και στο γραφείο λύσης. Εκεί γενικά στο γραφείο λύσης μπορείτε να κάνετε κάθε πληρωμή, ό,τι σκεφτείτε. Να πληρώσω το νερό στην Αθήνα, να πληρώσω το ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, να πληρώσω το ενίκιο στην Κύπρο. Κατάλαβες, τα πάντα. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι στο γραφείο λύσης έχετε και μεγάλο δώρο με τη χρήση του ονόματός μου. Μπαίνεις μέσα, του λες γεια σας, καλημέρα χάος. Θέλω να κάνω αυτό στον καινούριο πάροχο, τέλος πάντων, στη ΔΕΗ, στον Ήρων, στη Ζενίθ. Θέλω να αλλάξω πάροχο και να έρθω σε εσάς. Σου λέει ο άλλος, πάρε και ένα δωράκι στην ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πάρε και ένα δωράκι στην ασφάλεια του μηχανακιού. Ποιος άλλος το κάνει? Ποιος άλλος το κάνει? Κανένας. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλημέρα στον Αλέκο. Δεν ξέρω αν έγινε, Αλέκο, δεν ξέρω αν έγινε αλλαγή. Αγάπη. Αυτή η εκδήλωση που είχε αποφασίσει ο Δήμος με την πολιτική προστασία για την Κυριακή το απόγευμα στις 7. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση δεν έχει αλλάξει. Και άμα έχουμε και τον τελικό, θα πέσει πάνω στον τελικό. Τώρα στην Αθήνα, Αλέκος, εκεί δεν είσαι τώρα? Έχουμε τίποτα αυτό με τις έντονες οσμές που είχαν, λέει, κάτι έντονες οσμές εκεί πέρα και δεν μπορούσαν να εντοπίσουν από πού έρχονται. Δεν μπορούν, λέει, να εντοπίσουν. Εν τω μεταξύ, αν θυμηθούμε, μέσα στο lockdown, από τα κακάκια μας που τα αναλύανε, βρίσκανε αν είχαμε φάει κουκιά, αν είχαμε φάει σπανακόριζο, τι είχαμε φάει την προηγούμενη μέρα. Και τώρα, λέει, δεν μπορούν να βρουν από πού είναι οι οσμοί οι συγκεκριμένοι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στη Σχολή Μηχανικών. Είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου, είναι την ερχόμενη Παρασκευή, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου.
Συνέχεια λέμε για τις όποτε γίνονται αιμοδοσίες, αναφερόμαστε σε αυτές. Αυτή βέβαια έχει... Όνειρα. Δίνουμε αίμα για το Γιάννη μας. Έχει ένα τέλος πάντων το... Δίνουμε αίμα για το Γιάννη μας, γιατί κάθε σταγόνα αίματος είναι μια ελπίδα ζωής. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με βαθιά συγκίνηση για να τιμήσουμε τη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της ΑΕΝ, του Γιάννη του Μπουλαζέρη. Η απουσία του μας πονά, όπως η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από μια πράξη αγάπης και προσφοράς. Είναι την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν στη Σχολή Μηχανικών. Δεν θα σας το ξαναπούμε και μες στις επόμενες μέρες. Καλημέρα από το ΟΑΚΑ, από τον Αλέκο τον Βαβούλη. Ακούει την εκπομπή με φόντο το ΟΑΚΑ. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, την καλημέρα μου. Καλημέρα Χάος, μαζί σας πρώτα ο Θεός Παναγία μου αύριο το πρωί στις 9. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Γεια σας.

Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr.

0: επιλογή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες καθώς αναζωπυρώνονται οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα: το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες την αντίδραση της Τεχεράνης. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Το είπαμε και το κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 νέα λεωφορεία. Όπως σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός πλέει σε πελάγι ευτυχίας, στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει τέλος του μήνα και στην Αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε πρωθυπουργός και όχι αντικάρχης. Με άμεση παρέμβασή του στη Βουλή, αντέδρασε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις πληροφορήθηκε με την από 19/5/2026 διαμαρτυρία της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου ότι οι υπερτιμολογήσεις παραμένουν και συνεχίζουν απτόητες να επιβάλλονται στους ασφαλισμένους για εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Με νέα ερώτησή του, ο κύριος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας, με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή τους, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, με τον πρόεδρο της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς μια λαϊκή για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν.

0: Δίνουν βουβή και θα χτυπάνε του κουφού την πόρτα, του ΕΟΠΗ δηλαδή, μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας τόνισε ότι άφησε ένα πακέτο εξασφαλισμένων έργων ύψους 54 εκατομμύρια ευρώ, όπου ανάμεσά τους είναι τα πάρκα τσέπης που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή, το ΡΕΚ, το Ειδικό Σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρβασίου και άλλα έργα. Αφήσαμε έτοιμα όρημα έργα που εδώ και 3 χρόνια ψάχνω να δω τι ακριβώς έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κάρματζης. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά την άμεση λήψη μέτρων ευθυγράμμισης των προδιαγραφών ασφάλειας όλων των επιβατικών πλοίων ως προς τα σωστικά τους μέσα. Παράλληλα, με άλλη ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας, κάνει λόγο για γενικευμένη τάση της κυβέρνησης να μην επιβάλλει το νόμο του λεμενικού σώματος σε θαλάσσια ύδατα ελληνικής διαδικασίας. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ένταξη και την επίβλεψη του έργου, όπως έκανε και με τα κτίρια 3 και 4. Να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά ιδιώτη και προβλέπει την αναβάθμιση και διαρρύθμιση του κτίριου 1, όπου στεγαζόταν παλιά η παθολογική κλινική. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, Σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι εκτεταμένες φθορές, οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες συνιστούν διαρκή κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και σωματικών βλαβών για κατοίκους και επισκέπτες. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, το κάστρο έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων, χωρίς επαρκή σήμανση και χωρίς στοιχειώδη κυκλοφοριακή προστασία. Αντίστροφα μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι οι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που ο αριθμός των υποψηφίων από τα επαγγελματικά λύκεια συνεχώς αυξάνεται, το Υπουργείο Παιδείας, παρά τα αιτήματα της τοπικής διένθεσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε και φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει δεύτερο εξεταστικό κέντρο. Τελικά η τρυπούλα, όπως την χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο οδόστρωμα στο λιμάνι, στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, στην οποία χθες συνεργεία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προς τίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε πολλήματα καλλιεργιών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Μαΐου και η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο στο συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος εντοπίστηκε να ρίχνει τα κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη, αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπή στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο στην Καρδαμάδα στο Γαλκιός Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν το Σάββατο 23 Μαΐου 6.30 το απόγευμα με 8.30 στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο, στην Παναγία Γιογαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στον χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου, βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χ στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στο άσυλο λεπρών του νησιού μας που μετρά 600 χρόνια. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες. Όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε στον Πειραιά από την Μπαρτσελονέτα με 12-9. Η ομάδα του Πειραιά με 8 βαθμούς τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον τρίτο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, ο Βαόλ που ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα νίκησε με 80-72 τον ΦΟΒ, έκανε το 3-2 στις νίκες και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Οι ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ο Σταμάτης Νύκτας παρέμεινε πρόεδρος στον Ατρόμητο Αγίου Γεωργίου. Η Αθλητική Ένωση Καλαμωτής ανακοίνωσε τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας με πρόεδρο τον Μιλτιάδη Σαραντινίδη. Επίσης ο Σταμάτης Ξίδας θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας και ο Γιάννης Τέτερης της ομάδας παιδών. Ο Λέων ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Μπαχάς θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο προπονητής τεχνικής κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Χίου Βαγγέλης Μαρίνος επιλέχθηκε ως συνοδός προπονητής της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που θα διεξαχθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟΥ και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου και υπό την αιγίδα της Πρωτοβάθμιας διορθώνω, και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου προκυρήσουν τους αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων έτους 2025-2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβαση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1910 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933 φεύγει από τη ζωή ο γιατρός Χριστόφορος Ροδοκανάκης, πρώην γερουσιαστής, πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων, επί 35 χρόνια πρωταγωνιστής στα κοινά του νησιού.
0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,14%, ΠΑΣΟΚ 19,30%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 13,36%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,78%, Ελληνική Λύση 3,01%, Πλεύση Ελευθερίας 2,24%. Βουλευτές εκλέχτηκαν η Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολιτή. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και είναι πάρα πάρα πολύ. Κώστας, Ελένη,
1: δέψε μου την ψυχή, τραγούδισε μου λίγο.
0: Κωνσταντίνα,
1: απ' του εαυτού μου τη γιορτή και από τη δύναμη.
0: Της αναλήψεως σήμερα.
1: Να μη θέλω.
0: Μια πολύ όμορφη μέρα με τη θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς και με ένα βοριαδάκι που θα πνέει στην περιοχή μας μέχρι και το αργά το απόγευμα, μέχρι 4 μποφόρ. Στη συνέχεια θα εξασθενήσει. Αύριο Παρασκευή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για βροχή, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο φαίνεται ότι την περιοχή μας θα την πλήξουν βροχές από το μεσημέρι και μετά. Να δούμε και αύριο ποια θα είναι τα στοιχεία που δείχνουν τα μοντέλα. Ενώ από την Δευτέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία για να πάμε στα μέσα της εβδομάδας και να δούμε και 30.

Ένα κρίσιμο 48ωρο θα έχουμε στη Βουλή. Μια σφοδρή προβλέπεται κοινοβουλευτική μάχη στην Ολομέλεια. Τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές αναμένεται να μετατρέψουν τις επόμενες δύο μέρες στη Βουλή σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Όλα αυτά εκτελήσονται με φόντο τις πρόσφατες εξαγγελίες για νέους πολιτικούς φορείς από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού.

Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την επόμενη Τρίτη 26 του μήνα τον τίτλο του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρυτική

Ενώ σήμερα στις 6:30 το απόγευμα θα ανακοινώσει και επίσημα η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της. Και προσκαλεί τον κόσμο στην εκδήλωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

0: τώρα μετά την μηνιαία συνάντηση που είχαμε του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπαίνουν πάλι στο τραπέζι τα σενάρια των πρόωρων εκλογών.
1: Και σε ποια γη τραβάω.
0: Έχουμε πολλά εγγένεια έργων τους επόμενους μήνες, έχουμε επιδόματα.

0: Ας πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 11 παρατέταρτο. Ας πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να πάμε να δούμε τον Αθηναϊκό Τύπο μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο, η καθημερινή πρώτη εφημερίδα. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει στήριξη. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα, τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές. Οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Donald Trump, διαβίω ασυλία από την εφορία. Χώρο ταξικό για ΠΕ, ανεμογεννήτρες μόνο σε 15 νησιά. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Τι συμβαίνει με τον θυροειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Από τον Θουκυδίδη στο νόμο της ζούγκλας, σύγκριση δύο συναντήσεων. Νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας. Από Ανδρουλάκη απειλές και στο βάθος μία μομφή. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ. Μπαίνουν κόφτες νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. Κοσμογονία και στοιχείο χωρίς συγκοινωνίες. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ. Νίκος Δένδια στο Κίεβο, μας οφείλει μία μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν καμικάζι. Χωροταξικό κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Sky, οριστικό τέλος στο ματωμένο Survivor. Εφημερίδα των συντακτών, η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυση των πληστηριασμών. Συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν. Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΕΠ, οργή από Ανδρουλάκη, ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εθνικό Θέατρο, πολυδιάστατο πρόγραμμα και μια νέα θεατρική αρχιτεκτονική και συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμία αερίου στην Αττική, ανοχήρωτος λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Να σημάνει συναγερμός με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και στο λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές για νέο γέρο επιθέσεων στο Ιράν. Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, επίδειξη βαρβαρότητα στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης. Πανελλαδική δράση για την ειδική αγωγή το Σάββατο. Κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοι τρεις ακατεμένοι σε κατασκευές και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, τι θα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες. Πανικόβλητος Ανδρουλάκη σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Σι Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι, business και βολές κατά Τραμπ. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027, μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τι ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική, παράνομες επιδοτήσεις στα δύο χωράφια που πρόδωσαν τους τσιφλικάδες στα Βορίζια. Σήμερα κυκλοφορεί και το ποντίκι. Νέα κόμματα αναζητούν ελεύθερους και ωραίους, γράφει η εφημερίδα. Ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Ελληνοτουρκικά, η στρατηγική σημασία του νέου κάζους Μπέλη, αριστερά ώρα Θησίου για Τσίπρα, ώρα 0 για ΣΥΡΙΖΑ, Μέση Ανατολή, αυξανόμενη κλιμάκωση στο χείλος νέας κρίσης, οικονομία, εφιαλτική έκρηξη πληθωρισμού το Μάιο. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ πρώτων πυλών, μεγάλη επισητιστική κρίση. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Νικήτας Κακλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση. Πούτιν Σι, συνάντηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα με πολλαπλά μηνύματα. Στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Εστία, η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Απειλή μηνύσεως Ανδρουλάκη κατά Δεμήρη για τις υποκλοπές. Ισχυροποιείται η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας. Πάμε στην Political. Η Ειρήνη υποδιαρκεί απειλή, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλή ένταση. Η χειρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, η ελευθερία δεν είναι τσάμπα. Ειδικό απελισταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, θεμέλιο λίθο η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Κυριάκος Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Έκθεση βόμβα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ΕΑΣ, ρωσική παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Πάμε και στη δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρο μεταναστών στην Κρήτη. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δρυμή κατηγορώ για την αγορά, ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Στοιχεία φωτιά, κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών πυρασφάλειας στο Δήμο Κερατσινίου. Συνεχίζουμε με οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική. Το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Συνάντηση Σι Πούτιν, όχι επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας.

0: κάποιος να σταματήσει τις αθλειότητες Νετανιάχου και Μπένα Γκβίρα. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων, 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα, σύνδεση με το Sky για τις ειδήσεις.
1: Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος περιφερειακής Σιμητού προς τον κόμβο Παντέλης, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα, στην Σταδίου και στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 22 κατοικών έρευνες και οι έρευνες αυτές αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη είναι στην Ομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν υποβληθεί δύο προτάσεις συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, μία του ΠΑΣΟΚ και μία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η συζήτηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ώρες, ενώ θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων σήμερα και αύριο 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για επιδοτήσεις του 2021. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει σήμερα τα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι κλήσεις των 11 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα για παροχή εξηγήσεων με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινων πράξεων, είναι για αύριο Παρασκευή. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν εφερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευση ασθενά του ορμούς εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Υπογράμμισε δε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημένοντας ταυτόχρονα την μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Την ίδια ώρα, σε διεύμα διαμαρτυρίες αναφορικά με την σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο Στολίσκο για την Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβη της Ελλάδος στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότητα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά.

0: κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίε security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση σημειώνει ότι στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει και με την αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με νέα ερώτηση, το βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στο κουφού την πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επιθυτίας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύριος Μιχαηλίδης. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και ότι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρχές. Αντίστροφα μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Τελικά η τρυπούλα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάβρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες στην αργία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε υπολείμματα καλλιεργειών σε δασική έκταση στο Θολό Ποτάμι στις 18 Μαΐου. Η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο, αφού ο συγκεκριμένος ημεδαπός εντοπίστηκε να ρίχνει κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα και Καλυμασιά. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ο Σταμάτης Κλούβας, πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ομήριο. εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝΟΣ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου δίνει και φέτος ραντεβού με τους μικρούς του φίλους Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο με την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει φέτος κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν το Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών. Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση, και την Κυριακή με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Ο Κοινωνικός Χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός πραγματοποιεί έναν ακόμη περίπατο. Αυτή την φορά θα είναι αφιερωμένο στη χώρα της Χίου την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί, σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα έξω από το Λογοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λογοκομείου στον Κοφινά. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχ, στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Μύριο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων και στους τίτλους των ειδήσεων για το νέο πρόστιμο που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση ρήξης πολυμάτων καλλιεργειών σε δασική έκταση. Αυτή τη φορά, προσέξτε το και αυτό, αυτή τη φορά ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έριχνε τα κλαδιά εντοπίστηκε από ντρόν. €750 ήταν το πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, εμείς εδώ σας αφήνουμε. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί. Γεια

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο, έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Διπλή γιορτή σήμερα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 5η 21 Μαΐου. Οι μάγκες να έχουν στρώμα. Τις αναλήψεις σήμερα,
1: γράφτε τη διαθήκη μου και ακούστε τα χαμπέρια. Δεν θέλω.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, πολύχρονοι όσες και όσες γιορτάζουν σήμερα. Και είναι και πολλοί. Σίγουρα δεν γιορτάζουν στη Βουλή, ε. Παπα, είναι καυτό, καυτό το 48ωρο στην Βουλή. Την ώρα που η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό χτυπάει δικόκινο, σήμερα πραγματοποιείται η συζήτηση στην Ολομαλία επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και, την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής αναφορικά με τις υποκλοπές. Κυκλοφορεί και ένα σενάριο για πρόταση δεσπιστίας.

Από εδώ από τη Χίο χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία και την συνεργασία της Περιφερειακής Αρχής Μουτζούρη με το αστικό κτέλ της Μυτιλίνης για να μεταφέρονται δωρεάν, λέει, οι ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες στο νησί της Λέσβου. Περιμένουμε ανάλογη ευαισθησία και πρωτοβουλίες της περιφέρειας και για το νησί της Χίου, το οποίο συμπληρώνει σχεδόν 300 μέρες από τότε που σταμάτησαν να εκτελούνται δρομολόγια από το υπεραστικό κτέλ, ενώ και οι λεωφορείουχοι του αστικού κτέλ προειδοποιούν ότι τέλος του Ιούνιου θα τραβήξουν και αυτοί χειρόφρενο. Δεν το βάζουμε σε αντιδιαστολή. Μπράβο στους γείτονες που τα κατάφεραν και θα μεταφέρονται δωρεάν οι ηλικιωμένοι. Το δικαιούνται, το αξίζουν. Όπως το αξίζουν και οι χιώτες κάτοικοι των χωριών να έχουν υπεραστική συγκοινωνία. Και όσοι μένουν στο αστικό κομμάτι να έχουν αστική συγκοινωνία.

Λοιπόν, η είδηση της ημέρας ξέρετε ποια είναι. Αυτό το οποίο διαβάζετε και στο αλήθεια.gr, ότι γίνεται επιτήρηση και από αέρος κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Οπότε να ξέρετε ότι αν πετάτε εκεί που δεν πρέπει τα υπολείμματα των καλλιεργιών, το καθαρίζετε τώρα το χωράφι. Θα μου πείτε τι θα τα κάνω, θα τα φάω, δεν μπορώ να τα κάψω. Δεν έχω κλαδοτεμαχιστή. Πού θα τα πάω τα κλαδέματα? Να ξέρετε ότι δεν πρέπει να τα πάτε στο δάσος. Διότι ένας που το επιχείρησε στις 18 του Μάη στην περιοχή του Θολοποταμίου, τον εντόπισε από ψηλά τον ντρόν που έκανε επιτήρηση από αέρος και επιβλήθηκε πρόστιμο 750 ευρώ.

0: Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει. Αν δεν το έχετε διαπιστώσει, θα το διαπιστώσετε σίγουρα μέσα στα επόμενα 24 ώρα και κυρίως την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πολλούς Τούρκους επισκέπτες στοιχείο, Bayramigan. Και θα έχουμε αυξημένη κίνηση. Τα δεδομένα, έτσι όπως προδιαγράφονται με βάση τις κρατήσεις και λοιπά, θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Γιώργο το Χριστάκη.
1: Τα νεκρά μπαλκόνια έχουν τιμόνια, χαρές.
0: Τώρα, έχουμε και κάποια μπαλκόνια τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ένα μπαλκόνι, για παράδειγμα, στο κάστρο, το οποίο αποτυπώθηκε φωτογραφικά, δημοσιεύεται η φωτογραφία και στο αλήθεια.gr, και αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι το μπαλκόνι είναι έτοιμο να πέσει. Από κάτω πήγε ο Δήμος και έβαλε κάτι κόνους χρώματος πορτοκαλί, ξέρετε, και μία κορδέλα του τύπου μην περνάτε από εδώ γιατί θα πέσει κάτι στα κεφάλια σας. Τώρα έρχονται με μία κοινή ανακοίνωσή τους δύο φορείς του κάστρου, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο Άγιος Γεώργιος, και η εθελοντική ομάδα δράση στο κάστρο της Χίωνας Χαμένος Παράδεισος, και ζητούν από το τοπικό συμβούλιο Χίου να κάνει ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρονίζοντα προβλήματα στον οικισμό εκεί του κάστρου της Χίου, μεταξύ των οποίων είναι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με αυτές τις καταστάσεις στους δρόμους, με τα κτίρια που φιλορροούν, με τις κακοτεχνίες στους δρόμους, με την κίνηση των οχημάτων μέσα στον οικισμό του κάστρου, με την παιδική χαρά που έχει καταστεί επικίνδυνη, όπως λένε. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής, τη Γιασεμή Μονιού, αλλά και με τον αντιπρόεδρο της εθελοντικής ομάδας δράσης το κάστρο της Χίωνας Χαμένος Παράδεισος, τον Λουκά Γλύπτη.

Όσοι τρομάξατε το πρωί κατά τις 10 που ακούσατε τη σιρήνα της πυροσβεστικής, να σας πούμε ότι η φωτιά ήταν άσκηση. Η άσκηση έγινε στα Σκλαβιά. Εκεί που λειτουργούσε κάποτε η κατασκήνωση και περιμένουμε από χρόνο σε χρόνο μήπως και λειτουργήσει ξανά. Εκεί.

0: Σήμερα θα πάμε και θέατρο.
1: Νιώθει μόνο και ένα εισιτήριο.
0: Με αφορμή την παιδική θεατρική παράσταση του Συλλόγου Γυναικών Αρχείου, θα ακούσουμε τι είπαν και η πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών, η Χριστίνα Παλιού, και η σκηνοθέτηδα Ελένια Ξενάκη και η Στέλλα Αμπαζή, για χρόνια η Στέλλα στο Σύλλογο Γυναικών Αρχείου και εκτός σκηνής κάποιες φορές και πάνω στη σκηνή τις περισσότερες.
1: Έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, του πάρτι φωνές.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, να σας πούμε ότι η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Γλύκα, που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο στο Ναυτικό Μουσείο Χίου, τελικά θα γίνει την Κυριακή. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος? Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, επειδή μπορεί να βρέξει το Σάββατο, οι άνθρωποι, προφανώς επειδή έχουν καλέσει και ομιλητές εκτός Χίου, σου λέει μην τρέχουμε με το να αλλάζουμε τελευταία στιγμή, μετέθεσαν την ημερομηνία για την Κυριακή. Μεταξύ άλλων, για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσει και ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, γνωστός και από τηλεπαιχνίδι στο Μέγκα, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας, και αποσπάσματα θα διαβάζουν η γνωστή χιώτισσα στην καταγωγή ηθοποιός η Ρόμανε και η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός γνωστή εδώ εν Χίο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Γιώργο Χριστάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστάκη.
9: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
8: Ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε έτσι αρκετό κόσμο στο νησί όσον αφορά τους Τούρκους επισκέπτες, επειδή έχουμε και τον Μπαϊράμι εκεί. Οι κρατήσεις είναι αυξημένες, τι εικόνα έχετε εσείς?
9: Αρχικά καλησπέρα σε όλους. Πολύ καλή εικόνα θα έχουμε για τις επόμενες 10 μέρες. Αυτές είναι οι ενδείξεις. Αριθμητικά θα έχουμε και παραπάνω στοιχεία τις επόμενες μέρες. Ξέρω σίγουρα για τις πληρότητες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στο κέντρο, δηλαδή σχεδόν δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό δείγμα της κατάστασης. Τώρα, γι' αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε περίπου στα 900 με 1000 άτομα και από Δευτέρα τα αιτήματα για τις βίζες είναι, ας πούμε, γύρω στα 1000 άτομα. Μιλάμε, ας πούμε, αριθμητικά θα λέω για τη Δευτέρα, έτσι, χώρια αυτούς που έχουν εννοείται τη βίζα. Οπότε αυτό δείχνει μια πολύ καλή εικόνα για την περίοδο για τον Μπαϊράμι. Ξέρω σίγουρα ότι είναι έχουμε 7 καραβάκια, έτσι, τα οποία θα εκτελούν δρομολόγια και σίγουρα έχουμε και διπλά. Αυτά δηλαδή είναι τα πρώτα στοιχεία. Έτσι. Και κάτι να σα πω, κάτι το οποίο το περιμέναμε. Δηλαδή, αν είχαμε πάρα πολύ τουρισμό από την Τουρκία τις προηγούμενες ημέρες, όλο το Μάιο δηλαδή, σκεφτείτε τώρα που είναι και η συγκεκριμένη περίοδος, έτσι.
8: Τη Δευτέρα, αν κατάλαβα καλά, μόνο για τη Δευτέρα είναι τα αιτήματα για την έκδοση της γρήγορης βίζα.
9: Ναι, μόνο για τη Δευτέρα.
8: Φανταστείτε δηλαδή τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες.
9: Αυτό λέω. Έχουμε αυτά τα στοιχεία προς το παρόν.
8: Και αυτούς που έρχονται και που έχουν βγάλει κανονικά βίζα εκεί δηλαδή.
9: Ναι. Αυτό, δηλαδή για αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε γύρω στους 900. Τη Δευτέρα είναι αυτός ο αριθμός ετοιμάτων. Έτσι, και σε ξαναλέω πριν καν ξεκινήσει το Μπαϊράμι. Όπως είπα, σίγουρα έχουν, τα ξενοδοχεία έχουν μια εικόνα πριν, εννοώ λόγω της κράτησης, καταλαβαίνετε.
8: Να και τώρα έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και με τα Airbnb, κύριε Χριστάκη, έχουμε και εκεί πάρα πολλά δωμάτια στα οποία δεν έχουμε και εικόνα.
9: Εκεί δεν έχουμε εικόνα, μπορώ εγώ να μάθω, αλλά σας καταλαβαίνω στο κομμάτι ότι από τη στιγμή που, γιατί σίγουρα και θεωρώ ότι και η ίδια εικόνα θα υπάρχει και στα Airbnb, γιατί και αυτά καλύπτουν ένα μέρος της ζήτησης, προφανώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τόσες κλίνες διαθέσιμες στην πόλη. Για μένα το κακό είναι ότι είναι λάθος να λέμε ότι δουλεύει μόνο η πόλη. Προφανώς, αντιλαμβάνομαι ότι και οι επισκέπτες θέλουν κάπου κεντρικά, αλλά ο στόχος είναι εννοείται να υπάρχουν κρατήσεις και στα περιφερειακά. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι, ξέρετε τι εννοώ, και με τα θέματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, αυτά τα ξαναλέμε, ο επισκέπτης επιλέγει να μείνει στην πόλη για ευνόητους λόγους. Απλά αυτό. Πρέπει λίγο να δούμε να ενισχυθεί και αυτές οι κρατήσεις εκτός πόλης, το οποίο θεωρώ ότι αυτό θα μας το δώσει και το χείο σπάς για να πάμε και σε ένα επόμενο θέμα, που αυτό θεωρώ ότι, οπότε ακούω, οι αιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες, έτσι, αρκετά μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Δηλαδή ήδη μιλάμε με κάποιους ξενοδόχους και μου λένε ότι ήδη αρχίσουν και κλείνουν και από εκεί αιτήματα, έτσι.
8: Υπάρχει δηλαδή μια εικόνα. Μια εικόνα και από εκεί,
9: Υπάρχει ενδιαφέρον για κρατήσεις και εκτός πόλης, που αυτό είναι για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το Χίος Πας, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι εννοείται ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή για το νησί. Το πιο θετικό για μένα είναι ότι είναι σε πολύ καλές περιόδους, δηλαδή Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αυτό που θέλουμε και εμείς στα άκρα της σεζόν. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό και αρχίζω και ακούω ότι υπάρχουν κρατήσεις σε περιφερειακά ξενοδοχεία και μονάδες, έτσι. Οπότε αυτό είναι αρκετά καλό. Δηλαδή εγώ θέλω, μακάρι να μπορούσε το Χίος Πας, ξέρετε, να μοιραστεί και σε αυτές τις μονάδες που είναι εκτός πόλης, επαναλαμβάνω.
8: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
9: Εννοείται και επίσης να σας πω ότι εντάξει, εμείς τώρα είμαστε σε πυρετόδους προετοιμασίες για το Πανευρωπαϊκό, που και αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός κρατήσεων, κυρίως στην περιοχή του Καρφά. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, το κομμάτι αυτό των αποστολών και...
8: Πόσα άτομα θα έρθουν? Μιλάτε τώρα για το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης, είναι στις
9: 6 με 12 Ιουνίου. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, εννοείται όσο πλησιάζουμε σε αυτό. Εμείς είμαστε στη διαδικασία ετοιμασιών, προφανώς. Σήμερα είχα τον αριθμό των χωρών, είναι 20, αριθμός επιβεβαιωμένων χωρών. Περιμένουμε γύρω στους 250 αθλητές, έτσι, και αθλητρίες. Οπότε κάντε, νομίζω, επειδή είναι και νέοι νεάνιδες, γονείς, συνοδοί κτλ. Ένας μεγάλος αριθμός, σίγουρα. Δεν ξέρω ότι υπάρχει πληρότητα αυτή στην περίπτωση του Καρφά, λόγω του Πανευρωπαϊκού, σίγουρα.
8: Έτσι. Και μιλάμε πάλι για μια εβδομάδα. Δηλαδή, όταν τελειώσει το Μπαϊράμι και η έλευση των Τούρκων, θα έρθει αυτό το γεγονός να
9: γίνει. Ακριβώς. Είναι 6 με 12 Ιουνίου. Οι αποστολές θα φτάσουν περίπου από τις 2 του μήνα. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, για προετοιμασία και για όλα αυτά. Οπότε θεωράτε ότι από τις 2 μέχρι και τις 16-17 του Ιούνιου θα έχουμε 20 χώρες εδώ της Ευρώπης. Πολύ σημαντικό αυτό για το νησί.
8: Σημαντικό να φεύγουν και με καλές αναμνήσεις, κύριε Χριστέ.
9: Κοιτάξτε, προφανώς αυτός είναι ο στόχος όταν εμείς αναλαμβάνουμε μια μεγάλη διοργάνωση. Σας ξαναλέω, θεωρώ ότι από τη στιγμή που περάσαμε το τεστ με τα περσινά δύο παγκόσμια και μας επέλεξαν για να αναλάβουμε το πανευρωπαϊκό, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλές εντυπώσεις. Όχι, ήταν σίγουρα, απλά αυτό που το κρίνουν πάντα και οι ανώτεροι, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οπότε το ότι μας επέλεξε μόνο καλό για το νησί, εννοείται. Και μακάρι, εγώ θα το πω, να πάρουμε και επόμενα, έτσι, δεν σταματάμε εκεί.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ.
8: Να είστε καλά.
9: Γεια σας.
8: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά είναι τα νέα της τρέχουσας τουριστικής ατζέντας. Από τη μια οι Τούρκοι που έρχονται λόγω Μπαϊράμι, μόνο τη Δευτέρα 1000 περίπου αιτήματα για έκδοση γρήγορης βίζα. Από την άλλη φαίνεται να αποτυπώνεται ένα ενδιαφέρον στα ξενοδοχεία της Χίου για τη χρήση του Χίου Σπάς. Μιλάμε τώρα για Έλληνες επισκέπτες. Και 6 με 12 Ιουνίου το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης νέων είδων, που θα φέρει αθλητές και αθλήτριες από 20 χώρες της Ευρώπης στο νησί μας και συνοδούς. Να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε δελτία ειδήσεων. Sky αρχικά, για να μάθουμε τα νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ανοίξουμε το φάκελο Κάστρο.
10: Fuel, Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

0: Ιδίως λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο του Κηφισού, στη Σταδίου και στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΚΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα Ζωγιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος, όπου έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, έχουν προσαχθεί περίπου 15 άτομα, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Στο πλαίσιο των ερευνών, φέρεται να προέκυψε και εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, καθώς βάσει καταγεγραμμένων συνομιλιών αναζητούσε ζώα για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε. Η Νέα Δημοκρατία ζητά την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζής σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλέτσης, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν τη διερεύνηση. Η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΚΠΕ, δήλωσε η Γενική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Από τις προσεχείς εκλογές του 2028 οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Επιπλέον εισάγεται η δυνατότητα προαιρετικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης στον ΟΤΑ. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίπονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλό. Ανάπτυξη. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ. Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλοι οι ακτιβιστές του στόλισκου για τη Γάζα θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία. Η Γαλλία χαρακτήρισε απαράδεκτες τις ενέργειες του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του στόλισκου, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί πιθανότητα στο λιμάνι του Ασδότ σήμερα, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο για τον ταχύτερο επαναπατρισμό τους.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Άστον Βίλα τον τελικό του Europa League με αντίπαλο την Φράιμπουργκ. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μουεντία και Ρότζερς επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ συγκεκριμένα.

0: ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες 2 στις 7. Έχουν υποβιβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Προρέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρτσελονέτα Φαρτσβάρος.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζε.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 59 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση σημειώνει ότι στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει και με την αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με νέα ερώτηση, το βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στο κουφού την πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύριος Μιχαηλίδης. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως καταγγέλνουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και ότι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρχές. Αντίστροφα μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Τελικά η τρυπούλα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες στην αργή έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν Σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε υπολείμματα καλλιεργειών σε δασική έκταση στο Θολό Ποτάμι στις 18 Μαΐου. Η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο αφού ο συγκεκριμένος ημεδαπός εντοπίστηκε να ρίχνει κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονα και Καλυμασιά. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρηση στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ο Σταμάτης Κλούβας, πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ομήριο. εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου δίνει και φέτος ραντεβού με τους μικρούς του φίλους Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο με την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει φέτος κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα, στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν το Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση, και την Κυριακή με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Ο Κοινωνικός Χώρος Αντίβαρος, στην Οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός πραγματοποιεί έναν ακόμη περίπατο, αυτή την φορά θα είναι αφιερωμένο στη χώρα της Χίου την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί, σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου στον Κοφινά. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Μύριο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 29 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο κάστρο της Χίου με αφορμή την παρέμβαση δύο συλλόγων. Τα διαβάζετε και στο αλήθεια.gr. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μονιού Γιασεμία από τον Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Φρουρίου Άγιος Γεώργιος και τον κύριο Λουκά Γλύπτη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στην εθελοντική ομάδα δράσης στο κάστρο της Χίου, ένας χαμένος παράδεισος. Οι δύο σύλλογοι έστειλαν επιστολή στο τοπικό συμβούλιο ζητώντας να γίνουν ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια δυστυχώς προβλήματα στην περιοχή του κάστρου. Να καλημερίσουμε την κυρία Μονιού. Καλή σας μέρα, κυρία Μονιού.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και στον κύριο Γλύπτη.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να ακούσουμε από εσάς αρχικά, κυρία Μονιού, ποιο ήταν το έναυσμα, γιατί αυτή η επιστολή, γιατί ειδικά τώρα.
1: Δεν είναι τώρα, από παλιά δηλαδή προσπαθούμε. Ένα μικρό πρόλογο θα σας κάνω, δεν θα σας καθυστερήσω. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στο κάστρο. Από μικρή δεν το ένιωθα. Οι άλλοι λέγανε ότι είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Κανείς δεν ενδιαφερόταν το κάστρο. Ίσως προήλθε από αυτό, επειδή από το 1820 μπήκαν μέσα πρόσφυγες μικρασιάτες και κάθε τι καινούριο το φοβάται ο κόσμος. Δεν άφηναν τα παιδιά τους να έρθουν στο κάστρο. Και φτάνουμε τώρα, μετά από 125 χρόνια, να νιώθουμε ακόμα το ίδιο. Τέτοιο δηλαδή, ακόμα και το σχολείο μας χάσαμε τότε για να μην είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, και όμως παραμένει η ίδια κατάσταση. Εγώ ήμουνα πάντα περήφανη και ευλογημένη που γεννήθηκα σε αυτή την περιοχή. Έστω και με αυτά που λέγανε. Παρόλο που λέει υπήρχε φτώχεια, το κάστρο έβγαλε καλούς ανθρώπους. Και δικηγόρους, έβγαλε και γιατρούς, αλλά εγώ εντοπίζω ότι έβγαλε καλούς ανθρώπους. Και ας έρθουμε στο διατάφτα. Κανένας πολιτικός δεν βρέθηκε να αγαπήσει το κάστρο. Όλοι το αγαπάνε προεκλογικά. Κανένας δεν έκανε κάτι ουσιαστικό. Οι παλαιότερες δημοτικές αρχές ασφαλτοστρώσανε 3 φορές το κάστρο με αποτέλεσμα να χάσουμε 2 σκαλοπάτια. Την τελευταία φορά είχα μπει μπροστά και είπα δεν θα πέσει άλλη άσφαλτο. Και ίσως να είμαστε και από τα λιγοστά κάστρα, δεν ξέρω αν είμαστε το μόνο που έχει μέσα άσφαλτο. Όμως η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Παντού, δεν υπάρχει ένας δρόμος χωρίς λακκούβα, παντού. Είναι γεμάτο λακκούβες, έχουν γίνει επανελειμμένως ατυχήματα. Και τουρίστρια έπεσε εκεί, έσπασε το χέρι της, πήγε στο νοσοκομείο και κάτοικοι του κάστρου επανειλημμένως έχουν πέσει κάτω. Το είχαμε κάνει, δεν είναι τώρα αυτό, έγινε από παλιά. Ζητούσαμε να φτιαχτούν οι δρόμοι, να φτιαχτούν σύμφωνα όπως αρμόζει σε ένα παραδοσιακό κάστρο. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, παρόλο που όλοι τάζανε ναι πρέπει να γίνει. Από το 2010 με καλούν στο τεχνικό πρόγραμμα που είναι μέσα 2 οδοί, η Αγίου Γεωργίου και η Μπεν Ζαχαρίου που θα γίνει πλακόστρωτο. Πήγαινα το 10, πήγαινα το 11, πήγαινα το 12, πήγαινα το 13, πήγαινα το 14, στο 15 τους είπα δεν ξανάρχομαι. Τα ίδια και τα ίδια λέμε κάθε χρόνο και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό επανειλημμένως έχουμε κάνει αιτήματα στο Δήμο και για τους δρόμους και για τα άλλα τα οποία αναφέρουμε μέσα στο αίτημά μας.
0: Άρα εσείς, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό που ζητάτε είναι να γίνουν όλοι οι δρόμοι, να γίνει πλακόστρωση, να αποκατασταθούν τα προβλήματα και να γίνουν ήπιας κυκλοφορίας.
1: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, να πλακοστρωθεί όλο το κάστρο. Θα ήταν το καλύτερο, γιατί η άσφαλτο που ρίχνουν κατά τόπους φεύγει, γίνονται λακκούβες, γίνεται ακόμα χειρότερο. Μπήκαν τελευταία μετά από πολλή αίτηση, ήρθαν κάποιοι και λίγο το δρόμο εκεί μπροστά στην εκκλησία και μέχρι πάνω στα λουτρά ρίξανε κάτι τοπικά, τα οποία οι ίδιοι λέγανε δώρον άδωρον, σε λίγο θα φύγει. Ένα είναι αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και χιλιάδες κάθε καλοκαίρι μπαίνουν τουρίστες στο κάστρο και λένε τι κατάσταση είναι αυτή. Το άλλο με τα αυτοκίνητα. Έχει γίνει η κατάσταση αφόρητη. Ο καθένας που μένει στη Καλαμωτή, στη Καλλιμαθιά και κατεβαίνει, παρκάρει στο κάστρο. μπαίνουν από το κάστρο για να βγουν επάνω στον δρόμο στο Βαξάλι, που δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να γίνει. Και γίνεται ένα σπανζουλισμό. Το καλοκαίρι κάνουμε τους τροχονόμους, γιατί έρχονται μέσα τουρίστες που δεν ξέρουν και ψάχνουν να βρουν δρόμο πώς θα βγουν επάνω προς τον Βροντάδο να πάνε. Αυτό που ζητήσαμε είναι πάνω από ένα εξάμηνο, έχουμε κάνει αίτηση στην Επιτροπή Κυκλοφορίας να μπουν πινακίδες που να λέει είσοδος μόνο για κατοίκους και για αυτοκίνητα εξυπηρέτησης. Έχει περάσει πάνω από 6 μήνες, σίγουρα πάνω από 6 μήνες, δεν έχει γίνει ακόμα αυτή η επιτροπή. Ενοχλώ επανειλημμένος, θα γίνει, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό ζητάμε εμείς, να μπαίνουν μόνο κάτοικοι του κάστρου και αυτοκίνητα εξυπηρέτησης. Σχεδόν σε όλα τα κάστρα αυτό γίνεται. Δεν θα είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο θέμα είναι η παιδική χαρά. Έχουμε κάνει αιτήματα, υπάρχει εκεί κάποια τιμόροπα, τα κλείνουν με σύρματα τα οποία κάποιοι πάνε και τα κόβουν ή χαλάνε. Μπαίνουν παιδιά μέσα και μέσα στο ετοιμόροπο υπάρχει βάθος τουλάχιστον 2 μέτρα που μπορεί κάποιο παιδί να πέσει. Είπαμε αυτό να κλειστεί με κάποιο τρόπο ή τουλάχιστον αυτά το χάλασμα να γκρεμιστεί και να δοθεί στην παιδική χαρά. Επίσης, το πάτωμα της παιδικής χαράς, αν το δείτε, παντού είναι σηκωμένο. Τελευταία χτύπησε ένα παιδί, έχει κάνει και μητέρα του καταγγελία. Οι κούνιες μας τις πήραν, λέει, γιατί ήταν επικίνδυνες, δεν ξαναήρθανε. Και τελικά δεν γίνεται τίποτα, απλώς χαλάμε.
0: Ό,τι χαλάει δηλαδή δεν αποκαθίσταται.
1: Και δεν αποκαθίσταται και δεν γίνεται και πρόβλεψη ώστε να προβλεφθεί αυτό που είπα για την επικινδυνότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γλύπτη.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Μάλιστα. Καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Μονιού για την τοποθέτησή της, διότι η τοποθέτησή αυτή είναι κατά την άποψή μου πλήρης όσον αφορά τα πιο σημαντικά προβλήματα, τα χρονίζοντα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο οικισμός του Κάστρου Χίου. Εμείς σαν έτερος σύλλογος με ειλικρινές ενδιαφέρον για τον οικιστικό αλλά και τον μνημιακό χαρακτήρα του Φρουρίου Χίου προσυπογράφουμε και στηρίζουμε την επιστολή, η οποία εστάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο σύλλογος υφιστάμεθα ήδη από το 2010 και όλα τα προβλήματα τα οποία προαναφέρθηκε η κυρία Μονιού επιβεβαιώνομαι ότι είναι πράγματι χρονίζοντα προβλήματα. Δεν μας τιμάει ούτε σαν κοινωνία, ούτε τις δημοτικές αρχές, όχι την τελευταία, όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει από, έχουν διαχειριστεί την τύχη της Χίου τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεν περιποιεί η τιμή, διότι δεν έχει τύχει το κάστρο το οποίο είναι ένα φανταστικό μνημείο, ο οικισμός του είναι ζωντανός, άρα έχει προβλήματα και ναι, πρέπει να ενσκύψουν οι αρχές πάνω στα προβλήματα, δεν περιποιεί η τιμή σε κανέναν να αγνοεί και το κάστρο και τον οικισμό. Εν προκειμένου μιλάμε για τον οικισμό, διότι για το μνημείο έχουν γίνει πολλά και σπουδαία έργα τα τελευταία 16 χρόνια, για τα οποία εμείς τουλάχιστον σαν σύλλογος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι. Τώρα για τον οικισμό, βεβαίως, είναι γεμάτος λακκούδες ο οικισμός. Η άσφαλτος δεν ταιριάζει σε ένα τέτοιο χώρο, άρα συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους λιθόστρωση τμηματικά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει, την ακούμε ήδη από το 2010 περίπου, όπως είπε η κυρία Μονιού δεν έχει γίνει τίποτα, λύματα ρέουν δεξιά και αριστερά κατά καιρούς μέσα στο κάστρο, μα το κάστρο δεν βρίσκεται τα αρμόλια. Το κάστρο βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι. Το κάστρο είναι επισκέψιμο. Το κάστρο αποτελεί ζωντανό κύτταρο και πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο τμήμα της πόλης της Χίου και μάλιστα το αρχαιότερο και παλαιότερο τμήμα της πόλης της Χίου. Και άρα να του δίνεται η φροντίδα την οποία αξίζει. Και σας τα λέω εγώ που ναι μεν χιώτης αλλά δεν είμαι καστρούσης, παρά τα αυτά αντιλαμβάνομαι ποια είναι η αξία του χώρου. Λοιπόν, η διέλευση των οχημάτων, εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Πράγματι, όλοι γνωρίζουμε το κάστρο, δηλαδή τον οδικό του ιστό, δεν μπορεί να αντέξει αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο. Θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ελεγχόμενη κυκλοφορία εντός του κάστρου. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δει επιτέλους με θάρρος η Δημοτική Αρχή και θα πρέπει κάπου, όταν κάποιοι είναι να δυσαρεστηθούν, ναι, να δυσαρεστηθούν. Επίσης υπάρχει και θέμα, ακούω κατά καιρούς, με τα ενοικιαζόμενα. Ναι, οι εταιρείες που καλά κάνουν και υφίστανται και ενοικιάζουν και βγάζουν τα προς το ζήν, να τα βγάζουν, αλλά όχι εις βάρος των κατοίκων. Έτσι, θα πρέπει ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του. Και εκεί που πρέπει να σπάσουν αυγά, να σπάσουν αυγά. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να υπάρχουν κόστοι εξωτερικά, δηλαδή κάποιοι να εποφελούνται και κάποιοι άλλοι να επομίζονται το βάρος.
0: Λέτε να αφαιθεί και χώρος ελεύθερος πέριξ του κάστρου για να μπορούν να σταθμεύουν και τα οχήματά τους. Είτε επαχούμενοι, είτε κάτοικοι κλπ.
2: Και εν πάση περιπτώσει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, ένα θέμα το οποίο πράγματι υπάρχει όχι μόνο μέσα στο κάστρο, αλλά γενικά στην πόλη της Χίου, είναι το θέμα των ακατοίκητων και παραμελημένων, εγκαταλελειμμένων μάλλον.
0: Αυτό, κύριε Γλύπτη, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί σήμερα δημοσιεύεται και στην Αλήθεια, από χθες βασικά δημοσιεύεται στην Αλήθεια, μία από τις πολλές φωτογραφίες είναι η αλήθεια αυτή που θα μπορούσαν να δημοσιευθούν, που δείχνει ένα μπαλκόνι που φιλορροεί, από κάτω έχουν μπει κάτι εικόνοι για προειδοποίηση, να μην περνάει κάποιος από κάτω. Είναι μόνο εικόνοι με μία κορδέλα. Δηλαδή, σε τι αποκλείει αυτό την επικινδυνότητα του να πέσει ένα τμήμα του μπαλκονιού στο κεφάλι κάποιου διερχόμενου?
2: Δεν το αποκλείει. Γίνεται εκεί μια προσπάθεια. Κάποιος ο οποίος τυχόν είναι αφηρημένος, δεν προσέξει κτλ. Μπορεί ανετότατα να τραυματιστεί. Βέβαια, να πούμε εδώ, γιατί κάποιοι που μας ακούν και γνωρίζουν ενδεχομένως και περισσότερα από εμάς, θα πούμε, μα ξέρετε κάτι, δεν έχει δυνατότητες παρέμβασης ο Δήμος ή το κράτος, διότι όταν εμπλέκονται διάφοροι μέσα σε εννοούμε κληρονόμους.
0: Ναι, ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά το θέμα είναι μετά τι γίνεται.
2: Μετά τι γίνεται. Καταρχήν, δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε όλοι μας, η μόνη λύση η οποία φαίνεται να προκρίνεται είναι να μπαίνουν πάσαλοι, σιδερέγγι, με σύρματα, για να μην περνάει ο κόσμος από κάτω. Σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να προστατεύσει τους διερχομένους. Δεν είναι, εννοείται, εικόνα αυτή για πόλη, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το κάστρο, μιλάμε για την πόλη ευρύτερα. Περπατήστε στην Βενιζέλου, περπατήστε στην Αττική και θα διαπιστώσετε ότι κάθε λίγο μπαίνουν πάσαλοι με σύρματα. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο, η νομοθεσία, να σταματήσουν τα αδελφομήρια επιτέλους, να λύνονται τα περιουσιακά και τα κληρονομικά πολύ πιο εύκολα και βεβαίως, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να γίνω συγκεκριμένος, θα πρέπει και ο Δήμος να εξετάσει επιτέλους σοβαρά, αρκεί να έχει το εμψυχοδυναμικό για να το κάνει αυτό με την απαιτούμενη τεχνογνωσία, να κάνει προτάσεις, να φέρει ευρωπαϊκά έργα, χρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία να χρηματοδοτούν τις επισκευές προσώψεων, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες διαθέτουν κτίρια ιδιαίτερου κάλους, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Και αν σας αναφέρω συγκεκριμένα, όχι για ευρωπαϊκές πόλεις, ξέρετε, της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, που πάντα τους βλέπουμε ως άφταστους εμείς οι Έλληνες, να σας αναφερθώ ή στην παλαιά πόλη της Λευκωσίας, στην Κύπρο, στην παλαιά πόλη της Πάφου, επίσης στην Κύπρο, όπου οι άνθρωποι εξίσου μιλάνε ελληνικά, εξίσου κουβαλάνε πάνω κάτω τις ίδιες αξίες και νοοτροπίες ή παραπλήσιες με τις δικές μας. Όπως αυτοί φέραν ευρωπαϊκά κονδύλια και φτιάξαν τις προσώψεις των κτηρίων τους, πλακοστρώσανε τις παλαιές πόλεις τους κτλ. Αντιστοίχως, θεωρώ ότι θα έπρεπε και εμείς να έχουμε την ικανότητα και το μεράκι και το πείσμα να κάνουμε τα αντίστοιχα.
0: Κυρία Μονιού, οι κάτοικοι είναι έτσι αποφασισμένοι και από την δική τους την πλευρά να δεχθούν ενδεχομένως και κάποιες απαγορεύσεις και κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να μην είναι ευχάριστα σε πρώτη φάση, αλλά στοχεύουν, θα στοχεύουν στην ανάδειξη του οικισμού.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ το κύριο Γλίφη για την τοποθέτηση και γιατί το έκανε και πιο ανοιχτό το θέμα. Δεν τοποθετήθηκα εγώ πριν, σχετικά μετά τη Μόρωπα. Ναι. Να προσθέσω ότι όπου μπαίνει η Πάσαρος δεν ξαναβγαίνει. Εκεί μένει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σχετικά τώρα με τους κατοίκους που μου είπατε, σε τι πράγμα. Εμείς είχαμε μαζέψει και παλαιότερα σχεδόν από όλο τον οικισμό υπογραφές, ακόμα και να βγουν τα δικά μας αυτοκίνητα έξω και φτάνει να μας δοθεί ένας χώρος πάρκι. Άρα, σε τι να μη θέλουν οι κάτοικοι.
0: Είναι σύμφωνοι επομένως στο να ληφθούν περιοριστικά μέτρα, να μην μπαίνουν όλα τα αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό.
1: Είχαμε υπογραφές και για τα δικά μας, αλλά επειδή το βλέπω ότι πήγαινε πολύ μακροχρόνια να βρεθεί και σε σπάρκι για μας, κάναμε αυτό το αίτημα τουλάχιστον να απαγορευτούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα που δεν έχουν καμιά δουλειά μέσα στο κάστρο.
0: Μάλιστα.
1: Οι κάτοικοι είναι σύμφωνοι.
0: Εσείς τώρα γράφετε,
1: κάποιους,
0: γράφετε στην επιστολή μεταξύ άλλων ότι επιφυλάσσετε και για κάθε νόμιμο δικαίωμα. Αυτό μας παραπέμπει σε δεύτερο στάδιο, σε προσφυγή στη δικαιοσύνη, κυρία Μονιού.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει, σας είπα, από ένα παιδί που χτύπησε.
0: Ναι.
1: Και γενικά γίνονται ατυχήματα. Οπότε είπαμε ότι από εδώ και μπρος όποιοι χτυπάνε, γιατί...
0: Μετά από κάθε περιστατικό, όχι προληπτικά, να μπείτε σε μια διαδικασία του στυλ στέλνω εξώδικο και πάω παρακάτω αυτή την ιστορία.
1: Μου βάλατε μια ιδέα, δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Γιατί στο τοπικό συμβούλιο και όχι και στους υπόλοιπους? Εννοώ δήμαρχο, αντιδήμαρχο.
1: Ξεκινήσαμε από το τοπικό,
0: ναι.
1: Γιατί για το κάστρο έχουν γίνει και άλλες φορές δημοτικά συμβούλια. Και επειδή και στα δημοτικά συμβούλια, αν θυμάστε, είχε γίνει και ένα μονοθεματικό πριν τις εκλογές, το οποίο έμεινε εκεί στα χαρτιά. Τώρα είπαμε να ξεκινήσουμε από το τοπικό, γιατί ήρθαν μέσα και κάποια μέλη του τοπικού, όπως ο Δημήτρης Οκλούβας, και κάναμε ένα βίντεο. Επειδή είναι επικίνδυνο, μήπως πιέσουν και αυτοί με τη σειρά τους στο Δήμο. Εμείς έχουμε κάνει αρκετά αιτήματα προς το Δήμο, και για τα αυτοκίνητα και για τους δρόμους και για τα ετοιμόρροπα.
0: Με τη διαχείριση των απορριμμάτων είστε σε καλό επίπεδο και με την καθαριότητα γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε και σε πολύ καλό επίπεδο, ειδικά δηλαδή τα χόρτα έχουν χορτοκόψει εφέτος πριν, αλλά γεμίσαν με πάλι χόρτα. Και γενικά η καθαριότητα, δεν ξέρω αν φτάνει και ένας οδοκαθαριστής ώστε να γίνεται αυτή η δουλειά. Από εκεί και πέρα με την αποκομιδή των απορριμμάτων, επειδή παλαιότερα είχαμε σκουπιδοντενεκέδες και βγήκανε, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουμε μικρό αυτοκίνητο να παίρνει μικρούς κάδους από το κάθε σπίτι, είναι η αλήθεια ότι έχουμε γυραιό πληθυσμό και δεν μπορούν να τα μεταφέρουν μέχρι έξω. Και σε αυτό θα ήταν πολύ καλό να λυθεί κάτι και να περνάει έστω μια φορά τη βδομάδα ένα αυτοκίνητο που να παίρνει κάποιους μικρούς κάδους από τα σπίτια. Αυτό θα ήταν ευχής έργο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
2: Μου επιτρέπετε μια τελική τοποθέτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αλήθεια, διότι συμβάλλει στην δημοσιοποίηση όλων αυτών των θεμάτων, και η δημοσιοποίηση, ξέρετε, έχει τη σημασία της, διότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μόνον όταν έχουμε τα μέσα επικοινωνίας στο πλευρό μας και βεβαίως όταν εμείς οι ίδιοι παίρνουμε την τύχη της τοπικής μας κοινωνίας, των κοινοτήτων μας στα χέρια μας, μόνον τότε μπορούν κάπως να αλλάξουν τα πράγματα. Εάν δεν υπάρχει διαμαρτυρία, επιμονή, δυστυχώς στον τόπο μας τα πράγματα δεν αλλάζουν ή αλλάζουν πάρα πολύ αργά. Οπότε σας ευχαριστούμε για την στήριξη. Και να απευθυνθώ και στην κυρία Μονιού και να πω ότι ναι, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στον οικισμό του κάστρου της Χίου, αλλά και ευρύτερα, αν μου επιτρέπετε, στην πόλη της Χίου, διότι έχει πολλή δουλειά να γίνει.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο και πάλι μαζί για να σας μιλήσουμε και για την άσκηση που έγινε σήμερα στα Σκλαβιά, προετοιμαζόμενοι για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει βέβαια από την 1η Μαΐου.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: θερμοί. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά επί 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, το πρωί ακούσατε τα πυροσβεστικά οχήματα που έτρεχαν προς την περιοχή και των Σκλαβιών. Ήταν άσκηση, το λέμε για όσους καρδιοχτύπησαν, είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα μιλάμε για μια άσκηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε δασικό περιβάλλον, με τα χαρακτηριστικά που έχει εκεί η περιοχή, που είναι και κοντά σε οικισμούς. Η Βαγγελιό Ιαμέντα ήταν στην συγκεκριμένη άσκηση. Θα ακούσουμε και αποσπάσματα των δηλώσεων που έγιναν, αλλά στο τρίτο μέρος της εκπομπής, μετά τη 1:30. Για πες μας, Βαγγελιό, τι έγινε και καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Ναι, όπως είπες, μπορεί κάποιοι να ανησύχησαν και να καρδιοχτύπησαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει ζεστάνει ο καιρός και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, με τις σιρήνες από τα οχήματα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή Σκλαβιών και Θολοποταμίου. Ήταν η άσκηση Διαπυρός 2026, μια άσκηση η οποία γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό σημείο και με διαφορετικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της. Σε δασική καθαρά περιοχή η άσκηση είχε εξαπλωθεί, όχι στην κατασκήνωση, το επίκεντρο δεν ήταν η κατασκήνωση των Σκλαβιών και η άλλη κατασκήνωση δίπλα της Μητρόπολης, γιατί η πυροσβεστική θέλησε ο σχεδιασμός να είναι σε πραγματικές συνθήκες, και μπορώ να σου πω ότι έχοντας παρακολουθήσει και άλλες ασκήσεις, έφτανε πολύ το σενάριο στις πραγματικές ασκήσεις, και εννοώ ότι δεν ήταν στημένα κάποια πράγματα. Ναι. Δεν είναι αυτό δηλαδή που βλέπουμε την αστυνομία που είναι από πριν και ανοίγει τους δρόμους. Ναι. Ο καθένας ξέρει τη θέση που θα είναι. Δεν το είχαμε αυτό το σενάριο σε αυτό το βαθμό στη συγκεκριμένη άσκηση. Ήταν λίγο πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες ξεσπάσματος μιας πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά υποτίθεται ότι εκδηλώθηκε λίγο από το κάτω κομμάτι, από το νότια δηλαδή της κατασκήνωσης, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε εκεί αναπτύχθηκαν οι πρώτες δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να την εμποδίσουν να ανέβει και να κυκλώσει και τις δύο κατασκηνώσεις, και των Σκλαβιών και της Ιεράς Μητρόπολης. Το Σκλαβιών δεν θα λειτουργήσει βέβαια και φέτος, αλλά η άλλη κατασκήνωση από ό,τι γνωρίζω θα λειτουργήσει κανονικά. Και προσπαθούσε βέβαια να την κατασβέσει, να την εμποδίσει και πολύ περισσότερο να πλησιάσει τους οικισμούς, γιατί όπως μας είπε και ο διοικητής της ΜΟΔΕΟ, ο Πάρης Πορμακλής, το πρόβλημα το μεγάλο σε αυτές τις πυρκαγιές είναι ότι δεν ξέρεις η ταχύτητα του ανέμου, πόσο γρήγορα το ζήσαμε και πέτσι το καλοκαίρι μπορεί να τη μεταφέρει κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή, δηλαδή δεν μπορεί να ξέσπασε κάτω από τα Σκλαβιά, αλλά πολύ σύντομα το σενάριο προέβλεπε, ας πούμε, ακόμη και εκένωση του χωριού στο Θολοποτάμι και άλλων περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι και εμάς λίγο με την έννοια ότι έχοντας παρακολουθήσει και άλλες ασκήσεις, νιώσαμε ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα η οποία είχε να κάνει με το ότι καθαρά το επιχειρησιακό κομμάτι, άλλωστε όπως το έχει πάντα η πυροσβεστική, αλλά με πιο πραγματικές συνθήκες.
0: Επειδή ήταν εκεί και το δασαρχείο, στα Σκλαβιά έχουν γίνει και κάποιες ενέργειες, επειδή γίνονται διάφορα έργα τύπου αντινέρο κλπ. Εκεί σε ποιο καθεστώς είμαστε?
1: Όπως είπε ο Τόλης ο Φλιούκας από το δασαρχείο, μετά την φωτιά πέρσι της κεντρικής Χίου, επειδή ξέρουμε ότι το δασαρχείο επεμβαίνει κυρίως σε δημόσιες εκτάσεις και καθαρίζει, αναγκάστηκε να μπει και σε κάποιες δημοτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η περιοχή της κατασκήνωσης των Σκλαβιών, στην οποία έχουν γίνει κάποιοι καθαρισμοί στο κομμάτι της αμυλής βλάστησης, δηλαδή φαίνεται. Βέβαια το πρόβλημα είναι έξω από την κατασκήνωση, δηλαδή αυτό που είδα και εγώ με τα μάτια μου, που εκεί κάποια οικόπεδα είναι ιδιωτικά, κάποια οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί, κάποιοι χώροι. Είναι ένα σημείο που σίγουρα εγκυμονεί κινδύνους. Ο κ. Λιώκας αναφέρθηκε σε όλα τα βήματα που έχουν γίνει, κυρίως βέβαια στην Βόρεια Χίο, όσον αφορά την αντιπυρική ζώνη που θα σχεδιαστεί στην περιοχή εκεί, Βίκη και όλα αυτά φέτος, προκειμένου να προλάβουμε τα χειρότερα ή μια κατάσταση όπως του περσινού καλοκαιριού. Αλλά από εκεί και πέρα μπήκαν και δασικές και δημοτικές εκτάσεις στο Αντινέρον, το οποίο προχωράει, έχουν γίνει κάποιοι καθαρισμοί, αλλά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε και όλα. Η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, πολλά πρέπει να γίνουν και κυρίως όταν γίνονται μετά πρέπει και να συντηρούνται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάτι που
1: γιατί
0: δεν σταματάει.
1: Εντάξει, η κατασκήνωση, ας πούμε, ήταν καθαρή, είχαν καθαριστεί από σκουπίδια, είχε καθαριστεί από όλα αυτά τα οποία είναι. Αν πάμε σε 1-1,5 μήνα, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ότι πάλι θα υπάρχουν προβλήματα.
0: Ευαγγελιά, και ό,τι δεν χρησιμοποιείται και εγκαταλείπεται, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλαπλάσια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί έχει πολλά
1: εικόνα,
0: χρόνια.
1: Δηλαδή με τα πεύκα τα οποία ακουμπούσε το ένα το άλλο, όλο αυτό το κομμάτι ήταν λίγο ανησυχητική, αλλά Ναι. Τι να πούμε, μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε πάντα.
0: Εκεί
1: λοιπόν, καταλήγουμε στον ύψιστο να μας λυπηθεί και φέτος.
0: Πάμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά δελτίο από την Ζέντα Χατζηδημητρίου.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 920.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
9: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες καθώς αναζωπυρώνονται οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα: το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες την αντίδραση της Τεχεράνης. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Το είπαμε και το κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 νέα λεωφορεία. Όπως σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός πλέει σε πελάγι ευτυχίας, στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει τέλος του μήνα και στην αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε πρωθυπουργός και όχι αττικάρχης. Με άμεση παρέμβασή του στη Βουλή, αντέδρασε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις πληροφορήθηκε με την από 19/5/2026 διαμαρτυρία της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου ότι οι υπερτιμολογήσεις παραμένουν και συνεχίζουν απτόητες να επιβάλλονται στους ασφαλισμένους για εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Με νέα ερώτησή του, ο κύριος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας, με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή τους, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, με τον πρόεδρο της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε του κουφού την πόρτα, του ΕΟΠΗ δηλαδή, μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας τόνισε ότι άφησε ένα πακέτο εξασφαλισμένων έργων ύψους 54 εκατομμύρια ευρώ, όπου ανάμεσά τους είναι τα πάρκα τσέπης που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή, το ΡΕΚ, το ειδικό σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρβασίου και άλλα έργα. Αφήσαμε έτοιμα όρημα έργα που εδώ και 3 χρόνια ψάχνω να δω τι ακριβώς έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κάρματζης. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά την άμεση λήψη μέτρων ευθυγράμμισης των προδιαγραφών ασφάλειας όλων των επιβατικών πλοίων ως προς τα σωστικά τους μέσα. Παράλληλα, με άλλη ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας, κάνει λόγο για γενικευμένη τάση της κυβέρνησης να μην επιβάλλει τον νόμο του λεμενικού σώματος σε θαλάσσια ύδατα ελληνικής διαδικασίας. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο ειδικό σχολείο και νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης.
Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ένταξη και την επίβλεψη του έργου, όπως έκανε και με τα κτίρια 3 και 4.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά ιδιώτη και προβλέπει την αναβάθμιση και διαρρύθμιση του κτηρίου 1, όπου στεγαζόταν παλιά η παθολογική κλινική. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι εκτεταμένες φθορές, οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες συνιστούν διαρκή κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και σωματικών βλαβών για κατοίκους και επισκέπτες. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, το κάστρο έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων, χωρίς επαρκή σήμανση και χωρίς στοιχειώδη κυκλοφοριακή προστασία. Αντίστροφα, μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που ο αριθμός των υποψηφίων από τα επαγγελματικά λύκεια συνεχώς αυξάνεται, το Υπουργείο Παιδείας, παρά τα αιτήματα της τοπικής διένθεσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε και φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει δεύτερο εξεταστικό κέντρο. Τελικά, η Τρυπούλα, όπως την χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι, στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες συνεργεία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε πολλήματα καλλιεργιών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Μαΐου και η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο στο συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος εντοπίστηκε να ρίχνει τα κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση, και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη, αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπή στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο στην Καρδαμάδα στο Γαλκιός Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν το Σάββατο 23 Μαΐου 6.30 το απόγευμα με 8.30 στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026, προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το Σπήλαιο στο Άγιο Γάλλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Σπήλαιο, στην Παναγία Γιουγαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή, με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην Οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου, βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22710 72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στο άσυλο λεπρών του νησιού μας που μετρά 600 χρόνια. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλίκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε στον Πειραιά από την Μπαρτσελονέτα με 12-9. Η ομάδα του Πειραιά με 8 βαθμούς τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον τρίτο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, ο Βαόλ που ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα νίκησε με 80-72 τον ΦΟΒ, έκανε το 3-2 στις νίκες και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Οι ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ο Σταμάτης Νύκτας παρέμεινε πρόεδρος στον Ατρόμητο Αγίου Γεωργίου. Η Αθλητική Ένωση Καλαμωτής ανακοίνωσε τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας με πρόεδρο τον Μιλτιάδη Σαραντινίδη. Επίσης ο Σταμάτης Ξίδας θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας και ο Γιάννης Τέτερης της ομάδας παιδών. Ο Λέων ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Μπαχάς θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο προπονητής τεχνικής κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Χίου Βαγγέλης Μαρίνος επιλέχθηκε ως συνοδός προπονητής της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που θα διεξαχθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟΥ και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου προκυρήσουν τους αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων έτους 2025-2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβαση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1910 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933 φεύγει από τη ζωή ο γιατρός Χριστόφορος Ροδοκανάκης, πρώην γερουσιαστής, πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων επί 35 χρόνια, πρωταγωνιστής στα κοινά του νησιού.
0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,14%, ΠΑΣΟΚ 19,30%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 13,36%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,78%, Ελληνική Λύση 3,01%, Πλεύση Ελευθερίας 2,24%. Βουλευτές εκλέχτηκαν η Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω αυτός ο κόσμος, δεν είναι πια για μένα από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτάχιου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, έγινε η άσκηση το πρωί, όπως είπαμε, στα Σκλαβιά, διαπυρός, και όπως μας έλεγε η Ευαγγελία Ιωμέντα, σε πραγματικές συνθήκες εντοπίστηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν και στο πεδίο και σε ζητήματα συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της 13ης αιμοδοχείου, Πάρης Παρμακλής, και για το σενάριο της άσκησης αλλά και για τα υπόλοιπα.
2: Είσαι φυσικά με τη βοήθεια όλων των υπόλοιπων, έτσι, και των συναδέλφων και των υπόλοιπων φορέων, την άσκηση διαπυρός 2026, η οποία διεξάγεται πανελλαδικά και αφορούσε το σενάριο αυτό δασική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε, το σημείο έναρξής της εντοπίστηκε βόρεια-βορειοανατολικά των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων, σε δασική έκταση με πεύκα. Εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έγινε επικόρυφη σε αυτό το κομμάτι και εν συνεχεία τη φωτιά εντόπισε ο πυροφύλακας του πυροφυλακίου Προφήτης Ηλίας, ο οποίος το έδωσε στο κέντρο μας, και το κέντρο άμεσα κινητοποίησε όλες τις πλησιέστερες δυνάμεις της υπηρεσίας μας και τα περιπολικά μας και τον Φίνικα 1, όπως ονομάζεται η κωδική ονομασία της ομάδας των δασοκομάντων μας. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Το μέτωπο της πυρκαγιάς κινήθηκε νότια-νοτιοδυτικά εξαιτίας των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι έπνεαν σε ένταση περίπου 5-6 μποφόρ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της, διότι έγινε γρήγορα επικόρυφη, όπως προείπα, όπως προανέφερα, και απαιτήθηκαν πολλές δυνάμεις στην έναρξη της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να περικυκλωθεί με εγκαταστάσεις μεσολινώσεις, δηλαδή η πυρκαγιά. Έγιναν ενέργειες, φανταστείτε, ήταν τόσο πυκνό το σημείο, έτσι ώστε έγιναν και ενέργειες κοπής κάποιων χαμηλής βλάστησης, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε το κυρίως μέτωπο. Οι υπόλοιπες δυνάμεις αναπτύχθηκαν τόσο κατά μήκος της οδού Θολοποταμίου Χαλκιούς, για να μην μας περάσει το μέτωπο νότιο-ανατολικά, όσο και νότια των κατασκηνώσεων της Γέχα, όπου μπορούσαν και δυτικά, φυσικά, και δυτικά, κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που οδηγεί, που είναι δυτικά της κατασκήνωσης, όπου μπορούσαν να γίνουν άμεσα, θα μπορούσε να γίνει άμεσα έγκαιρη επέμβαση από τις δυνάμεις μας, διότι η βλάστηση εκεί είδαμε ότι ήταν λίγο πιο καλή, έτσι ώστε να επιχειρήσουμε. Η φωτιά ανακόπηκε, δεν πρόλαβε να φτάσει στις κατασκηνώσεις, ανακόπηκε βορειότερα, 200 περίπου μέτρα βορειότερα αυτών, στον πάτο του Λαγκαδιού που λέμε εμείς, ανακόπηκε εκεί μέσα από τις δυνάμεις τόσο των ΕΜΟΔΕ όσο και από τις εγκαταστάσεις που γίνανε δυτικότερα από τα οχήματα τα οποία βρισκόταν στον αγροτικό δρόμο δυτικότερα. Στην άσκηση έλαβαν μέρος, ενημερώθηκαν άμεσα οι εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και είχαν άμεση κινητοποίηση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά τους. Ενημερώθηκε ο Δήμος Χίου, φυσικά, ο οποίος συνέδραμε και αυτός με υδροφόρες, και ευχαριστούμε και το Δήμο για τη βοήθειά τους. Και όλο το προσωπικό, τόσο του Δήμου Χίου όσο και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Ενημερώθηκε ακόμα η αστυνομία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αστυνομική διεύθυνση, η οποία συνέδραμε και αυτή, έτσι ώστε να αποκλειστούν κάποιοι δρόμοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει διέλευση οχημάτων προς τον τόπο της πυρκαγιάς. Πολύ σημαντικό για να μην ξεχάσω είναι ότι η κατασκήνωση την περίοδο, τη στιγμή που εξελίχθηκε η πυρκαγιά, ήταν εκτός λειτουργίας. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Σε περίπτωση που η κατασκήνωση ήταν σε λειτουργία και υπήρχαν παιδιά, θα εφαρμοζόταν το σχέδιο εκείνο στο οποίο τηρεί με βάση τον Ιόλαο η κατασκήνωση, και θα ήταν λίγο πιο πολύπλοκο το σχέδιο, το σενάριο. Θα έπρεπε ο Δήμος, σε συνεργασία με την αστυνομία, ακόμα και με εμάς ή και με το Δήμο, να ειδοποιηθούν λεωφορεία, να δοθεί ένα σημείο συγκέντρωση των παιδιών, έτσι ώστε και να υπήρχε ασφαλή απομάκρυνσή τους. Το δύσκολο σενάριο σε αυτή την περίπτωση, εάν υπήρχαν παιδιά εδώ, θα ήταν ο καπνός. Με την πυρκαγιά δεν θεωρώ ότι θα είχαμε πρόβλημα με αυτή τη βλάστηση, έτσι. Γιατί, για να καταλάβουμε, ο απλός κόσμος βλέπει εδώ δάση, πεύκα και λέει εδώ θα γίνει χαμός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ό,τι βλέπω εδώ έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το δασαρχείο. Είναι, η βλάστηση κάτω είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αν και σε κάποια άλλα σημεία θα μπορούσε να είναι και καλύτερη βορειότερα. Εκεί που δουλέψαμε είχε πυκνή βλάστηση και θα ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Εδώ πέρα θα είχαμε πρόβλημα σε περίπτωση λειτουργίας της κατασκήνωσης, θα είχαμε πρόβλημα με τον καπνό. Οπότε εδώ θα φροντίζαμε να κληθεί και το ΕΚΑΒ. Θα απαιτούνταν και δυνάμεις του ΕΚΑΒ έτσι ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση που είχαμε κάποια άτομα τα οποία παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παρατηρήσαμε κάποια, έτσι, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες οι οποίες εντάξει αφορούν πιο πολύ υπηρεσιακά θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι όλοι μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλοι και εκ μέρους του διοικητή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πολιτική προστασία της περιφέρειας, το Δήμο Χίου, την αστυνομική διεύθυνση Χίου και όσους συνέδραμαν έτσι ώστε να περατωθεί αυτή η άσκηση.
3: Ήδη πλέον οι κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Έχετε έρθει σε επικοινωνία και συνεννόηση με τη Μητρόπολη, οι οποίες λειτουργούν το
2: αυτό καλύτερο. Το γνωρίζει ο διοικητής μου. Εγώ έχω έναν καθαρά επιχειρησιακό ρόλο. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να σας απαντήσει ο διοικητής της Διπίν Χίου.
4: Επειδή πέρα από το θεωρητικό και πέρα από την άσκηση, αυτό το οποίο βλέπει ο κόσμος και το επισήμανε και οι ίδιοι κάτοικοι είναι ότι πρώτον έχουμε πυκνή βλάστηση με πεύκα και από μέσα περνάνε καλώδια. Δεύτερον, έξω από την κατασκήνωση δεν υπάρχει ο καθαρισμός που θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτά τα έχετε σημειώσει, σας ανησυχούν σαν υπηρεσία?
2: Σαφώς και μας ανησυχούν και θεωρώ η διοίκησή μας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι διοικητής σε μια ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων η οποία ασχολείται.
1: Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή άσκηση στα Σκλαβιά και τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός και για την κατάσταση στην οποία είναι ο συγκεκριμένος χώρος, έτσι. Και με την πυκνή βλάστηση και με τμήματα που είναι ακαθάριστα, με όποια προβλήματα υπάρχουν, όχι μόνο στα Σκλαβιά, αλλά δυστυχώς και σε πολλά άλλα σημεία στην Υπαιθροχείο. Τώρα, ο Τόλης Φλιούκας από την Διεύθυνση Δασών αναφέρθηκε και σε κάποιες εργασίες που έγιναν και στα πλαίσια του προγράμματος Αντινέρω 2025. Για να τον ακούσουμε.
5: 2025, το οποίο ολοκληρώθηκε το Φλεβάρι-Μάρτι του 2026, είναι μία από τις περιοχές που κάναμε. Έγιναν καθαρισμοί του υπορρόφου, βγήκαν όλα τα σκουπίδια ξερά, οπότε αφαιρέθηκε η βιομάζα, η ξερή, η επικίνδυνη από κάτω, όπως και στις άλλες περιοχές που έχει ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, το Μάρτι του 2025. Παράλληλα, εδώ και μία εβδομάδα έχει ξεκινήσει το Αντινέρω 2026, έχουμε μπει δυνατά, έχει έρθει ένα πολύ δυνατό συνεργείο. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στην περιοχή του Βικίου, κάτω από τον οικισμό, έχουν καθαρίσει ό,τι έχουν ολοκληρώσει. Καθώς και πάνω από το Βίκη, ανάμεσα από Βίκη και Καμπιά. Είναι και αυτό ένα πρόγραμμα εισάξιο σαν τα άλλα, ύψος 2 εκατομμυρίων, με τη διαφορά ότι αυτό έχουμε προβλέψει μέσα και δεξαμενές, υδατοδεξαμενές, 6 δεξαμενές πυρόσβεσης των 20 τόνων μεταλλικές, οι οποίες θα είναι 4 στη Χίο, στη Βόρεια Χίο, και από μία Ινούσα και μία Ψαρά. Παράλληλα θα γίνουν και 3 αντιπυρικές ζώνες, μία στη Χίο και από μία Ινούσα και Ψαρά. Εκτός από τους καθαρισμούς όπως σας είπα θα γίνει. Στη Χίο θα γίνει στη Βόρειο, κυρίως στη Βόρεια ή Βόρεια Ανατολική Χίο και μιλάμε για τις περιοχές από Κουρούνια, Κέραμο, από Χάλαδρα ξεκινάνε, φτάνε μέχρι Λεπτόποδα, παραλία Καμπιών, ανεβαίνει μετά Βίκη, Καμπιά και Αμάδες. Και πάνω από το Βίκη στο δασικό δρόμο που πάει προς το Πελινέο, στο Ρεβατικό.
6: Εδώ τώρα στην περιοχή που βρισκόμαστε, στην περιοχή των Σκλαβιών και στην κεντρική Χίο πια, είμαστε στο κεντρικό.
5: Εδώ είμαστε στην κεντρική Χίο, ναι.
6: Εδώ τι ενέργειες έχουν γίνει με δεδομένα όλα αυτά τα οποία καταγράψατε με την περσίνη του?
5: Όπως σας είπα, έγιναν αυτό καθαρισμοί από κάτω, αφαίρεση της βιομάζας κλπ.
6: Έχει τελειώσει δηλαδή αυτό?
5: Έχει τελειώσει. Το Αντινέρω 2025 έχει τελειώσει.
6: Γιατί εδώ βλέπουμε, ας πούμε, περιμετρικά ότι κάποια σημεία γύρω από την κατασκήνωση δεν είναι καθαρισμένα.
5: Εκτός από την κατασκήνωση υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες είναι κυρίως αγροτικές. Εκεί δεν μπορείς να επέμβεις, εννοείται. Η συγκεκριμένη έκταση στα Σκλαβιά είναι δημοτική. Αν και η υπηρεσία μας κάνει εκτελεί έργα σε δημόσιες, πέρυσι ήταν μια ειδική περίπτωση. Αν θυμάστε, είχαμε προβλέψει κάποιες περιοχές δημόσιες, οι οποίες δεν προλάβαμε να τις υλοποιήσουμε και είχαν καεί. Με αποτέλεσμα να, μετά από επικοινωνία με το ΙΠΕΝ και με το Δήμο, να κάνουμε και σε δημοτικές εκτάσεις. Όπως στον Καρφά, στο Αγίο Σαναργύρη, στο Αθημιανά. Μία από τις περιοχές είναι εδώ και οι υπόλοιπες δημόσιες βέβαια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και για τις παρεμβάσεις της Δασικής στα πλαίσια του προγράμματος Αντινέρο και για φέτος. Στο Βίκυ θα γίνουν και εκτεταμένες εργασίες. Ακούσαμε τον κύριο Φλιούκα να αναφέρεται και στην περίπτωση των ψαρών και στην περίπτωση των ενουσών. Χθες για τα ψαρά μιλούσαμε και με τον Δήμαρχο, τον Κώστα Βρατσάνο, διότι εκεί εκτός από την αντιπυρική ζώνη που θα διανυχθεί θα μπει και δεξαμενή. Ελπίζουμε όλα αυτά να έχουν αποτέλεσμα και φέτος να έχουμε ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι τουλάχιστον από πλευράς πυρκαγιών. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να, και μιας και είπα την ατάκα αυτή, έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τη σύνδεση του Βόλου με την Χίο και την Μυτιλίνη. Μια προσπάθεια η οποία τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται να αναβαγεί, γιατί καθυστέρησαν και οι διαδικασίες προκήρυξης της γραμμής από το Υπουργείο και τώρα λέει που τελειώνει η διαγωνιστική διαδικασία. Θα πρέπει μέχρι αύριο όποιος ενδιαφέρεται, μάλλον τρελός θα είναι αν ενδιαφερθεί ακτοπλώς, να δρομολογήσει πλοίο από το Νοέμβριο του 2026. Δηλαδή να έχει χάσει την καλοκαιρινή σεζόν και να έρθει μέσα στο κατοχήμανο να βάλει τη γραμμή για να τη δοκιμάσει κιόλας, Βόλο, Χίο, Μυτιλίνη. Εν πάση περιπτώσει, λέει, η περιφέρεια λέει ότι ελπίζει αύριο που λύγει η διαδικασία αυτή, μέχρι αύριο να βρεθεί κάποιος ακτοπλώς. Παράλληλα όμως λέει ότι αν δεν βρεθεί κανείς, θα πρέπει το Υπουργείο για την επόμενη χρονιά να προχωρήσει νωρίς τις διαδικασίες για να προλάβει το καλοκαίρι. Είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε και τη συνέντευξη του Συλλόγου Γυναικών για την παιδική θεατρική παράσταση που θα ανέβει στο Μύριο. Δεσμευόμαστε όμως ότι θα το κάνουμε αύριο, γιατί είναι πιστός το ραντεβού του κάθε χρόνο ο Σύλλογος Γυναικών Χίου και τις παραστάσεις τους τις βλέπουν όχι μόνο μικροί αλλά και μεγαλύτεροι. Σας προτείνουμε να πάτε και εσείς στο πιτσιρίκι σας, το εγγόνι σας, στο Ομήριο αυτές τις ημέρες που θα γίνουν οι παραστάσεις και μάλιστα θα γίνει και μια παράσταση, έχει ήδη προγραμματιστεί και για την ΠΕΚΕΒ και στην ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Λοιπόν, ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξύσκευα.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
13: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
14: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
15: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
16: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
17: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
18: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
19: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
20: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
21: Σταματίου που ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη που έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αυτά έτσι ως εισαγωγή και να προχωρήσουμε να βγει και το κυρίως μενού. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας έχουμε στην Κρήτη για όπλα, ναρκωτικά αλλά και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ και χρόνια είχαν καταγγείλει τη δράση των συλληφθέντων οι οποίοι εκβίαζαν συγχωριανούς τους και καταπατούσαν τις εκτάσεις τους. Δεν είχαμε επίσημες καταθέσεις ή δικαιολογία της αστυνομίας.
22: Είτε φοβούνταν να καταγγείλουν ή πολλές φορές ακόμα και όταν είχαμε επίσημες καταγγελίες, ακόμα και μηνυτήριες
23: αναφορές. Δεν γινόταν τίποτα.
22: Όταν έφτανε η ώρα της προκατακτικής εξέτασης, ξαφνικά είχαμε μια οπισθοχώρηση των συγκεκριμένων ανθρώπων υπό το φόβο των συνεπειών που θα είχαν.
21: Και αφού εκείνοι οπισθοχωρούσαν, επειδή φοβόντουσαν οι άνθρωποι, δεν γινόταν και τίποτα, αντιλαμβάνεστε. Στα ελληνοτουρκικά, έχουμε ένα έστω μικρό βήμα πίσω στη ρητορική ένταση από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα δηλαδή χαμηλώνουν τους τόνους που είχαμε δει να ανεβάζουν το θέμα αυτό με το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Χαμηλώνουν λίγο τους τόνους το τελευταίο 24ωρο. Τι μεσολάβησε?
24: Το νομοσχέδιο, λένε, δεν περιλαμβάνει τη γαλάζια πατρίδα, θα είναι μια περιγραφή, δεν θα υπάρχουν τα 152 νησιά κτλ. Άρα σιγά σιγά μπαίνει σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια τώρα το νομοσχέδιο.
25: Να περιμένουμε το περιεχόμενο. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, μπορώ να σας το πω με πλήρη επίγνωση, για να δούμε κάτι το οποίο δεν θα είναι ενοχλητικό για εμάς ή για να υπάρξει μια παράταση στον χρόνο.
24: Σαφές.
25: Γιατί είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση δεν θα έχουμε ένταση. Σε οποιαδήποτε άλλη, σας διαβεβαιώ ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ επικίνδυνα.
21: Και μην ξεχνιόμαστε, έχουν περάσει ήδη 2 μέρες και ακόμη δεν μας έχουν πει και δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι αναπνεύσαμε και μπήκε στους πνευμονές μας για αρκετές ώρες προχθές το πρωί. Μόνο σενάρια υπάρχουν για την ώρα, αλλά και αποκαλυπτικές παραδοχές για το τι διαθέτει ή καλύτερα τι δεν διαθέτει αυτό που λέμε κρατικός μηχανισμός.
26: Επειδή όμως αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες μετρήσεις, ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα ακριβός και όπως είπα είναι μη θεσμοθετημένες, δεν υπάρχουν τέτοια οργανολογία στην Ελλάδα.

0: Φυσιά δηλαδή προς Πειραιά, προς παραλιακή, στο ύψος των τριών γεφυρών, στην έξοδο για Ήλιον. Με τραυματισμό δικυκλιστή, τρελό μποτιλιάρισμα από πίσω, αρχίζει, φαντάσου Σπύρο, από τη γέφυρα Λυκόβρης αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα και τελειώνει στις τρεις γέφυρες. Θα σας μιλήσω και για τις εναλλακτικές. Έχει επηρεαστεί και η άνοδος της Κηφισού από αυτή την υπόθεση, η οποία από την Πέτρου Ράλη προς τις τρεις γέφυρες έχει ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Ποιες είναι οι εναλλακτικές σας όσοι κατεβαίνετε από τα βόρεια προς τα νότια? Πρώτη και καλύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι ο άξονας Κίμης Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί και όσους εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, και ακόμα καλύτερα, κατεβαίνετε Λεωφόρο Δημοκρατίας, στρίβετε δεξιά στο Πάρκο Τρίτσης στην Μπίμπιζα και αριστερά στη Λεωφόρο Φιλής. Ακόμα πιο γρήγορα θα φτάσετε. Τρίτη εναλλακτική, Ηράκλειο Νέα Φιλαδέλφια. Και τέταρτη εναλλακτική, αρκετά καλή, είναι και η Λεωφόρος Κηφισίας. Να σας πω και για το κέντρο της Αθήνας, πως έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας και στη Φιλελλήνων και στη Σταδίου και κυρίως στη Βασιλής Σοφίας. Από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη η Βασιλής Σοφία. Σπύρο μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και να το ακούσεις και εσύ, οι ακροατές το ξέρουν. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα του Sky, το οποίο βέβαια το προσδίδεις εσύ. Δηλαδή, από τη μια δεν μένουμε μόνο στο πρόβλημα, αλλά φροντίζεις το ώστε όσοι έχουν τη δυνατότητα, κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι, το ξέρω, δεν έχουν έξοδο διαφυγής, αλλά κάποιοι άλλοι που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα εκεί να έχουν αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί στην κάθοδο της Κηφισού έχουν πάρει ήδη μηνύματα, γι' αυτό το λέω, πρέπει να είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Είναι ακινητοποίηση.
1: Είναι ακινητοποίηση, ακριβώς έτσι μου περιγράφουν και εμένα.
0: Σύμφωνα με τους ακροατές μας, ο τραυματισμός του δικυκλιστή δεν είναι ελαφρύς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό προϋποθέτει μια σειρά πραγμάτων.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Το μείζον είναι να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά αντιλαμβάνομαι και αυτούς που βρίσκονται τώρα εγκλωβισμένοι και με τα αυτοκίνητά τους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ.
1: Και θα αρχίσουμε από μια υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που ήρθε στο φως λίγο νωρίτερα. Αφορά την καταγγελία για χρηματισμό γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο. Κατά το κοινό λεγόμενο φακελάκι. Μάλιστα, προφανώς οι καταγγέλλοντες, ποιος άλλος, έγραψαν με κινητό την επίμαχη σκηνή. Υπάρχει ένα βίντεο που ο γιατρός κανονίζει το θέμα των χρημάτων. Λίγο θα ακούσουμε.
2: Πείτε μας πώς να περιθμίσουν.
3: Δεν θέλω. Θα δώσουμε ένα κατωστά να
1: μείνει. Είναι μια γυναίκα στο θάλαμο, στην κλινική, στο κρεβάτι. Δίπλα προφανώς βρίσκεται κάποιος, κάποια συνοδός, με ένα κινητό το έχει χαμηλωμένο. Δηλαδή το πλάνο που βλέπουμε εμείς είναι τη γυναίκα στο κρεβάτι και από πάνω της ο γιατρός. Και όλο αυτό κατεγράφεται σε κινητό. Και μάλιστα έχει προκαλέσει και την αντίδραση του Υπουργού Υγείας. Η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου, Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, και το δημοσίευσε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίς το πρωί. Φαίνεται, όπως πες και εσύ, συνοδός ασθενή να καταγράφει τη στιγμή που αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων ζητάει φακελάκι σε γυναίκα λίγο πριν μπει στο χειρουργείο. Να πούμε λοιπόν ότι διέταξε την διοίκηση του νοσοκομείου, όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του Υπουργός, να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί, δηλαδή ο αναισθησιολόγος. Όπως λέει χαρακτηριστικά, σιγαίνεται το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ζητάει και συγγνώμη από την ασθενή. Περίπου τώρα 100 με 150 ευρώ να σου πω τι ζήτησε. Και όπως είπα, λίγο πριν μπει στο χειρουργείο όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Και μια οργισμένη αντίδραση από Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή, η ανάρτησή του έχει μέσα εκφράσεις του τύπου «Συχαίνω με το φακελάκι», «Λυπάμαι, ζητάω συγγνώμη από την ασθενή», «Δεν έχει θέση αυτός ο γιατρός στο ΕΣΥ» κτλ.
4: Ακριβώς.
1: Με αφορμή αυτό το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη. Όλο αυτό με αφορμή ένα βίντεο που ήρθε στα κοινωνικά δίκτυα, κυκλοφόρησε. Προσπαθήσαμε πολύ προσεκτικά ένα μικρό απόσπασμα, ίσα να ακουστεί η φωνή της ασθενούς που λέει ότι τι πρέπει να κάνω. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί για ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σχετικά με την εγκυρότητά του, μιας και σε αυτό το βίντεο καταγγέλλεται ένα αδίκημα. Οπότε προσεκτικά και εμείς το προσεγγίζουμε, πριν όμως η αντίδραση του Υπουργού Υγείας δείχνει ότι πάρει ψωμί σε αυτή την υπόθεση. Η καταγγελία είναι για τον γιατρό που ζήτησε

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη μετά και τις συλλήψεις των μελών μιας οικογένειας για εκβιασμούς και καταπατήσεις. Θυμάστε, μόλις προχθές είχαμε τον θείο και τα δύο ανήψια του, τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν και εκμεταλλεύονταν περιουσίες συγχωριανών τους, υπό τις απειλές τους βεβαίως, και έτσι έπαιρναν τα χωράφια τους, τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπαιρναν και επιδοτήσεις. Όλα μαζί, ένα πλήθος αδικημάτων τα οποία τώρα τους βαραίνει. Έχουμε λοιπόν μια νέα επιχείρηση στην Κρήτη, τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, τουλάχιστον 15 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Ο ΠΚΠ προέκυψε ως αποτέλεσμα όλη αυτή τη έρευνα για όπλα και ναρκωτικά, γιατί μέσα από την παρακολούθηση που έκαναν οι αστυνομικοί, κυρίως για ναρκωτικά, για διακίνηση κοκαίνης και όπλα, βρήκαν ότι τα πρόσωπα που είχαν στο στόχαστρό τους έπαιρναν και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέροντας από περιοχή σε περιοχή τα κοπάδια τους. Σε μία περίπτωση βρέθηκαν και τσουβάλια με χιλιάδες ενότια, ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατα, προκειμένου να εντοπίζεται η καταγραφή τους. Και τα χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να περνάνε τα ζώα τους περισσότερα από μία φορές στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά σε σχέση με το σημερινό κύκλωμα. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. 15 συλλήψεις, έρευνες σε 20 σπίτια, όπλα, ναρκωτικά, παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έρχεται 1-2-24 ώρα μετά την υπόθεση του θείου με τα δύο ανέψια, για τα οποία υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα, αν θέλετε. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κοινός παρανομαστής βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις είναι οι παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, ό,τι έρευνα γίνεται, για όπλα γίνεται παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναρκωτικά γίνεται παράνομες επιδοτήσεις. Για όποιο αδίκημα γίνεται έρευνα, βρίσκεις ένα κοινό παρανομαστή που καταλήγεις
1: στις επιδοτήσεις. Ναι, επιδοτήσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, οι υποθέσεις αυτές και η σημερινή και η προχθεσινή, στον πυρήνα της δράσης των ανθρώπων που έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν είναι οι παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, η προχθεσινή υπόθεση είναι ουσιαστικά η τραμπούκι, να το πούμε έτσι, λαϊκά, ναι, του χωριού, η οποία από το 2021 εγκαθίστανται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί στα Βορίζια και θέλουν να μπορούν να βόσκουν τα ζώα τους όπου θέλουν.
0: Είναι το επίκτητο αδίκημα οι επιδοτήσεις, γιατί όπως αναφέρουν πληροφορίες στις παρακολουθήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί για τα όπλα και τα ναρκωτικά, βρήκαν ότι υπήρχαν συνεννοήσεις για μεταφορά κοπαδιών και άλλες δραστηριότητες που τους προέκυψε και το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων.
1: Ναι, απλά. Ναι, ναι.
0: Όχι, πες ολοκληρώσει.
1: Απλά αυτό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρεπιπτόντως, αφού τους ξεσκονίζουμε, για να δούμε τι έχουν κάνει. Έχουν πάρει και παράνομες επιδοτήσεις. Και η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ναι. Δηλαδή, όλοι οι κριτικοί που έχουν και μια ροπή προς την παραβατικότητα έχουν φροντίσει να πάρουν και επιδοτήσεις για τα χωράφια ή τα κοπάδια που έχουν ή που δεν έχουν.
0: Σε αυτό, για να μην πάρει παρανόηση, σε αυτό που είπες, ότι όλοι οι κριτικοί, οι συγκεκριμένοι, οι παραβατικοί. Έτσι, είναι απολύτως σαφές. Το ερώτημά μου είναι, γιατί έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ σου, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή υπόθεση. Αλλά με τον θείο και τα δύο ανήψια που τραμπούκιζαν τους χωριανούς τους, τους ξυλοφόρτωναν και τους καταπατούσαν τα κτήματά τους, υπήρχαν καταγγελίες εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, το ερώτημα είναι, τι έκαναν οι αρχές?
1: Για παράδειγμα, άμα διαβάσει τα δικαστικά έγγραφα της ΤΡΕΕ υπόθεσης αυτής στα Βορίζια, της προχθεσινής με το θείο και τα ανήψια, θα διαπιστώσεις ότι το 2022 107 άτομα, δημότες της περιοχής, είχαν καταθέσει μια μηνυτήρια αναφορά κατά των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό που συνέβαινε όμως είναι ότι αφενός η ίδια η αστυνομία δεν είχε επιληφθεί, ή στις περιπτώσεις που είχε επιληφθεί δεν είχαν στηρίξει καταγγέλλοντες τελώντας σε καθεστώς φόβου, δεν είχαν στηρίξει την ίδια την μηνυτήρια αναφορά τους. Και λέει επίσης η αστυνομία ότι ήταν και, εν πάση περιπτώσει, ότι όλη αυτή η παράνομη δραστηριότητα εκτυλισσόταν σε μια ιδιαίτερα δυσεπιτήρητη περιοχή, που ας πούμε ήταν δύσκολο η αστυνομία να επιτελέσει το έργο της. Βέβαια, όταν το αποφάσισε να το κάνει, μια χαρά τα κατάφερε. Αυτό που προφανώς έχει μεσολαβήσει είναι ότι με αφορμή την κάποια περιστατικά τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει στο πρόσφατο παρελθόν, η αστυνομία στην Κρήτη αφενός μπολιάστηκε με αξιωματικούς από άλλες περιοχές, ούτως ώστε να μην υφίσταται αυτός ο περιορισμός της εντοπιότητας, και ουσιαστικά ενισχύθηκαν και κάποιες υπηρεσίες και δόθηκε και μια πολιτική οδηγία ότι, ξέρεις, αυτές οι συμμορίες και οι εγκληματικές ομάδες που απολάμβαναν ένα καθεστώς ασυλίας, εν πάση περιπτώσει, για πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, ότι, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και στο εξής θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Άρα, Γιάννη, εγώ ακούω τις δικαιολογίες ότι, ξέρεις, ήταν σε απάτη τα βουνά, ξέρεις.
1: Κατά βάση όμως, μωρέ, έχει να κάνει με την τοπική διαπλοκή. Και αυτό είναι μια ιστορία από την οποία την είχαμε δει πολύ έντονα στην ιστορία των Χανίων, με την, αν θυμάσαι, με το μοναστήρι κτλ.
0: Ο κόσμος, μέσα από το ρεπορτάζ που λες και τις προφορίες σου, αντιλαμβάνεται ότι αυτό συμβαίνει. Απλά έτσι να λέμε τα πράγματα από το όνομά του.
1: Και θα δεις σύντομα, θα έχει και άλλα πράγματα η Κρήτη, που ακριβώς δείχνουν ότι όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κάπως ήταν συντονισμένες, ούτως ώστε να καλύπτουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Επειδή έχουμε και άλλα πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε δικαστικό επίπεδο και σε πολιτικό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τίζερ μόνο δίνω, ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, στημένη διαγωνισμή. Και περιγράφεις το ρεπορτάζ για υδρόμετρα και περιγράφεις το ρεπορτάζ ένα πάρτι που γινόταν σε, σε κάποιους δήμους με στημένους διαγωνισμούς για να αλλάζουν οι μετρητές του νερού.
1: Να.
0: Δεν θέλω να πούμε περισσότερα, θα το βρούμε στην πορεία.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικό αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του για το τι γινόταν με διαγωνισμούς για την προμήθεια παράνομων υδρομετρητών. Μετρητών του νερού δηλαδή, πόσο κοστολογούνταν και πόσα έφταναν να τα πληρώσουν, όχι να τα πληρώσουν, να τα πληρώσουμε. Δεν υπάρχουν λεφτόδέντρα. Αλλά είπαμε θα συνεχίσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δικαστικό κομμάτι και στο πολιτικό. Στο δικαστικό έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάποιες από τις οποίες πήγαν και στη Βουλή, για την εμπλοκή και πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων. Αναφέρομαι και στους 11 βουλευτές που αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας τους σήμερα και αύριο. Περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα τα οποία τουλάχιστον αναφέρονται στη δικογραφία. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτή την ώρα, και δεν ξέρω αν έχει γίνει η ψηφοφορία, γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή. Η Άντζη Κούκη, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα η ψηφοφορία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα διαρκέσει περίπου 10 ώρες, καθώς θα μιλήσουν εκπρόσωποι και αρχηγοί από όλα τα κόμματα και έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν και οι δύο αναφερόμενοι οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός και η κ. Ραμπατζή. Τον κ. Λιβανό τον έχουμε ακούσει ήδη, ανέβηκε στο Βήμα. Ουσιαστικά ζήτησε από το Βήμα της Βουλής να καταψηφίσουν τα κόμματα τις προτάσεις, γιατί έχουμε δύο προτάσεις, μία του Πασό και μία κοινή από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ή ακόμα και τα δύο κόμματα που έχουν καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις να αλλάξουν γνώμη και να αποσύρουν αυτές τις προτάσεις και ουσιαστικά να μην γίνει η ψηφοφορία, ενώ τόνισε παράλληλα πως εκείνος δεν ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Να τονίσουμε ότι με την σημερινή συνεδρίαση, ουσιαστικά η συγκεκριμένη συνεδρίαση αποτελεί και την έναρξη ενός καυτού διημέρου στην Βουλή, καθώς αύριο έχουμε και την συζήτηση για την σύσταση Εξεταστικής Επίτροπης για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρίαση σήμερα είπαμε ότι θα διαρκέσει περισσότερο από 10 ώρες και είναι μια συνεδρίαση η οποία διεξάγεται σε αρκετά υψηλούς τόνους με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προσπάθεια στην κάλυψη των ευθυνών των δύο συγκεκριμένων προσώπων.
0: Των δύο πρώην υπουργών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντζη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Λιβανού.
3: Σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει.
0: Θα επανέλθουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο στη Βουλή. Ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε στα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών μετά όταν θα προράσουμε στα αμιγώς πολιτικά θέματα. Προς το παρόν, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος που θα ακούσουμε λέγεται Μπεν Γκβίρ. Είναι υπουργός ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ. Είναι στο λιμάνι στην Ασδόρ που είναι.
4: Ασδότ, ναι.
0: Και μπροστά του βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι με σκυμμένα τα κεφάλια και δεμένοι πιστάγωνα. Είναι οι ακτιβιστές από το στολίσκο που θα πήγαινε στην Γάζα. Υπήρχε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού, τους συνέλαβε, τους μετέφερε σε Ισραηλινό έδαφος και από εκεί θα ακολουθούσε η μεταφορά στις πατρίδες τους. Παρέμειναν λοιπόν σε αυτό το χώρο. Και πάει ο Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Ασφαλείας. Θα τον ακούμε, δεν είναι στα εβραϊκά, οπότε εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω. Αλλά από τις μεταφράσεις που διάβασα τους λέει εδώ είναι Ισραήλ. Είστε όλοι τρομοκράτες, κουνάει μια Ισραηλινή σημαία. Και γίνεται ουσιαστικά το ίδιο εις βάρος κρατουμένων, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το σημείο κλειδί, ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί και με αυτόν τον τρόπο τους ταπεινώνει και γίνεται ίδιος με αυτά που το Ισραήλ καταγγέλει για τη Χαμάς και τη μεταχείριση των εχμαλώτων, Ισραηλινών εχμαλώτων από τη Χαμάς, από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Και δεν το λέω εγώ, βγήκανε Ισραηλινοί υπουργοί και ο ίδιος ο Νετανιάχου να τον αποδοκιμάσουν. Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας. Η πράξη αυτή του Μπεν Γκβίρ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πρώτα στο εξωτερικό και μετά και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Οι πρώτοι που αντέδρασαν, τουλάχιστον που έγιναν αντιληπτοί από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ήταν οι Ιταλοί. Η Ιταλία με την Πρωθυπουργό Μελώνη να χαρακτηρίζει απαράδεκτη αυτή την μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κάλεσε άμεσα τον Ισραηλινό πρέσβη ζητώντας εξηγήσεις για αυτή τη συμπεριφορά του ακροδεξιού υπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε πληθώρα αντιδράσεων από την διεθνή κοινότητα, με τη Βρετανία να μιλάει για τελείως εσχρές εικόνες που δεν δείχνουν κανένα απολύτως σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οποία παραβιάζοντας τα βασικά στάνταρ, όπως λένε χαρακτηριστικά. Η Γαλλία ζητά να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι οι Γάλλοι πολίτες και να τύχουν σε αποδοκιμάζοντας τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Δεν θα δεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζει τους πολίτες μας, είναι το μήνυμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο οποίος πρέπει να σας πω πιέζει και κάτι παραπάνω. Η Ισπανία έχει ήδη από το Σεπτέμβριο απαγορεύσει την είσοδο του Μπεν Γκβίρ στην Ισπανική επικράτεια και τώρα ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντζες ότι θα πιέσει τις Βρυξέλλες για την επέκταση των κυρώσεων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε τη μεταχείριση αυτή τερατώδης, αναξιοπρεπής και απάνθρωπη.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών του λέει του Μπεν Γκβίρ μας κάνει ζημιά. Εμείς προσπαθούμε.
4: Όχι, αυτή της Ισπανίας, συγγνώμη. Αυτός είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί μιλάμε για την Ισπανία.
0: Αντέδρασε
4: και ο Σαρ πριν από τον Νετανιάχου και λέει ακριβώς αυτό που είπες, ότι μας κάνει ζημιά με αυτή τη στιγμή.
0: Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε μία εικόνα που δείχνει το Ισραήλ να αντιμετωπίζει τους εχθρούς του και εσύ βγαίνεις με αυτή την εικόνα και τι δείχνεις? Δείχνεις το Ισραήλ να αντιμετωπίζει εχμαλώτους όπως η Χαμάς. Οπότε αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε.
4: Και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε ήδη από εχθές, αρκετά νωρίς σχετικά, καταδικάζοντας αυτή τη συμπεριφορά, καθώς όπως λένε και στο εσωτερικό του Ισραήλ, μπορεί απλά να γυρίσει σε βάρος τους. Αλλά όπως σημειώνουν και οι διεθνείς αναλυτές, αυτή η περίοδος στο Ισραήλ είναι μια περίοδος προεκλογική. Ναι. Εάν δεν γίνουν εκδόσεις τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, γιατί εχθές πέρασε σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση, ένα ψήφισμα για τη διάλυση της Βουλής. Και αν περάσει και εγκριθεί, πάρει και την τελική έγκριση, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε και νωρίτερα διάλυση της Βουλής και νωρίτερα από τον Οκτώβριο εκλογές. Άρα μπαίνουν σε μια προεκλογική περίοδο. Γνωρίζουμε ότι ο Μπενγκβίρ είναι ακραίος, έχει πολλές φορές επιχείρηση να προκαλέσει.
0: Και την προηγούμενη φορά, όταν είχαν συλλάβει ακτιβιστές, νομίζω έκανε ακριβώς το ίδιο. Είχε πάει στο χώρο που κρατούταν και πάλι είχε δημιουργήσει ένταση.
4: Είχε δημιουργήσει ξανά μια ένταση. Ναι. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ανάλογες εικόνες που έχουν με Παλαιστίνιους έχουμε ξαναδεί με κρατούμενους, ναι, Παλαιστίνιους, αλλά ίσως επειδή έβλεπε και ο Μπενγκβίρ ότι δεν έχουν την αντίστοιχη αντίδραση, θεώρησε ότι μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την πράξη και αντιστοίχως σε ακτιβιστές, προκαλώντας την οργή της διεθνούς κοινότητας.
0: Επειδή έδωσε και μια πολιτική χρειά τώρα στα συμβαίνοντα στο Ισραήλ, για να θα βάλω στο ζύγι και ότι και ο Σάντζεθ βρίσκεται σε πίεση αυτή τη στιγμή και λόγω σκανδάλων που ξεσπάσει με γνωστά του πρόσωπα, συγγενικά του πρόσωπα, τη σύζυγό του, συνεργάτες του, αλλά και επειδή δέχεται δημοσκοπικά αλλά και σε εκλογές που γίνονται στην περιφέρεια, δέχεται τη μία ήττα μετά την άλλη. Οπότε
4: τον βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό να κρατά μια έτσι σκληρή στάση.
0: Ναι, οπότε κάποιες κινήσεις
4: στο Ιράν
0: και από την πλευρά της Ισπανίας, θέλω να πω, κάποιες κινήσεις μπορεί να τις δούμε και υπό το πρίσμα των πολιτικών εξελίξεων στην Ισπάνια.
4: Πάντα υπάρχει το συμβαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας, πάντα επηρεάζει και το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα διεθνώς.
0: Απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη ήταν. Και θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ.
5: Hellfate συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Hellfate. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Hellfate. Hellfate από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα της οικονομίας. Γνωρίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν επιτρέπουν και πολύ αισιοδοξία. Θα θέλαμε να βρούμε, να αναδείξουμε κάποιες ειδήσεις που επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν ακόμη και με τη βούλα της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στις προβλέψεις της για το τι θα γίνει το προσεχές διάστημα ψαλιδίζει την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και στην Ελλάδα βεβαίως. Και από την άλλη υπάρχουν οργανισμοί που βλέπουν ότι όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα λέγαμε ακόμη και να φτάσει και στην επισετιστική κρίση. Θα το δούμε. Όμως ο Νίκος Φιλιππίδης είναι ο πλέον αρμόδιος γι' αυτό και σήμερα έχουμε τη χαρά να τον καλωσορίζουμε στο στούντιο.
19: Γεια σου, Σπύρο.
0: Που και που να τα λέμε και από κοντά.
19: Ναι, Σπύρο, εννοείται. Το ραδιόφωνο μας φέρνει πιο κοντά.
0: Προανήγγυλα προβλέψεις Κομισιόν. Τι λέει η Κομισιόν τώρα, ότι αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα?
19: Εντάξει, είναι ήπιο. Ήπια, θα έλεγα ήπια στις προβλέψεις κυβέρνησης ένα μήνα πριν. Δηλαδή είναι η Κομισιόν.
0: Ναι.
19: Γιατί το πράγμα έχει μάλλον χειροτερεύσει. Δηλαδή βρίσκεται, η εκτίμηση που κάνει είναι ότι θα επιβραδύνει το ελληνικό ΑΕΠ για το 2026 στο 1,8% από περίπου 2 και κάτι που έλεγε ο προϋπολογισμός και προέβλεπε και η ίδια, για να πάει στο 1,6% το 2027. Όλα αυτά με υψηλότερο πληθωρισμό κατά μόλις μία μονάδα. Ενώ είμαστε ήδη στο σενάριο του 5,4, ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει, του τελευταίου μήνα.
0: Άρα όχι μόνο ήπια η πρόβλεψη, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό και εκτός πραγματικότητας.
19: Ναι, εντάξει, θέλουν μερικές μέρες για να τα παρουσιάσουν και η αλήθεια είναι ότι οι εμπολίες, επειδή ψάχνουν να βρουν και τους μέσους όρους, και επειδή πήγε ένα μήνα 5,4, δεν σημαίνει ότι θα είναι 5,4 σε μέσα επίπεδα. Απλώς δεν δείχνει το φαινόμενο να υποχωρεί σε αυτή τη φάση.
0: Ωραία.
19: Και σε σύγκριση με πέρσι, που συνήθως συγκρίνεται ο πληθωρισμός, θα παραμείνει υψηλότερος και για τον Μάιο, είναι βέβαιο αυτό. Και για τον Ιούνιο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μια διαφορετική εικόνα.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Γιατί αυτοί είναι οι αριθμοί που εσύ τους μπορείς να τους καταλάβεις και να τους ερμηνεύσεις και να τους αναλύσεις. Αλλά τώρα θέλω να πάω και στον ακροατή που σε ακούει από το αυτοκίνητό του και μπορεί να διαρωτηθεί ότι, ωραία, μας λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, μειώνεται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πάνε περίπατο κάποια μέτρα που θα περίμενα εγώ από το Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο? Πάνε περίπατο κάποιες φοροελαφρύνσεις που ίσως θα υπήρχαν?
19: Το ΑΕΠ μετράει τον πλούτο σε μια χώρα, δηλαδή ό,τι παράγεται μέσα σε μια χρονιά συν τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Το λέω πρόχειρα. Ωραία. Και γρήγορα για να μπορέσει να το καταλάβει όποιος μας ακούει. Παραλαμβάνω, αφαιρούνται μόνο οι εισαγωγές. Όλα τα υπόλοιπα τα μετράμε συν. Όλο αυτό το οποίο είναι η δουλειά ολονών, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον επιβραδύνει η αύξησή της. Ναι. Και δεν είναι ότι ήμασταν και στα ίδια επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να συγκλίνουμε, επιχειρούσαμε. Okay. Άρα το να επιβραδύνει είναι κάτι το οποίο είναι απροβληματικό. Το γεγονός ότι όμως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολλαπλάσιους της Ευρώπης, αυτό βοηθάει. Άρα είναι θετικό. Τώρα, σε σχέση με την τσέπη μας, δημοσιονομικά η Κομισιόν λέει ότι συνεχίζεται με πλεόνασμα με δημοσιονομικό 0,8, αλλά και με πρωτογενές, που αλήθεια είναι έχουμε εξοικειωθεί περισσότερο όλοι, 3,4. Ήταν 4,9.
0: Ναι.
19: Τέτοια περίοδο κάθε χρόνο κάπου εκεί το προβλέπουν και κλείνει στο τέλος κοντά στο 5. Άρα δημοσιονομικά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει ακόμα, στο βαθμό τέλος πάντων που θα περίμενε ενδεχομένως κάποιος. Και πρέπει να σου πω, επειδή έχουμε εκπαιδευτεί λίγο στον πληθωρισμό, όταν έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, δημοσιονομικά πάμε καλά. Ειδικά αν έχουμε κρατήσει και το ρυθμό ανάπτυξης στα επίπεδα που είπαμε νωρίτερα, του 1,8, του 2, κάπου εκεί. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη πενταετία. Άρα δεν έχει να ανησυχεί για την ώρα για επιπλέον μέτρα. Αλλά το γεγονός ότι επιβραδύνει η οικονομία.
0: Δεν το λες και καλό.
19: Δεν το λες και καλό. Ναι. Μειώνονται οι προοπτικές του.
0: Ναι.
19: Εντάξει.
0: Σε ό,τι αφορά τη διεθνή εικόνα της οικονομίας με επίκεντρο βέβαια στην κρίση στη Μέση Ανατολή, καύσιμα, πετρέλαια κτλ.
19: Κοίτα, περίμενε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, πριν να κλείσουμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε μια κατάσταση την οποία καλό είναι να την παρακολουθούμε, είναι έχουμε την τρελή επιτυχία, την καταπληκτική επιτυχία της ΔΕΗ, η οποία όλη η αγορά, έχουν έρθει investment bankers από όλο τον κόσμο, γιατί συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον και σηκώθηκαν από το ελληνικό χρηματιστήριο 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο ήταν η αύξηση, η οποία καλύφθηκε και συγκέντρωσε κοντά στα 18-19 δισεκατομμύρια. Άρα εδώ και σήμερα ανεβαίνει, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι και έγινε η αύξηση και πριν μπουν οι νέες μετοχές, η μετοχή ανεβαίνει και πολύ και ανεβαίνει και όλο το χρηματιστήριο. Άρα εδώ έχουμε μια εξαιρετικά καλό, θετικό νέο από την οικονομία, την πραγματική, που είναι η εταιρική οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζουμε να έχουμε το πετρέλαιο κοντά στα $107-106 δολάρια το βαρέλι, αλλά σε ένα προβληματικό πεδίο, από τη μετά τη χθεσινή μικρή διόρθωση που έγινε προς το βράδυ, που βρέθηκε και κοντά στα $102-103 δολάρια το βαρέλι. Γενικώς έχουμε βαλτώσει σε αυτά τα επίπεδα, όσο έχουν βαλτώσει και οι διαπραγματεύσεις, με τεράστιες ποσότητες να λείπουν από την αγορά και όλοι να ψάχνουν τρόπο να επιβιώσουν. Με τελευταίο, θα έλεγα, τη χτεσινοβραδινή δήλωση των εκπροσώπου της Hellenic Energy, των παλιών ελληνικών πετρελαίων, στο πρακτορείο Bloomberg, παρακαλώ, όπου διαβεβαίωσε τους απανταχού ξένους τουρίστες που θάνουν στη χώρα μας ότι δεν κινδυνεύεται να εγκλωβιστείτε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε άφθονο αεροπορικό καύσιμο που παρά στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της θερινής περίοδου. Μεγάλη υπόθεση να έχεις πολύ από αυτό το ειδικό καύσιμο σε αυτή την περίοδο, ειδικά αν περιμένεις να εισπράξεις από τους τουρίστες.
0: Ακριβώς, και όταν είσαι μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό. Κινδυνολόγησα όταν είπα το ενδεχόμενο ότι εξετάζουν οι διεθνείς οργανισμοί το ενδεχόμενο επιστημιστικής κρίσης αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
19: Επιστημιστική κρίση μιλάμε πάντα για τον τρίτο κόσμο. Μιλάμε κυρίως για χώρες, πολλές οικονομίες της Ασίας, οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, από το κόστος των λοιπασμάτων και όλα τα γύρω-γύρω που παράγονται στον κόλπο και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εξαχθούν από εκεί. Άρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτές τις οικονομίες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες οικονομίες. Μια επιστημιστική κρίση πλέον σε ένα συνδεδεμένο κόσμο δημιουργεί αυτόματα ζητήματα σχεδόν παντού, έστω και ως αντίκτυπος. Έστω και ως αντίκτυπος ή μετανάστευση. Δεν ξέρεις ακριβώς ποια θα είναι η επίπτωση. Τα μεταναστευτικά ρεύματα επίσης πιέζουν τις οικονομίες, ειδικά αν εκδηλωθούν απότομα. Άρα εδώ θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και ασχολούνται οι διεθνείς οργανισμοί, γιατί φοβούνται πάρα πολύ τις ροές που μπορεί να δημιουργηθούν.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι καταγράφονται οι εξελίξεις, όπως μας τις ανέλησε με τον απλό τρόπο, έχει την ικανότητα αυτή ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως πηγαίνω στο Μανώλη Κωστίδη. Παρακολουθούσα τις ανταποκρίσεις του από το πρωί στην τηλεόραση του Sky, στα πάνελ τα οποία συμμετέχει, στις συζητήσεις με τον αναλυτή μας τον Κωνσταντίνο Φίλη και άλλους. Και έβλεπα τον τόνο που έδωσε σήμερα ο Μανώλης, ήταν λίγο διαφορετικό σε σχέση με τις ειδήσεις που έρχονται από την Άγκυρα. Να μην τα πω εγώ μιας και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Από τη βροχερή πόλη.
0: Από τη βροχερή πόλη. Από τη βροχερή πόλη.
20: Βροχή.
0: Και την πόλη, αφού το αρχίσαμε λιγάκι περιγράφοντας την πόλη που γιόρτασαν χθες οι Βρετανοί, έτσι οι Άγγλοι.
20: Γιόρτασαν οι Βρετανοί. Από το πρωί είχαν ξεκινήσει με τις μπύρες. Από τις 10 το πρωί τους έβλεπα στα καράβια να πίνουν μπύρες. Και το βράδυ στέγησαν τα πανηγύρια τους, αφού βγήκαν από το γήπεδο της Μπεσίκτας, σε όλη την πόλη, ακόμα και στην περιοχή που είμαι περίπου 5 χιλιόμετρα από
0: εδώ. Ήταν ο τελικός στην Europa League και το πήρε η Άστρο. Ξέρεις, όταν το είπα στον Νίκο Σταματέλο, ότι ο Μανώλης μας είπε ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει τις μπύρες οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Μου λέει, δεν σας έδωσε και καμία είδηση. Δεν είναι είδηση ότι από το πρωί έχουν.
20: Σωστό, αν μείνανε φραπέ θα ήταν η είδηση. Έχει δίκιο. Η είδηση είναι το αντινέ. Έχει δίκιο. Όντως. Πάντως ήταν ωραίο το κλίμα στην πόλη. Βέβαια είχαν αποκλείσει πολλούς δρόμους και πολλοί Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν και έλεγαν τι είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Ευτυχώς.
0: Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν, καταγράφονται οι ποιότεροι τόνοι από αυτούς που είχαμε δει πριν από λίγες ημέρες σε ό,τι αφορά, Μανώλη, το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
20: Πολύ σωστά και οι διαρροές, εγώ επειδή μιλάω και με συναδέλφους μου, έχει δοθεί και μια γραμμή να είναι πιο προσεκτική σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, γιατί οι διαρροές που είχαν δοθεί από κυβερνητικές πηγές, όχι και στην προσυγκρατική τηλεόραση αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ήταν πάμε να δημιουργήσουμε τις κρίζες ζώνες με το νομοσχέδιο, τα 152 νησιά, σε ένα τόνο που πράγματι από τα μηνύματα που είχαν έρθει από την Αθήνα ήταν ότι θα προκληθεί σίγουρα ένταση. Η Αθήνα το ξεκαθάρισε αυτό, το είδαμε και στις δηλώσεις του Γιώργου Λαπεδίτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχαν και τα τηλεφωνήματα, όπως καταλαβαίνουμε, και όχι μόνο από Αθήνα αλλά και από άλλες πλευρές. Και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες. Θα είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που θα περιγράφει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, τι εννοεί, πώς το εννοεί. Βέβαια καθησυχάζουν, αλλά εγώ άμα δεν το δω στο χέρι μου, μπορεί να υπάρχουν τα σημεία παγίδες που λέμε. Αυτό θα μας το κρίνουν, θα μας το πούν σίγουρα οι διπλωμάτες. Γιατί ένα νομοσχέδιο μπορεί να λέει υπό κάτι γενικό, αλλά χρειάζεται λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως η πρόθεση είναι να πέσουν οι τόνοι. Ναι. Πριν από λίγη ώρα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μίλησε την άσκηση Έφεσος 2026, Έφεσος 2026. Εκεί άσκησε εντυπωσιακή αποβατική απόβαση σε περιοχή με αποβατικά κτλ. Έχω ακούσει πολλές ομιλίες στους παρόμοιες άσκησεις. Ήταν πολύ έντονος με Γαλάζιες Πατρίδες κτλ. Αυτή τη φορά ήταν πολύ προσεκτικός. Ναι. Τίποτα παραπάνω, δεν ξέφυγε, μίλησε τον τουρκικό στρατό κτλ. Εκεί. Ναι. Άρα η ηγεσία έχει πάρει μια απόφαση από αυτήν την εβδομάδα κάπως να είναι πιο συγκρατημένα τα πράγματα.
0: Όπως είπες, πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, όπως ούτως ή άλλως εσύ το κάνεις. Ούτε στα άκρα, όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μέρος μιας τακτικής, ούτε εφησυχασμός, θέλει μια προσεκτική προσέγγιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
20: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης, και τα τηλεφωνήματα που μας είπε, δεν ξέρω τι και πώς μπορεί να έπαιξαν ρόλο. Απλά να τα καταγράψουμε. Ήταν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ερντογάν τις τελευταίες δύο ημέρες με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φοντερ Λάιεν. Και τον Τραμπ. Χθες ο Ερντογάν μίλησε και με Τραμπ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Τρεις Ευγενίδες.
22: Άχρηστη.
21: Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Σύσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάς.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
27: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
26: Με πήραν άγνωστοι.
28: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
26: Και τελείως άγνωστοι.
29: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
26: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
30: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
31: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Πάμε!
33: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
34: Μπορεί να τρέξει.
35: Παίζει να βγει και πρώτος.
34: Μπράβο, πατέρα σου.
35: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
36: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
37: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
38: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
39: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
38: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
40: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
41: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Επιστρέφουμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε ένα διήμερο πυκνών εξελίξεων. Σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού σε Θεσσαλονίκη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο αναμένεται μία σύγκρουση μεταξύ αρχηγών στη συζήτηση για την, για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέγαμε, και στο γήπεδό του, γιατί η Λακωνία, στη Λακωνία Νέα Δημοκρατία παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά. Περιοδεία σε πόλεις, σε περιοχές και χωριά της Λακωνίας, από που είπε.
42: Ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης, να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασκήσουμε.
0: Και νομίζω, Γιάννη Καντέλη, ότι σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που ακούσαμε συμπυκνώνεται και όλη η στρατηγική, η τακτική, αν θέλεις, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
43: Είμαι σε πολύ προεκλογική περίοδο, θα προσέθετα, Σπύρο, σε αυτό.
0: Μα δεν βρισκόμαστε ουσιαστικά.
43: με τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία να επιμένει και με τα υπόλοιπα που είπε σε αυτή την τοποθέτησή του στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις και να λάβει το 2023, θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος επενδύει στην επίλυση των προβλημάτων, την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει σε μια τυφλή σύγκρουση στην ουσία. Και βεβαίως πάντα να βάζει το δίλημα για τις εκλογές, όπως συνεχίζει να επαναλαμβάνει ο ίδιος του 2027, περί σταθερότητας της χώρας και το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει το τιμόνι στην ουσία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπως αναδεικνύεται και παγκόσμια και με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Αύριο θα τα ξαναπούμε και αύριο εκτενέστερα για την αυριανή μέρα στη Βουλή και όλα αυτά. Αλλά επειδή τίθεται το ερώτημα, τέθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα άφησε και να εννοηθεί ότι μπορεί να κινήσει και διαδικασίες που να φτάσουν ακόμα και στην πρόταση δυσπιστίας. Αύριο η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει ζητώντας 151 ψήφους Γιάννη για τη σύσταση εξεταστικής. Έτσι θα πάει στη Βουλή.
43: Ναι, παραπέμποντας επισήμως αύριο στην κοινοβουλευτική της ομάδα, χωρίσμα απαντάει ούτε κυβερνικός εκτός των συνεννόησεων των πολιτικών συντακτών. Ωστόσο, όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν να εσπείρουν και με βάση και μια σύσκεψη που έγινε χθες μεταξύ των κυβερνικών στελεχών, είναι να επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Άρα, για να πραγματοποιηθεί αυτή η εξεταστική, να χρειάζεται 151 ψήφοι και όχι 120, όπως συμβαίνει γενικώς στις εξεταστικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ρωτήθηκε γι' αυτό χθες στο κύκλο ειδών όπου συμμετείχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε:
1: Αν απορριφθεί την Παρασκευή το αίτημά σας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σκέφτεστε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Είναι στα σχέδιά σας.
2: Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο Πρωθυπουργός. Το 22 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 26 να πάμε με 151.
0: Άλλα επιπλέον αρμόδια. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
3: Στο κόκκινο ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως βλέπεις. Ξεκίνησε από χθες. Είναι ένα καυτό τρίμερο αυτό που θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση στην εξεταστική την αυριανή. Όμως και σήμερα περιμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από το Βήμα της Βουλής να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την προανακριτική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα τα ζητήματα που, όπως λένε από την Πράσινη Παράταξη, έχουν κοστίσει για τους χειρισμούς της δεξιάς που έχουν κοστίσει στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, άκουσες την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ερώτημα που του έδωσε η συνάδελφός μας χθες. Υπήρχε και ένα εσταντανέ, πρέπει να σου πω, χθες στη Βουλή με συναδέλφους μας κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί έδωσε άλλη πάσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δυσπιστίας.
0: Το
3: ρώτησαν. Και είπε ότι θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα, υπονοώντας τον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague. Τι σημαίνει αυτό? Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά, ναι, τα μπασκετικά, ναι, ναι, από μένα σίγουρα. Φαντάζομαι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες.
0: Εντελώς.
3: Έτσι έλεγαν και με νόημα πηγές μας. Άρα, όταν ρωτήσαμε. Λοιπόν, περιμένουν από την Χαριλάου Τρικούπη να δουν την πορεία της συζήτησης. Έχουν ως κόκκινο πανί το να μην είναι 120 οι ψήφοι για την εξεταστική, με τη χρήση δηλαδή του δικαιώματος της μειοψηφίας, όπως εξάλλου έχει ξαναγίνει στην προηγούμενη πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Περιμένουν να δουν τη στάση της κυβέρνησης, άκουσε τον πιο αρμόδιο από όλους, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν να κινηθούν, και στη φαρέτρα τους έχουν όλα τα χαρτιά και τα κοινοβουλευτικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Με ρωτάς ακόμα και την πρόταση μορφής, ακόμα και αυτό. Περιμένουν όμως να δουν τη στάση της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει αυτό το μπασκετικό το οποίο έθιξε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και από Δευτέρα όμως καινούργια εβδομάδα.
0: Και αύριο νομίζω θα είναι μια μέρα αρκετά δυνατή πολιτικά.
3: Έτσι. Ναι, σου λέει, ξεκινήσει από χθες, θα οξύνει τους τόνους και σήμερα σε λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, και περιμένουμε το αυριανό.
0: Για την προανακριτική σήμερα,
3: έχει καταθέσει πρόταση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά, είναι δύο προτάσεις στο τραπέζι, και λένε ότι συγκάλυψε την αντιπολίτευση. Να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σου πω, είναι σημαντικό. Είχε επιτροπή διεύρυνση σήμερα το ΠΑΣΟΚ, φουλάρι τις μηχανές μετά και τις κινήσεις του Τσίπρα. Και είχαμε έτσι και κάποια πρόσωπα τα οποία ανακοινώθηκαν. Και από το Μέρα 25 βουλευτή και από το Ποτάμι βουλευτή είδαμε να ανακοινώνεται. Κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όλοι μαζί για την πολιτική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστώ. Έριξε και το σύνθημα στο τέλος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνή καταδίκη προκαλεί το Ισραηλινό βίντεο με συλληφθέντες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. διαφωνούν, όπως όλα δείχνουν, Τραμπ και Νετανιάχου για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Την Άγγελα Μέρκελ ή τον Μάριο Ντράγκη φαίνεται να βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαμεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle, αναλυτικά στο μικρόφωνο, Στέφανος Γεωργακόπουλος. Πλήθος χώρες καταδίκασαν την Τετάρτη τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ μεταχειρίζεται τους κρατουμένους ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα. Το σχετικό βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Σε δήλωση στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έκανε λόγο για εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπενκβίρ, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται πλήρως στις αξίες τις οποίες μοιράζονται Γερμανία και Ισραήλ.
0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μαθημένο, σας Σπύρο.
0: Εντάξει, με τον Μανώλη είπαμε για Αστον Βίλα. Το πήρε το Europa, έτσι.
5: Το πήρε, ήταν
0: αυτό
5: πολύ καλύτερο.
0: Αυτό διευκολύνει τον Ολυμπιακό.
5: Ήταν το πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να κάνει η Αστον Βίλα. Πρέπει να πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι θα πάρει η Λίβερπουλ, να τερματίσει τέταρτη δηλαδή.
0: Πιθανό σενάριο.
5: Πιθανό σενάριο, γιατί παίζει με τη Manchester City μεν, αλλά έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην Αγγλία, ναι. Γιατί το αδιάφορο παιχνίδι στην Αγγλία
0: ναι.
5: δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, για να τα λέμε όλα.
0: Βλέπουμε το δικό μας.
5: Ναι, αν πάρει μια ισοπαλία απέναντι στην City, τότε ναι, θα είναι πάνω από την Liverpool και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο, ένα προκριματικό γύρο στο Champions League.
0: Σημαντικό αυτό. Οπότε το Europa ξεκαθάρισε και μένει τώρα το Final Four.
5: Το Final Four, ακριβώς. Πλέον μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Αύριο στις 6 ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ. Όλες τις δηλώσεις τους συγκρατημένοι, όλοι όμως.
0: Έτσι όπως πρέπει να είναι.
5: Ναι, και νομίζω ότι από όλες τις ομάδες είναι το πιο ισορροπημένο, από τα πιο ισορροπημένα Final Four των τελευταίων ετών.
0: Σε επίπεδο δυναμικότητας ομάδων, λες.
5: Ναι. Δηλαδή, θα έλεγα.
0: Δεν είσαι σε κάθαρο φαβορί, πώς να σου το πω.
5: Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι Ολυμπιακός και λόγω κόσμου,
0: ναι.
5: Που θα έχει τον περισσότερο κόσμο στην εξέδρα. Αγωνιστικά όμως νομίζω ότι είναι
0: και η Βαλένθια,
5: ναι. Όταν από 2-0 το κάνει 3-2 δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω. Η Φενέρ είναι η περσινή πρωταθλήτρια
0: Ευρώπης. Μόνο τις φανέλες να ρίξουν.
5: Η Ρεάλ, γι' αυτό σου λέω, ακόμα και στοιχηματικά, που μην βγει κάποιος τώρα και πει ότι το είδαμε τα στοιχηματικά και στην Eurovision, στον αθλητισμό τα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ μοιρασμένο το ποιος μπορεί να κερδίσει. Με μικρό φαβορί τον Ολυμπιακό στοιχηματικά, αλλά μέχρι εκεί.
0: Καταλάβαινε.
5: Και έχουμε σήμερα και την τελευταία διάφορα αγωνιστική, τον play-out. Έχουν πέσει δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν θα περάσει η αναδιάρθρωση που ζητούν πέντε ομάδες. Να μην πέσει καμία και να ανεβούν δύο. Μας θυμίζει άλλες εποχές, δεκαετίας του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
9: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
11: υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
21: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατοίκων έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωγιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 μετατράπηκαν σε σύλληψη. Συνολικά στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει για την Ελλάδα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αιρινές οικονομικές προβλέψεις της λόγω του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να σημειώσει επιβράδυνση από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το τρέχον έτος, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Πάντως, η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, τόσο φέτος όσο και του χρόνου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε παράλληλα την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης απίφθινε κάλεσμα συσπήρωσης προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα και λάθη που έγιναν. Την απομακρύνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας επειδή ζήτησε φακελάκι από ασθενείς, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ασθενής κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που τη ζητά 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοπιτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, ζήτησε εκ μέρους της πλειοψηφίας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

0: πενταετία την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Στο νοσοκομείο του Ρίου με μηνυγκίτη δενοσηλεύεται 20χρονος που φιλοξενείται σε δομή στην Ηλία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο νεαρός είναι διασωληνωμένος με την κατάσταση της υγείας του, να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο 20χρονος παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο από επιβάτες, έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο, ο 50χρονος οδηγός για τη διαδρομή Λυκαβητός Μοναστηράκη εισέπραξε 15 αντί για 7,5 ευρώ, που είναι το προβλεπόμενο ποσό, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο. Επιπλέον είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμιακής μηχανής ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο μετά από δική του βούληση. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ την Παρασκευή και την Κυριακή έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευθεί 4.000 αστυνομικοί δυνάμεις των ΜΑΤ, θα αναπτυχθούν και εντός του ΆΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία. Παράλληλα θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων ποριών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ
4: υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Extreme ways back again. Extreme places I don't know.

0: Γεια σας. Καλό απόγευμα εδώ από τον Sky 100,3. Βροχερό απόγευμα. Έχει ξεκινήσει και βρέχει εδώ και κάνα μισά ωράκι, να πούμε την αλήθεια. Καλά, δεν είναι και κατά, είναι για κατακλυσμός. Τσουρτσούρ. Λίγο πιο δυνατό τσουρτσούρ. Μετά ξαναγίνεται τσουρτσούρ. Επισπονικά τα
1: λόγια. Έτσι θα πάει τώρα. Με τσουρτσούρ, όπως σας είπε ο συνάδελφος Ιωάννης Κολοκυθάς.
0: Συναδέλφισσα αστάθεια βλέπω. Αστάθεια
1: γενικώς θα πω εγώ.
0: Αστάθεια γενικώς.
1: Ναι. Θα σταθεροποιηθούμε.
0: Βαριά φιλοσοφημένο το σχολείο σου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στον Κώστα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στην Ελένη μας.
0: Την Έλενα.
1: Στην Έλενα, σε όλα τα κορίτσια και τα γόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Και είναι τόσοι πολλοί,
0: είναι
1: και
0: πολύ,
1: το
0: κτίριο
1: έχει γεμίσει με αλμύρα χιλικά. Δεν υπάρχει.
0: Εμείς
1: αυτό.
0: Δεν είχαμε. Είναι παράξενο.
1: Γιατί?
0: Δεν είχαμε πολλούς.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα γίνεται μακελιό.
0: Δηλαδή ένας κέρας. Πώς να σου το πω αλλιώς δηλαδή.
1: Εδώ είναι περίπου 15.
0: Δεν έχουμε προτιμήσει αυτό το όνομα. Πώς να σου το πω. Ένα κέρα σε όλο το κανάλι.
1: Περίεργο είναι.
0: Δεν περίεργο.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσετε τέλεια σήμερα. Ό,τι και αν έχετε κανονίσει να κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι μέχρι τις 5 και θα τα συζητήσουμε όλα γιατί έχουμε τώρα πράγματα και θάματα.
0: Γιορτάζει το στούντιο, να ξέρουμε. Γιορτάζει η σύζυγος Παπαγιαννάκου.
1: Εννοείται.
0: Η Ελένη Καραγιάννη.
1: Η οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια γιορτάζει. Εδώ που είμαστε με τον Νότι μας εδώ πέρα. Πάρα πολύ δεν ξεκινάμε. Κάνε εδώ. Εδώ είναι πάρα πολύ όντως. Δεν ξεκινάμε να λέμε ονόματα. Α, χρόνια πολλά σε όλους. Να είναι αγαπημένοι και μόνο χαρές.

0: παράδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
0: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Αυτά το δίδυμο.

0: Να πούμε, επειδή λέμε για το σπίτι μας, δεν γίνεται να μην στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Εγώ βεβαίως τον αγκάλιασα, το φίλησα στο είδωλο Κώστα Σπανό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παιδιά, καπόπα.
1: Στο Λιόκαλο.
0: Υπάρχουν, ναι, ο Λιόκαλος.
1: Ο Λιόκαλος είναι αυτός.
0: Ο δικός μας ο Λιόκαλος, ο οποίος γιορτάζει και πραγματικά όσα χρόνια και αν περάσουν, γιατί έχουμε κάνει πια σχεδόν 19 γιορτές μαζί με τον Κωστάκη μας.
1: Ναι.
0: Είναι ίδιος.
1: Πού να τον βλέπατε κιόλας.
0: Ναι,
1: ο Κώστας Σπανός πραγματικά, επειδή εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ, είναι διαχρονικά ίδιος πραγματικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα πάνω του. Και μπράβο του. Έχει τρομερό DNA. Λέει, θα μπορούσε να πλασαριστεί και ο σαραντάρης.
0: Είναι πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι,
1: βέβαια.
0: Έτσι.
1: Κρίμα
0: πάρα πολύ τυχεροί.
1: Κρίμα που κάποιοι δεν το έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα βασικά για να είμαστε συγκεκριμένοι, σε 3 ώρες από τώρα ανακοινώνεται το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού από το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις, λένε οι πληροφορίες, από το επιτελείο τους. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές τα επιτελεία ανεβάζουν τον πύχη υψηλά και μετά περνάνε από κάτω. Θα έχει πρόσωπα έκπληξη.
1: Εκπλήξεις για αυτούς.
0: Μία ηθοποιό που θα προλογίσει την εκδήλωση.
1: Έχουμε ακούσει ποια θα είναι.
0: Δεν έχουμε ακούσει ποια θα είναι.
1: Έχετε κάνει ρεπορτάζ, έχετε κάνει προφανώς, δεν έχουμε μάθει.
0: Το έχουμε ψάξει, είναι επτασφράγη στο μυστικό.
1: Πόσο πολύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι επτασφράγη στο μυστικό. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει γνωστοποιηθεί.
1: Κοίτα, δεν έχουμε ακούσει το όνομά της.
0: Θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για να υπάρχει τόση εκπλήξη.
1: Θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για τους κύκλους της κυρίας Καριστιανού.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή για τον κόσμο που έχει απήχηση η κυρία Καριστιανού. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο την στηρίζει πολύ καιρό ή μπορεί να πηγαίνει καν το μυαλό μας. Ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να πολιτευτεί και θέλει να πολιτευτεί με την κυρία Καριστιανού.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι σήμερα είπαμε όχι.
1: Όνομα, όχι του ανθρώπου, καλέ, του κόμματος.
0: Κάτι με ελπίδα θα.
1: Και εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ναι.
0: Με το Περιστέρι, εκείνο το ζουμπουρλούδικο που έχει βάλει στο
1: τρέιλερ.
0: Ναι. Που είναι σακότα.
1: Στο AI ήταν σαν πιγκουίνο, ήταν λίγο παχιός. Δεν ήταν αυτό.
0: Στη διακήρυξη τώρα του κόμματος, γιατί προφανώς η κυρία Καριστιανού σήμερα θα επιλέξει, μάλλον θα επιχειρήσει να μας πει τι είναι αυτό το κόμμα.
1: Μια ταυτότητα, ρε παιδί.
0: Προφανώς. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι θα ξεφύγει λίγο από τις γραμμές αριστερά-δεξιά και πίτα αυτά. Mm. Δηλαδή θα απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο, το οποίο προφανώς θα ψηφίσει, ρε παιδί μου, με χαρακτηριστικά διαμαρτυρίας, ας πούμε έτσι.
1: Θα προσπαθήσει να τους θυμίσει για ποιο λόγο η κυρία Καριστιανού μπήκε μπροστά στα κινήματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό μάλλον θα προσπαθήσει να κάνει η κυρία Καριστιανού.
0: Εννοείται.
1: Να δείξει γιατί τη μάθαμε κιόλας. Όχι γιατί μάθαμε προφανώς γιατί είναι η μητέρα του Τεμπών και παραμένει. Εγώ δεν ακούω αυτό ότι δεν παραμένει η μητέρα του Τεμπών. Έχει αυτό το παιδί της. Αλλά γιατί τη μάθαμε, γιατί μπήκε μπροστά σε όλο αυτό. Απέναντι στο κράτος δικαίου, υπέρ του κράτους δικαίου και απέναντι και ζητώντας δικαιοσύνη. Αυτό,
0: ναι.
1: Απέναντι δικαιοσύνη.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει, επειδή ακούω όλους να λένε γιατί η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει να δώσει συνεντεύξεις, να ακούσουμε καθαρά τις θέσεις της, αν υπάρχουν αυτές τις θέσεις κλπ. Νομίζω, αν ήμουν επικοινωνιολόγος της, νομίζω ότι θα της έλεγα αυτό ακριβώς να κάνει. Ναι. Το να μην βγει πουθενά live.
1: Ή λίγες και καλές.
0: Αυτό της έχουν πει μάλλον. Γιατί όσες φορές επιχειρήθηκε δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι, γιατί όταν έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγους μήνες και ήθελα να μιλήσει τα θέματα επικαιρότητα. Όταν μπήκε ένα θέμα το οποίο δεν είναι επικαιρότητας, αλλά ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, δεν είναι στην πρώτη θέση, η αμβλώση ας πούμε, αλλά απασχολεί την κοινωνία και είναι καλό να μαθαίνουμε.
0: Είναι στην πρώτη θέση γιατί θεωρούμε ότι είναι λυμένα.
1: Μπράβο, γι' αυτό, ναι, το λόγο. Δεν το συζητάμε τόσο, δεν είναι φρέσκο στη συζήτηση μας. Δεν καθόμαστε στα τραπέζια έξω και συζητάμε αυτό. Την ακρίβεια συζητάμε και αυτά. Απάντησε κάτι το οποίο μάλλον δεν περίμεναν οι πολλοί που την ακολουθούσαν. Ένα κοινό που θα την ακολουθούσε απάντησε κάτι που δεν το περίμεναν.
0: Αμφιβάλλω, ναι, πάντως αν το κοινό στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καριστιανού και στο οποίο στοχεύει,
1: ναι,
0: περιμένει ή θέλει να ακούσει συγκεκριμένες θέσεις για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Εγώ έχω
0: κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τα συστημικά, ας το πούμε, κόμματα, τις παρατάξεις οι οποίες έχουν οδηγήσει τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεκαετίες. Ναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τα παραδοσιακά κόμματα, για να το πω έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουν αυτή την αιμονή. Α, θέλω η Καριστιανού να μου πει τι θα κάνει με την οικονομία, τι θα κάνει με τα εθνικά θέματα, ποια είναι η άποψή της γι' αυτό.
1: Αυτά είναι τα κυρίαρχα θέματα.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ η ψήφος τους είναι ένα σήμα διαμαρτυρίας,
1: ναι,
0: στους κυβερνώντες και στα κόμματα τα παραδοσιακά που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο παρά όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάντως, επειδή ψηφίζουμε κόμματα ή ψηφίζουμε πρόσωπα, πολλές φορές δεν ασχολούμαστε με τα προγράμματα. Ας πούμε, αυτό που λες το χαρακτηριστικό ότι γιατί να θέλουμε να μάθουμε την άποψη της κυρίας Καριστιανού για τις αμβλώσεις, είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση. Πώς μάθαμε ξαφνικά τι άποψη έχουν δεκάδες νεοδημοκράτες για το θέμα του γάμου των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Δηλαδή, εκεί που μπήκε το θέμα, μάθαμε τελικά ότι για κάποιους αυτές οι απόψεις εμείς θεωρούσαμε λυμένες ή θεωρούσαμε ότι αυτό το θέμα για να το φέρνει η κυβέρνηση το έχει συζητήσει πάρα πολύ. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 70-80 νοματέοι οι οποίοι λέγανε το ακριβώς αντίθετο. Και λες, α, αυτοί έχουν άλλες απόψεις. Δηλαδή, αυτοί προσπάθησαν να μας περάσουν μια άλλη θέση, η κυβέρνηση επίσημα, αλλά οι βουλευτές της θα ψήφισαν κάτι άλλο, διαφορετικό. Και γι' αυτό δεν ψήφισαν κιόλας. Και γι' αυτό πήγαν στα χωριά τους και τους βρίζανε. Άρα, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Κάποιες ζωές καθορίζουν, ελάχιστες ζωές καθορίζουν. Όπως ας πούμε το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, είναι ελάχιστη πια. Δηλαδή, δεν είναι και καμία κοσμογονία. Το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο είναι καθημερινότητα, δεν ξέρουμε τις απόψεις όλων των πολιτικών αρχηγών. Μάθαμε τις κυρίες Καριστιανού όμως. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί που ψηφίζουμε και μπορεί να τους θεωρούν προοδευτικούς να έχουν εντελώς τη θετική άποψη. Να θεωρούμε ότι έχουν την άποψη που έχει επικρατεί, ότι είναι ψηφισμένο τελείως πάνω παρακάτω. Αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν άλλη θέση. Αυτό είναι το θέμα. Και σε αυτή τη φάση ψηφίζει πρόσωπο. Αν βέβαια το πρόσωπο σου πει ότι θα φορολογήσω τους ελεύθερους επαγγελματίες με 80%, δεν θα το ψηφίσεις, γιατί αφορά εσένα. Αν όμως σου πει ότι θα δούμε να είναι δίκαιοι οι φόροι κτλ., εκεί λες εντάξει, καλά τα λέει. Αυτά πρέπει να μάθουμε σήμερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι γενικούρες, εντάξει τώρα, λέγονται και από όλους μπορούν να υποθούν και εμείς που δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα μπορούμε να τα πούμε εύκολα.
1: Τα πιο ειδικά χάνεις ψήφους.
0: Στα πιο ειδικά. Στα πιο ειδικά αρχίζεις και αποκαλύπτεται το τι ξέρεις και αν το σχέδιο που έχεις είναι εφαρμόσιμο. Βέβαια. Σήμερα, όπως ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει, άλλο είναι το θέμα που κυριαρχεί. Από το απόγευμα και μετά θα ασχοληθούμε με την κυρία Καριστιανού.
1: 6,5 ώρα, ναι.
0: Ναι, είναι η δήλωση του κυρίου Δένδια περί ήρεμων νερών. Που αυτή η δήλωση είναι γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος πραγματικά να πει ότι δεν είναι η απόλυτη διαφοροποίηση σε σχέση με την κυβερνητική γραμμή. Το πρόβλημα είναι. Το βασικό θέμα εδώ είναι ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι ένας βουλευτής ο οποίος έκανε μια δήλωση, είπε ότι εγώ δεν είμαι αυτής της αντίληψης των ήρεμων νερών που υπάρχει στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν είναι ο Σαμαράς.
0: Ναι, είναι
1: ο
0: Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Που υπηρετεί μια κυβερνητική πολιτική.
0: Σωστά, και εφαρμόζει αυτή την κυβερνητική πολιτική. Και μην ξεχνάμε ότι το 2020-2022, όταν περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα με τους
1: Τούρκους. Από τον Εύρο και μετά, ναι.
0: Ο κύριος Δένδιας ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό. Τότε άρχισαν να καθιερώνονται τα ήρεμα νερά. Από εκείνη την περίοδο
1: και μετά. Και μετά.
0: Άρα...
1: Μέχρι που ήρθε η διακήρυξη των Αθηνών και ηρέμησαν τελείως τα νερά.
0: Ναι.
1: Στον τίτλο. Στον τίτλο. Γιατί προκλήσεις υπάρχουν.
0: Σωστά. Ναι. Προκλήσεις υπάρχουν, αλλά όχι στην ένταση προφανώς που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Για μένα όμως δεν είναι μόνο θέμα Δένδια. Είναι και θέμα της ίδιας της κυβέρνησης, αν
1: φυσικά,
0: με ρωτάς.
1: Φυσικά.
0: Θέλω να πω, υπάρχει επικοινωνία στοιχειωδώς μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Γιατί αν δεν υπάρχει, είναι μείζον ζήτημα.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι Υπουργός Άμυνας, δεν μπορεί να μην έχει επικοινωνία.
0: Αυτό θέλω
1: δεν
0: να
1: γίνεται.
0: Σου πω. Ναι, και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες είπε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο από την αντιπολίτευση και θα πάρει εκεί που πρέπει να πάρει στη δύσκολη στιγμή και την κρίση. Εδώ μιλάμε γι' αυτό. Για τον Υπουργό Άμυνας. Από την άλλη. Επειδή ο κύριος Δένδιας ξέρει πολύ καλά ελληνικά, θα μπορούσε να κάνει και μια άλλη διατύπωση. Επειδή ακριβώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι και εκ της θέσεώς του πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικός, γιατί μπορεί να ξέρει και πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε, μπορεί επιχειρησιακά να υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία εμείς φυσικά δεν γνωρίζουμε, μπορεί να θέλει να είναι λίγο πιο εγκρατής. Θα μπορούσε να κάνει μια άλλη διατύπωση. Το ότι εγώ δεν είμαι των ήρεμων νερών. Όταν αυτή η κυβέρνηση διαφημίζει τα ήρεμα νερά και βγαίνει ο Δένδιας και λέει εγώ δεν είμαι με αυτούς, είμαι με τους άλλους, οι οποίοι άλλοι προφανώς έχουν διαφοροποιηθεί από τις θέσεις Μητσοτάκη, είναι μείζον ζήτημα κατά την άποψή μου.
1: Ναι, και επειδή λέμε κάθε φορά ποιος θα πάρει, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο να τα πάρει απέναντι πλευρά, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι καταλάβαμε αν θα πάρει κάποιος από την απέναντι πλευρά το Μητσοτάκη ή κάποιος θα πάρει το Δένδια. Έτσι, διαφορετική με το πιστάκι για τη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Άρα έχουμε δύο γραμμές εντός της κυβέρνησης. Και το άλλο που πει για τους Patriot είναι πολύ σημαντικό επίσης. Γιατί εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι κάπως τα είχαμε μιλήσει με το ΝΑΤΟ για να βάλουμε τους πυράβλους στην Κάρπαθο. Ξαφνικά λέμε μας ζήτησε κανένα ΝΑΤΟ να βάλουμε τους πυράβλους στην Κάρπαθο. Μόνο μας βάλαμε. Και μετά εξήγησε ότι αυτοί οι πυράβλοι έχουν πάει κάπου αλλού. Αλλά δεν ας πούμε πού ακριβώς. Θα μάθετε.
0: Στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα και από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας μπορείτε να μπαίνετε και στα social media τούτης της εκπομπής. Στο X JK Pumpkin, παρακαλώ πολύ, και στο Instagram M Αναστασοπούλου, μία λέξη, ό,τι προτιμάτε εσείς.
1: Έχει ξεκινήσει πολύ σωστά, γιατί από σήμερα θα συζητάμε πολύ το κόμμα Καρισιανού. Μέχρι την Τρίτη. Μέχρι να εμφανιστεί το άλλο κόμμα. Όπου εκεί θα δούμε τελικά ποιοι θα πάνε. Έχω ακούσει πάρα πολλούς βουλευτές που λένε θα πάνε στο Θησίο. Αλλά δεν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ξεκινήσει παράνοια τώρα. Αρχίζει παράνοια. Είναι. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου. Σαν να ετοιμάζεται. Να πούμε με δικού μας όρους. Ένα νέο κανάλι. Έτσι, από ένα πρόσωπο που ξέρουμε. Και να πάμε όλοι. Και να λέμε καλή επιτυχία και να τα κοιτάμε το νέο κανάλι. Και να σου λέει άλλο, θα φύγει από το κανάλι που είσαι καλή. Όχι, βέβαια. Λέω εγώ τώρα. Και να είσαι εκεί όμως. Και να λες πάμε, μπράβο, το μπράβο στα εγγένεια και, μπράβο, και προχωράμε και τα λοιπά. Είναι λίγο.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα δεν το έχουν καθαρό όμως μέσα του. Θα φύγει ένα-ένα, θα φύγουν όλοι μαζί. Δεν θα φύγει κανένα, θα πάνε σούμπιτοι όπως είναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς θα γίνει. Θα το μάθουμε και αυτό από την άλλη εβδομάδα, γιατί έχει έντονες πολιτικές εργασίες η επόμενη εβδομάδα.
0: Πάμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο δελτίο ειδήσεων με πρόγνωση καιρού. Τα έχει κάνει ο καιρός ρόιδο, ας μην το σχολιάσω τώρα. Έρχεται η Χριστίνα να τα πούμε όλα και για το Σαββατοκυριακό που έρχεται. Έχετε γάμους, έχετε βαπτίσεις, έχετε εκδηλώσεις, έχετε πάρτι. Τι θα γίνει Σάββατο, Κυριακή και Παρασκευή, θα μας τα πει η Χριστίνα σε λίγο. Hold up, if you don't know, now you know.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με NoForce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel. Vogel, υγιέινα
7: και φυσικά. Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατοίκων έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 μετατράπηκαν σε σύλληψεις. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8% φέτος και πληθωρισμό που αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% προβλέπει φέτος για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις έρνες οικονομικές προβλέψεις της λόγω των επιπτώσεων του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και αμφιγεινά επαγγέλματα. Την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ζήτησε φακελάκι από ασθενή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, ζήτησε οι ηγητές της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε

0: πες μας τι γίνεται με την κίνηση, γιατί μας λένε οι φίλοι μας ότι στον Κηφισό γίνεται χαμός. Φουλ νταλίκες, λέει η φίλη μας η Νάνση, και ταλαιπώρια μπόλικη.
1: Χαμός. Και εγώ προχώρησα από την Παιανία, ήρθα το κέντρο αναγκαστικά.
0: Δεν πες όμως μια κουβέντα, δεν γκρίνιαξε.
1: Μα λαφιασμένος μπήκα. Όπου μπήκα τελευταία στιγμή. Γιατί άκουσα τον κ. Μιχάλη ότι είχε γίνει τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και είχε ουρές μέχρι ψηλά. Ήδη τώρα έχει από την Νέα Ερυθρέα έχει ουρά. Ακούστε το. Από την Νέα Ερυθρέα μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία. Είναι μποτιλιαρισμένο από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αχαρνών. Αυτό είναι το κομμάτι που δυσκολεύει. Καλύτερα να επιλέξετε άλλες διαδρομές για να πάτε προς τα κάτω, αλλιώς υπομονή στο μποτιλιάρισμα. Από Νέα Ερυθρέα μέχρι και Αχαρνών. Έχει και το αναδικό κίνηση από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών και αυτό. Από Εγάλεο μέχρι την Αχαρνών στο αναδικό. Αυτά είναι τα ζόρια του Κηφισού. Το κέντρο έχει κίνηση εκεί, Κατεχάκη, Μεσογείων και Κηφισίας. Όλο αυτό το σύμπλεγμα εκεί είναι μποτιλιαρισμένο. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας είναι καλά τα πράγματα, μόνο εκεί στο Μαρούσι έχει λίγο κίνηση και ψηλά μετά στη Θησαίο στην Νέα Ερυθρέα. Κατεβαίνοντας στην περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη έχει κίνηση εντάξει κλασική. Και επίσης από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη από Βουλιαγμένης. Πολλή κίνηση. Αυτά για την ώρα. Για Σπρόπυργο θα μας πει σε λίγο ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος. Αυτά βλέπουμε. Αττική οδό δεν είπα. Αττική οδό όχι, δεν έχει κάποιο ποτηλιάρισμα. Είναι καλά. Ο Κηφισός πολύ ζώρικος.

0: Πριν καν έρθει και μπει στο στούντιο, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα.
1: Λογικό.
0: Το πρώτο, α πούμε, βλέπω τυχαία εδώ μπροστά μου.
2: Ναι.
0: Είναι για την Κυριακή. Μην πάμε ακόμη στην Κυριακή. Μία-μία μέρα, παιδιά. Καλώς το Χριστινάκι μας.
2: Είναι άστο. Αυτό, ναι, αυτό έλεγα και πριν.
3: Είμαι πολύ ευχαριστημένη.
2: Ή έντονο τσουρτσούρ ή απλό τσουρτσούρ είναι τώρα αυτό.
3: Ναι, έτσι πάει. Ναι. Είναι
2: συμφωνικά τα λέω, ξέρεις.
3: Και εγώ τα ίδια. Συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
2: Ας ξεκινήσουμε από τη σημερινή αστάθη. Γιατί από σήμερα είναι ασταθής ο καιρός, έτσι. Ναι.
3: Αν μπορούσατε να δείτε την τελευταία εικόνα του δορυφόρου, επάνω στα υπηρωτικά είναι συνεπιές τελίτσες. Πώς να σου πω, η συνεπιά είναι ακριβώς όπως είναι η αστάθεια, ο άστατος καιρός από την ώρα. Και πράγματι έχει βροχές στα υπηρωτικά. Έχει και εδώ στην Αττική, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Πώς το είπαμε, αλλού τσουρ, αλλού τσουρ, τσουρ. Αυτό. Επομένως, αυτό θα περάσει. Δεν είναι, δηλαδή σε καμιά ώρα θα έχει περάσει από την Αττική.
0: Και τελειώσαμε για σήμερα.
3: Και μετά για σήμερα, μία-μιά-μισή ώρα, ξέρω εγώ πώς θα κρατήσει, και μετά τελειώνουμε για σήμερα. Από εκεί και πέρα τώρα. Και γενικότερα από τα υπηρωτικά, μέχρι αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα σταματήσουν στα υπηρωτικά. Αύριο Παρασκευή τώρα, φαίνεται ότι στα βορειοανατολικά, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, φαίνεται ότι θα έχει από το πρωί βροχούλες. Και βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα έχει αρχικά ήλιο, λίγη συννεφιά με ήλιο, και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα υπηρωτικά και την Κρήτη και αργότερα το απόγευμα στα νησιά κάτω της Κυκλάδες θα σημειωθούν και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, βροχές, δηλαδή αύριο περνάει και σύστημα μαζί. Οπότε είναι και περισσότερο, δεν είναι απλά η αστάθεια η σημερινή.
0: Ναι.
3: Και προέντονα, και χειρότερη μέρα θα είναι το Σάββατο βέβαια, όπου θα είναι το χαμηλό από πάνω μας ακριβώς, και που θα βρέχει κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέχει και νωρίτερα. Και το βράδυ πια τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Και την Κυριακή απογευματινή αστάθεια, μεσημέρι απόγευμα, δηλαδή στα υπηρωτικά. Δηλαδή ο καιρός συνεχίζει να είναι άστατος, κυρίως στα ανατολικά.
0: Η Κατερίνα λέει: έχουμε την Κυριακή στα νότια εδώ στην Αθήνα στις 5 το απόγευμα γάμο.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν τελειώσει οι αστάθειες του μεσημερινού απογεύματος.
3: Μπορεί και να βρέχει, ρε παιδιά, και να βρέχει. Δεν είναι. Είναι ο καιρός έτσι που ακόμα είναι πολύ πιθανό να βρέχει και να σταματήσει λίγο αργότερα. Δηλαδή μετά τις 6-7 η ώρα.
0: Okay.
3: Τώρα το Σάββατο, που θα είναι και η χειρότερη μέρα, εδώ στην Αττική θα βρέξει από πριν το μεσημέρι κάπου εκεί, και δεν φαίνεται να σταματάει πριν από το βράδυ.
0: Το βράδυ 8-9, ας πούμε.
3: Ναι, κάπου εκεί, και μπορεί και λίγο περισσότερο.
0: Πατήσαμε πανηγυρικά.
2: Πάμε πάλι πίσω.
3: Ναι.
0: Τι να σας κάνω, πες παιδιά.
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καλύτερα να ξέρεις ότι θα βρέξει και να πάρεις τα μέτρα σου, παρά να ξέρεις ότι δεν θα. Να σου πω ότι δεν θα βρέξει,
0: ναι,
3: και
0: ναι,
3: να τη φάσει την
0: βρόχα.
3: Να σε προετοιμάσεις.
0: Χριστίνα, θέλει να μου πάρει τα μέτρα. Έχει διαφορά στην Αττική, έχουν διαφορά τα βόρεια προάστια από τα
3: βέβαια,
0: νότια.
3: Βέβαια.
0: Δηλαδή στα με νότια, ρε παιδί μου, βρέχει λιγότερο.
3: Την αστάθεια, με τον καιρό αυτό της άνοιξης, μπορεί και να μην βρέξει καθόλου.
0: Okay.
3: Αλλά το Σάββατο δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, σήμερα μπορεί και να μην βρέχει κάτω στο Σούνιο. Αλλά αύριο. Το Σάββατο δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα βρέξει παντού και θα είναι πιο γενικευμένες οι βροχές. Δεν είναι απλά στάθεια. Δεν θα έρθει δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα. Και η Αττική συνήθως βγάζει μετά τις 3 η ώρα, 2-3 η ώρα, και μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, όταν είναι πραγματική αστάθεια.
0: Okay. Τέτοιο πράγμα.
3: Τώρα είναι και σύστημα. Είναι το χαμηλό από πάνω μας. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
0: Τη το φέρα από αλλού, αλλά δεν.
3: Ναι.
0: Δεν. Το Σάββατο θα είναι δυσκολότερη και πιο σύνθετη μέρα.
3: Πιο σύνθετη μέρα με βροχές κτλ.
0: Και η άλλη εβδομάδα έτσι.
3: Τουλάχιστον η Δευτέρα φαίνεται ότι θα έχει απογευματινή αστάθεια, η Δευτέρα και η Τρίτη. Βλέπουμε για μετά.
0: Ναι.
3: Η Τρίτη όχι, είναι καλύτερα τα πράγματα την Τρίτη.
0: Τρίτη καλύτερα.
3: Ναι.
0: Τι έχει πάθει ο καιρός τώρα, τέλμα.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνει αυτό. Ναι. Και Ιούνιο μη σου πω ότι το παθαίνει, και νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Είναι μερούλες.
3: Πώς το λένε
0: πόλης.
3: Το Μάη. Ναι. Πώς το λέει με το Μάη.
0: Με το Μάη, τι, να πιάσουμε το Μάη.
3: Ψάχνω να βρω τι, όχι, όχι.
2: Σε λένε το κορίτσι του Μάη.
0: Και το Μάη, αν αυτό κάτι.
2: Και το Μάη θα είναι ωραία με την κούπα για παρέα, τι.
0: Εσύ μιλες για κούπες τώρα.
2: Δεν καταλαβαίνω, το ποτάχμα δεν μπροστά.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη. Ό,τι θέλεις.
3: Στον καταραμένο τόπο Μάη μην αβρέχει.
2: Να μου το Μάη γάιδαρο στον Αύγουστο κρυάρι. Όλο το χρόνο πετεινός και γάτο στο Γενάρη. Βλέπω τώρα εδώ πέρα.
0: Παναγία. Πολύ ωραία, Χριστινάκη.
3: Αυτά λοιπόν.
0: Να σα πω κάτι.
2: Στον καταραμένο τόπο, Μάη, μην
3: αβρέχεστε.
0: Να το πω για του ακροατέ μου. Η Χριστίνα, επειδή αγαπάει τόσο πολύ τον καιρό, ρε παιδί μου, θέλω να ξέρετε ότι τώρα που ξέρει ότι ο καιρός θα σας τα χαλάσει, στεναχωριέται.
3: Αλήθεια
0: και έρχεται και τον λέει με βάρος.
3: Αλήθεια είναι αυτό, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή,
3: είναι αλήθεια.
0: Αν τη δείτε, θέλει να το πει να φύγει να τελειώνει, γιατί ξέρει ότι σας χαλάει τα σχέδια. Αλλά καλύτερα να είστε έτοιμοι και να έχετε
3: βρει. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή πολύ κόσμο, να έχεις μια αυτή και να... Δηλαδή πρέπει κάτι να είσαι προετοιμασμένος να
0: μπορεί
3: κάνεις.
0: Μπορεί να μην γίνει όπως το έχει τον ηρευτή. Το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε, αλλά ο καιρός είναι έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Και αν υπάρχει αγάπη στο ζευγάρι,
2: αυτό, ναι.
0: Και αγάπη
3: μα, και στους φίλους, όλα δεν έχει καμία σημασία.
0: Και σε ένα περίπτερο μπαίνουμε όλοι μαζί μέσα και χορεύουμε.
2: Ναι, πες, αυτούς δώσανε 5 και 10 χιλιάρικα για να κάνουν γάμους. Τα περίπτερα.
0: Παιδί μου, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Εκτός του ζήσε μάμη να φας τριφύλι, υπάρχει Μάη Άβροχος, τριγητής χαρούμενος. Μάη Άβροχος. Λοιπόν, μήνας που δεν έχει ρο, ρίξει στο κρασί νερό. Ο Μάης.
3: Μάης.
2: Κάτσε γιατί μου βγάλει κάτι περίεργο τώρα. Το χάσαμε.
3: Αυτές είναι ωραίες, ναι.
2: Αυτές είναι κανονικές.
3: Αλλά τούτη τη φορά είναι ισχύ αυτό. Στον καταραμένο τόπο μην να βρέχει.
0: Και τώρα θα και την άλλη, τώρα από Δευτέρα θα αρχίσουμε να τη ρωτάμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κανόνισε.
2: Α, θα λείπει η κυρία, εντάξει, μάθη.
3: Μίχελα. Εγώ θα λείπω.
2: Και εσύ θα λείπεις.
3: Εγώ βαφτίζω στη Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ βαφτίζεις και εσύ θα λείψεις, έχεις πει, δεν έχεις πει.
0: Θα λείψω εγώ Αγίου Πνεύματος, θα λείψω, αλλά δεν το έχω πει.
2: Α, όχι, εγώ θα λείψω, συγγνώμη.
0: Δεν πιστεύω να βλέπεις κάτι για Αγίου Πνεύματος.
3: Όχι, ακόμα δεν είναι.
0: Δεν είσαι όμως και σίγουρη για τίποτα.
2: Ναι, ναι. Ο Μάης φτιάχνει τα Σπαρτά και ο Μάης τα χαλάει.
3: Ναι.
2: Μαζί. Τα που λες.
3: Η κόρη μου εχθές μπορεί και να βλέπει. Λέω τίποτα τεντούλες έχουμε για να βάλουμε.
2: Άμα. Την έφτιαξε και εσύ.
0: Είπες έτσι στο παιδί σου.
3: Έτσι είπα.
0: Στο σπλάχνο σου, ρε Χριστίνα.
2: Να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η πρόγνωση. Μέχρι στους πλάχνους τα λέει αυτά.
3: Έχουν όμως, έχουν έτσι μεγάλο πράγμα. Από, είναι οργανωμένοι από.
0: Για να τα λέει αυτά η Σούζη, τώρα καταλαβαίνετε ότι μας προετοιμάζει για όλα τα σενάρια.
3: Βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, γιατί είναι χειρότερα. Βαφτίζουν.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ο καιρός είναι πιο εύκολο να βγάλει εκεί παρά το.
2: Η βροχή πέφτει πιο εύκολα στη Θεσσαλονίκη από ό,τι στην Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί που περπατάς μπορεί ξαφνικά να σου ρίξει την βροχή.
0: Είναι το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη που θα είναι στο Ολύμπιον εκεί για την κυρία Καριστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος θα έχουν θέμα, λες. Ώρα.
3: Δεν είδα τώρα τι
0: okay,
3: κάνει.
0: Okay.
3: Νομίζω okay. Πως όχι όμως.
0: Okay, okay. Μα,
3: γιατί είναι πιθανότητα και κυρίως στα γύρω ρινά. Επομένως δεν νομίζω ότι θα έχουν.
0: Έχουν και τα Περιστέρια εκεί.
3: Και πάντως δεν θα έχουν την Τρίτη, νομίζω, στο θυσίο.
2: Έχει
0: το. Είδες για τον Τσίπρα, δεν είδες για την Καριστιανού.
3: Όχι, αφού
0: αυτό
3: με ρωτήσανε.
0: Είναι περίεργο.
3: Με ρωτήσανε.
0: Α, σε ρώτησαν αρμοδίως.
3: Ναι, αρμοδίως. Να μην απαντήσω.
2: Το Ολύμπιον έχει χώρο να σκεπαστούν, να μπουν τα Περιστέρια.
0: Ορίστε.
2: Έχει χώρο να μπουν τα Περιστέρια από
3: κάτω. Εξάλλου είναι μέσα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο Ολύμπιον. Δεν χωράνε 3.000
2: στο Ολύμπιον. Έχει βγάλει και έξω. Και οθόνες έχει βγάλει και από όλα.
3: Ναι, από όλα.
0: Πού θα τους χωρέσουμε στο Ολύμπιον 2.000.
3: Νόμιζα ότι ήταν μέσα.
0: Ναι, θα είναι μέσα.
2: Μέσα θα είναι η παρουσίαση. Γιατί είναι παρουσίαση. Δεν πάει να κάνουμε στον δρόμο.
3: Όχι, βέβαια.
0: Τι έχουμε πάθει. Για τον κύριο Τσίπρα όμως όσοι προτίθεστε να πάτε
3: φυσίο...
0: Ναι.
3: Α, το Ολύμπιο απ' έξω, εντάξει.
2: Αν τη ρώτησαν για το φυσείο πρέπει να ξέρει γυναίκα τι κάτσε ρε παιδί μου.
0: Α, ναι.
3: Αμέ.
2: Πρώην πρωθυπουργός είναι.
0: Φυσικά.
3: Καλά, αρμοδίες, με ρωτήσαν όλους.
0: Όλους βοηθάει. Και με όλους
3: και όλοι με ρωτάνε. Και με όλοι με ρωτάνε.
0: Είσαι πολύ
3: και με όλους
0: χρώμη,
3: είμαι αγαπημένη.
0: Πολύ χρώμη.
2: Αυτό είναι πραγματικότητα, είσαι με όλους.
3: Αλήθεια, αλήθεια το λέω. Να. Είναι δηλαδή, γιατί τη δουλειά μου κάνω. Δεν μπορεί να κάνω.
2: Δεν υπάρχουν χρώματα.
3: Εξαιρέσεις.
2: Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα, ρε.
3: Αλίμονο.
0: Είχε πει μια ψυχή.
2: Βάσκε τριφύλι.
0: Βάσκε τριφύλι. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
3: Γεια σας.
2: Πάρα πολύ, Χριστίνα. Να είσαι καλά.
0: Χαίρετε.
2: Η κίνηση είναι γίνεται χειρότερα σου και τη χρυσό μόνο θα πω. Πάει πίσω από την Ερυθρέα σιγά-σιγά. Και φτάνει μέχρι Περιστέρι.
0: Α, συγγνώμη, Χριστίνα!
2: Μεγαλώνει το
0: ποτηριάσμα. Έλα εδώ, οι φίλοι μας αύριο πάνε Iron Maiden. Τι θα γίνει
2: Σάββατο.
0: Αύριο,
3: το Σάββατο βράδυ. Εδώ, στο ναι. Αυτό, το βράδυ θα έχει σταματήσει.
0: Στο ΆΚΑ.
3: Ναι, στο ΆΚΑ.
2: Ναι. Ναι.
3: Το βράδυ θα έχει σταματήσει. Αυτό. Νομίζω.
0: Θα πάνε από νωρίς το ΆΚΑ.
3: Να έχουν και μια ομπρελίτσα μαζί τους και ένα νάιλον να βάλουν από κάτω στον ποπό τους για θα έχει βραχή.
0: Τι έχουμε.
3: Το μάρμαρο.
0: Το Σαββατοκύριακο που δεν έπρεπε να βρέχει. Ρίχνει του λούμια, ρε παιδιά.
3: Αυτό έλεγα. Ήρθε ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος το πρωί από εδώ και μου είπε ότι σε ρώτησε και για το. Για το Σάββατο και του λέω τόσα μηνύματα. Έχω πολλά χρόνια να απαντήσω.
0: Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Σε ένα Σαββατοκύριακο μέσα. υπερβολικά πολλά. Υπερβολικά πολλά μηνύματα. Δηλαδή, λες και ήταν επίτηδες όλες οι εκδηλώσεις να γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Και δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι ακόμα.
3: Όχι.
0: Φαντάσου.
3: Να σου πω, προτιμώ να λέω θα έχει κάψω να βάλει ανεμιστήρες.
0: Ναι, παρά οτιδήποτε άλλο. Το αυτά. Ξέρουμε. Γεια σου.
3: Αντίλια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Χριστίνα μας.
0: Νομίζω ότι θέλουμε εμείς να σας τα
2: όχι,
0: λέμε
2: παιδιά,
0: τα κακά μαντά.
2: Καταλαβαίνουμε ότι νευριάζεται τώρα.
0: Θέλω να σας πούμε τώρα ότι θα είχε μια υπέροχη φανταστική βραδιά. Να πάτε εκεί να του δώσετε να καταλάβει.
2: Θα
0: του δώσετε να καταλάβει με μέσα.
2: Εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος. Μπορεί σε κάποιους να τους ικανοποιήσει. Κάποιους άλλους όχι. Αναλόγω τι ώρες εκδηλώσεις. Δεν ικανοποιεί τους φίλους που είναι στο Κηφισό. Είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, το ξαναλέμε. Πάρτε μας τηλέφωνο αν έχετε δει κάτι περίεργο το οποίο δεν λέμε τόση ώρα. 2-10-48-00-170-174, γιατί και το αναδικό πια έχει μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά. Τρομερή. Και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί αύριο έχει και το Final Four και θα είναι αποκλεισμένο όλο το Μαρούσι με αστυνομικά μέτρα. Με χιλιάδες φιλάθλους και οπαδούς που θα πηγαίνουν στο ΑΚΑ.
0: Και τους έχουν χωρίσει εντωμεταξύ.
2: Ναι,
0: θα πάει κάθε ομάδα, θα συναντηθεί σε διαφορετικό σταθμό του ΙΣΑΠ.
2: Πιο safe αυτή τη φορά.
0: Να ανέβουν στο ΑΚΑ. 4.000 αστυνομικοί, ντρόουν, όχαμος.
2: Σκέψου να ήταν και η φίλη του Παναθηναϊκού.
0: Εντωμεταξύ είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε. Καλά, έχει κάνει πολλές αναρτήσεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος από το πρωί. Και ανήρτησε ένα βίντεο του ΑΚΑ και λέει απλά για να ξέρετε που έρχεστε.
2: Ναι. Εντάξει, είναι στολίδι του ΑΚΑ. Και μακάρι να φτιάξουν όλες τις
0: ομάδες. Και ευρωπαϊκών προδιαγραφών γήπεδο προφανώς. Και άρα και όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων πρέπει να σεβαστούν το χώρο.
2: Προφανώς. Εννοείται.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Γιάννη.
2: Δεν νοικιάστηκε σε κανέναν. Ένα πέρασμα θα κάνουν αύριο.
0: Airbnb, ρε παιδί, για δύο μέρες.
2: Αύριο, μία μέρα θα είναι αύριο φίλο Ολυμπιακού και τέλος.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχει και μία δεύτερη.
2: Δεν θα υπάρχει.
0: Γεια σας.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

Σημειώστε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στη Λεωφόρο οργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους. Σε άλλες χώρες έχει γίνει συνείδηση η αιμοδοσία, εδώ όχι ακόμα, όμως κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα όλοι παρέα. Με σύνθημα λοιπόν την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε όλους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει φτιαχτεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γήπεδου, από την οδό Τσόχα δηλαδή, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας, να ξέρετε ότι με ραντεβού θα γίνει η αιμοδοσία. Τηλεφωνικά σήμερα και αύριο στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 μέχρι τις 7.30 είναι σήμερα και αύριο από τις 9.30 το πρωί μέχρι επίσης τις 7.30, ή μέσω της εφαρμογής μπορείτε να το κάνετε και με app πολύ εύκολα μέσω της εφαρμογής

skyradio.gr κουτάκι. Λέει, πες την άποψή σου. Κάνετε ακριβώς αυτό που σας υποδεικνύει. Πάμε σιγά σιγά εμείς να οδηγηθούμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Μένετε στον Sky γιατί επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία με τον γιατρό που Παναγία μου ζήτησε φακελάκι. Δεν το πιστεύουμε. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Άγια Νάργυρη στην Κηφισιά. Τέθηκε σε. Του επιβλήθηκε αναστολή καθηκόντων και έχει διαταχθεί και ΕΔΕ για τον συγκεκριμένο. Απλά το ακούσαμε με τα αυτάκια μας. Αυτό δηλαδή που όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει, το ακούσαμε και το είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Λέει, δώσε μου, έλεγε στον ασθενή. 100-150 ευρώ είναι καλά. Ναι, πολλά. Δεν τα πάρω εγώ. Πλάι μορομπίν το δώσω. Εγώ τα δώσω στους συναδέλφους. Δεν για μένα, λέει. Αυτό ήταν το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, και τις δικές σας εμπειρίες θέλουμε από τα νοσοκομεία. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά στη συνέχεια. Διαφημίσεις πρώτα και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση σημειώνει ότι στοιχείο η περαστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει και με την αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με νέα ερώτηση, το βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές, επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ με τον πρόεδρό της Τέλειο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στο κουφού την πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επιθυτίας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και ότι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκές. Αντίστροφα, μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Τελικά η τρυπούλα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάβρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες στην αργία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν Σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε υπολείμματα καλλιεργειών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι στις 18 Μαΐου. Η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο αφού ο συγκεκριμένος ημεδαπός εντοπίστηκε να ρίχνει κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό ποτάμι, Ανέμονα και Καλαμαθιά. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρηση στο Μουσείο Μαστίχ.

0: του φίλους, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο, με την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα», σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει φέτος κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα, στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν το Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιωτή των Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών. Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση, και την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Ο Κοινωνικός Χώρος Αντίβαρος, στην Οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός πραγματοποιεί έναν ακόμη περίπατο. Αυτή την φορά θα είναι αφιερωμένο στη χώρα της Χίου, την Κυριακή 24 Μαΐου, 11 το πρωί, σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα, έξω από το Λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου στον Κοφινά. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, «Το δαχτυλίδι της προδοσίας», θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Μύριο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτό σου ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτω.

0: θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Ως Ράδιο Αλήθεια

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο, έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση σημειώνει ότι στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει και με την αστική. Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με νέα ερώτηση, το βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές, επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ με τον πρόεδρό της Τέλειο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στο κουφού την πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύριος Μιχαηλίδης. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και ότι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκές. Αντίστροφα, μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Τελικά η τρυπούλα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάβρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες στην αργία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε υπολείμματα καλλιεργειών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι στις 18 Μαΐου. Η πυροζεστική βεβαίωσε το πρόστιμο αφού ο συγκεκριμένος ημεδαπός εντοπίστηκε να ρίχνει κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό ποτάμι, Ανέμονα και Καλυμασιά. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ο Σταμάτης Κλούβας, πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ομήριο.
εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝΟ. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος

0: Σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν το Σάββατο 6:30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών. Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός πραγματοποιεί έναν ακόμη περίπατο. Αυτή την φορά θα είναι αφιερωμένο στη χώρα της Χίου την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί, σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή 24 Μαΐου 5:30 το απόγευμα έξω από το λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λοβοκομείου στον Κοφινά. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Μύριο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Πλην ο Ιξίωνας, όντας καθαρματάκι, πρώτα την πήρε, τη χάρηκε και ύστερα του ξύνησε. Οπότε έκανε το κορόιδο για το δώρο που όφιλε. «Σιγά μην πληρώσω κιόλας που πήρα αυτό το διάολο και τον έβαλα πάνω στο κεφάλι μου», είπε. Ο πατήρ Διήνωας από την άλλη, αντί να τρέχει σε δικαστήρια και τα τιάφτα ζητώντας τα υπεσχημένα για την κόρη που πούλησε, συγγνώμη, που έδωσε στον Ιξίωνα, έκανε κάτι απλούστερο. Έστειλε ανθρώπους μέσα στη μαύρη νύχτα στο παλάτι του γαμπρού του και έκλεψαν τα άλογα του. Τσαντίστηκε πολύ ο Ιξίωνας, καθότι τα άλογα και τα μουλάρια τα είχαν περί πολλού τότε. Περισσότερο τα λογαριάζαν από τις γυναίκες, αλλά δεν έβγαλε άχνα. Παριστάνει ότι δεν ήξερε τίποτα, καλεί τον πεθερό του σε δείπνο στο παλάτι του, πάει ο γέρος ανυποψίαστος, «Έλα πεθερούλη να σου δείξω τι ωραίο σουβλιστό έχουμε βάλει στη θράκα», του είπε, πλησιάζει ο Διήνωας, του δίνει μια σπροξιά ο Ιξίωνας και τον ρίχνει μέσα στη φωτιά. Έγινε λαμπάδα ο γέρος. Άλλοι λένε πως του έσκαψε, λέει, ένα λάκκο στο δρόμο που περνούσε, γέμισε το λάκκο με αναμένα κάρβουνα, έπεσε μέσα ο Διήνωας και έγινε σαν σπανακόπιτα που την πήρε πολύ η φωτιά. Φρικτό έγκλημα να σκοτώσει μέσα στο σπίτι του κάποιον που είχε προσκαλέσει, καθότι η πράξη του αποτελούσε ύβρι στον ξένιο Δία. Δεύτερο, ακόμα φρικτότερο το γεγονός ότι σκότωσε συγγενή του, πολύ σοβαρό για τα ήθη της εποχής. Προκάλεσε τη μήνη των θεών ο Ιξίωνας και των ανθρώπων. Κανένας βασιλιάς δεν δεχόταν να κάνει τελετές για την κάθαρσή του από το έγκλημα. Έχασε το βασίλειό του διότι τον κυνήγησαν οι υπήκοοι του αηδιασμένοι. Άρχισε να τριγυρίζει εδώ και εκεί ανέστιος, βρωμερός, πιναλαίος και περιφρονημένος. «Μήτε μου χρειασμένο παξιμάδι να κολατσίσει δεν του δίνανε», γράφει ο Τσιφόρος. Οπότε αποσταμένος ο Ιξίωνας καταφεύγει ηκέτη στο ναό του Δία. Τους ηκέτες γενικά τους καλόβλεπαν στην αρχαιότητά μας. Τους θεωρούσαν μετανιωμένους και τους έδιναν δεύτερη ευκαιρία οι θεοί και οι άνθρωποι. Εξάλλου δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από το να σκοτωθεί κάποιος μέσα σε ναό στον οποίο είχε καταφύγει ο ηκέτης. Ήταν φαίνεται στα κέφια του και εκείνη την περίοδο ο Δίας, θα είχε βρει φαίνεται καμιά καινούρια γκόμενα, οπότε του δίνει χάρη του Ιξίωνα και τον ανεβάζει απάνω στον Όλυμπο. Τον κάθισε στο τραπέζι των θεών. Κάποιοι λένε ότι του χάρισε και την Αθανασία. Άρχισε να τη βγάζει πάλι με ρακλαντάν ο Ιξιονάκος. Αλλά τι τα θες, ο αλήτης θα ξαναγίνει αλήτης με την πρώτη ευκαιρία, όσες συγγνώμες και αν έχει ζητήσει στο ενδιάμεσο. Και μια μέρα, εκεί που τα πίνανε στον Όλυμπο, βλέπει ο Ιξίωνας να μπαίνει στη σάλα η Ήρα. Ευθυτενής, αρχοντική, με αυστηρή ομορφιά και με μια μεγαλοπρέπεια που έκανε μπαμ, την είδε ο Ιξίωνας και του μπήκε ο διάολος. Άρχισε να της κάνει νοήματα, να της βγάζει γλώσσα, να της κλείνει πονηρά το ματάκι. Γενικά έκανε ό,τι κάνουν οι ξεφτύλες που επιμένουν σε μια γυναίκα, αν και καταλαβαίνουν ότι εκείνη ούτε να τους δει δεν θέλει. Ο Δίας παραδίπλα τον κοίταζε και ανατσουτσούριασε. «Ρε εσείς», λέει στους υπόλοιπους, «ετούτος εδώ σαν να τα ρίχνει στη γυναίκα μου μπροστά στα μάτια μου». «Έλα καημένε Δία», του πάνε αυτοί, «ανυποψίαστη δεν μπορεί να είναι τόσο αχάριστος και τόσο ηλίθιος μαζί». «Μπα, λάθος κάνεις». «Μωρέ, ακούστε με που σας λέω, βλέπω εγώ δεν είμαι στραβός. Και έπειτα, όταν πήγαινε αυτός εγώ γύριζα». «Κάτσε να του τη στήσω και αν αποδειχτεί αλήθεια θα του πάρει ο διάολος τον πατέρα». Φωνάζει που λέτε ο Δίας μια κατώτερη θεότητα, την Εφέλη, το σύννεφο δηλαδή για να συνεννοούμαστε. Της λέει, «Για πάρε σε παρακαλώ τη μορφή της σύρας», και άρχισε να τριγυρίζει σε εκείνον εκεί το βαρύ μάγκα στην άκρη του τραπεζιού για να δούμε τι θα γίνει.
1: Hello.
0: Πήγε η Νεφέλη με τη μορφή της σύρας δίπλα στον Ιξίωνα, πιωμένος αυτός και με πλήρη άγνοια κινδύνου, τη χουφτώνει, την πάει παραπέρα και συνευρίσκεται ερωτικά μαζί της. Και μάλιστα στη συνέχεια άρχισε κιόλας να κομπάζει και να κανχάζει ότι πήδηξε τη γυναίκα του αφεντικού. Τόσο ηλίθιος και αλυταράς ήταν. Από την ένωση αυτή του Ιξίωνα με την Εφέλη, με το σύννεφο δηλαδή, που είχε τη μορφή της σύρας, γεννήθηκε ο περίφημος Κένταυρος. Και αυτός μετά πήγε και ενώθηκε με τις φοράδες της Μαγνησίας, οπότε προέκυψαν οι υποκένταυροι, τα ζωντανά εκείνα που ήταν μισοί άνθρωποι και μισά άλογα. Παρένθεση. Επειδή και οι λαπίθες στους οποίους ανήκε

0: Ο Ιξίωνας μυθολογικά συνδέονται με τους κεντάβρους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτά τα ανακατωμένα όντα τοποθετήθηκαν σε εκείνη την περιοχή. Στη Θεσσαλία και στο βουνό από πάνω της, στο Πύλιο. Ως γνωστόν, ο Θεσσαλικός Κάμπος ήταν σχεδόν ο μοναδικός τόπος όπου υπήρξε ελληνικό υπηκό. Ο άλλος ήταν ο Μακεδονικός Κάμπος. Τα άλογα θέλουν ανοιχτές πεδιάδες να καλπάζουν και καλή τροφή για να συντηρηθούν. Οπότε μόνο η Θεσσαλία διέθετε αυτές τις προδιαγραφές. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα με τις πόλεις κράτη ήταν ορεινή και φτωχή σε εδάφη. Οπότε δεν αναπτύχθηκαν τα άλογα και το πολεμικό υπηκό. Οι Έλληνες διέπρεψαν με το πεζικό τους τη συμπαγή τους φάλαγγα. Και επειδή προφανώς στην αυγή του πολιτισμού στη Θεσσαλία ο άνθρωπος πρωτοεξημέρωσε και πρωτοκαβάλισε το άλογο, γεννήθηκε σε αυτές τις περιοχές ο μύθος των κεντάβρων που ήταν άνθρωπος και άλογο ως ένα ενιαίο πλάσμα. Κλείνει η παρένθεση. Ξαναγυρίζουμε στο καθήκη τον Ιξίωνα, που ενώ ο Δίας τον έσωσε και τον περιμάζεψε, εκείνος πήγε κατευθείαν να του φορέσει κέρατα με την ίδια του τη γυναίκα. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ξύπνιος τελικά ο Ιξίωνας. Όσο θράσος είχε, τόση χαζομάρα θα πρέπει να του περίσσευε. Διότι να μπερδέψει μια γυναίκα με μια άλλη γυναίκα, να το καταλάβω μέσα στο σκοτάδι. Αν είχαν και τον ίδιο σωματότυπο και κλειστό το στόμα τους. Αλλά να μπερδέψει σύννεφο με γυναίκα γίνεται. Θα μου πείτε, ζεστό και υγρό το σύννεφο, το ίδιο και η γυναίκα, αλλά πάλι σαν αλόκοτο μου φαίνεται τέλος πάντων. Μετά από πολλή σκέψη καταλήγω πως αυτός ο Ιξίωνας είτε ήταν ντύπ χαζός, είτε είχε πιει τον άμπακο, οπότε όχι με σύννεφο αλλά και με χαλαζόπτωση να τον είχαν βάλει να πάει, δεν θα καταλάβαινε τη διαφορά. Τέλος πάντων, είδε το σκηνικό ο Δίας και ζαλίστηκε. Τεράστια προσβολή μέσα στο ίδιο του το σπίτι από ένα διακονιάρι που περιμάζεψε και περιποιήθηκε. «Μωρέ καλά το λένε, ουδής πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος», είπε. Τα παίρνει ο Ζεύς στο κρανίο, φωνάζει το τσιράκι του τον Ερμή και τον διατάζει να δέσει τον Ιξίωνα πάνω σε ένα τεράστιο τροχό που φλέγεται και θα γυρίζει στον αιώνα τον άπαντα φλεγόμενος. Και μάλιστα του είπε να τον δέσει όχι με αλυσίδες ή σκοινιά, αλλά με φίδια που θα τον δαγκώνουν διαρκώς. Τρομερή τιμωρία, οπότε ο Ιξίωνας τριγυρίζει και όμενος στο στερέωμα, με τον τροχό να πηγαίνει πότε εδώ και πότε εκεί, ανάμεσα στα άστρα και τους γαλαξίες. Ο μύθος του Ιξίωνα θεωρούνταν πολύ σημαντικό στην αρχαιότητα, διότι είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πρώτον, όταν προσκαλούμε κάποιον σπίτι μας, τον περιποιούμαστε ανεξαρτήτως των αισθημάτων μας. Δεύτερον, εγκλήματα πάνω στο ίδιο μας το οικογενειακό αίμα ή στους στενούς εξαγχιστία συγγενείς μας είναι πολύ σοβαρότερα από τα άλλα και δεν αποκαθάρονται ποτέ, άρα δεν συγχωρούνται. Τρίτον, δεν πας με τη γυναίκα του άλλου γιατί θα το φας το κεφάλι σου αργά ή γρήγορα. Όλα όσα δηλαδή σήμερα θεωρούμε μπούρδες και παλιωμοδίτικες υπερβολές που πρέπει να ξεπεραστούν αν θέλουμε να είμαστε μοντέρνοι, τότε θεωρούνταν εγκλήματα καθοσιώσεως. Καταλάβατε γιατί οι τότε άφησαν πίσω τους έναν λαμπρό πολιτισμό, ενώ εμείς δεν θα αφήσουμε πίσω μας ούτε κουράδα. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στα Μάρκετ Ιν. Φθηνότερα.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Κάποτε, ίσως και να ήταν μυστικό πως ο αληθινός πλούτος δεν αγοράζεται με λεφτά. Και αν το ήξερες, μόνο με το χαμόγελο μπορούσες να το κοινωνήσεις.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες καθώς αναζωπυρώνονται οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα: το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες την αντίδραση της Τεχεράνης. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Το είπαμε και το κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 νέα λεωφορεία. Όπως σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός πλέει σε πελάγι ευτυχίας, στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει τέλος του μήνα και στην αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε πρωθυπουργός και όχι αντικάρχης. Με άμεση παρέμβασή του στη Βουλή, αντέδρασε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις πληροφορήθηκε με την από 19/5/2026 διαμαρτυρία της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου ότι οι υπερτιμολογήσεις παραμένουν και συνεχίζουν απτόητες να επιβάλλονται στους ασφαλισμένους για εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Με νέα ερώτησή του, ο κύριος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας, με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της ΧΙΟΥ. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή τους, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, με τον πρόεδρο της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στου κουφού την πόρτα, του ΕΟΠΗ δηλαδή, μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας τόνισε ότι άφησε ένα πακέτο εξασφαλισμένων έργων ύψους 54 εκατομμύρια ευρώ, όπου ανάμεσά τους είναι τα πάρκα τσέπης που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή, το ΡΕΚ, το Ειδικό Σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρβασίου και άλλα έργα. Αφήσαμε έτοιμα όριμα έργα που εδώ και 3 χρόνια ψάχνω να δω τι ακριβώς έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κάρματζης. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά την άμεση λήψη μέτρων ευθυγράμμισης των προδιαγραφών ασφάλειας όλων των επιβατικών πλοίων ως προς τα σωστικά τους μέσα. Παράλληλα, με άλλη ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας, κάνει λόγο για γενικευμένη τάση της κυβέρνησης να μην επιβάλλει τον νόμο του λιμενικού σώματος σε θαλάσσια ύδατα ελληνικής διαδικασίας. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης.
Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ένταξη και την επίβλεψη του έργου, όπως έκανε και με τα κτίρια 3 και 4. Να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά ιδιώτη και προβλέπει την αναβάθμιση και διαρρύθμιση του κτιρίου 1, όπου στεγαζόταν παλιά η παθολογική κλινική. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι εκτεταμένες φθορές, οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες συνιστούν διαρκή κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και σωματικών βλαβών για κατοίκους και επισκέπτες. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, το κάστρο έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων, χωρίς επαρκή σήμανση και χωρίς στοιχειώδη κυκλοφοριακή προστασία. Αντίστροφα, μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι οι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που ο αριθμός των υποψηφίων από τα επαγγελματικά λύκεια συνεχώς αυξάνεται, το Υπουργείο Παιδείας, παρά τα αιτήματα της τοπικής διένθεσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε και φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει δεύτερο εξεταστικό κέντρο. Τελικά, η Τρυπούλα, όπως την χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο οδόστρωμα στο λιμάνι, στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, στην οποία χθες συνεργεία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε πολλήματα καλλιεργιών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Μαΐου και η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο στο συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος εντοπίστηκε να ρίχνει τα κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση, και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη, αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή.
Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιο στην Καρδαμάδα στο Γαλκιός Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν το Σάββατο 23 Μαΐου 6.30 το απόγευμα με 8.30 στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο, στην Παναγία Γιογαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή, με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στον χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου, βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22 10 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στο άσυλο λεπρών του νησιού μας που μετρά 600 χρόνια. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλίκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη.
Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε στον Πειραιά από την Μπαρτσελονέτα με 12-9. Η ομάδα του Πειραιά με 8 βαθμούς τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον τρίτο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, ο Βαόλ που ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα νίκησε με 80-72 τον ΦΟΒ, έκανε το 3-2 στις νίκες και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Οι ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ο Σταμάτης Νύκτας παρέμεινε πρόεδρος στον Ατρόμητο Αγίου Γεωργίου. Η Αθλητική Ένωση Καλαμωτής ανακοίνωσε τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας με πρόεδρο τον Μιλτιάδη Σαραντινίδη. Επίσης ο Σταμάτης Ξίδας θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας και ο Γιάννης Τέτερης της ομάδας παιδών. Ο Λέων ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Μπαχάς θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο προπονητής τεχνικής κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Χίου Βαγγέλης Μαρίνος επιλέχθηκε ως συνοδός προπονητής της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που θα διεξαχθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο

0: Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1910 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933 φεύγει από τη ζωή ο γιατρός Χριστόφορος Ροδοκανάκης, πρώην γερουσιαστής, πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων επί 35 χρόνια, πρωταγωνιστής στα κοινά του νησιού.
0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023 βουλευτικές εκλογές έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,14%, ΠΑΣΟΚ 19,30%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 13,36%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,78%, Ελληνική Λύση 3,01%, Πλεύση Ελευθερίας 2,24%. Βουλευτές εκλέχτηκαν η Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με ειδήσεις τεχνολογίας.
1: Με τι ξεκινάμε?
0: Με τι θέλεις?
1: Πες το πρώτο στη σειρά.
0: Με έναν μικροσκοπικό αισθητήρα που υπόσχεται ασφαλέστερες πτήσεις.
1: Ναι, οι αισθητήρες αεροσκαφών στο μέγεθος γραμματόσημο θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πιλότους να λαμβάνουν ασφαλέστερες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τους δημιουργούς.
0: Οι αισθητήρες δημιουργήθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Σαρέι στη Βρετανία και έχουν μήκος περίπου 3 εκατοστά. Θα μπορούν να ανοιχνεύουν τη συσσόρευση πάγου και να αξιολογούν πώς αυτή επηρεάζει την απόδοση του αεροσκάφους.
1: Οι επιστήμονες που εργάζονται στο έργο αναφέρουν ότι το σύστημα θα βοηθά τους πιλότους να κατανοούν τι συμβαίνει στα φτερά κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ το μικρό μέγεθος των αισθητήρων θα επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε μικρότερες επιφάνειες, όπως και τους έλικες στα ελικόπτερα.
0: Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο η ανίχνευση πάγου, αλλά και η κατανόηση του πώς επηρεάζει την απόδοση του αεροσκάφους. Ο συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων ανίχνευσης θα βοηθήσει ώστε αυτές οι μετρήσεις να είναι πολύ πιο αξιόπιστες, ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες όπου τα σημερινά συστήματα είναι πιο ευάλωτα. Αυτή η τεχνολογία έχει στόχο να δώσει στα αεροσκάφη μια πολύ πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει στα φτερά τους σε πραγματικό χρόνο, ανέφερε ο Dr. David Birch από την νεοφυή εταιρεία Sensors, που ιδρύθηκε για την εμπορική εκμετάλλευση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
1: Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου ανέφερε ότι οι αισθητήρες που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Canadian Flight Test Center of Excellence συνδυάζουν δύο διαφορετικές τεχνολογίες για να προειδοποιούν τους πιλότους, και σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο οι αισθητήρες μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, ενδέχεται δε να οδηγήσουν σε βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου λόγω μικρότερης εξάρτησης από τα συστήματα αποπαγοποίησης. Μικροί οι αισθητήρες, αλλά πάνε να κάνουν μεγάλη δουλειά.
0: Πραγματικά, αν δει κανείς την εικόνα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τους αισθητήρες αυτούς, είναι σε πλάτος όπως ο δείκτης του χεριού μας και σε μήκος στην πρώτη γραμμή του δαχτύλου μας.
1: Μια σταλιά. Και μετά τους μικρούς αυτούς αισθητήρες που νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα βοηθήσουν σημαντικά, με τι θα ασχοληθούμε?
0: Με την μπάλα του Μουντιάλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχει Μουντιάλ.
1: Μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Μπορεί η καθημερινότητα να μας κάνει να το ξεχνάμε, αλλά έρχεται το Μουντιάλ για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
0: Αμερικά.
1: Αμερικά, ιδιαίτερο Μουντιάλ αυτό με όλα αυτά που γίνονται.
0: Στο Αμερικά.
1: Στο Αμερικά.
0: Μέχρι τότε. Ναι, τότε δεν ξέρεις.
1: Θα δούμε. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες, αλλά εμείς τώρα θα μιλήσουμε για την μπάλα την ίδια αυτή καθ' αυτή.
0: Γιατί οι επιστήμονες εξέφρασαν ανησυχίες για τη νέα μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς προσομοιώσεις δείχνουν ότι ο σχεδιασμός της είναι τέτοιος που πιθανώς δεν θα είναι υπάκουη στις ενέργειες των ποδοσφαιριστών.
1: Αυτό θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, θα έλεγα εγώ, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές.
0: Καλά, η μπάλα δεν θα κάνει ότι θέλουν αυτοί στα πόδια τους?
1: Κοίταξε, η τεχνολογία στις μπάλες πλέον αυτό το επίπεδο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σου θυμίζω προηγούμενες διοργανώσεις που μετρούσαν ένα σωρό πράγματα από αισθητήρες που είχε μπάλα μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω τώρα εδώ τι έχουν φτιάξει. Η φετινή μπάλα 30 της Adidas διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό και είναι η πρώτη στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που κατασκευάζεται μόνο από 4 πάνελ.
0: Τα πάνελ είναι τα ξεχωριστά κομμάτια συνθετικού υλικού, όπως πολυουρεθάνη ή PVC, που ενώνονται μεταξύ τους για να χωρίσουν το εξωτερικό περίβλημα μιας μπάλας ποδοσφαίρου, δίνουν στην μπάλα το σχήμα της και επηρεάζουν καθοριστικά την αεροδυναμική, τον έλεγχο και την ανθεκτικότητά της.
1: Ναι, συνήθως εμείς με τις απλές μπάλες που έχουμε στο μυαλό μας έχουν πολλά πανελάκια τέτοια μικρά.
0: 32.
1: Ο παραδοσιακός σχεδιασμός, δεν τα είχαμε τρεις ποτέ ομολογουμένως.
0: Πάντως βγάζει για 32.
1: 20 εξάγωνα και 12 πεντάγωνα. Τα πάνελ αυτά παλιά ενώνονταν μεταξύ τους με ραφές. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς. Οι σύγχρονες μπάλες χρησιμοποιούν λιγότερα πάνελ από 6 έως 12, τα οποία είναι θερμοκολλημένα. Αυτό εξαλείφει τις ραφές, μειώνει την απορρόφηση του νερού και προσφέρει απόλυτα σφαιρικό σχήμα.
0: Για να αντισταθμίσει το μικρό μήκος των ραφών που θα έκανε την μπάλα πιο λία, η Adidas πρόσθεσε βαθιές αυλακώσεις σε κάθε πάνελ και μια τραχιά εξωτερική επιφάνεια.
1: Μάλιστα. Ο John Eric Goff, φυσικός στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Puget Sound, δήλωσε ότι αυτό μεταβάλλει το φαινόμενο του αποκαλούμενου συντελεστή οπισθέλκουσας, ένα σημαντικό συντελεστή στον τομέα της αεροδυναμικής.
0: Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι μια δυνατή μακρινή μπαλιά ίσως χάνει λίγη από την απόστασή της.
1: Στις προσομοιώσεις μας η διαφορά δεν είναι τεράστια, ωστόσο είναι αρκετά μεγάλη ώστε οι παίκτες να παρατηρήσουν ότι οι μακρινές μπαλιές πέφτουν μερικά μέτρα πιο κοντά.
0: Αυτό τουλάχιστον λέει με άρθρο του στο The Conversation, εκτιμώντας ότι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν και για τους παίκτες που εκτελούν δυνατά σουτ, αλλά και για τους τερματοφύλακες.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Γκροφ και οι συνεργάτες του τοποθέτησαν τη νέα μπάλα σε αεροδυναμική σύραγγα για να μετρήσουν κάτι που ονομάζεται συντελεστής οπισθέλκουσας, όπως είπαμε. Αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο αέρας γύρω από την μπάλα και πόση αντίσταση αντιμετωπίζει κατά την πτήση.
0: Στη συνέχεια εισήγαγαν αυτές τις μετρήσεις σε προσομοίωση υπολογιστή για να δουν πώς θα συμπεριφερόταν σε πραγματικό αγώνα. Η κρίσιμη λεπτομέρεια που ξεχωρίζει μια καλή και σταθερή μπάλα από μια απρόβλεπτη είναι αυτό το φαινόμενο του συντελεστή οπισθέλκουσας.
1: Καθώς η μπάλα πετάει, ένα λεπτό στρώμα αέρα παγιδεύεται κοντά στην επιφάνειά της, μειώνοντας τη συνολική αντίσταση και βοηθώντας την να ταξιδεύει πιο μακριά.
0: Όταν όμως η μπάλα φτάσει σε συγκεκριμένη ταχύτητα, αυτό το στρώμα γίνεται τυρβώδες, αλλάζοντας δραστικά την αντίσταση του αέρα.
1: Αν η μπάλα είναι υπερβολικά λεία, φτάνει το συντελεστή οπισθέλκουσας σε υψηλές ταχύτητες που βρίσκονται ακριβώς μέσα στο εύρος των ταχυτήτων ενός πραγματικού αγώνα.
0: Όταν συμβαίνει αυτό, πολύ μικρές διαφορές στην επαφή με το πόδι του παίκτη προκαλούν μεγάλες αλλαγές στην απόσταση, στην τροχιά και στην ταχύτητα.
1: Αυτός ήταν και ο λόγος που η περιβόητη μπάλα Τζαμπουλάνη προκάλεσε χάος στο Μουντιάλ του 2010, αν θυμάστε, καθώς συχνά επιβραδύονταν απότομα όταν έφτανε στο κρίσιμο εύρος ταχυτήτων και οι παίκτες είχαν τεράστια προβλήματα στον έλεγχό της.
0: Τα καλά νέα είναι ότι η τραχιά επιφάνεια της Τριόντα φαίνεται να αποτρέπει αυτό το πρόβλημα. Η Τριόντα φτάνει το συντελεστή οπισθέλκουσας περίπου στα 43 χιλιόμετρα την ώρα, αρκετά χαμηλότερα από τα 79 έως 97 χιλιόμετρα την ώρα που είχε η Τζαμπουλάνη.
1: Αυτό είναι ακόμα χαμηλότερα από τα 50 έως 65 την ώρα των άλλων μπαλών που είχαμε, της Al Rihla το 22 και της Telstar 18 του 2018 ή της Μπραζούκα το 2014.
0: Ο Γκοφ δήλωσε ότι τα στοιχεία από τις δοκιμές δείχνουν ότι η μπάλα δεν θα συμπεριφέρεται με τρόπο που να προκαλεί παράξενες και απρόβλεπτες κινήσεις. Έχει πιο σταθερό και συνεπές συντελεστή οπισθέλκουσας στις ταχύτητες που σχετίζονται με κόρνερ και φάουλ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι υπάρχει ένα αντάλλαγμα για αυτή τη μεγάλη σταθερότητα.
1: Όταν η Τριόντα φτάσει στο σημείο που το στρώμα αέρα γίνεται τριβώδες, αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερη αντίσταση από οποιαδήποτε μπάλα που έχει κατασκευαστεί τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οι μπάλες που χτυπιούνται δυνατά και μακριά θα επιβραδύνονται πιο γρήγορα από όσο έχουν συνηθίσει οι παίκτες.
1: Με αρχή ταχύτητα 35 μέτρα το δευτερόλεπτο, η μπάλα αυτή αναμένεται να πέφτει περίπου 10 μέτρα πιο κοντά σε σχέση με τις Al Rihla ή την Μπραζούκα. Αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Και 10 μέτρα νομίζω είναι πολύ.
1: Βέβαια.
0: Ο Γκοφ επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ίσως κάνουν την Τριόντα πιο απρόβλεπτη. Οι βαθιές αυλακώσεις και η τραχιά επιφάνεια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους παίκτες να δίνουν περισσότερα φάλτσα στην μπάλα κατά την πτήση και αυτό ίσως επιτρέψει στους παίκτες να τη στέλνουν ακόμη πιο μακριά ή να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δουλειά των τερματοφυλάκων.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα μυστήριο σε αυτό το Μουντιάλ. Πώς θα τα πάνε οι παίκτες με αυτή την μπάλα
0: και πώς θα τα πάνε οι μπάλες με τους παίκτες.
1: Εμείς για την ώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Βόια ελιά Ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
6: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο, έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
7: ναι,
6: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
7: Ναι.
6: Έτσι, δεν είναι λίγα.
7: Μάλιστα.
6: Αυτά που μεταφέρονται.
7: Ναι.
6: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό υγείο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Και αφήνουμε την μπάλα του Μουντιάλ να πάμε σε δύο Έλληνες εφευρέτες που είναι στους φιναλίστ για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
0: Δύο Έλληνες εφευρέτες, η Αγγελική Τριανταφύλου και ο Ευάγγελος Ελευθερίου, συμπεριλαμβάνονται φέτος για πρώτη φορά στους φιναλίστ του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διάκρισης για την καινοτομία που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
1: Η Αγγελική Τριανταφύλου είναι Ελληνοσουηδή βιοτεχνολόγος, είναι φιναλίστ για την ανάπτυξη μιας κατοχυρωμένης με ευρεσιτεχνία ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Η μέθοδος αυξάνει τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών χωρίς να τις διασπά, επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερών προϊόντων κατάλληλων για εφαρμογές όπως τα ροφήματα καφέ.
0: Ζούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει καθημερινά με περισσότερους ανθρώπους και λιγότερους πόρους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε την παραγωγή τροφίμων πιο έξυπνη και αποδοτική. Αυτή η εφεύρεση δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ένα φαινομενικά παραδοσιακό τομέα όπως είναι η παραγωγή τροφίμων. Αυτά σημειώνει σε σχετική της ανακοίνωση η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου.
1: Ο εφευρέτης τώρα Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Το έργο του εκτείνεται από τη μαγνητική αποθήκευση και τη μνήμη flash ως το in-memory computing με σημαντικό αντίκτυπο στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές δεδομένων.
0: Μια λύση που απαιτεί ένα μικρό κλάσμα της ενέργειας που χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα αποτελεί από μόνη της σημαντικό πλεονέκτημα. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο εμπορικό. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια για υπολογισμούς πληρώνοντας το τίμημα αργότερα, τονίζει ο κ. Ευάγγελος Ελευθερίου.
1: Και οι δύο εφευρέτες είναι στην τριάδα των φιναλίστ στην κατηγορία βιομηχανία. Στην ίδια κατηγορία έχουν διακριθεί και η Ρομπέρτο Κρύπα, Κριστιάνο Κρύπα και η ομάδα τους για μία μέθοδο που επιτρέπει ταχεία τοπική παραγωγή probe cards για την πρωτοτυποποίηση μικροκυκλωμάτων.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα βραβεία καινοτομίας στην Ευρώπη. Να δούμε λίγα στοιχεία γι' αυτό. Θεσπίστηκε το 6 του 2006 από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τη σημαντικότερη παγκόσμια αρχή στον τομέα της πληροφόρησης και αναζήτησης πατεντών. Τιμά εφευρέτες και ομάδες που έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση μερικών από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.
1: Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πρώην φιναλίστ του βραβείου, οι οποίοι αξιολογούν τις υποψηφιότητες με βάση την τεχνική, επιχειρηματική και πνευματική ιδιοκτησιακή τους εμπειρία. Όλοι οι εφευρέτες πρέπει να διαθέτουν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους. Οι δε νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής 2 Ιουλίου στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Αδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Αδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι χαθήκαμε δηλαδή.
1: Η OpenAI ανοίγει το πρώτο της εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Στη Σιγκαπούρη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης και Πληροφόρησης της Σιγκαπούρης.
1: Η συνεργασία παρουσιάστηκε στη σύνοδο ATX Summit και στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής Σιγκαπούρης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε οικονομία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί δεν ήρθατε εδώ?
1: Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από επένδυση που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τα έχουμε και εμείς ανάγκη. Επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες η συνεργασία: την αξιοποίηση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης για σύνθετες εθνικές προκλήσεις, που έχουμε εμείς μπόλικες, την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης στη Σιγκαπούρη, και από αυτά έχουμε, και τη διεύρυνση της πρόσβασης στα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις.
1: Στέλεχοι της OpenAI ανέφεραν ότι η ισχυρή τεχνική κατάρτιση και η ξεκάθαρη φιλοδοξία της Σιγκαπούρης αποτέλεσαν βασικούς λόγους για αυτή την επέκταση.
0: Το νέο Applied AI Lab θα αποτελέσει τον πυρήνα της συνεργασίας OpenAI Σιγκαπούρης. Θα δημιουργήσει περισσότερες από 200 τεχνικές θέσεις εργασίας στη χώρα, μετατρέποντας τη Σιγκαπούρη σε παγκόσμιο κέντρο για τους λεγόμενους Forward Deployed Engineers.
1: Οι μηχανικοί αυτοί συνδέουν την πρωτοποριακή έρευνα με πρακτικές εφαρμογές, συνεργαζόμενοι άμεσα με οργανισμούς για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων.
0: Το εργαστήριο θα ευδιγραμμιστεί με τις προτεραιότητες της Εθνικής Αποστολής Τεχνητής Νοημοσύνης της Σιγκαπούρης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, τα χρηματοοικονομικά και η υγεία. Δεν ήταν ευκαιρία να το κάνουμε εμείς αυτό?
1: Ευκαιρία, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν ευκαιρία. Ευκαιρία. Επιθυμία σίγουρα, ευκαιρία. Μάλλον μας λείπανε διάφορα πράγματα. Ελπίζω κάποτε να κάνουμε κάτι ανάλογο.
0: Εν τω μεταξύ, OpenAI ετοιμάζεται τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, να μπει και στο χρηματιστήριο της Αμερικής.
1: Μπράβο στη Σιγκαπούρη πάντως.
0: Και εκεί από το χρηματιστήριο ευελπιστεί να αντλήσει κεφάλαια για να μπορέσει να προχωρήσει κι άλλο.
1: Το βασικό τους πρόβλημα όλων αυτών των εταιριών από ένα σημείο και μετά πλέον είναι να βρίσκουν χρήματα για να μπορούν να υποστηρίζουν τις υποδομές που απαιτούνται για να έχουν την υπολογιστική ισχύ που τους ζητάει το πελατολόγιο τους.
0: Και ενέργεια.
1: Υπολογιστική ισχύ μεταφράζεται και σε ενέργεια σήμερα.
0: Που το θέμα της ενέργειας καίει αυτή την περίοδο.
1: Πράγματι.
0: Το λοιπόν, εμείς εδώ θα κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, γιατί στη συνέχεια θα πάμε να δούμε μια πιο σύντομη οδό για να πάμε στη Σελήνη. Γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Είχαμε βρει μια για να πάμε στον Άρη στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν.
0: Ναι, αλλά τώρα βρήκαμε
1: τώρα
0: και
1: να πάμε για τη Σελήνη.
0: Τη Σελήνη, γιατί μπορείς να πας ευθεία, αλλά μπορείς να πας και δια παρακαμπτηρίου.
1: Μάλιστα.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση σημειώνει ότι στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει και με την αστική. Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με νέα ερώτηση, το βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας, με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές, επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, με τον πρόεδρό της Τέλειο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στο κουφού την πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επιθυτείας του ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύριος Μιχαηλίδης. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής, απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και ότι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκές. Αντίστροφα, μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Τελικά η τρυπούλα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάβρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες στην αργία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε υπολείμματα καλλιεργειών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι στις 18 Μαΐου. Η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο αφού ο συγκεκριμένος ημεδαπός εντοπίστηκε να ρίχνει κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό ποτάμι, Ανέμονα και Καλυμασιά. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ο Σταμάτης Κλούβας, πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ομήριο. εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝΟ. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου δίνει και φέτος ραντεβού με τους μικρούς του φίλους Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο με την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει φέτος κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιο, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν το Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών. Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση, και την Κυριακή με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός πραγματοποιεί έναν ακόμη περίπατο. Αυτή την φορά θα είναι αφιερωμένο στη χώρα της Χίου την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί, σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου στον Κοφινά. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Μύριο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Παγκάσιο φιλέτο κολύμπι, συσκευασία 800 γραμμαρίων, 2,99. Πεντανόστιμο ελληνικό λευκό αγελαδινό, 4,99 το κιλό. Εξαιρετική μοτσαρέλα γατός, 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 4,99 το κιλό.
4: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Ok, suena todo. 3, 2, 1, Lucia.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια. Και σας είχαμε πει για μια πιο γρήγορη διαδρομή για τη Σελήνη.
1: Ο σχεδιασμός διαδρομών για διαστημικές αποστολές απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.
0: Εύλογο.
1: Οι ερευνητές αναζητούν την πιο αποδοτική πορεία μεταξύ πλανητών και δορυφόρων, επειδή τα διαστημικά ταξίδια είναι εξαιρετικά ακριβά.
0: Ακόμα και μικρές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα μπορούν να εξοικονομήσουν εκατομμύρια.
1: Πρόσφατα, ερευνητική ομάδα ανακάλυψε μια εναλλακτική διαδρομή για τον Άρη που επιτρέπει την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού αλέ-ρετούρ στον κόκκινο πλανήτη σε χρόνο 70% μικρότερο από αυτόν που απαιτείται με τις συμβατικές διαδρομές που ακολουθούνται σήμερα. Σας το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Μια διεθνής ομάδα ερευνητών ανακοίνωσε ότι βρήκε μια μέθοδο υπολογισμού πιο αποδοτικής διαδρομής μεταξύ της Γης και της Σελήνης, χρησιμοποιώντας προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα. Η νέα μέθοδος βασίζεται στη θεωρία των λειτουργικών συνδέσεων, η οποία μειώνει την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκτέλεση πολύπλοκων προσομοιώσεων.
1: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο για να προσομοιώσουν 30 εκατομμύρια διαφορετικές διαδρομές προς τη Σελήνη, ενώ στη νέα μελέτη τους αναφέρονται 280.000 προσομοιώσεις.
0: Η φθηνότερη διαδρομή προς τη Σελήνη που ανακάλυψε η ομάδα ήταν ουσιαστικά κρυμμένη. Τα διαστημόπλοια που ταξιδεύουν στο ηλιακό σύστημα χρησιμοποιούν καύσιμα μόνο για μέρος της διαδρομής. Συχνά η βαρύτητα αποτελεί το προτιμόμενο μέσο προώθησης επειδή είναι δωρεάν. Υπάρχουν διαδρομές που καθορίζονται από τη βαρύτητα σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, γνωστές ως διαπλανητικό δίκτυο μεταφορών.
1: Έτσι, η έβρεση μιας οικονομικής διαδρομής προς τη Σελήνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βαρύτητα και συγκεκριμένα από τις βαρυτικές έλξεις της Γης και της Σελήνης. Στη διαστημική πτήση όρος Variate αναφέρεται σε μια φυσική τροχιά που οδηγεί σε συγκεκριμένη τροχιά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αντί να χρησιμοποιείται το τμήμα της σεληνιακής τροχιάς Variate που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη, είναι καλύτερο να εισέρχεται κανείς σε αυτήν από την αντίθετη πλευρά.
0: Αντί να θεωρούμε δεδομένο ότι είναι ευκολότερο να επιλέξουμε το τμήμα της που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστηματική ανάλυση με ταχύτερες μεθόδους για να αναζητήσουμε μη προφανείς λύσεις. Αυτό δήλωσε ο συνσυγγραφέας της μελέτης Βίτορ Μάρτινς Ντε Ολιβέιρα, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.
1: Ουσιαστικά η ομάδα ανακάλυψε ότι η δωρεάν προώθηση μέσω βαρύτητας είναι πιο αποτελεσματική όταν ακολουθείται αυτή η κρυφή διαδρομή. Η νέα πορεία απαιτεί κατά 58,80 μέτρα ανά δευτερόλεπτο λιγότερη κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τη φθηνότερη γνωστή διαδρομή μέχρι σήμερα. Ακόμη και αυτή η σχετικά μικρή

0: εξοικονόμηση θα μπορούσε να μειώσει αισθητά το κόστος ταξιδιών προς τη Σελήνη.
1: Ένα ακόμη πλεονέκτημα της νέας διαδρομής είναι ότι δεν προκαλεί διακοπές στην επικοινωνία με τη Γη. Η αποστολή Artemis 2, για παράδειγμα, έχασε την επικοινωνία, αν θυμάστε, με τη Γη για κάποιο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή βρίσκονταν πίσω από τη Σελήνη. Η τροχιά που προτείνεται τώρα, λέει ο Ολιβέιρα, αποτελεί λύση η οποία θα διατηρήσει αδιάλειπτα την επικοινωνία.
0: Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η νέα διαδρομή δεν αποτελεί την τελική λέξη στις οικονομικές μετακινήσεις μεταξύ Γης και Σελήνης. Τα μοντέλα τους έλαβαν υπόψη μόνο τη βαρύτητα της Γης και της Σελήνης. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν επιπλέον παράγοντες όπως τη βαρύτητα του ήλιου, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε ακόμη πιο οικονομικά συμφέρουσες τροχές.
1: Η συστηματική ανάλυση που εφαρμόσαμε στη μελέτη μας είναι κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στο μέλλον. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής γραφέας μελέτης Alan Kardec de Almeida Jr. από το Πανεπιστήμιο της Coimbra στην Πορτογαλία.
0: Πόσοι μελετάνε
1: και τι ωραία πράγματα που βρίσκουν.
0: Μέχρι να ανακαλυφθεί σκουλικότρυπα που θα μας στέλνει γρήγορα όπου
1: θέλουμε. Μπαμ,
0: ναι,
1: με τη μία.
0: Έτσι. Σε ταινίες προς το παρόν, αλλά δεν πειράζει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις για να τα σκεφτείτε λίγο όλα αυτά που είπε τώρα η Ειρήνη και επανερχόμαστε.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ράδιο Αλήθεια.
1: Και από τη Σελήνη πάμε στην Φουκουσίμα.
0: Η καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα είχε προκληθεί το 2011, αν θυμάστε.
1: Έχουν περάσει 15 χρονάκια,
0: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 9 ρίχτερ.
1: Είχε καταστρέψει τη βορειοανατολική Ιαπωνία, είχε μετατοπίσει τμήματα του νησιού Χονσού, που είναι το κύριο νησί της χώρας, κατά αρκετά μέτρα προς τα ανατολικά. Αλλά είχαμε και τη ζημιά στο πυρηνικό εργοστάσιο, στη Φουκουσίμα. Εξαιτίας του σεισμού δηλαδή. Και τι προέκυψε από αυτή την καταστροφή? Μεταλλαγμένη χείρη, παρακαλούμε.
0: Οι κόσιτοι χείροι δραπέτευσαν σε εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις μετά την πυρηνική καταστροφή και άρχισαν να αναπαράγονται με αγριόχειρους, οι οποίοι ζούσαν εκεί στη ζώνη του αποκλεισμού. Αποτέλεσμα αυτού η μεταλλαγμένη χείρη που αναφέρει η Ειρήνη.
1: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χειροσάκη διαπίστωσαν ότι οι απόγονοι κληρονόμησαν τον ταχύ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναπαραγωγικό κύκλο των οικόσιτων χείρων, επιτρέποντας στους πληθυσμούς να αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από εκείνους των συνηθισμένων αγριόχειρων.
0: Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα μπορούσε να εξηγήσει πώς οι πληθυσμοί αυτών των υπερχείρων ξεφεύγουν από τον έλεγχο, καταστρέφοντας καλλιέργειες, οικοσυστήματα και απειλώντας την άγρια ζωή.
1: Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι ο ίδιος γενετικός μηχανισμός μπορεί να εμφανίζεται ήδη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου οι κόσιτοι χείροι και αγριόχειροι διασταυρώνονται. Προς έκπληξη των ερευνητών, τα υβρίδια που έφεραν μητρικές γραμμές από οικόσιτους χείρους είχαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα DNA οικόσιτου χείρου από το αναμενόμενο, κάτι που δείχνει ότι οι γενιές εναλλάσσονταν με ασυνήθιστα γρήγορο ρυθμό.
0: Οι αγριόχειροι θεωρούνται από τα πιο καταστροφικά εισβολικά είδη στον κόσμο, καθώς καταστρέφουν καλλιέργειες, μεταδίδουν ασθένειες, υποβαθμίζουν φυσικούς βιότοπους και κυνηγάνε μικρότερα ζώα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εισβολικοί αγριόχειροι εκτιμάται ότι προκαλούν ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο στη γεωργία και το περιβάλλον.
1: Ένα σταθερό ρεύμα τοξικών και ραδιενεργών υλικών εκλήθηκε στην ατμόσφαιρα και ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στο χάος που ακολούθησε, οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις ιδιοκτησίες τους, αφήνοντας πίσω χιλιάδες οικόσιτους χείρους. Οι πόρτες των στάβλων έμειναν ανοιχτές ή καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας τα ζώα να δραπετεύσουν στα γύρω δάση και στις εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις.
0: Με την απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας, οι αγριόχειροι κατάφεραν να πολλαπλασιαστούν, καθώς δεν παρενοχλούνταν από κυνηγούς ή την κυκλοφορία οχημάτων. Οι πληθυσμοί αγριόχειρων αυξήθηκαν ραγδαία στη ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα τα χρόνια μετά την καταστροφή, με εμφανίσεις να καταγράφονται σε εγκαταλελειμμένες πόλεις, αγροκτήματα και κατοικημένες περιοχές που κάποτε ήταν γεμάτες ζωή.
1: Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα υβρίδια της Φουκουσίμα δεν μεταλλάχθηκαν γενετικά από τη ραδιενέργεια, αλλά εξελίχθηκαν μέσω διασταύρωσης και κληρονόμησης αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών μετά την πυρηνική καταστροφή που δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωσή τους. Οι ερευνητές λένε ότι η περιοχή λειτουργήσε ως ένα σπάνιο φυσικό πείραμα, επειδή η ξαφνική εκένωση επέτρεψε σε δραπέτες οικόσιτους χείρους και αγριόχειρους να αναμειχθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Η ομάδα ανέλυσε DNA από 191 αγριόχειρους και υβριδικά ζώα που συλλέχθηκαν κοντά στη Φουκουσίμα μεταξύ του 2015 και του 2018 για να παρακολουθήσει τη διάδοση γονιδίων οικόσιτου χείρου στον πληθυσμό. Χρησιμοποιώντας μυτοχονδριακό DNA που κληρονομείται από τη μητέρα μαζί με πυρηνικούς γενετικούς δείκτες, οι ερευνητές χαρτογράφησαν πως τα γονίδια των χείρων μεταφέρονταν μέσα από διαδοχικές γενιές υβριδίων.
1: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υβρίδια που προέρχονταν από θηλυκούς οικόσιτους χείρους αναπαράγονταν τόσο γρήγορα, ώστε το DNA των χείρων αραίωνε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες μέσω επαναλαμβανόμενων διασταυρώσεων με αγριόχειρους. Με απλά λόγια, τα ζώα κληρονόμησαν την ικανότητα των οικόσιτων χείρων να αναπαράγονται γρήγορα όλο το χρόνο, αλλά με την πάροδο του χρόνου έμοιαζαν όλο και περισσότερο γενετικά με αγριόχειρους, διατηρώντας όμως το ενισχυμένο αναπαραγωγικό χαρακτηριστικό.
0: Ο συνσυγγραφέας της μελέτης, Ντόν Βαν Άντερσον, δήλωσε: «Υποθέσαμε ότι το μοναδικό χαρακτηριστικό των οικόσιτων χείρων, ο ταχύς αναπαραγωγικός κύκλος όλο το χρόνο, μπορεί να ήταν το κλειδί. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ανακάλυψη μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί οι υβριδικοί πληθυσμοί χείρων έχουν γίνει τόσο δύσκολο να ελεγχθούν σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και τμήματων της Ευρώπης, όπου οι αγριόχειροι εξαπλώνονται επιθετικά.
1: Οι επιστήμονες τόνισαν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν απρόβλεπτες μακροπρόθεσμες αλλαγές στους πληθυσμούς άγρια ζωής, ειδικά όταν οι κόσιτα ζώα διαφεύγουν σε εγκαταλελειμμένα οικοσυστήματα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα,

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε Google.
0: Πάμε Google.
1: Η Google λέει επανασχεδιάζει τη μηχανή αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης είναι αυτή που την ανέδειξε και σε μία από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία της τεχνολογίας, επιχειρώντας να προλάβει, γι' αυτό την επανασχεδιάζει, να προλάβει την απειλή που συνιστούν τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για το βασικό της επιχειρηματικό μοντέλο.
0: Η αναζήτηση αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της Google και χρηματοδοτεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί υπαρξιακή πρόκληση για την εταιρεία, η οποία επιδιώκει πλέον να μεταμορφώσει η ίδια το προϊόν της πριν το κάνουν οι ανταγωνιστές της.
1: Παράλληλα, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αναζήτηση μέσω του καθημερινού λόγου αποτελεί πλέον πιο αποτελεσματικό τρόπο έβρεσης πληροφοριών από τη χρήση μεμονωμένων λέξεων κλειδιών.
0: Στο πλαίσιο αυτό που χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη αλλαγή στη μηχανή αναζήτηση από την πρώτη της εμφάνιση, η Google ανακοίνωσε ότι το πεδίο αναζήτησης θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει μεγαλύτερα και πιο σύνθετα ερωτήματα, καθώς και αλληλεπιδράσεις τύπου συνομιλίας.
1: Η αλήθεια είναι πως έχουμε ήδη εμείς παρατηρήσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αφού έχει ενσωματώσει περιλήψεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και παρουσιάζοντας το...
0: Τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, μια εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη σε μορφή διαλόγου.
0: Οι νέες ανακοινώσεις, ωστόσο, επεκτείνουν σημαντικά αυτή τη στρατηγική, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Google να αποτρέψει τη μετακίνηση χρηστών προς ανεξάρτητα chatbot.
1: Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία εισάγει στην αναζήτηση και τους λεγόμενους AI Agent, μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Για παράδειγμα, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν μόνιμες ειδοποιήσεις, ώστε να ενημερώνονται όταν το αγαπημένο τους μουσικό συγκρότημα ανακοινώνει συναυλία στην περιοχή. Ενδιαφέροντος, παρόμοιοι πληροφοριακοί agents θα μπορούν να βοηθούν σε επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις που σχετίζονται με αγορές ή ειδήσεις.
1: Ο επικεφαλής της Google DeepMind, Demis Hassabis, δήλωσε ότι οι agents στην αναζήτηση είναι το επόμενο βήμα, επισημένοντας ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Google είναι η δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Η στρατηγική της Google γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται πολύ πέρα από την αναζήτηση. Η εταιρεία θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεφεύγει πλέον από τα στενά όρια των chatbot και θα ενσωματωθεί σχεδόν σε κάθε προϊόν της, ακόμα και σε νέες κατηγορίες συσκευών όπως είναι τα wearables.
1: Τα φορετά δηλαδή αντικείμενα, γυαλιά, ρολόγια κλπ. Έτσι, η Google ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες της. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε τη νέα λειτουργία Ask YouTube, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις τύπου «πώς να» και να λαμβάνουν τόσο γραπτές απαντήσεις όσο και βίντεο που περιέχουν τη σχετική πληροφορία.
0: Παράλληλα, η εφαρμογή Gemini σχεδιάστηκε για χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιούν agents σε μεγαλύτερο έργος εργασιών. Εκτός από το αναβαθμισμένο μοντέλο Gemini 3.5 Flash, η Google παρουσίασε και το Spark, ένα προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που στο μέλλον θα ενσωματωθεί και στο browser Google Chrome, καθώς και σε άλλες εφαρμογές.
1: Στον τομέα του hardware, η Google επιστρέφει δυναμικά στα έξυπνα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης περισσότερο από μία δεκαετία μετά την αποτυχία του Google Glass. Η εταιρεία εκτιμά ότι η εμπειρία της στην τεχνητή νοημοσύνη και την αναζήτηση μπορεί να της δώσει πλεονέκτημα απέναντι στη Meta, η οποία έχει ήδη σημειώσει επιτυχία με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta Smart Glasses.
0: Η Google ανακοίνωσε ότι η έκδοση των Smart Glasses μόνο με ηχητική λειτουργία που αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Samsung και τις εταιρείες οπτικών Warby Parker και Gently Monster θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.
1: Παράλληλα, παρουσίασε για πρώτη φορά το Project Aura, έτσι λέγεται, μια φορετή συσκευή που αναπτύσσεται μαζί με την X-Real. Η συσκευή διαθέτει ευρύτερο οπτικό πεδίο από τα γυαλιά με ενσωματωμένη οθόνη.
0: Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εφαρμογή για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βγει στον πραγματικό κόσμο, δήλωσε ο Χασάπης. Αναμενόμενα λίγο πολύ όλα αυτά, διότι αλλάζουν τα πράγματα και αλλάζουν πολύ γρήγορα και πρέπει οι εταιρείες αυτές να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να μην μείνουν χωρίς πελάτες.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και θα κλείσουμε με Google. Γιατί θέλει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στα πάντα. Θέλει να βρίσκεται στο email, στην αναζήτηση, στα ψώνια, στο Chrome και στα γυαλιά.
0: Τα λέγαμε πριν λίγο.
1: Ήταν και το βασικό μήνυμα του φετινού Google I.O.
0: ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών της εταιρείας.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη περνά από την απάντηση στη δράση. Δεν θα περιμένει απλώς την επόμενη ερώτηση. Θα οργανώνει σημειώσεις, θα ψάχνει πληροφορίες, θα παρακολουθεί τιμές, θα συνοψίζει συνομιλίες και θα προτείνει επόμενα βήματα. Δηλαδή, θα μας παρακολουθεί.
0: Η λέξη κλειδί ήταν agentic. Εδώ θα ήθελα να σου επισημάνω ότι η Google γενικά στην παρακολούθηση δεν τα πήγε και άσχημα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και δεν τα πάει.
0: Με τη συνένεσή μας, βέβαια. Από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι. Agentic, λοιπόν.
0: Είναι η λέξη κλειδί.
1: Ναι. Δηλαδή.
0: Τεχνητή νοημοσύνη που δεν λειτουργεί σαν συνομιλητής, αλλά σαν βοηθός που μπορεί να αναλάβει εργασίες για λογαριασμό του χρήστη.
1: Ο Σούνταρ Πιτσάι, τον θυμόμαστε έτσι, είναι ο CEO της Google.
0: Agentic Gemini Era, η εποχή του πράκτορα Gemini.
1: Παραδέχθηκε ότι οι AI agents έχουν ακόμη δρόμο μέχρι να γίνουν πραγματικά εύκολοι, ασφαλείς και χρήσιμοι για όλους, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Η Google θέλει το Gemini να γίνει ένας μόνιμος, προσωπικός, προληπτικός βοηθός μέσα στην καθημερινή ψηφιακή ζωή.
0: Το πιο χαρακτηριστικό νέο εργαλείο είναι το Gemini Spark. Σύμφωνα με την Google, θα μπορεί να το αναφέραμε και πριν, να ταξινομεί σημειώσεις από συσκέψεις, emails και συνομιλίες, να δημιουργεί έγγραφα με τα βασικά συμπεράσματα και τις επόμενες κινήσεις, να οργανώνει πληροφορίες και να συνεχίζει να δουλεύει στο cloud ακόμη και όταν ο χρήστης έχει κλείσει το laptop ή έχει κλειδώσει το κινητό του.
1: Αυτό είναι και το σημείο που το κάνει διαφορετικό από ένα απλό chatbot. Το Spark δεν παρουσιάζεται ως κάτι που απλώς απαντά, παρουσιάζεται ως βοηθός που αναλαμβάνει δουλειές.
0: Θα συνδέεται με εφαρμογές του Google Workspace όπως Gmail, Docs, Sheets και Slides, ενώ η Google σχεδιάζει και επεκτάσεις σε τρίτες εφαρμογές.
1: Για ενέργειες υψηλότερου ρίσκου όπως η αποστολή email ή μία αγορά, η εταιρεία λέει ότι το σύστημα θα ζητά άδεια πριν προχωρήσει. Πάλι καλά.
0: Με άλλα λόγια, η Google δοκιμάζει να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη από την περιοχή του ρώτησε με κάτι στην περιοχή του άσε με να το κάνω, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή και θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή. Θα τη δούμε, νομίζω, να συμβαίνει, αλλά πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, γιατί από τη στιγμή που θα περάσουμε από τις απαντήσεις στις δράσεις, είναι και οι συνέπειες πολύ πιο μεγάλες.
1: Και κυρίως πρέπει να τις ελέγχουμε.
0: Ναι, γιατί το να σας πει μετά ειλικρινά συγγνώμη δεν θα σας βοηθήσει και πάρα πολύ.
1: Ακριβώς, και το κάνει συχνά. Να ζητάει συγγνώμη και μάλιστα ειλικρινά. Τώρα πώς συνδέεται η ειλικρίνεια με ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δεν το έχω καταλάβει, αλλά δεν πειράζει.
0: Αν το ρωτήσεις, θα σου πει ότι εννοώ ότι σου απαντά όσο πιο τίμια μπορώ σε σχέση με το πόσο καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Δηλαδή, μπορεί και να μου έχουν πει να το λέω αυτό ή και να το λέω επειδή έτσι μου βγαίνει. Επειδή ρώτησες γι' αυτό. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώθηκε άλλο ένα ψηφιακό αιγείο.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
0: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

μια ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα σαν

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι όλο χάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

0: καλημέρα σας και χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Κωνσταντίνου μου και Έλενς.
2: You're my sacred passion and I have no other.
0: Δηλαδή η μαμά ήτανε.
1: So capricious. Εις Απόστολη.
0: Το γερό στέλνει
1: όμως.
0: Το γερό στέλνει.
1: Ναι, ο άλλος ήταν που σκότωσε τον αδερφό του, δεν είναι.
0: Ένα μωρέ ήταν αδερφό του, σκότωσε και στο... το γιο του.
1: Το γιο του.
0: Ναι.
1: Για να μην του πάρει το θρόνο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλό παιδί, άγιασε όμως μετά.
0: Σημασία έχει τι κάνει στο τέλος.
1: Σωστά.
0: Τώρα η ιστορία είναι λιγάκι, ξέρετε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Κωνσταντίνου και Ελένης, η ανάληψη του κυρίου. Από σήμερα τέλος το Χρήστος Ανέστη. Λέμε καλημέρα και από τις 9 η ώρα και μετά καλησπέρα.
1: 12 και μετά.
0: Εγώ το έχω ακούσει και στις 10 το πρωί.
1: Α. Ναι.
0: Κωνσταντίνος, από το κράτο του Βυζαντίου, άνοιξε θρησκεία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εντάξει, μεγάλη μορφή. Συνέλαβε ότι όταν κυνηγάς κάτι το κάνεις
1: πιο δυνατό.
0: Πιο δυνατό. Κατάλαβε ότι άμα το καρφί το χαμπαράς, ντάν, ντάν με το σφυρί, αυτό δυναμώνει, μπαίνει πιο βαθιά. Λοιπόν, εντάξει, η μαμά...
1: Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όμως...
0: Η μαμά ήταν χριστιανή καλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν τον έχει εντάξει στη χωρία των Αγίων της, επειδή η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου και της δεύτερης γυναίκας του Φάφστας.
0: Άλλο, δεν πιάνεται η γυναίκα του. Η γυναίκα του δεν πιάνεται.
1: Ο Κρίσπος και η Φάφστα όμως πρέπει να είχαν ερωτική σχέση. Bear the way.
0: Σας το είπα την εμπέρδεγα. Εγώ σας το είπα. Άστο, άστο.
1: Το κανονικό του όνομα ήταν Φλάβιος Βαλέριος Αυρίλιος Κωνσταντίνος.
0: Σαν άστο να πάει σου λέω, σαν σήμερα το 1910 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο ύψωμα Γης ΔΕΗ απέναντι, ύψωμα Κωνσταντίνου και Ελένης. Τώρα βέβαια η εκκλησία αυτή ορτάζει με το παλιό ημερολόγιο.
1: Α.
0: 1910 είχαμε ένα ημερολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τότε εγκαινιάστηκε λοιπόν. Σαν σήμερα όμως το 1933 έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη μορφή για τυχείο. Ο Μηνιώτας Γενιές, δεν το θυμούνται βέβαια. Ο γιατρός Χριστόφορος Ροδοκανάκης, Ιωδός Ροδοκανάκη, γερουσιαστής, στέλεχος των φιλελευθέρων, Βενιζέλος και λοιπά στο νησί μας. 35 χρόνια πρωταγωνιστής στην κυριολεξία στα κοινά του τόπου. Αν δείτε τη σχετική βιβλιογραφία εκείνης της εποχής, είναι παντάχου παρών και τα πάντα πληρών. Σαν σήμερα το 2023 είχαμε εκλογές.
1: 23.
0: Βεβαίως.
1: Τι έχουμε τώρα? 26.
0: Νομίζω 26.
1: Ναι.
0: Θα θυμάσαστε.
1: Αυτοδιοικητικές.
0: Ωραία, τι αυτοδιοικητικές, ρε. Βουλευτικές εκλογές είχαμε.
1: Α.
0: Το 23. Νέα Δημοκρατία.
1: Α, είναι η δεύτερη φορά.
0: 46.
1: Ναι.
0: Πασόκ.
1: Πού 46.
0: Στοιχείο.
1: Α.
0: 19. ΣΥΡΙΖΑΣ. 13. ΚΟΕ 6. Ελληνική Λύση 3. Κλπ. Κλπ. Βουλευτές εξελέγησαν Νότης Μηταράκης.
1: Και Σταύρος Μιχαηλίδης.
0: Και Σταύρος Μιχαηλίδης. Εντάξει, πολύ, αυτό είναι πολύ καινούργιο, πολύ πρόσφατο.
1: Είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.
0: Πες μου κάτι πιο απλό.
1: Διεθνής ημέρα τσαγιού.
0: Άμπρο, οι Αμερικάνοι δεν γιορτάζουν.
1: Δεν το έχω.
0: Κάνεις τίποτα.
1: Μπορεί και να το. Ναι, είναι.
0: Τι είναι?
1: Εθνική ημέρα φράουλας, με κρέμα.
0: Το βλέπεις?
1: Φράουλας με κρέμα.
0: Με κρέμα όμως. Όχι μπουρδές, όχι ό,τι σκέφτεσαι και τα πράγματα. Αμερικάνοι πάντα έχουν συμβολισμούς και εμείς το τραγούδι αυτό δεν το μίζε. Τυχαία μπήκε τώρα.
1: Της Έλενας πρώτον γιορτάζει.
0: Γιορτάζει.
1: Δεύτερον, σαν σήμερα κερδίσαμε το διαγωνισμό της Eurovision με αυτό το άσμα. Μουσική Χρήστου Δάντη και στίχη Ναταλίας Γερμανού. Ήταν ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Είχε γίνει στο Κίεβο της Ουκρανίας το 2005.
0: Ουκρανία. Τι να κάνει αυτή η χώρα άραγε η Ουκρανία.
1: Καλά, είναι σε χαιρετά.
0: Ο Αμερικάνος, επειδή χθες τσατίστηκε, γιατί είπε στους άλλους, ρε, ή θα υπογράψετε ή θα σας κάνω ένα μπογιανό.
1: Πόσες φορές το έχει πει?
0: Ναι, χθες όμως είπε, σας αφήκω μερικές μέρες ακόμα να το σκεφτείτε.
1: Α.
0: Εντάξει. Περιμένουν, κύριε Πέρα, περιμένουν να το σκεφτούν. Ναι. Επισήμως αυτό λέγεται έντονη διπλωματική κινητικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έτσι ακριβώς το είπε. Απεριμένω λίγο μερικές μέρες ακόμα. Εντάξει. Όλα βαίνουν καλώς. So capricious. Λοιπόν, να προσέχετε αυτές τις μέσα τηλεφωνήματα τα οποία γίνονται.
1: Πάλι, δεν έχουν σταματήσει βασικά.
0: Ναι, αλλά από χθες έχουμε μια έξαρση. Σε λίγο θα μιλήσουμε με μια κυρία με την οποία συνομίλησα χθες και θα σας μεταφέρει ακριβώς την εμπειρία της από ένα τηλεφώνημα ενός ο οποίος την ενημέρωσε ότι η κόρη της έχει σπάσει το πόδι της και είναι στο χειρουργείο και αμέσως μετά έδωσε και το κοριτσάκι στο τηλέφωνο να της μιλήσει, το οποίο της μίλησε και έκλαιγε μάλιστα, μανούλα το ποδάρι μου κλπ. Θα την ακούσετε. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα μάνα για να μπερδέψει την κόρη της. Δεν την μπερδέψε. Θα τον μιλήσουμε μετά. Κανονικά ήταν η κόρη της. Προσέξτε λοιπόν πολύ. Θα μας τα πει η κυρία σε λίγο. Στις 8 και 4 θα τηλεφωνήσω. Εδώ να πούμε τώρα ότι χθες είχαμε μια σημαντική ανακοίνωση του Πρωθυπουργού μας,
1: ο οποίος είπε για ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, άρα να ετοιμαζόμαστε το φθινόπωρο.
0: Αυτό εμάς δεν μας νοιάζει.
1: Πώς δεν μας νοιάζει?
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι το θέμα μας εκεί, οπότε δεν θα κάνει.
1: Σήμερα έχουμε και ανακοίνωση ενός νέου κόμματος. Και την Τρίτη θα έχουμε και ακόμη ένα.
0: Καλορίζικη. Όλοι γι' αυτό δουλεύουν. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός όμως. Το αναφέρουμε αυτό διότι χθες
1: ήταν σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα».
0: Και
1: την Αθήνα,
0: και ο Πρωθυπουργός λοιπόν.
1: Όχι, τυχείο η οποία είναι 283 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Για την Αθήνα μιλήσει ο άνθρωπος. Ξέρω για Αθήνα, δεν τον βγάζει.
0: Αν λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε ατικάρχης αλλά πρωθυπουργός της Ελλάδος.
1: Μα η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα.
0: Θα πρέπει αυτό να το σκεφτείτε λιγάκι. Γιατί εχθές το είπε ξεκάθαρα. Λέει, σας είχαμε υποσχεθεί. Η λέξη είναι. Πώς το λέει ο Μηταράκης?
1: Τα έργα της γενιάς μας.
0: Το είπαμε και το κάναμε. Το σλόγγαν είναι το είπαμε και το κάναμε. Γεγονός. Είχαμε πει, λέει, θα σας πάρουμε 1100. Προσέξτε. 1100 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία και σήμερα φτάνουμε στα 1700.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, κύριε Πρωθυπουργέ. Χίλια.
1: Δηλαδή τα αγόρασε το κράτος για να μετακινούνται οι Αθηναίοι.
0: Βεβαίως, μιλάει για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.
1: Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας είναι δημόσια επιχείρηση?
0: Βεβαίως.
1: Όχι, νομίζω ιδιωτική κι αυτή.
0: Ιδιωτική επιχείρηση.
1: Ναι. Αλλά τα αγόρασε το κράτος.
0: Εσύ διάβασε γιατί θα αρέσει το γκουγκλάρισμα. Για γκουγκλαρέ είναι ιδιωτική αστική συγκοινωνία.
1: Τι είναι, αφού είναι ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι?
0: Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Αυτό που κρατάμε είναι ότι το κράτος επιδότησε 1700 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα, για τα οποία ο Πρωθυπουργός μας επιχαίρει και χθες το ανακοίνωσε περί χαρής κλπ.
1: Ωραία.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι, είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος ή είναι αντικάρχης. Διότι σε ένα νομό της Ελλάδος, 290 μέρες τώρα, δεν έχουμε υπεραστική συγκοινωνία και σε μερικές μέρες δεν θα έχουμε ούτε αστική συγκοινωνία. Αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Αν την αφορά, μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να μας το ανακοινώσει, μπορεί να δείξει ενδιαφέρον, μπορεί κάποιος να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Η δικαιολογία της κυβέρνησης ότι πρέπει να το κάνει η αυτοδιοίκηση, τι να κάνουμε ρε παιδιά?
1: Δεν το κάνει.
0: Να πιάσουμε να δέρνουμε τον εαυτό, να κάνουμε αυτομαστίγωση. Οι επιλογές που γίνανε και στην περιφέρεια και στο Δήμο δεν επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πώς να το πω πιο γλυκά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Μην αρχίσουμε τώρα, έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Ο καθένας λέει το δικό του. Ο ένας θα λέει έχετε, τα πάτε αλλού. Άλλος θα λέει δεν έχετε, δεν έχουμε, δεν μας δίνετε φράγκο. Μας φορτώνονται μόνο αρμοδιότητες. Δεν θα βγάλω μακρύ. Αλλά δεν είδα να μιλάει κανείς για αστική συγκοινωνία στην Αθήνα, για ευθύνη της αυτοδιοίκησης. Ούτε ότι θα τα πάρετε νέα λεωφορεία ο Δήμος Αθηναίων ή η περιφέρεια Αττικής. Είναι σε κατοικού προϋπολογισμό.
1: Άρα όλοι πληρώνουμε τις συγκοινωνίες των Αθηνών.
0: Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Για χαρά. Έπρεπε να γίνουν, να πάρθουν νέα λεωφορεία. Μπράβο, που έχει χρονισμό. Συγχαρητήρια. 1700 λεωφορεία δεν είναι 3. Αλλά οι υπόλοιποι Έλληνες έχουν ορίσει στον ήλιο ή πρέπει να στείλει λεωφορεία Ερντογάν? Λέω εγώ τώρα.
1: Έχει.
0: Το ηλεκτρικό λεωφορείο του Δήμου που πληροφορεί, τι είναι?

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Καλημέρα Χίος. Το και 20 πρώτα λεπτά. Αν θα πάτε στο παντοπολείο σήμερα, είπαμε έτσι, χαρτιά υγείας, τουλίπα.
11: Χαρτιά κουζίνας, τουλίπα. Χαρτοπετσέτες, τουλίπα.
13: Μέχρι και στο χαρτί υγείας μπορεί να σου γράψει πάνω.
11: Όχι.
13: Γιατί. Και φωτογραφίες βάζει και...
11: Στο χαρτί υγείας.
13: Ναι, με...
11: Δεν το είχα σκεφτεί. Να βάλω τον Κυριάκο.
13: Ορίστε. Ρε το Τζίπρα, άκου τι θα βάλεις. Τρέπεσε.
11: Γιατί.
13: Διαφήμιση το κάνουμε.
11: Λοιπόν. Καλημέρα κυρία Κική Καρακάση.
14: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα και καλημέρα. Θέλω να μου μεταφέρεις αυτό ακριβώς το οποίο κουβεντιάσαμε.
14: Δεν σ' ακούω καθαρά.
11: Να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε χθες.
14: Ναι. Λοιπόν, εχθές ήταν μια, να πω, ιδιαίτερη ημέρα, γιατί με λαχτάρισαν αυτοί οι τόσο επιτίδοι. Πήραν τηλέφωνο ξαφνικά

0: Στο σπίτι
1: και
0: σας.
1: Να ακούω τη φωνή του παιδιού μου να με φωνάζει απελπιστικά από το νοσοκομείο ότι έχω σπάσει το πόδι μου μαμά και πρέπει εδώ να μιλήσεις με το γιατρό γιατί είναι σοβαρά και χρειάζονται κάποια χρήματα. Και αυτό ήταν ένα χτύπημα πολύ πολύ άγριο εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων μου δίνει το... Λέω ναι, δώσε μου παιδί μου το γιατρό. Και μόλις τον άκουσα, κατάλαβα βέβαια, διότι η φωνή του ήταν με σπαστά ελληνικά. Και εγώ αυτό το είχα ξανακούσει από την τηλεόραση, ότι υπάρχει αυτός που με αυτή τη φωνή, κάποια δημοσιογράφος την είχε πατήσει και η ίδια, και όμως είχε την ευχέρεια αυτή να τον ηχογραφήσει και το έβγαλε στον αέρα, οπότε είχα την τύχη να το ακούσω, ήταν η φωνή του Ολόιδια. Οπότε εκείνη την ώρα εγώ βέβαια κατάλαβα και του λέω σε παρακαλώ ανθρωπέ μου άσε με ήσυχη και του κλείνω το τηλέφωνο. Κατάλαβα βέβαια ότι έχουμε ακούσει και έχουμε ξανακούσει τις απάτες που γίνονται. Οπότε εντάξει, ταρακουνήθηκα βέβαια σε βαθμό πολύ, ακόμα είμαι έτσι συγχυσμένη και αναστατωμένη.
0: Για πείτε μας λίγο, στο τηλέφωνο του σπιτιού πήραν?
1: Στο τηλέφωνο του σπιτιού πήρα, ναι, ναι.
0: Η φωνή έμοιαζε με τις κόρες.
1: Η φωνή ήταν, αυτό έχουν καταφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρω με την τεχνολογία τόσο πολύ τους βοηθάει. Και η ίδια η φωνή της κόρης μου, οπότε αυτό σε ταρακουνάει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
2: Τι έκανες μετά και εκεί?
1: Τι έκανα μετά? Μετά πήρα την αστυνομία, πήρα εσένα. Για να δω αν κάποια, υπάρχει κάποια λύση, τι να κάνουμε. Βέβαια μου είπες για να πάρω το 100. Πήρα την αστυνομία και μου είπανε ότι η σημερινή μέρα, λέει, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες ακριβώς. Μου λέει και εσείς με σπασμένο πόδι. Λέω ναι, το ίδιο, λέει, σήμερα είναι η μέρα στοιχείο, λέει, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες.
2: Δεν τηλεφώνησες στην κόρη σου?
1: Αμέσως τηλεφώνησα βέβαια.
2: Αυτό δεν το είπες?
1: Ναι, αμέσως μόλις το κλείσα, αμέσως πήρα την κόρη μου να δω τι γίνεται. Και μου λέει, είμαι μαμά μια χαρά, λέει, είμαι με τη φίλη μου εδώ. Εδώ είμαστε με τη φίλη μου. Οπότε μόλις το επιβεβαίωσα ότι είναι εντάξει, μετά άρχισα να σκέπτομαι μετά τι να κάνω.
0: Ναι, είδατε αριθμό?
1: Όχι, αριθμός δεν υπήρχε, είναι απόρριτη κλίση.
0: Α, ήτανε...
1: Και εγώ πάντα ανώνυμη. Απόρριτη κλίση δεν σηκώνω. Αλλά εχθές έτυχε εκείνη την ώρα να είμαι χαλαρή και επίσης περίμενα από συγγενικό πρόσωπο ένα τηλέφωνο, οπότε το σήκωσα έτσι ελαφρά την καρδία και το τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν.
2: Τι ώρα έγινε αυτό εκεί?
1: Αυτό έγινε επίσης και κάτι άλλο. Έγινε 8 και 5 το βράδυ. Και επίσης πρέπει να παρακολουθούν και τι ώρα φεύγει το παιδί από το σπίτι. Έφυγε 7.30 ώρα από το σπίτι. 8 η ώρα πήρανε τηλέφωνο. 8
0: μάλιστα.
1: Και 5.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί εντάξει ήταν το τέλος καλό. Λαχτάρισες?
1: Εντάξει, αλλά η λαχτάρα δεν... Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι σοκαριστικό.
2: Το παιδί σου είναι στην εφηβεία, έτσι, είναι μικρό, δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Καλημέρα.
1: Είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία, οπότε... Εντάξει, σε όποια ηλικία και να είναι, βέβαια, όταν σου σε αγγίζουν σε αυτή τη λεπτή χορδή, τη δευέστητη.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Σε αγγίζουν εκεί.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Τα ακούσατε έτσι? Λοιπόν, τώρα μην αρχίσω με τις ερωτήσεις πως μπορούν να βρουν τη φωνή του παιδιού. Ρωτήστε το παιδάκι σας. Βλέπετε ένα 6 χρόνο, 5 χρόνο, και πείτε ρε, Κάνε μου τη φωνή να την να δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι. Προσέξτε, είναι σαν να λέμε τώρα α, να ζήσουμε χωρίς ρεύμα. Α, τι ωραία που ήταν. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το ξέρω. Το τηλέφωνο, το κινητό πλέον είναι το δεξί μας χέρι. Για πολλούς είναι και το αριστερό μαζί, όλα μαζί. Το γνωρίζω. Να ξέρετε όμως ότι αυτό είναι ο τέλειος ρουφιάνος. Δεν υπάρχει άλλος τελειότερος αυτή τη στιγμή ρουφιάνος. Εάν δεν θέλετε ρουφιάνο σπίτι, θα μείνετε μόνο με το σταθερό τηλέφωνο. Αλλιώς θα το μεταφέρετε πάνω στο ρουφιάνο. Ξέρουν ανά πάσα στιγμή πού είσαι, πού βρίσκεσαι γεωγραφικά, με ποιο μιλάς, τη φωνή σου. Με το που σου στείλουν δεις μια είδηση. Δες μια είδηση ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μοτοσυκλέτα. Δες μια αυτή. Σου στείλουν διάφορα βιβλία, μετά με στέλνουν βιβλία. Βιβλία, με το που θα δουν το τακ, απευθείας θα αποβαρδίζεσαι με τις μοτοσυκλέτες. Πες εκεί που μαγειρεύει, εκεί που είσαι σπίτι σου και μιλάει με τη γυναίκα σου, πες θα φάμε γεμιστά αύριο. Πες αυτή τη λέξη. Αντίστοιχα σου βγάλει σε λίγο συνταγές. Μην αναρωτιόμαστε πώς γίνεται αυτό. Τελείωσε αυτό. Έχει τελειώσει. Πάμε παρακάτω. Κατά τον ίδιο λόγο λοιπόν, μαγνητοφωνούν τη φωνή, τη βάζουν και κλαίει, αφού την πάτησε η μάνα. Θα μου πει κάποιος τώρα, μα σε τι κοινωνία οδηγούμαστε. Άστο φίλε, άστο τώρα, σε τι κοινωνία οδηγούμαστε. Είναι μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Προς το παρόν μείνε στο ότι όποιος σου τηλεφωνά και σου ζητάει λεφτά, κλείσει το τηλέφωνο. Θα μου πεις εκείνη την ώρα, δεν δουλεύει λογική να πει ποιος γιατρός θα με πάρει να μου πει. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω τώρα. Υπάρχει γιατρός νοσοκομείο που θα πει το παιδί σου είναι εδώ και εδώ μου λεφτά για να το κάνουμε καλά. Αυτά δεν γίνονται. Όμως, αυτά προϋποθέτουν λογική σκέψη. Και αν ο άλλος σου δίνει το παιδί σου στο τηλέφωνο και κλαίει, τι λογική σκέψη υπάρχει μετά. Το έχουν μελετήσει το σύστημα πώς λειτουργεί. Άρα δεν την πατάμε παιδιά. Κλείνουμε το τηλέφωνο και κάνουμε αυτό που έκανε εκεί εκεί. Τηλεφωνάμε στο παιδί μας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και αμέσως ειδοποιούμε την αστυνομία. Είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Τώρα όποιος μπορεί να μείνει χωρίς τηλέφωνο κινητό, μένει χωρίς ρουφιάνο. Εάν το έχει στο τσεπάκι του και το έχει στο κομωδίνο δίπλα και λοιπά, τον έχει το ρουφιάνο μαζί του. Πώς θα λοιπά, δεν παντρεύτηκε.

0: ακούτε την εκπομπή της Ειρήνης με τους Αναστοφρεδά, σε νέες τεχνολογίες, να ενημερώνεστε.
1: Και για τις απάτες εμείς λέμε.
0: Και για τις απάτες.
1: Άκουσε. Η τεχνολογία δεν είναι ο εχθρός μας. Εχθρός είμαστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Είπα εγώ ότι είναι εχθρός.
1: Γιατί η τεχνολογία παίζει ρόλο πώς τη χρησιμοποιείς. Μπορεί να τη χρησιμοποιείς για καλό, μπορεί να τη χρησιμοποιείς και για κακό.
0: Δεν είπα εχθρός. Εγώ ρουφιάνω είπα.
1: Και το μαχαίρι αυτό κάνει. Μπορεί να κόψει το ψωμί, μπορεί να σκοτώσει και έναν άνθρωπο.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά το ξέρεις όμως ότι το ρουφιάνο τον έχεις μαζί σου. Και τώρα επειδή όλοι οι έξυπνοι ψωνίζονται και από το κινητό, με τη... τώρα ξέρουν και τα φράγκα. Μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Τι ψωνίζεις, πόσα λεφτά έχεις, μην γυρεύεις αύξηση, γιατί έχουν δύο. Μια χαρά τη βγάζεις εσύ. Λοιπόν, τώρα έχεις το ρουφιάνο και στο οικονομικό.
1: Το λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
0: Παλιά που δεν ήταν πολιτισμένοι, ήταν απολύτιστοι άνθρωποι. Ήταν μέσα στη γαλέρα λοιπόν και κάνανε κουπί όλη μέρα.
1: Α, μιλάς για πολύ παλιά τώρα.
0: Ναι, και για να μην έχουν φασιά, σου λέει μια. Γιατί να είναι ήσυχα όλα. Μια μπάλα σιδερένια στο ποδάρι, μια χαλκά, πού να κούνησες. Μπορεί να κούνησες, καθώς ένα κερά και κάνεις κουπί. Λοιπόν, αυτά γίνανε στον κόσμο του
1: προχριστού.
0: Προχριστού. Τώρα μετά Χριστό δεν χρειάζεται να. Το κουπί να κάνεις εσύ και την μπάλα έχετε να παίζεις. Νομίζω ότι παίζεις με την μπάλα.
1: Ναι. Το λένε και αλλιώς, ξέρεις αυτό.
0: Ακούω.
1: Καπιταλισμό.
0: Α. Ξυπνάει ο μέσα του.
1: Πώς. Έτσι δεν είναι. Τι είναι το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει στο δυτικό κόσμο.
0: Δεν μου λες τον ανατολικό κόσμο με τον σοσιαλισμό τι είχαν. Άλλη μπάλα.
1: Άλλη μπάλα ήταν αυτή. Άλλου είδους μπάλα.
0: Άλλη μπάλα ήταν αυτή.
1: Εμείς μιλάμε τώρα γιατί είναι από εδώ.
0: Η από
1: εδώ σου αφήνει κιόλας να νομίζεις ότι βέβαια. Ότι είσαι και ευχαριστημένος.
0: Για μια μπάλα που λέει χρυσίνη. Ενώ το άλλο το βούδι είχε τη χρυσίδερνα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πω ότι το Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του.
0: Γρήγορα να τα κάνει, γιατί θα γκρεμίζουν τα σπίτια.
1: Και το Εντός της Χίου διαθέτει, εξαιτίας της εορτής της μητρικής εταιρείας των 20 χρόνων, προσφορές σε πολλά είδη της τάξης του 60%. Υπάρχει μια επαιτειακή συλλογή.
0: Μπράβο.
1: Με στρώματα, καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζοαρία. Αυτή η συλλογή είναι με έκπτωση 60% μέχρι 31 Μαΐου. Το Εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 3,99. Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων με γεύση βανίλια κακάο 2,99. Και σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι.
8: Και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: και 38 από τα λεπτά. Τώρα εδώ μου στέλνετε μηνύματα, ο χαμός έχει γίνει. Να πούμε ένα όμως, το οποίο ήρθε μόλις τώρα.
1: Έτσι κάνει, έτσι γράφει.
0: Βεβαίως η παράβαση. Περιοριστική υπηρεσία. Βεβαίωθηκε η παράβαση σε ημεδαπό.
1: Δικό μας δηλαδή.
0: Για παράνομη ρήψη υπολοιμάτων. Για παράνομη ρήψη. Απά. Όχι καύση.
1: Ρήψη.
0: Ρήψη υπολοιμάτων καλλιεργειών σε δασική έκταση στην περιοχή Θελοποταμίου μετά από εναέρια παρατήρηση μετρών.
1: Επιτήρηση.
0: 750 ευρώ. Να το.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Δηλαδή, πιάσανε κάποιον που,
0: ναι,
1: που κούρεψε πέταγε, το. Κλάδεψε, ναι, δεν ξέρω, ναι, τι έκανε, ναι, το χωράφι του.
0: Ναι.
1: Και πήρε τα υπολείμματα και τα έριξε κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Και τον είδαν και τον πιάσαν και του βάλαν πρόστιμο.
0: Ναι, γιατί αυτά τα υπολείμματα είναι προϊόντα. Να πα στην Μπουρλότο είναι.
1: Μπουρλότο. Τι θυμάσαι.
0: Ακούς. Κόβεις. Και τι κάνεις τώρα. Πρέπει να ενημερώσεις κάποιον, το Δήμο, ποιον, πού να τα πάω.
1: Πού να τα πάω, αλήθεια, πού να τα πάω. Πες μου, πού να τα πάω.
0: Τα πάρει, δεν έβαλε φωτιά αυτός. Αυτό είναι καινούριο.
1: Ναι, τα έριξε κάπου.
0: Παράνομη ρήψη και το είδε και το ελικοπτεράκι από πάνω.
1: Όχι ελικοπτεράκι.
0: Το drone.
1: Ναι, το drone τι είναι. Είναι τηλεχειριζόμενο, εναέριο μέσο. Έχει και... θαλάσσιο τέτοιο. Υπάρχει και θαλάσσιο. Σε εκείνο εκεί που πιάσανε.
0: Σα το είπα εγώ. Σα είπα ότι οι γυρουδιάδε γύρω-γύρω. Έμακουτε. Τα μηνύματα που στέλνετε είναι για του κοστίδε και για του αυτού. Εντάξει. Εμεί έχουμε και κοστί εδώ στην αλήθεια. Έχουμε δύο κοστίδε. Έχουμε ένα κοστί τζούμα, έχουμε ένα κοστί αναγνώστο. Έχουμε ένα σωρό κοστίδε. Έχω ακούσει το Μουσορούλη.
1: Τώρα μην τους πιάσουμε. Μην τους πιάσουμε γιατί δεν θα.
0: Το Μουτζούρι.
1: Όχι, ο περιφερειάρχης μας. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης μας. Κώστας Γανιάρης.
0: Είδες. Άμα αρχίσουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν πάω τα λέω σε όλους σας, θα πω μόνο χρόνια πολλά στον παπά μας.
1: Α, ναι.
0: Πατήρ Κωνσταντίνος Τριανός. Ιερεύς. Παναμεγείς των ταξιαρχών μεστών.
1: Έτσι.
0: Πνευματικό παιδί του άλλου ιερέα που γιορτάζει.
1: Και η γιατρός σου γιορτάζει.
0: Του Παπαγιώργου και του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου είναι το επώνυμο του γιορτάζει.
1: Λέω και η γιατρός σου γιορτάζει.
0: Η γιατρός μου την παίρνω τηλέφωνο. Δεν έχει. Τα λέω ιδιαιτέρως τα λέω.
1: Έτσι.
0: Η γιατρέ μου. Με βλέπει και μου λέει μια χαρά πάνω. Αφού με βλέπεις καλά εσύ, τελείωσε. Μου το λένε και άλλοι ψυχίατροι όμως, όχι μόνο η Ελένη. Και άλλοι μου το λένε. Μου λέει εντάξει, μου λέει εντάξει. Λέει και χειρότερα, αλλά μου λένε έτσι γιατροί, Ναι, γιατροί. Χρόνια πολλά, λένε, χρόνια πολλά, κόλληση μου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, για αυτό λέω, με πέσουν τα χρόνια πολλά, δεν άτυχεσαι ποτέ εδώ να πέρα τώρα. Πού φαστάγαμε τώρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τις απάτες και τους επιτίδιους που με τη χρήση της τεχνολογίας προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα.
0: Ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης αυτό που έλεγε χθες το έκανε.
1: Τι έκανε?
0: Έκανε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του Γεωργιάδη.
1: Ξανά.
0: Ναι, τώρα το ρωτάει τι έκανε η Επιτροπή. Δεν έλεγε ο Γεωργιάδης ότι θα πάει.
1: Απάντησε τον Οκτώβρη πέρσι ότι ήρθαν, έκαναν ελέγχους,
0: ναι,
1: και αναμενόταν το πόρισμα.
0: Και ξαναβγαίνει πάλι.
1: Και λέει πού είναι το πόρισμα.
0: Βγαίνει ο Σταύρος και λέει καλά τον Οκτώβρη. Τώρα έχουμε Μάιο. Το πόρισμα πού είναι?
1: Πού είναι?
0: Έλατε. Πού να το βρουν τώρα, Σταύρο? Είναι μεγάλο το πόρισμα. Μεγάλο. Ας δεν μπορεί και το πόρισμα να καταλήξει ότι όλα είναι καλά. Λέμε τώρα. Κάποιος θα τη φάει. Εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά...
1: Εδειγματοληπτικά.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ποιος θα είναι τυχερός, δεν ξέρω, παιδιά. Μιλάμε για την υπερτιμολόγηση των εξετάσεων. Τα ξέρετε αυτά, έτσι. Τα έχουμε πει ξανά αυτά. Σταμάτησε ο κάρμα της έδωσης συνέντευξη για τα έργα τα οποία λέει δεν υλοποιούνται.
1: Και ότι αυτά που υλοποιούνται είναι δικά τους.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, να τα λέμε όλα τώρα έτσι, το έχουμε ξαναπεί αυτό παιδιά, είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα.
1: Το σύστημα όμως δεν είναι φτιαγμένο γενικά και αόριστα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει νομοθετική εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και η εκτελεστική. Ποιος απαρτίζει την νομοθετική?
0: Εντάξει.
1: Οι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν τους εκλέγουμε.
0: Φάτσα μας είναι.
1: Το λέω γιατί πολλές φορές εδώ έρχονται και ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Μιχαλίδης και λένε ναι, είναι αργές οι διαδικασίες. Μα ποιος τους έχει κάνει τις διαδικασίες αργές? Εκείνοι δεν τις ψήφισαν.
0: Αυτοί και οι δύο που λες είναι Πασόκ. Φταίνε οι προηγούμενοι, θέλω να πω. Κάνουν αντιπολίτευση στον εαυτό τους. Δεν μας πειράζει αυτό. Κρατήστε ότι.
1: Το Πασόκ ούτως ή άλλως κάνει αντιπολίτευση. Γιατί είναι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι. Κρατήστε ότι δεν υπάρχει κανείς δήμαρχος που να εκτελεί δικό του έργο. Δεν υπάρχει. Όμως, αυτό που στεναχωρά τον Καραματζή είναι ότι εκείνος όταν έκανε ένα έργο έβγαινε και έλεγε: αυτό το έργο το έχει σχεδιάσει ο Βουρνούς. Το έχει κάνει ο Βουρνούς.
1: Τον είχε καλέσει και σε εγγένεια, νομίζω.
0: Και τώρα παραπονιέται γιατί λέει ο άνθρωπος μιλάει για και δεν λέει κουβέντα.
1: Εντάξει, να κάνουμε τώρα, δεν είναι ολίδι.
0: Κάτσε ρε εσύ δημαρχέ, τι είπε τώρα ο Μαλαφής ο άνθρωπος, τι είπε?
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τα πάρκα τσέπης. Επειδή είπε, τα έκαμε. Δηλαδή σου είπε ότι θα σχεδιάζουν τα πάρκα, δεν βαστάμε στον κήπο ακόμα.
1: 7 Ιουνίου, 6 Ιουνίου πότε είναι, όσο νούπο δηλαδή.
0: Εγώ λέω να ξαναβάλει ο Βουρνούς, να βγει ο Βουρνούς. Να το γενιάσει το αφού εκείνο το σχεδίασε. Το κήπο. Ναι, να το κάνουμε έτσι. Να βγάζουμε ένα δήμαρχο.
1: Πώ θέλει.
0: Μετά το. Είπα εγώ τι θέλει. Αν τον διώχνουμε, τον βγάζουμε. Αν τον ξαναφέρουμε μετά από 20 χρόνια.
1: Ούτω ή άλλω εμεί.
0: Να τον γενιάζει.
1: Κάθε φορά που κάνουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, εκλέγουμε και καινούριο δήμαρχο.
0: Και λέμε κάθε
1: τα τελευταία
0: φορά.
1: Χρόνια.
0: Και λέμε κάθε φορά εμεί. Μην το κάνετε αυτό.
1: Όχι, μην το κάνετε αυτό. Άμα θέλει ο λαό, τι.
0: Λαέ μου, εσύ πάντα είσαι ένα σοφό. Λαέ μου. Σοφία σου. Για φαντάσου. Λαέ μου. Ότι το 20 ο Βενιζέλος πήγε στη Σμύρνη. Απελευθέρωσε τυχείο τα νησιά του Αιγαίου. Έγινε η Ελλάδα διπλή. Και εσύ το 20 είπε, όξο ρε, να έρθει ο βασιλιάς. Λαέ μου. Ναι.
1: Τώρα συγκρίνεις ανώμια
0: πράγματα. Ναι, ανώμια συγκρίνω. Πάμε για διαφημίσεις.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουν μείνει 10 λεπτά από τις 9. Θα σας λέγαμε το τηλέφωνο του δημόσιου κτέου, αλλά δεν έχουμε τηλέφωνο.
2: Ναι, αλλά μέχρι 30 Ιουνίου δεν χρειάζεται να περάσει κανείς αν έχει φορτηγό, λεωφορείο και τέτοια πράγματα.
1: 30 Ιουνίου κτέου τελειώνει.
2: Θα φέρουμε το άλλο, το κινητό.
1: Χρόνια πολλά, κύριε.
2: Δεν έχουμε ένα κινητό.
1: Ναι, καλέ, ένα σωρό κινητά έχει. Έλα, Παναγία.
2: Όχι που τηλέφωνο.
1: Δύο καθένας.
2: Κταίο.
1: Δύο ρουφιάνους. Λοιπόν, μεγάλη λέει μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα, αλλά μην πεις, είχε πει ο πρόεδρος του μερτηρίου και πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, αυτή λέει μια τρυπίτσα λέει είναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Και στο Τρενοί απ' έξω που είδαμε μια τρύπα στο δρόμο.
2: Και αυτό μικρή ήταν.
1: Μικρή τρυπούλα. Εχθές λοιπόν πήγαν να σκαλίσουν την τρυπούλα
2: και
1: 14 μέτρα το ρήγμα.
2: Καλά, δεν μας λέγανε ότι δεν είναι τίποτα.
1: 14 μέτρα επί ένα πλάτος βάλτε όλο τσιμέντο. Το οποίο έγινε και από ό,τι μου είπανε με ένα κει κάποια πουλάκια και το υπόλοιπο κομμάτι που δεν έχουν φτιάξει ακόμα γιατί δεν έχει φανεί καμία τρύπα είναι και αυτό σάπιο. Αυτό που πάει προς το Τελωνείο εννοώ. Από νότο προς βορρά τραβάτε.

0: μας φτιάχθηκε από τους Οθωμανούς.
1: Καλά, η προκειμένη αυτή δεν νομίζω ότι φτιάχτηκε από τους Οθωμανούς.
0: Αλλά από ποιους φτιάχτηκε, από τους Μουσουλμάνους.
1: Αφού το λιμάνι λες ότι ήταν στη Ροδοκανάκη. Αποκλείεται, αυτά όλα είναι δικά μας τώρα.
0: Ορίστε. Βέβαια το λιμάνι ήταν στη Ροδοκανάκη, αλλά.
1: Εμείς κάναμε μετά τα μπαζώματα.
0: Τα μπαζώματα γίνανε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έγινε το λιμάνι. Τότε έγινε το μπάζωμα. Οι πολυκατοικίες γίνανε μετά εμείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Τέλος πάντων.
0: Το έδαφος μπαζώθηκε. Πολύ καλά κάνανε και τον παζώσανε, διότι θέλανε να έχουν λιμάνι με χερσαίους χώρους. Λιμάνι χωρίς χερσαίους χώρους είναι μαρίνα, δεν είναι λιμάνι, το ξέρανε. Και κάνανε οι άνθρωποι χερσαίους χώρους. Εμείς πάνω στους χερσαίους χώρους με τα μπάζα φυτέψαμε πολυκατοικίες. Εν πάση περιπτώσει φεύγει το λιμάνι, φεύγει.
1: Πού πάει καλέ, φεύγει και εσύ.
0: Τσιτσιό, το λιμάνι φεύγει λέει. Του λέγει ο Φράγκο, ρε, το λιμάνι φεύγει. Αλλά εμείς κάναμε άλλο. Άλλο. Στα μεστά. Αλλά το κάναμε μακριά. Μακριά και χωρίς λεωφορεία. Τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Βλέπετε, δεν πατάξεις όλα σε αυτή τη ζωή.

0: Εχθές λέγαμε για το ένα μπαλκόνι εκεί στο κάστρο. Δεν τα προλάβαμε, ρε παιδιά, όλα.
1: Εμείς, πότε το λέγαμε?
0: Το λέγαμε εμείς.
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει. Ενόμιζα πως το πάμε.
1: Α.
0: Ένα μπαλκόνι στο κάστρο, το οποίο φιλοροεί.
1: Ναι.
0: Φύγε, μας έστειλε φωτογραφίες η Καστρούση εκεί και έβαλε, λέει, από κάτω ο Δήμος κολονάκια. Κάτι πλαστικά κολονάκια και γράφουν από κάτω. Λέει, τώρα,
1: καλά,
0: λέει,
1: έτσι γίνεται πάντα.
0: Τώρα που βάλει τα κολονάκια, λέει, δεν θα πέσει το μπαλκόνι.
1: Όχι. Και αν πέσει, θα πέσει εκεί που είναι τα κολονάκια και δεν θα σε πλακώσει. Γιατί εσύ
0: έχεις,
1: δεν θα πηγαίνει από κάτω.
0: Μπράβο. Τα κολονάκια σημαίνει μην πηγαίνει από κάτω. Εν τω μεταξύ, με μια αφορμή, λοιπόν, τα κολονάκια μας έστειλε ο σύλλογος του κάστρου, οι δύο σύλλογοι που έχει το κάστρο, μία ανακοίνωση. Ας σας τη διαβάσουμε. Ο Πολιστικός Σύλλογος και ο...
1: Τη στέλνει στο τοπικό συμβούλιο Χίου.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το τοπικό συμβούλιο Χίου είναι το τοπικό συμβούλιο Χίου.
1: Α, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει.
0: Μπορεί να ξέρουν εκείνοι.
1: Αναφέρει, λοιπόν, το θέμα μάλλον είναι άμεση παρέμβαση για ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, επικινδυνότητας και εγκατάλειψης στο κάστρο Χίου, προειδοποίηση αναζήτησης ευθυνών σε περίπτωση αδράνειας.
0: Θέλετε και ευθύνες εσείς.
1: Το κάστρο Χίου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς οικισμούς του νησιού και σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, οι περίπου 350 μόνιμοι κάτοικοί του βιώνουν καθημερινά συνθήκες εγκατάλειψης, αδιαφορίας και σοβαρής επικινδυνότητας. Οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι εκτεταμένες φθορές, οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες συνιστούν διαρκή κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και σωματικών βλαβών για κατοίκους και επισκέπτες. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, το κάστρο έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων, χωρίς επαρκή σήμανση και χωρίς στοιχειώδη κυκλοφοριακή προστασία. Συνεχής είσοδος οχημάτων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ιστορικού οικισμού. Ο Σύλλογός μας έχει ήδη καταθέσει επίσημα αιτήματα προς την αρμόδια Επιτροπή Κυκλοφορίας για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης εισόδου με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους και τα οχήματα εξυπηρέτησης. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση της παιδικής χαράς του κάστρου, η οποία έχει καταστεί επικίνδυνη, έχει ήδη σημειωθεί ατύχημα και έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες και αιτήματα αποκατάστασης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
0: Σύλλογος, ο πολιτιστικός του κάστρου τα λέει αυτά, και ο σύλλογος Χαμένος Παράδεισος, ένα κάστρο της Χίου.
1: Το κάστρο της Χίου, ένας Χαμένος Παράδεισος, ναι. Και τι ζητάνε? Ζητάνε από το τοπικό συμβούλιο την άμεση και πλήρη αποκατάσταση των επικίνδυνων δρόμων, τη λήψη ουσιαστικών κυκλοφοριακών μέτρων και περιορισμού της ανεξέλεγκτης διέλευσης οχημάτων, την άμεση αποκατάσταση και πιστοποίηση ασφάλειας της παιδικής χαράς και την εφαρμογή συνολικού σχεδίου προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού οικισμού. Ειδικά το τελευταίο, τώρα που να είναι. Διαφορετικά, λέει, θα πάει και στον εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Με πλαστελίνη λουκουμάδες δεν κάνεις.
1: Πλαστελίνη, πώς δεν κάνεις? Καλά, τους πλάθεις, τους κάνεις τρογγυλούς, απλά δεν τους ψήνεις.
0: Τι θες να πω, το άλλο? Με πλαστελίνη δεν γίνεται λουκουμάδες. Λοιπόν, αναδείξτε ανθρώπους που να έχουν όραξη, να θέλουν να δώσουν ορφιά στο μαχαίρι
1: και όραμα,
0: και θα θέλουν να δουλέψουν. Αδιαφορετικά, γιατί σε όλα αυτά που είπατε έχετε ξεχάσει κάτι. Σε όλα αυτή την πολλή ώρα που κάνατε περιγραφή, ότι εκτός από τα άλλα είναι και τσάμπα πάρκινγκ για μαγαζιά.
1: Ποιο?
0: Το κάστρο. Ξεχάσατε τα νοικιαζόμενα. 100, 200, 300 που είναι εκεί πέρα μέσα. Που αυτοί όλοι υποχρεούνται να έχουν δικό τους χώρο. Αν εξαιρέσει ένα-δύο που είναι νοικοκύριες, οι υπόλοιποι τι κάνουν? Πού τα μουλάνε? Μα τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Σας είπα, με πλαστελίνη δεν γίνεται λουκουμάδες. Άντε κουράγιο και στα παιδιά. Μιλάμε κανένα 500 στοιχείο είναι.
1: Πάνω από 500.
0: Πάνω από 500. Πώς είναι, ξέρω εγώ. περίπου.
1: Μιλάμε και για γενικά και για επαγγελματικά λύκη, έτσι.
0: Μπράβο. Που έχουν τις εξετάσεις τους, έτσι.
1: 295 γενικού λυκείου απόφοιτοι και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Και είναι και 50
1: και καμία 50 με 60 προηγουμένων ετών. Πού, από πότε, πότε ξεκινάνε οι πανελλαδικές? 29 Μαΐου, με την πτώση της πόλης, δεν είναι?
0: Ρωτάς.
1: 29 Μαΐου δεν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, ή όχι?
0: Γκουγκλάρε το.
1: Το γκουγκλάρω. Εκεί κολλάς.
0: Γράψτε κιόλας, τι να φάω το μεσημέρι, ας σου βγάλει το.
1: Τώρα είδα ότι ένα από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι, μπράβο, μπράβο,
1: του λες θέλω να μου βρεις μία συνταγή,
0: ναι,
1: με πέντε υλικά,
0: ναι,
1: με βασικό υλικό, για παράδειγμα
0: τα μακαρόνια.
1: Ναι, τα μακαρόνια,
0: παράδειγμα.
1: Και σου εμφανίζει τις πιθανές συνταγές που μπορείς να μαγειρέψεις.
0: Τι να μπεις. Και μόλις τελειώσεις αυτό, αρχίζουν οι υποβαθμισμοί, τα μακαρόνια, διαφημίσεις. Είπαμε.

0: 29 Μαΐου του 1453. Είναι από τις λίγες ημερομηνίες που θυμάμαι.
1: Τι δημόσιο θα αναφερθούσε να το κουκουλάρισες, να το βρεις.
0: Το είπα, απλά το επιβεβαιώνω τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ρώτησε το, τι να φάω απέσω σήμερα, πέτω. Πετυχαίνω να πάω να τα κάνω.
0: Τι βασικό υλικό θέλεις να το πω.
1: Θα σου έλεγα, τώρα δεν το λέω. Άστο.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, άντε καλημέρα.

0: για τιμές που τα σπάνε marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Βόλια ελιά ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας, μου παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
11: House.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
9: Ρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
11: House.
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
1: Χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει κι ούτε το δάκρυ χωρίς καημό.
0: 21η Μαΐου σήμερα. Δεν ξέρω, γίνεται 21, 21, όχι το 21 είναι με Απρίλιο, όχι, δεν έχει καμία σχέση. 21 Μαΐου δεν έχουμε. Έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα. Το εορτολόγιο σήμερα. Σήμερα είναι που γιορτάζει η άλλη μισή η Ελλάδα. Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Ανάληψη του Χριστού. Σήμερα είναι της αναλήψεως. Σήμερα παγκόσμια ημέρα του πολιτισμού. Αλλά είναι και Κωνσταντίνου και Ελένης. Από πού να πιάσεις και πού να... πού να σταματήσεις. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας έχουμε το... έχουμε Κώστα Τζούμα. Έχουμε Κώστα Τζούμα στον όρμο. Λοιπόν, έχουμε Κωστή Μουσουρούλη. Έχουμε Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Μιλάμε τώρα, παιδιά, τα... μιλάμε για πολύ τσίτα. Θα έχουμε κι άλλους λοιπόν. Έχουμε την κυρία Ελένη Δρυνηλιογραμμένου. Να μας στέλνει ο Αργύρης. Χρόνια πολλά στη μαμά μου και στην κόρη μου. Αργύρη, να χαίρεσαι.
1: Που πας τα ξένα.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα έχω. Έχουμε γιαγιά Ελένη. Έχω θεία Ελένη. Έχω θεία Ελένη στα Θημιανά. Θείο Κώστα. Ξαδέρφη Ελένη. Θα ξεχάσω σίγουρα, ξέρετε. Άμα κάτσετε και σκεφτείτε σήμερα πόσους έχετε και εορτάζοντες και δεν το... θα ξεχάσετε σίγουρα κάποιους. Έχω τον καμεραμανατζή της εκπομπής μας. Κωστής αναγνώστου, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Αναστάσης Τζούμας μας λέει καλημέρα, καλή Πέμπτη. Συγχαρητήρια στον Κώστα Τζούμα που εορτάζει και σήμερα, έτσι, για την επανεκλογή του στο Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Βροντάδου. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Δεν ξέρω, Αναστάση, ελπίζω να έφτασαν οι ευχές σου στον Κώστα τον Τζούμα, να πήγανε οι ευχές και να κεράσει και τίποτα σήμερα. Μέρα που είναι. Σήμερα είπαμε είναι Πέμπτη, έτσι, Πέμπτη 21. Όχι, βλέπω εδώ τα...
1: στον ύπνο μου.
0: Λοιπόν, μου στείλανε χθες ένα βίντεο. Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι, εδώ. Μου στείλανε ένα βίντεο, είναι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δαφνώνα. Έλα ρε φίλε, τι δύναμη είναι αυτό τώρα, έτσι. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δαφνώνα. Θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενήσει το επόμενο Survivor. Άρε φίλε, όλα τα έχει Μαριωρή. Το πάρκο κυκλοφοριακής, παιδιά, τα χόρτα, τα δέντρα,
1: τα κρογιάλι.
0: Ένα ερείπιο, ένα ναυάγιο και έχει μέσα και δύο αγελάδες. Σε μια διασταύρωση είναι. Μάλιστα η μία είναι διάβαση, πάνω σε μια διάβαση που είναι και καλά διάβαση για σχολείο. Και η άλλη αγελάδα περνάει κανονικά από το... περνάει κανονικά από το δρόμο. Μου το έστειλε ο Γιώργος, ένας Γιώργος τέλος πάντων. Μιας και καλά και καταγράφεις, λέει, την καθημερινότητα και καλά κάνεις. Αυτό είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δαφνώνα. Πεταμένα πάρα πολλά ευρώ για να κάνουμε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ρε τι είμαστε εμείς.
1: Τρέχω καλώς να σε δεχτώ.
0: Εκατομμύρια πεταμένα.
1: Να γύρω πώς και να καιρό.
0: Λοιπόν, αύριο Παρασκευή. Ναι, να τα βλέπουμε, παιδιά, όλα σιγά σιγά.

0: Αύριο έχουμε Black, όχι Black Friday, Knockout Friday στο τεχνικό το πολυκατάστημα του Ζανή του Κοκολιά, με πολύ δυνατή Παρασκευή αυτή. Η πρώτη τελευταία του Μαΐου. 22 αύριο. Αύριο 22 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. Ρε φίλε, πώς φεύγει έτσι δηλαδή ο μήνας.
1: Ήρθες, έψες.
0: Αύριο 22 Μαΐου η ΑΕΓΕ όλα τα εργαλεία της θα έχει μισή τιμή. Στον Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. 50% σε όλα τα εργαλεία της ΑΕΓΕ. Άντε γεια. Παιδιά, χαμός γίνεται, έτσι.
1: Τρέχω καλώς να σε...
0: Δεν υπάρχει αυτή, παιδιά. Όταν βγάζει εκπτώσεις, αυτές οι εκπτώσεις της Παρασκευιάδικης που βάζει το τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Να γυρω...
0: Δε.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 9. Την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Άμα πιάσουμε από τώρα να τους λέμε τους. Σήμερα έχει τις αναλήψεως, είναι τη μεγάλη γιορτή στην Αρβανίτισσα, παιδιά, έτσι. Έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Είναι από προηγούμενες αναλήψεις.
1: Αγόρι μου, στολί.
0: Παιδιά, ακούσατε κάτι? Και σήμερα είχαμε σκοπό να πάμε στην Αρβανίτισσα. Μπήκα μέσα στο Fuel Price να δω τις τιμές. Πρέπει να δώσω το ένα νεφρό του Κώστα για να πάμε να τα... για να πάμε στο...
1: του κόσμου.
0: Αυτά τα βλέπει ο Κυριάκος. Δηλαδή με την τιμή κοντά στις 2,5 ευρώ θα πάει να κάνει εκλογές. Α, ορίστε, να. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα ότι είχε και κάτι πρατήρια κάτω από 2 ευρώ? Πάει στο γάτο. Πάει και αυτό, τίποτα, έφυγε.
2: Κουρινάζω σαν να πίνατο πουλί στην αγκαλιά.
0: Καλημέρα στον καλό το φίλο, τον Έφορο. Έφορο κολύμβησης. Ξέρει και εμείς εσύ. Που τα λέμε εδώ. Μου λέει, κάθομαι το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, ακούω τα τραγουδάκια σου. Μακάρι να μπορούσα να τα άφηνα μόνο τραγουδάκια, ρε φίλε, χωρίς να μίλαγα μέσα, έτσι δεν.
1: Μάτια, μάτια, τα μάτια σου.
0: Λοιπόν, μπήκα να δω για βενζίνη. Θυμάστε που είχε παλιά, ωραία, τότε που ήταν μικρή, όταν είμαστε μικροί, που είχε κάτι πρατήρια, 1,90 τόσο. Και λέγαμε, έλα ρε φίλε, έχει ακόμα βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Ναι, μισό λεπτό, ναι. Λοιπόν, το πιο φτηνό πρατήριο αυτή τη στιγμή είναι στο 2010. Έτσι, 057, 060. Κάτσε να σας πω η διακύμανση από που είναι. Από 2010. Έλα ρε φίλε. Η πόλη στο κέντρο της έχει 2,17. Και έχει και ένα πρατήριο. Από ό,τι βλέπω εδώ από το site, είναι η πιο υψηλή τιμή με τώρα. 2,199. Τιμές Lindel. Δεν βάζουνε 2,200. Δεν βάζουνε 2,200. 2,199 τους έχει πάρει ο Κυριάκος. Μη μου τους τρομάξετε. Μη μου τους τρομάξετε και έχουμε εκλογές. Θα γίνουν εκλογές.
2: Απόψε οι καημοί με βρήκανε στους δρόμους να γυρνάω.
0: Τι τραγουδάρετε ρε φίλε.
2: Και εσύ ούτε στιγμή δεν νοιάστε.
0: Τι τραγουδάρετε.
2: Πώς περνά.
0: Απορώ μερικές φορές με τον εαυτό μου ρε φίλε. Τι τραγούδια είναι αυτά ρε.
2: Ένα τηλεφώνημα.
0: Τι πάπα. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες ο Νίκος ο Μυριστής. Χρόνια πολλά στο Λευτέρη, στα Πέριξη του Γενοδοχείου του Χανδρής. Γεια σου Βαλάντο.
2: Πού να πήγε τόση.
0: Λοιπόν, έχω εκστασιαστεί και εγώ με τα τραγούδια που...
2: Ονείρω μια νύχτα.
0: Παιδιά, αυτά με τη βενζίνη. Αυτά με τη βενζίνη. Πού το πήγατε το Fuel Pass? Το Fuel Pass το φάγατε? Έχω όμως πρόταση, μιας και λέμε για αυτοκίνητο, έτσι.
2: Ούδες.
0: Από 1η Ιουνίου θα αρχίσουν να κυνηγούν οι αστυνόμοι και οι τροχονόμοι και το... Αν έχετε μέσα στο αυτοκίνητό σας, αν έχετε μέσα τα φαρμακεία, αν έχετε μέσα τα πυροσβεστήρες, αν έχετε μέσα τα γυλαίκα, γυλαίκο, τρίγωνο, όχι τρίγωνο πανοράματος, αν έχετε γυλαίκα, αν έχετε τρίγωνα, αν έχετε φαρμακεία, αν έχετε πυροσβεστήρες, τίποτα και θα πέφτει το πρόστιμο right through. Θα πέφτει το πρόστιμο right through. Τι νόμιζες εσύ ότι θα το... Καμένε.
2: Αυτό το τσιγάρο που καίει.
0: Πάρε και ένα νότι. Πάρε και ένα νότι που δεν σας αρέσει ο νότις.
2: Τα μάτια σου κλείσε.
0: Μου λέει ο άλλος, ρε φίλε, αυτός ο νότις μας έχει κάνει, μας έχει το...
2: Ρε
0: εσύ ο νότις, του λέω και το...
2: Γιατί είναι
0: μα Α, μου λέει, δεν ακούς τι λέει. Ο Νότης, ρε, του λέω.
2: Σε λίγο, σε λίγο.
0: Μου λέει, βάλε να ακούσεις τι λέει ο Νότης. Ορίστε, ρε, Νότης, Φαγκανάκη σου βαλά.

Φίζει. Χρόνια πολλά και όσοι εορτάζουν τη Μανώλη, τη οικογένειά σου, υγεία πάντα δίπλα του και πάντοτε κοντά σου. Κύριε Ελένη, δεν είναι πολύ κατάλληλη υπόκρουση η μουσική για τις ευχές σας, αλλά πάντα καλοδεχούμενες, γιατί ξέρω ότι μας τις στέλνετε με...

Μετά θα πάμε Αρβανίτισσα, παιδιά, και πανηγύρι μετά, έτσι. Τώρα έτσι όπως σας έχω κάνει. Καλημέρα Μανώλη, πήρε το καφεδάκι με χωρίς και μία-δύο σταγόνες σου ουισκάκι μέσα. Παιδιά, προσοχή τα. Προσοχή τα. Λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε στην Αρβανίτισσα, να πάτε να προσκυνήσετε, είναι πολύ ωραία. Έχει εξαιρετικό κατσικοπύλαφο μετά. Έχει εξαιρετικό κατσικοπύλαφο. Κοίταξε να δεις, έλα. Πηγαίνετε να δείτε και θα με θυμηθείτε.

0: Λοιπόν, και μετά θα έχει μουσική, όργανα, χορό. Κανονικά ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός. Τώρα αμέσως θα σας πω και τον καιρό. Ωρε φίλε. Κοίταξε να δεις, σήμερα θα είναι ωραίος ο καιρός. Έχει κόψει και ο βοριάς. Γενικά θα ξαναφυσήξει τη Δευτέρα. Λέμε τώρα, έτσι. Αλλά στο ενδιάμεσο Παρασκευή έχει βροχή. Έτσι μου δείχνει τώρα εδώ το μεσημεράκι. Και το Σάββατο, όχι ρε φίλε, το Σάββατο το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ωραία. Εν τω μεταξύ αύριο, παιδιά, έτσι. Αύριο έχουμε ημιτελικό Super Linga. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Όλοι είναι ενδιαφέροντες. Όλοι ενδιαφέροντες, έτσι. Αλλά το Σάββατο τώρα να μας χαλάσει ρε φίλε το... Τέλος πάντων, εγώ σας είπα τον καιρό. Σήμερα πάντως μια χαρά είναι για το πανηγύρι. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγαμε για τα απαραίτητα που θα κυνηγάει η αστυνομία. Ναι, δεν κυνηγάει το τηλέφωνο. Το πρωί στο αεροδρόμιο οι 8 στους 6 οδηγούς μιλάνε στο κινητό. Πώς να σας το πω με 10. Οι 12 στους 10. Οι 12 στους 10. Μέχρι την κόλαση για πας. Οι 12 στους 10 οδηγούς μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο. Και το πρωί δεν μου μιλά. Όχι οι 8 στους 10, οι 12 στους 10 μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο. Αυτά να πάτε να κυνηγήσετε. Όχι τα φαρμακεία και αυτό το. Γεια σας, έχετε το φαρμακείο σας, για να δούμε μέσα. Έχει ορό, έχει αιμοστατικό, έχει μια φιάλη αίματος. Έχει κρεβάτι να ξεπλώσετε, έχει φιάλη οξυγόνου, έχει το... Έχει τροχό για τα δόντια. Ναι, ρε φίλε, κατέβα να σου κάνω ένα καθαρισμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Να ο Νότης, ρε παιδιά, που δεν σας άρεσε ο Νότης. Μια χαρά. Λοιπόν, μπορείτε να το προμηθευτείτε σε προνομιακή τιμή στο Πι και Φι στην Αργέντη. Να, Αργύρι, αν δεν έχεις φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο. Μπορεί να πας πιο πάνω, Αργέντη 4 και 6 στο Πι και Φι, στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζακό, να το πάρεις. Νομίζω το πακέτο, λόγω μπαίνετε μέσα και λέτε χάος. Χάος το πακέτο. Θα σας το κάνει στην τιμή των 35 ευρώ. Έτσι, σας έδωσα και τιμή κιόλας. Γιατί δεν φοβόμαστε, κύριε μου. Είμαστε καθαροί να πούμε.
2: Όταν θα δω τα μάτια σου.
0: Όλο το πακέτο. Φαρμακείο, γυλαίκο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα. Ένα κουτί γλυκά, αυτόν Αργυρά, αυτόν Αυγουστάκη. Λοιπόν, 35.

Άρεσε, Αργύρη, δεν το είχα σκεφτεί. Για σκέψου, λέει, αν μείνεις από βενζίνη, επειδή δεν θα έχεις να βάλεις βενζίνη, πρέπει... θα μπορείς να κάνεις την άκρη του δρόμου, να βάλεις το φωσφοριζέ γυλαίκο για να σε βλέπουν. Μετά στα 20 μέτρα να βάλεις το τρίγωνο για να προειδοποιείς τους οδηγούς. Και αν κάνει κρύο, βάζεις και την κουβέρτα από πάνω σου αυτή την... που είσαι σαν αλουμινόχαρτο, που είσαι σαν γαλοπούλα την πρωτοχρονιά που τυλίγεσαι και το... που την τυλίγεις τη γαλοπούλα για να την αυτό έτσι. Άρα πολύ σωστά τα μέτρα, λέει ο Αργύρης. Σε αυτή τη χώρα όλο με μπιπ, μία λέξη που αρχίζει από μα και τελειώνει σε ΙΕΣ, ασχολούμαστε. Αργύρη Πιπέρι. Αργύρη Πιπέρι, σ' ακούει και η μαμά σου. Μας ακούει και η μαμά σου σήμερα και εσύ λες κακές λέξεις. Ψηφίστε ρε Νέα Δημοκρατία να δείτε τι τα... Ναι, και τώρα θα βγει ο άλλος και θα μου πει: καλά, ρε φίλε, εντάξει, άμα δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, για πες μου δηλαδή, ποιον να ψηφίσω. Άμα ζούσε ο Πάρης, θα σου έλεγα τον Πάρη.

Καλημέρα στον Νικόλα. Μανώλη, ποιο λαμόγιο της κυβέρνησης θα τσακώσει πάλι με τα φάρμακα και τα υπόλοιπα όλα αυτά. Με τα φάρμακα και τους πυροσβεστήρες και τα τρίγωνα και τα γυλαίκα.

0: Ως το πρωί θα πίνουμε. Αυτό θα καταφέρει ο Κυριάκος, να μας κάνει όλους αλκοολικούς. Πλάκα, πλάκα, παιδιά, πίνεις ένα μπουκαλάκι. Να σου πω κάτι. Αντί να πας να βάλεις, να βάλεις στο ρεζερβουάρ. Αντί να βάλεις, ας πούμε, 6 λίτρα. Τα 6 λίτρα είναι 13. Πας και παίρνεις ένα ουίσκι. 6 λίτρα, παιδιά. Ή 6 λίτρα βενζίνης ή ένα μπουκάλι ουίσκι. Το οποίο, θυμηθείτε με, αν το καταναλώσετε, θα δείτε την ομορφιά όλης της Ελλάδας, της κυβέρνησης, των... Θα τα δεις όλα υπερπανέμορφα.
1: Και καμιά 20 χρόνια. Υπάρχει ένας τραγουδιστής που εσείς τον λατρεύετε. Τραγουδιστής με υπέροχη, σπουδαία φωνή. Μετράει μια καριέρα με δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.
0: Έλα.
1: Είναι ο συνάδελφος που τον αγαπάμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, γιατί είναι το πιο καλό παιδί μέσα στο χώρο, πέρα από τεράστιος τραγουδιστής.
0: Τι ωραία που τα λέει.
1: Ο Αντώνης ο Ρέμος.
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος. Μη με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, ομολογουμένως παίζουμε μουσικάρες πρωί-πρωί, έτσι. Ομολογουμένως, όποιος πει το αντίθετο, ντροπή. Λοιπόν, να είχαμε και κάτι να τσιμπήσουμε τώρα. Εγώ το έχω πει στα κορίτσια εκεί στο Λύκο, στην πίτσα Λύκος. Παιδιά, θέλουμε και μεσημέρι, θέλουμε και πρωί. Θέλουμε 24-7. Για φαντάσου, πίτσα Λύκους τώρα. Και τώρα το πρωί, ρε φίλε, λέτε. Την καθάριζα χαλαρά. Λοιπόν, είναι ανοιχτά έτσι από χθες μέχρι και την Κυριακή. Είναι αυτό το πενθήμερο, το πενθήμερο γεύσης της πίτσα Λύκους. Μιλάμε, δεν είναι αυτή, αυτό δεν είναι πίτσα, παιδιά, έτσι ήταν. Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια, αυτή είναι το...
1: Σου ζητώ.
0: Και κακά τα ψέματα, παιδιά, ότι πιο ωραίο σε πίτσα υπάρχει, αυτό είναι πίτσα Λύκους, έτσι.
1: Κατάδυσα.
0: Είτε εκεί στη Φάρκενα, έτσι. Λοιπόν, και στο τηλέφωνο 27 27 7. Μην ξεχνάτε να λέτε καλημέρα χάος όταν παίρνετε το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας. Σας έρχονται τυροπιτάκια Λύκος, κέρασμα. Τυροπιτάκια Λύκος, κέρασμα. Να ρε παιδιά, λέγαμε για τον Πρωθυπουργό. Ρε εσύ, τι σου είναι αυτοί τα υπολογιστές και τα τηλέφωνα τα καινούρια. Με το που είπα για Κυριάκο Μητσοτάκη, με το που είπα για Νέα Δημοκρατία, τσάκα μου πέταξε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα εδώ στην Αλήθεια. Στην Αλήθεια τη σημερινή. Έχει μια φωτογραφία τον Κυριάκο. Ένα μετρό από πίσω. Και το είπαμε, το κάναμε. 1700 νέα λεωφορεία. Για κάτσε. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Έδωσε έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. 1000 λεωφορεία, λέει, θα βάζαμε μέσα στο 2026. 1000 νέα λεωφορεία. Εμείς όχι μόνο βάλαμε 1000, βάλαμε και άλλα 76. Το είπαμε, το κάναμε. Μπράβο βρε Κυριάκο. Μπράβο βρε Κυριάκο. Μπράβο βρε Κυριακάκη. Ποιον έλεγαμε Κυριακάκη εδώ στοιχείο?
2: Καρδιά.
0: Ποιον έλεγε?
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ο σχεδιασμός, λέει, προβλέπει αύξηση του στόλου στα 1700 λεωφορεία. Ναι. Κυριάκο, βάλε και τα δικά μας που θα μας κόψετε από εδώ. Μας κόψανε τα υπεραστικά, τώρα θα μας κόψουν και τα αστικά. Πήρανας. 1700 θα πάνε τα λεωφορεία στην Αθήνα όμως, έτσι το. Την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πλέει σε πελάγη ευτυχίας, στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο κοντά 300 μέρες. Και τέλος του μήνα θα γίνει το ίδιο και με την αστική συγκοινωνία. Και το άρθρο καταλήγει. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είστε πρωθυπουργός και όχι ατικάρχης. Δεν ξέρω ποιος το υπογράφει το άρθρο το. Δεν ξέρω ποιος το υπογράφει το άρθρο το. Κύριε συγγραφέα του άρθρου το. Αν το Σάββατο, τούτο εδώ το Σάββατο που μας έρχεται, χωρίς προετοιμασίες, θα βγάλω εγώ μια ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε ότι αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 θα βρίσκεται στο νησί μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί παραγωγικούς τομείς, θα επισκεφθεί όλα τα έργα που τελειώνουν, ορίμασαν και σε λίγο εγκαινιάζονται. Το Φράγμα, το αεροδρόμιο, το Τελωνείο. Και το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στην Απλοταριά. Σάββατο 12 το μεσημέρι του Τουνίς. Του Τουνίς τη Σαββατική, του Τουνού του Σαββάτου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην Απλοταριά. Όχι θα γίνει το σύστριγκλο. Όχι θα μαζευτεί και η Κουτσή Μαρία. Αυτή η Κουτσή Μαρία, ρε παιδιά, παντού είσαι. Βρε, θα πάτε και θα τον ακούτε και θα χειροκροτάτε και με χέρια και με πόδια. Και θα του φωνάζεις, έλα πίσω, έλα να μας τελειώσεις. Έλα Κυριάκο να μας τελειώσεις. Έλα να με τελειώσεις. Καλά, κι άλλο, τι άλλο να το αυτό. Λοιπόν, 9.30 ώρα παιδιά, ακούτε πάντα την εκπομπή Καλημέρα Χάος. Θα πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσετε για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, για όλα αυτά τα μαγαζιά που χρόνια τώρα στηρίζουν και στηρίζουν έμπρακτα την εκπομπή μας. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-042-495 στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πιχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές για εκδηλώσεις σωματείων η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271-043-111. Εντάξει, γενικώς κάθε μέρα, αλλά σήμερα ειδικά. Γεια σου Ελένη, καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και του χρόνου με υγεία των Αγίων που εορτάζουν σήμερα, η χάρη. Βοήθεια στην όμορφη οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος μου γράφει, ρε φίλε, μήπως πρέπει να σκεφτείς σοβαρά να δεις το θέμα της καριέρας του ψυχοθεραπευτή.
2: Μα όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο κι αν αντέχεις.
0: Και γιατί το λέει ο Νίκος, έτσι κάθε πρωί όπως μας φτιάχνεις τη διάθεση. Να σε πάντα καλά, φιλαράκι. Ρε Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια.
2: Άνθρωπος είσαι και λιγάς.
0: Όχι, ρε εσύ, μου έκανε εντύπωση. Μου λέγανε για τον Νότι, μου λέγανε για τον Νότι και ο Νότι και το. Ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν να είσαι Έλληνας και να μην σ' αρέσει ο Νότης. Ο Σφαγιανάκης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη. Το πακέτο αυτό που σου είπα θα το βρεις στην Αργέντη. Είναι το Πι και Φι. Πι και Φι, ο Μιχάλης ο Τσακός. Αργέντη 4 και 6. Εκεί που κάνει τις επισκευές για τα ρούχα, για τα φερμουάρ, που βγάζει τα κλειδιά. Είναι πάνω πάνω στην Αργέντη. Όπως πας από την Απλοταριά, στρίβεις στο δεξί σου χέρι. Θα το δεις. Πι και Φι, θα ζητήσεις τον κύριο Μιχάλη Τσακό. Θέλει κωδικό αυτό το πράγμα. Θα ζητήσει το Μιχάλη Τσακό. Θα μπει μέσα. Θα πει καλημέρα, χάος. Θέλω το πακέτο. Κατάλαβε. Θέλω το πακέτο και θα του κλείσει και το μάτι έτσι πονηρά. Το κατάλαβε. Ειρήνη, το κατάλαβε. Over.

0: Εντάξει, παιδιά. Πέρα των οντέ, έτσι, έχω και φοβερή φωνή, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή βλέπω από τα σχόλιά σας. Σταμάτα μου λίγο, άλλο θα κλείσω το ραδιόφωνο. Μην ξανατραγουδήσεις το... Ορίστε, ορίστε μήνυμα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Στάσα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανώλη, για την ωραία μουσική εκπομπή που έχετε σήμερα. Ορίστε, αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να το πείτε. Αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να το πείτε. Μια καλή κουβέντα, ένα ευχαριστώ πάρα πολύ για το... Εντάξει, το Ειρήνη το έμαθε, έτσι ήταν. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά μας, παιδιά που είναι στα Θρανία. Ετοιμαζόμαστε για εξετάσεις. Πανελλήνιες, Παναγία μου. Παναγία μου. Χωρίς να είναι τίποτα.
1: Κάτω στον Πειραιά.
0: Χωρίς να σημαίνουν τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Εξετάσεις σχολείου είναι το. Και αυτό πρέπει να περάσετε στα παιδιά. Πανελλήνιες και Πανελλήνιες. Ήταν εφιαλτικές, παιδιά. Εφιαλτικές στιγμές. Δύσκολες μέρες, ρε φίλε. Χωρίς να ξέρεις. Γιατί τότε έπρεπε κάποιος να σου το πει. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι εξετάσεις. Θες να επιμείνεις. Δεν τα πήγες. Ξαναδώσε του χρόνου. Ξαναδώσε του χρόνου.
1: Μάτια βουρκό.
0: Θέλω να πω, δεν σημαίνει τίποτα. Φροντίστε βέβαια, έτσι, αν είστε σε γειτονιές που έχουν παιδιά, φροντίστε να τηρείτε τις ώρες κοινής ησυχίας.

0: Εντάξει. Λοιπόν, και τα παιδιά από το Teens ετοιμάζονται να περάσουν τη διαδικασία των Πανελληνίων. Εντάξει. Θέλει, πώς το λένε, ψυχραιμία. Είναι παιδιά βέβαια που έχουν πάρει μια κατεύθυνση, έτσι, προς τη θάλασσα. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουν χωρίς δίδακτρα, έτσι, τα παιδιά στο Teens. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι,
1: παίρνω από Νένιτα.
0: Όχι, Παναγία.
1: Σήμερα έχει μεγάλη γιορτή στα Γρίδια, στα Νένιτα, και μετά την εκκλησία χορός.
0: Α,
1: να είστε όλοι καλά.
0: Με τι να έρθω με καλέ, αφού δεν έχει λεωφορείο.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, εσύ πέτω και όποιος θέλει θα έρθει.
0: Στα Νένιτα, στα Γρίδια.
1: Στα Γρίδια, είναι της Αναλήψεως η εκκλησία, γιορτάζει.
0: Μάλιστα.
1: Και ωραία ορχήστρα μετά την εκκλησία.
0: Και φαγητό, καλό φαΐ.
1: Και φαγητό και τα πάντα. Να είστε όλοι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Γεια σου.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, στα Νένιτα, ορίστε. Στα Νένιτα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με.
0: Θα πάμε, παιδιά, θα γίνει ο χαμός.
2: Μαζί.
0: Πώς το λένε, έχουμε πανηγύρι. Τώρα, παιδιά, είναι μέρες πανηγυρικές, έτσι. Είναι μέρες πανηγυρικές, τούτη εδώ πέρα μεγάλο πανηγύρι της Αναλήψεως. Άντε να σας βάλω βρε, ένα. Αν τα αφιερώσω εκεί στα παιδιά που είναι στον πλάτανο από κάτω, στα ταξί. Ο συνάδελφός σας είναι ο Αργύρης ο Τζίκας. Ναι, ο συνάδελφός σας ο Αργύρης ο Τζίκας. Επειδή ξέρω ότι τον έχετε εκεί, τσίτο. Αχ, τώρα θα μας ξεφύγει η εκπομπή. Όμως θα πάμε για αλλού. Πηγαίναμε αλλού θα. Κοίταξε να δεις. Το καλό είναι ότι έχω εδώ είδηση που θέλει μουσική. Θέλει κλαρίνο. Αυτά που λέγαμε για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Ανατιμήσεις φωτιά έρχονται σε βασικά προϊόντα. Όπα! Σε απόγνωση τα νοικοκυριά. Όπα! Έχει καταφέρει κάτι μαγικό πάντως ο Κυριάκος, έτσι. 15 του μήνα έχεις φάει το fuel pass, έχεις φάει το μισθό, τη σύνταξη. Αυτό το. Τι κατόρθωμα είναι αυτό που έκανε, ρε φίλε, το εδώ. Τι κατόρθωμα που ήταν. Τι κατόρθωμα έχει κάνει ο Κυριάκος, ρε φίλε. Να τελειώνει ο Μηνιάτικος, η σύνταξη, το στα μισά του μήνα. Ρε Κυριάκο, δεν σου το είχα, έτσι. Ούτε ο πατέρα σου. Αν ζούσε τώρα, θα γιόρταζε. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν του το είχα του παλιό παιδού. Τον ευλέπει από εκεί πάνω και λέει, δεν του το είχα ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάτσε να δω τι γίνεται εδώ. Ακρίβεια, ανατιμήσεις. Μια μόνιμη μάχη για την επιβίωση, λένε οι πολίτες. Δεν μπορείς να αγοράσεις πλέον τίποτα από τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Έχει εδώ τα νέα, η εφημερίδα έχει ένα ενδεικτικό. Και ρωτάς ρε φίλε, έτσι. Το μοσχάρι, ρε μοσχάρι, έχει αυξηθεί 67%. Το ελαιόλαδο 45%, ο καφέ 45%, τα τυριά 42%. Το γάλα το φρέσκο 30, το ψωμί 36. Και ρωτάς ρε φίλε, τι από. Που μιλάμε για βασικά προϊόντα, έτσι. Πού στο δαίμονα έχεις δει αύξηση εσύ στο μισθό σου, στο μεροκάματό σου, στη σύνταξή σου, στο. Βρε μοσχάρια, εσείς που βγάζετε αυτά τα πράγματα και τις τιμές και τα τέτοια. Με τι θα σας πληρώσει ρε ο κόσμος. Βρε κουραμπιέδες. Βρε κουραμπιέδες. Μα τι κουραμπιέδες, έτσι. Μα τι κουραμπιέδες. Και να πεις ότι είσαστε και κουραμπιέδες, τίποτα αυτό, από το Αυγουστάκι, δηλαδή από το Αυγουστάκι, να τους χαρείς, να τους γουστάρεις. Να τους γουστάρεις, να είναι κουραμπιέδες από εκεί, από το Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκι, να πεις. Ρε φίλε, χαλάλι, έτσι. Βενιζέλο 84, έτσι. Βενιζέλο 84, ένα. Κουραμπιέδες, δεν είναι μόνο οι κουραμπιέδες. Μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα, κοκάκι. Ακόμα και τα κοκάκια του, ρε φίλε, είναι καταπληκτικά. Τα μασουράκια του μελιού, της μαστίχας, τα αμυγδαλωτά, τα γλυκά αυγουστάκι, παιδιά, τώρα. Τι να λέμε, έτσι. Βενιζέλο 84.
2: Απ' τον καιρό που έφυγες, μαραζώσει.
0: Είδες, αυτήν ώρα που βγήκε η γυναίκα αυτανένητα. Το γυρίσαμε
2: για πάντα μακριά μου.
0: Το γυρίσαμε στο νησιώτικο. Ο Σταμάτσο Μαυρίκος είναι αυτός. Πες τον καπετάνιο.
2: Πες τον καπετάνιο μιας.
0: Ωραίος ο Σταμάτης.
2: Δεν μπορεί καρδιά να σε ξεχάσει. Πες του μια στιγμή να μείνεις μόνο.
0: Και πολύ ωραίο, παιδιά, και το βίντεο κλιπ, έτσι. Όλο γυρισμένο στοιχείο.
2: Ύστερα να φύγεις μακριά μου. Και θα κρύψω εγώ τα δάκρυα μου.
0: Λοιπόν, αυτά με τα σούπερ μάρκετ. Διάβαζα σήμερα κάτι ωραίο για να ξεφύγουμε λίγο το. Για να ξεφύγουμε λίγο. Σήμερα το βράδυ 10 παρά θα δούμε να περνάει ο Διεθνές Κινέζικος Διαστημικός Σταθμός Tiangong. Χαμηλά στον ορίζοντα θα εμφανιστεί από τα νότιο-δυτικά, δηλαδή από τα μεστά, ας πούμε. Και θα πάει προς την Εγνούσα. Βέβαια θα περάσει περίπου πάνω από τη Ρόδο.
2: Να αφήσεις πια.
0: Ναι, δεν νομίζω να τον δούμε το.
2: Ένα.
0: Θυμάστε πιο παλιά που είχε περάσει του το. Που είχε περάσει του Elon Musk.
2: Πες τον καπετάνιο

0: Μου λέει η Κατερίνα, έπρεπε να πεις την ατάκα σου. Άμα τον ξαναψηφίσω να μου κοπεί το χέρι. Κυρία Κατέρινα, να σου πω κάτι. Πολλοί το λένε και με το που πάνε να κάνουν την κίνηση, άμα το ξαναψηφίσω να το ξαναψηφίσω να μου κοπεί. Με το που πάνε να κάνουν, βλέπουν ότι το χέρι το έχουν κόψει από προηγούμενη. Πώς το λένε, από προηγούμενη εκλογική.
1: Πετανιός της καρδιάς σου.
0: Διαδικασία.
1: Πάμε και ο ερώτας σου. Άνοιξε πάνια και πάμε. Στη φουρτούνα δε φοβάμαι. Καπετανιός της καρδιάς σου. Θα με και ο ερώτας.
0: Παιδιά, αυτά τα τραγουδάκια τώρα με τη θάλασσα και τη μυρωδιά και το τέτοιο. Δεν σου έρχεται τώρα το καλαμαράκι, το τυροπιτάκι. Η χωριάτικη το. Και μετά του ξαναφωνάει, ρε Γιώργο, έλα ξαναβάλε το. Φέρε και μια θερίνα με κρεμμυδάκι. Ξέρεις τώρα να κάθεσαι πάνω στο λιμανάκι.
1: Χρόνια τώρα ταξιδεύω.
0: Να κάθεσαι πάνω στο λιμάνι το. Εκεί στο λιμάνι του Καταράκτη. Στο Μόλο.
1: Να
0: έχεις αυτή την αλμύρα να ακούς τα τραγουδάκια. Να έρχεται ο Γιώργης να πηγαίνει. Έρχεται ο Γιώργης ορφανός να σου φέρει τώρα τις παραγγελίες. Τι να θες τώρα. Τι να πεις τώρα το.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου. Θα είμαι και ο έρωτα.
0: Κάπου χορεύουνε. Τώρα μου ήρθε ότι κάπου είδα εδώ. Κάπου είδα και χορεύουνε. 10 παρά τώρα πιάσανε τους χορούς. Ευτός ο Κυριάκος παιδιά θα μας λολάνει. Αυτός ο Κυριάκος θα μας λολάνει.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
0: Λοιπόν, ο Μόλος τον Καταράκτη είναι ανοιχτός από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Από το μεσημεράκι, έτσι. Χρειάζεται να κλείσετε να κάνετε τις κρατήσεις σας. Ναι, ειδικά τις καλές μέρες. 61-2-92. 61-2-92. Εκεί ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα, όλη η ομάδα. Εντάξει τώρα τι να λέμε παιδιά, έτσι το φοβερό.
1: Πέρασα πελάγι, θάλασσες βουνά.
0: Λοιπόν, αυτό και τέλος, θα ξαναγυρίσουμε στην παλιά μας, στα δικά μας. Είχα.

0: 9 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Κάτσε να τα βάλουμε λίγο σε μία, σε μία σειρά.
1: Μάνα μεγάλωσα κι ακόμα κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι τώρα ξέρετε τι κολλάει, έτσι. Μια είδηση από το sky.gr. Τούρκοι αναλυτές λένε στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά. Δεν αγγίζουμε Κυκλάδες ή Σποράδες. Στο νομοσχέδιο μπαίνει το πλαίσιο της οριοθέτησης των νησιών. Ο Ερντογάν θα έχει δικαίωμα να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος. Συνεχείς παραμένουν οι αναφορές στην Τουρκία με το νέο νομοσχέδιο αυτό για την Μπαντάν Χαμπάρ, πώς τη λένε.

0: Λοιπόν, εμάς τα νησιά μας είναι εκεί που είναι κοντά, λες, στα 6 το...
1: Ανοιχτές,
0: στα 6 μίλια.
1: Έκανα το πω.
0: 152 νησιά, λέει, τελικά θα το... Έρε τσογλαμπαρούτ. Έρε τσογλαμπαρούτ. Έρε μπατήρ και φταί.
1: Μάνα μεγάλωσα κι ακόμα.
0: Τώρα την Παρασκευή, η Παρασκευή έχουν, πώς το λένε, έχουν τον Ταού και ο Ξού, πώς είναι αυτό το... Έχουν αυτό το κεφτεδόν Ραμαζάν, πώς το λένε, Μπαϊράμ, το τέτοιο. Ας σου πω κάτι, εντάξει, άμα ανέρθετε και δείτε τη χωριάτικη σαλάτα 90 ευρώ, άμα ανέρθετε και δείτε το καλαμαράκι 50 ευρώ, άντε να πούμε που τώρα έχετε και απαιτήσεις. Α, πάρουμε, λέει, 152 νησιά. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε να τα πάρετε.
2: Δε σ' αδικό που έχεις...
0: Άισιχτήρ, τουρκικό δεν είναι αυτό? Το Άισιχτήρ δεν είναι τουρκικό, ναι. Όχι, δεν είναι βρισιά, αλλά όταν να πεις κάτι πρέπει να το πεις στη γλώσσα του άλλου να το καταλάβει κιόλας.

Λοιπόν, καλημέρα στα Καρδάμιλα. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα Καρδάμιλα με το υπέροχο, υπέροχο μπουφέ. Μενού, κατάστημα. Το μαγαζί είναι τέλειο, έτσι. Όταν μπας βέβαια παιδιά στο μενού, όταν δεις τα αλμυρά, τα γλυκά, τα... Λοιπόν, είναι είναι απίστευτα, έτσι. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Έχει απίστευτο μπουφέ με αλμυρά. Όχι μπουφέ, πώς το λένε, μενού. Γλυκά καγιάκ, παγωτά καγιάκ. Όταν πάτε πάνω να του πείτε χάος, καλημέρα χάος. Ή όταν πάρτε για να κλείσετε 22-72-0 22-22-0. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε, έτσι, το... αλλά αν έχετε σκοπό να πάτε μια πιο μεγάλη παρέα, να κάνετε τίποτα γενέθλια, να κάνετε καμία εκδήλωση, καλό θα είναι να

Λοιπόν, αυτά με τους Τσογλαμπαρούτ, τους αναλυτές. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ στο νησί. Είναι οι γείτονες. Οι γείτονες νήσι, η Λέσβος. Η Λέσβος, η Μυτιλίνη, πώς τα είχε διαχωρίσει τότε ο διδάκτορ της γεωγραφίας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Καλημέρα στην Λέσβο, καλημέρα στην Μυτιλίνη. Λοιπόν, έγραφε χθες στο νησί. Κοντά στις 10.000 αφίξεις στη Λέσβο για τον Μπαϊράμι. Και να μην έχουνε. Και να μην έχουνε 10.000. Δεν σου δημιουργεί ένα αίσθημα, μια εντύπωση. Ε, που το ακούς. Ξεκινάει στο τέλος της εβδομάδας η κίνηση για τη μεγάλη γιορτή των Τούρκων. Και μιλάμε, λέει, για το δεκαήμερο 22 με 31 Μαΐου. Τσακ, πάρε μέσα και την Παρασκευή. Σε κυνηγήσω σε κάθε μέρα. Σε έντονους ρυθμούς το Μπαϊράμι θα εορταστεί στην Λέσβο, λέει το site, το νησί. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, με πιάνει το μαρά. Μεγάλη κορύφωση αφίξεων αναμένεται από την Κυριακή 24 Μαΐου. Δεν είναι μα... μέχρι και την Τρίτη 26 Μαΐου. Εκεί θα έχουμε αφίξεις. Θα γίνεται χαμός. Okay, θέλω να πω, βγαίνουνε το βγαίνουνε, το λένε, το προωθούν έτσι. Λοιπόν, 9:55, την καλημέρα μου στα παιδιά στο γραφείο λύσης. Ο Κώστας, η Μαρία, Κώστας Τσακός, γιορτάζει σήμερα. Έχω να περάσω από σήμερα από εδώ. Όχι, για ρεπορτάζ θα περάσω βασικά, ναι, ναι. Όχι για κέρασμα δηλαδή, μην το πάρετε ότι και καλά θα πάω για το... Μην το πάρετε και καλά ότι θα πάω για το κέρασμα. Εγώ θα πάω να τους πω μια καλημέρα στους άνθρωπους. Κώστας Τσακός στο γραφείο λύσης. Μετά τη συνεργασία με τον Ήρων, συνεχίζει και τώρα το γραφείο λύσης γίνεται και πρακτορείο για τη ΔΕΗ. Ό,τι εργασία θέλετε να κάνετε με τη ΔΕΗ, να αλλάξετε το όνομα, να πληρώσετε, να πάρετε ανάλυση, τώρα μπορείτε να το κάνετε και στο γραφείο λύσης. Εκεί γενικά στο γραφείο λύσης μπορείτε να κάνετε κάθε πληρωμή, ό,τι σκεφτείτε. Να πληρώσω το νερό στην Αθήνα, να πληρώσω το ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, να πληρώσω το ενίκιο στην Κύπρο. Κατάλαβες, τα πάντα. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι στο γραφείο λύσης έχετε και μεγάλο δώρο με τη χρήση του ονόματός μου. Μπαίνεις μέσα, του λες γεια σας, καλημέρα χάος. Θέλω να κάνω αυτό στον καινούριο πάροχο, τέλος πάντων, στη ΔΕΗ, στον Ήρων, στη Ζενίθ. Θέλω να αλλάξω πάροχο και να έρθω σε εσάς. Σου λέει ο άλλος, πάρε και ένα δωράκι στην ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πάρε και ένα δωράκι στην ασφάλεια του μηχανακιού. Ποιος άλλος το κάνει? Ποιος άλλος το κάνει? Κανένας. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Αλέκο. Δεν ξέρω αν έγινε, Αλέκο, δεν ξέρω αν έγινε αλλαγή. Αυτή η εκδήλωση που είχε αποφασίσει ο Δήμος με την πολιτική προστασία για την Κυριακή το απόγευμα στις 7. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση δεν έχει αλλάξει. Και άμα έχουμε και τον τελικό, θα πέσει πάνω στον τελικό. Τώρα στην Αθήνα, κοίτα, Αλέκος, εκεί δεν είσαι τώρα. Έχουμε τίποτα αυτό με τις έντονες οσμές που... είχαν, λέει, κάτι έντονες οσμές εκεί πέρα και δεν μπορούσαν να εντοπίσουν από πού έρχονται. Δεν μπορούν, λέει, να εντοπίσουν, ε. Εν τω μεταξύ, αν θυμηθούμε, μέσα στο lockdown, από τα κακάκια μας που τα αναλύανε, βρίσκανε αν είχαμε φάει κουκιά, αν είχαμε φάει σπανακόριζο, τι είχαμε φάει την προηγούμενη μέρα. Και τώρα, λέει, δεν μπορούν να βρούνε από πού είναι οι οσμοί οι συγκεκριμένοι. Κατώσω, γι' αυτό και με νοιάζει σαν να η καρδιά μου να μην μπορέσει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στη Σχολή Μηχανικών. Είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου, είναι την ερχόμενη Παρασκευή, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου.
Συνέχεια λέμε για τις όποτε γίνονται αιμοδοσίες, αναφερόμαστε σε αυτές. Αυτή βέβαια έχει... Όνειρα. Δίνουμε αίμα για το Γιάννη μας. Έχει ένα τέλος πάντων το... Δίνουμε αίμα για το Γιάννη μας, γιατί κάθε σταγόνα αίματος είναι μια ελπίδα ζωής. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με βαθιά συγκίνηση για να τιμήσουμε τη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της ΑΕΝ, του Γιάννη του Μπουλαζέρη. Η απουσία του μας πονά, όπως η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από μια πράξη αγάπης και προσφοράς. Είναι την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν στη Σχολή Μηχανικών. Δεν θα σας το ξαναπούμε και μες στις επόμενες μέρες. Καλημέρα από το ΟΑΚΑ, από τον Αλέκο τον Βαβούλη. Ακούει την εκπομπή με φώτο το ΟΑΚΑ. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, την καλημέρα μου. Καλημέρα Χάος, μαζί σας πρώτα ο Θεός Παναγία μου αύριο το πρωί στις 9. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες καθώς αναζωπυρώνονται οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα: το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες την αντίδραση της Τεχεράνης. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Το είπαμε και το κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 νέα λεωφορεία. Όπως σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός πλέει σε πελάγι ευτυχίας, στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει τέλος του μήνα και στην αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με άμεση παρέμβασή του στη Βουλή, αντέδρασε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μόλις πληροφορήθηκε με την από 19/5/2026 διαμαρτυρία της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου ότι οι υπερτιμολογήσεις παραμένουν και συνεχίζουν απτόητες να επιβάλλονται στους ασφαλισμένους για εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Με νέα ερώτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας, με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή τους, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβή και θα χτυπάνε του κουφού την πόρτα, του ΕΟΠΗ δηλαδή, μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας τόνισε ότι άφησε ένα πακέτο εξασφαλισμένων έργων ύψους 54 εκατομμύρια ευρώ, όπου ανάμεσά τους είναι τα πάρκα Τσέπης που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή, το ΡΕΚ, το Ειδικό Σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρβασίου και άλλα έργα. Αφήσαμε έτοιμα όρημα έργα που εδώ και 3 χρόνια ψάχνω να δω τι ακριβώς έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κάρματζης. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά την άμεση λήψη μέτρων ευθυγράμμισης των προδιαγραφών ασφάλειας όλων των επιβατικών πλοίων ως προς τα σωστικά τους μέσα. Παράλληλα, με άλλη ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας, κάνει λόγο για γενικευμένη τάση της κυβέρνησης να μην επιβάλλει τον του λεμενικού σώματος σε θαλάσσια ύδατα ελληνικής διαδικασίας. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής, απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος.
Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ένταξη και την επίβλεψη του έργου, όπως έκανε και με τα κτίρια 3 και 4. Να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά ιδιώτη και προβλέπει την αναβάθμιση και διαρρύθμιση του κτηρίου 1, όπου στεγαζόταν παλιά η παθολογική κλινική. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι εκτεταμένες φθορές, οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες συνιστούν διαρκή κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και σωματικών βλαβών για κατοίκους και επισκέπτες. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, το Κάστρο έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων χωρίς επαρκή σήμανση και χωρίς στοιχειώδη κυκλοφοριακή προστασία. Αντίστροφα, μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Από τη Χίο, 295 είναι οι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που ο αριθμός των υποψηφίων από τα επαγγελματικά λύκεια συνεχώς αυξάνεται, το Υπουργείο Παιδείας, παρά τα αιτήματα της τοπικής διένθεσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε και φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει δεύτερο εξεταστικό κέντρο. Τελικά, η Τρυπούλα, όπως την χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο οδόστρωμα στο λιμάνι, στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, στην οποία χθες συνεργεία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προς τίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε πολλήματα καλλιεργιών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Μαΐου και η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο στο συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος εντοπίστηκε να ρίχνει τα κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση, και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη, αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο στην Καρδαμάδα στο Γαλκιός Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5 και μισή το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν το Σάββατο 23 Μαΐου 6.30 το απόγευμα με 8.30 στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το Σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Σπήλαιο, στην Παναγία Αγίου Γαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή, με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στον χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές, με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου, βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει

0: Λοποκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν, με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χ στον Κοφινά, με έναν περίπατο έξω και μέσα στο άσυλο λεπρών του νησιού μας που μετρά 600 χρόνια. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός Ιρό Μανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε στον Πειραιά από την Μπαρτσελονέτα με 12-9. Η ομάδα του Πειραιά με 8 βαθμούς τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον τρίτο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, ο Βαόλ που ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα νίκησε με 80-72 τον ΦΟΒ, έκανε το 3-2 στις νίκες και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Οι ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ο Σταμάτης Νύκτας παρέμεινε πρόεδρος στον Ατρόμητο Αγίου Γεωργίου. Η Αθλητική Ένωση Καλαμωτής ανακοίνωσε τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας με πρόεδρο τον Μιλτιάδη Σαραντινίδη. Επίσης ο Σταμάτης Ξίδας θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας και ο Γιάννης Τέτερης της ομάδας παιδών. Ο Λέων ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Μπαχάς θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο προπονητής τεχνικής κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Χίου Βαγγέλης Μαρίνος επιλέχθηκε ως συνοδός προπονητής της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που θα διεξαχθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟΥ και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου προκυρήσουν τους αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων έτους 2025-2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβαση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1910 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933 φεύγει από τη ζωή ο γιατρός Χριστόφορος Ροδοκανάκης, πρώην γερουσιαστής, πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων, επί 35 χρόνια πρωταγωνιστής στα κοινά του νησιού.
0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,14%, ΠΑΣΟΚ 19,30%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 13,36%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,78%, Ελληνική Λύση 3,01%, Πλεύση Ελευθερίας 2,24%. Βουλευτές εκλέχτηκαν η Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιο φιλέτο κολύμπι, συσκευασία 800 γραμμαρίων, 2,99. Πεντανόστιμο ελληνικό λευκό αγελαδινό, 4,99 το κιλό. Εξαιρετική μοτσαρέλα για τόστ, 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα μάρκετιν. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το Δημοτικό Κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στοιχείο. Με 4 υποψηφιότητες στοιχείου σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους Καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

στάχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και είναι πάρα πάρα πολύ.
1: Αχ, ομόρφια μου και ζω.
0: Κώστας, Ελένη.
1: Δέψε μου τη ψυχή, τραγούδησε μου λίγο.
0: Κωνσταντίνα.
1: Απ' του εαυτού μου τη γιορτή και από τη δύναμη.
0: Της αναλήψεως σας σήμερα.
1: Να μη θέλω.
0: Μια πολύ όμορφη μέρα με τη θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς και με ένα βοριαδάκι που θα πνέει στην περιοχή μας μέχρι και το αργά το απόγευμα, μέχρι 4 μποφόρ. Στη συνέχεια θα εξασθενήσει. Αύριο Παρασκευή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για βροχή, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο φαίνεται ότι την περιοχή μας θα την πλήξουν βροχές από το μεσημέρι και μετά. Να δούμε και αύριο ποια θα είναι τα στοιχεία που δείχνουν τα μοντέλα. Ενώ από την Δευτέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία για να πάμε στα μέσα της εβδομάδας και να δούμε και 30.

Κρίσιμο 48ωρο θα έχουμε στη Βουλή. Μια σφοδρή προβλέπεται κοινοβουλευτική μάχη στην Ολομέλεια. Τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΠΚΠ, αλλά και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές αναμένεται να μετατρέψουν τις επόμενες 2 μέρες στη Βουλή σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Όλα αυτά εκτελήσονται με φόντο τις πρόσφατες εξαγγελίες για νέους πολιτικούς φορείς από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού.

Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την επόμενη Τρίτη 26 του μήνα τον τίτλο του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρύμα.

Ενώ σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ανακοινώσει και επίσημα η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της. Και προσκαλεί τον κόσμο στην εκδήλωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

τώρα μετά την μηνιαία συνάντηση που είχαμε του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπαίνουν πάλι στο τραπέζι τα σενάρια των πρόωρων εκλογών. Έχουμε πολλά εγγένεια έργων τους επόμενους μήνες, έχουμε επιδόματα.

0: Ας πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 11 παρατέταρτο. Ας πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να πάμε να δούμε τον Αθηναϊκό Τύπο μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο, η καθημερινή πρώτη εφημερίδα. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλύματα, μέτρα για να μπει στήριξη. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα, τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές. Οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ντόναλντ Τραμπ, διαβίω ασυλία από την εφορία. Χώρο ταξικό για ΠΕ, ανεμογεννήτρες μόνο σε 15 νησιά. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τίρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Τι συμβαίνει με τον θυροειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Από τον Θουκυδίδη στο νόμο της ζούγκλας, σύγκριση δύο συναντήσεων. Νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους προέδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Από Ανδρουλάκη απειλές και στο βάθος μία μομφή. Διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ. Μπαίνουν κόφτες νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. Κοσμογονία και στοιχείο χωρίς συγκοινωνίες. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ. Νίκος Δένδια στο Κίεβο, μας οφείλει μία μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν καμικάζι. Χωροταξικό κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Sky, οριστικό τέλος στο ματωμένο Survivor. Εφημερίδα των συντακτών, η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυση των πληστηριασμών. Συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν. Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΕΠ, οργή από Ανδρουλάκη, ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εθνικό Θέατρο, πολυδιάστατο πρόγραμμα και μια νέα θεατρική αρχιτεκτονική. Και συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμία αερίου στην Αττική, ανοχήρωτος λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Να σημάνει συναγερμός, με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και στο λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές για νέο γέρο επιθέσεων στο Ιράν. Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, επίδειξη βαρβαρότητα στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης. Πανελλαδική δράση για την ειδική αγωγή το Σάββατο. Κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοι τρεις ακατεμένοι σε κατασκευές και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, τι θα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες. Πανικόβλητος Ανδρουλάκη σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Σι Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι, μπίζνες και βολές κατά Τραμπ. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027, μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τι ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική, παράνομες επιδοτήσεις στα δύο χωράφια που πρόδωσαν τους τσιφλικάδες στα Βορίζια. Σήμερα κυκλοφορεί και το ποντίκι. Νέα κόμματα αναζητούν ελεύθερους και ωραίους, γράφει η εφημερίδα. Ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%, πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Ελληνοτουρκικά, η στρατηγική σημασία του νέου κάζους Μπέλη, αριστερά, ώρα Θησίου για Τσίπρα, ώρα 0 για ΣΥΡΙΖΑ, Μέση Ανατολή, αυξανόμενη κλιμάκωση στο χείλος νέας κρίσης, οικονομία, εφιαλτική έκρηξη πληθωρισμού το Μάιο. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ πρώτων πυλών, μεγάλη επισητιστική κρίση. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Νικήτας Κακλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση. Πούτιν Σι συνάντησε με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα με πολλαπλά μηνύματα. Στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Εστία, η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Απειλή μηνύσεως Ανδρουλάκη κατά Δεμήρη για τις υποκλοπές. Ισχυροποιείται η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας. Πάμε στην Political. Η Ειρήνη υποδιαρκή απειλή, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης. Η χειρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, η ελευθερία δεν είναι τσάμπα. Ειδικός απελισταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, θεμέλιος λίθος, η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Κυριάκος Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Έκθεση βόμβα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ΕΑΣ, ρωσική παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Πάμε και στη δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρο μεταναστών στην Κρήτη. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δρυμή κατηγορώ για την αγορά, ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Στοιχεία φωτιά, κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών πυρασφάλεια στο Δήμο Κερατσινίου. Συνεχίζουμε με οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική. Το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Συνάντηση Σι Πούτιν, όχι επιστροφή στο νόμο της ζούγκλας. Τράπεζες, μικρή μείωση καθαρών κερδών, ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο. Τι προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό για φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Πάμε και στην One Voice. Σκάνδαλο, οι διπλές τιμές του Σκλαβενίτη. Τι θα κάνετε κύριε Θεοδωρικάκο? Μισό εκατομμύριο προβολές μόνο τον Απρίλιο στα social media του ομίλου μας. Υποκλοπές, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεφτύλιζε τον διοικητή της ΕΥΠ. Κάποιος να σταματήσει τις αθλειότητες Νετανιάχου και Μπένα Γκβίδα. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα, σύνδεση με το Sky για τις ειδήσεις.
10: Μαγνησίου 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικό.

0: 101,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος της περιφερειακής Σιμητού προς τον κόμβο Παντέλης, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ένα τμήματα, στην Σταδίου και στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 22 κατοίκων έρευνες και οι έρευνες αυτές αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη είναι στην ομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν υποβληθεί δύο προτάσεις συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, μία του ΠΑΣΟΚ και μία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η συζήτηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ώρες, ενώ θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων σήμερα και αύριο 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για επιδοτήσεις του 2021. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει σήμερα τα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι κλήσεις των 11 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα για παροχή εξηγήσεων με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινων πράξεων, είναι για αύριο Παρασκευή. Οι κλήσεις σε ανωμοτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν εφερόμενες πράξεις πλημελιματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Την αντίθεσή του σε τυχόν τέλη διέλευση ασθενά του ορμού εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Υπογράμμισε δε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσαν αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Την ίδια ώρα, σε διεύμα διαμαρτυρίες αναφορικά με την σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο Στολίσκο για την Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβη της Ελλάδος στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότητα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα,

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση σημειώνει ότι στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει και με την αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με νέα ερώτηση, το βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές, επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στο κουφού την πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επιθυτίας του ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύριος Μιχαηλίδης. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως καταγγέλνουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και ότι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρχές. Αντίστροφα μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Τελικά η τρυπούλα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες στην αργή έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν Σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε υπολείμματα καλλιεργειών σε δασική έκταση στο Θολό Ποτάμι στις 18 Μαΐου. Η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο, αφού ο συγκεκριμένος ημεδαπός εντοπίστηκε να ρίχνει κλαδιά από ένα αέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονα και Καλυμασιά. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ο Σταμάτης Κλούβας, πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες» αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ομήριο.
εν ώψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝΟ. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου δίνει και φέτος ραντεβού με τους μικρούς του φίλους Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο με την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα». Σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει φέτος κοντά περισσότερο.

0: από το Σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, στην οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός πραγματοποιεί έναν ακόμη περίπατο. Αυτή την φορά θα είναι αφιερωμένο στη χώρα της Χίου την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί, σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή 24 Μαΐου 5:30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου στον Κοφινά. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μουσείο Μαστίχου, στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Βάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον

0: κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων και στους τίτλους των ειδήσεων για το νέο πρόστιμο που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση ρήξης πολυμάτων καλλιεργειών σε δασική έκταση. Αυτή τη φορά, προσέξτε το και αυτό, αυτή τη φορά ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έριχνε τα κλαδιά εντοπίστηκε από ντρόν. €750 ήταν το πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, εμείς εδώ σας αφήνουμε. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί.

0: Δείτε το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εναρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολιτή. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Διπλή γιορτή σήμερα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 5η 21 Μαΐου. Οι μάγκες να έχουν στρώμα. Τις αναλήψεις σήμερα, Μήκα οι κορούλες. Γράφτε τη διαθήκη μου και ακούστε τα χαμπέρια. Δεν θέλω. Κωνσταντίνου και Ελένης, πολύχρονοι όσες και όσες γιορτάζουν σήμερα. Και είναι και πολλοί. Σίγουρα δεν γιορτάζουν στη Βουλή, ε. Παπα, είναι καυτό, καυτό το 48ωρο στην Βουλή. Την ώρα που η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό χτυπάει δικόκινο, σήμερα πραγματοποιείται η συζήτηση στην Ολομέλεια επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής αναφορικά με τις υποκλοπές. Κυκλοφορεί και ένα σενάριο για πρόταση δεσπιστίας.

Από εδώ από τη Χίο χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία και την συνεργασία της Περιφερειακής Αρχής Μουτζούρη με το αστικό κτέλ της Μυτιλίνης για να μεταφέρονται δωρεάν, λέει, οι ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες στο νησί της Λέσβου. Περιμένουμε ανάλογη ευαισθησία και πρωτοβουλίες της περιφέρειας και για το νησί της Χίου, το οποίο συμπληρώνει σχεδόν 300 μέρες από τότε που σταμάτησαν να εκτελούνται δρομολόγια από το υπεραστικό κτέλ, ενώ και οι λεωφορείουχοι του αστικού κτέλ προειδοποιούν ότι τέλος του Ιούνιου θα τραβήξουν και αυτοί χειρόφρενο. Δεν το βάζουμε σε αντιδιαστολή. Μπράβο στους γείτονες που τα κατάφεραν και θα μεταφέρονται δωρεάν οι ηλικιωμένοι. Το δικαιούνται, το αξίζουν. Όπως το αξίζουν και οι χιώτες κάτοικοι των χωριών να έχουν υπεραστική συγκοινωνία. Και όσοι μένουν στο αστικό κομμάτι να έχουν αστική συγκοινωνία.

Λοιπόν, η είδηση της ημέρας ξέρετε ποια είναι. Αυτό το οποίο διαβάζετε και στο αλήθεια.gr, ότι γίνεται επιτήρηση και από αέρος κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Οπότε να ξέρετε ότι αν πετάτε εκεί που δεν πρέπει τα υπολείμματα των καλλιεργιών, το καθαρίζετε τώρα το χωράφι. Θα μου πείτε τι θα τα κάνω, θα τα φάω, δεν μπορώ να τα κάψω. Δεν έχω κλαδοτεμαχιστή. Πού θα τα πάω τα κλαδέματα, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να τα πάτε στο δάσος. Διότι ένας που το επιχείρησε στις 18 του Μάη στην περιοχή του Θολοποταμίου, τον εντόπισε από ψηλά τον ντρόν που έκανε επιτήρηση από αέρος και επιβλήθηκε πρόστιμο 750 ευρώ.

0: αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει. Αν δεν το έχετε διαπιστώσει, θα το διαπιστώσετε σίγουρα μέσα στα επόμενα 24 ώρα και κυρίως την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πολλούς Τούρκους επισκέπτες στοιχείο, Μπαϊράμιγαρ, και θα έχουμε αυξημένη κίνηση. Τα δεδομένα, έτσι όπως προδιαγράφονται με βάση τις κρατήσεις και λοιπά, θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Γιώργο το Χριστάκη.
1: Τα μικρά μπαλκόνια έχουν τιμόνια, χαρές γιορτές.
0: Τώρα, έχουμε και κάποια μπαλκόνια τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ένα μπαλκόνι, για παράδειγμα, στο κάστρο, το οποίο αποτυπώθηκε φωτογραφικά, δημοσιεύεται η φωτογραφία και στο αλήθεια.gr, και αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι το μπαλκόνι είναι έτοιμο να πέσει. Από κάτω πήγε ο Δήμος και έβαλε κάτι κόνους χρώματος πορτοκαλί, ξέρετε, και μία κορδέλα του τύπου μην περνάτε από εδώ γιατί θα πέσει κάτι στα κεφάλια σας. Τώρα έρχονται με μία κοινή ανακοίνωσή τους δύο φορείς του κάστρου, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο Άγιος Γεώργιος, και η εθελοντική ομάδα δράσης, το κάστρο της Χίωνας Χαμένος Παράδεισος, και ζητούν από το τοπικό συμβούλιο Χίου να κάνει ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρονίζοντα προβλήματα στον οικισμό εκεί του κάστρου της Χίου, μεταξύ των οποίων είναι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με αυτές τις καταστάσεις στους δρόμους, με τα κτίρια που φιλορροούν, με τις κακοτεχνίες στους δρόμους, με την κίνηση των οχημάτων μέσα στον οικισμό του κάστρου, με την παιδική χαρά που έχει καταστεί επικίνδυνη, όπως λένε. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής, τη Γιασεμή Μονιού, αλλά και με τον αντιπρόεδρο της εθελοντικής ομάδας δράσης το κάστρο της Χίωνας Χαμένος Παράδεισος, τον Λουκά Γλύπτη.

Όσοι τρομάξατε το πρωί κατά τις 10 που ακούσατε τις σιρήνες πυροσβεστικής, να σας πούμε ότι η φωτιά ήταν άσκηση. Η άσκηση έγινε στα Σκλαβιά. Εκεί που λειτουργούσε κάποτε η κατασκήνωση και περιμένουμε από χρόνο σε χρόνο μήπως και λειτουργήσει ξανά. Εκεί.

0: Σήμερα θα πάμε και θέατρο.
1: Νιώθει μόνο
0: με αφορμή την παιδική θεατρική παράσταση του Συλλόγου Γυναικών Αρχείου, θα ακούσουμε τι είπαν και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, η Χριστίνα Παλιού, και η σκηνοθέτηδα Ελένια Ξενάκη και η Στέλλα Αμπαζή, για χρόνια η Στέλλα στο Συλλόγο Γυναικών Αρχείου και εκτός σκηνής κάποιες φορές και πάνω στη σκηνή τις περισσότερες. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, να σας πούμε ότι η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Γλύκα που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο στο Ναυτικό Μουσείο Χιού τελικά θα γίνει την Κυριακή. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος? Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, επειδή μπορεί να βρέξει το Σάββατο, οι άνθρωποι προφανώς επειδή έχουν καλέσει και ομιλητές εκτός Χιού, σου λέει μην τρέχουμε με το... να αλλάζουμε τελευταία στιγμή, μετέθεσαν την ημερομηνία για την Κυριακή. Μεταξύ άλλων, για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσει και ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, γνωστός και από τηλεπαιχνίδι στο Μέγκα, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας, και αποσπάσματα θα διαβάζουν η γνωστή χιώτησα στην καταγωγή ηθοποιός η Ρώμανε και η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός γνωστή εδώ εν Χίου. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Γιώργο Χριστάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστάκη.
8: Γεια σας, καλημέρα.
7: Ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε έτσι αρκετό κόσμο στο νησί όσον αφορά τους Τούρκους επισκέπτες, επειδή έχουμε και τον Μπαϊράμι εκεί. Οι κρατήσεις είναι αυξημένες, τι εικόνα έχετε εσείς?
8: Αρχικά καλησπέρα σε όλους. Πολύ καλή εικόνα θα έχουμε για τις επόμενες 10 μέρες. Αυτές είναι οι ενδείξεις. Αριθμητικά θα έχουμε και παραπάνω στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Ξέρω σίγουρα για τις πληρότητες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στο κέντρο, δηλαδή σχεδόν δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό δείγμα της κατάστασης. Τώρα, γι' αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε περίπου στα 900 με 1000 άτομα και από Δευτέρα τα αιτήματα για τις βίζες είναι γύρω στα 1000 άτομα. Μιλάμε αριθμητικά, θα λέω, για τη Δευτέρα, έτσι, χώρο για αυτούς που έχουν εννοείται τη βίζα. Οπότε αυτό δείχνει μια πολύ καλή εικόνα για την περίοδο για τον Μπαϊράμι. Ξέρω σίγουρα ότι είναι έχουμε 7 καραβάκια, έτσι, τα οποία θα εκτελούν δρομολόγια και σίγουρα έχουμε και διπλά δρομολόγια. Αυτά δηλαδή είναι τα πρώτα στοιχεία. Έτσι. Και κάτι να σας πω, κάτι το οποίο περιμέναμε. Δηλαδή, αν είχαμε πάρα πολύ τουρισμό από την Τουρκία τις προηγούμενες ημέρες, όλο το Μάιο δηλαδή, σκεφτείτε τώρα που είναι και η συγκεκριμένη περίοδος, έτσι.
7: Τη Δευτέρα, αν κατάλαβα καλά, μόνο για τη Δευτέρα είναι τα αιτήματα για την έκδοση της γρήγορης βίζα.
8: Ναι, μόνο για τη Δευτέρα.
7: Φανταστείτε δηλαδή τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες.
8: Αυτό λέω. Έχουμε αυτά τα στοιχεία προς το παρόν.
7: Και αυτούς που έρχονται και που έχουν βγάλει κανονικά βίζα εκεί, δηλαδή.
8: Ναι. Αυτό, δηλαδή για αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε γύρω στους 900. Τη Δευτέρα είναι αυτός ο αριθμός ετοιμάτων. Έτσι, και σε ξαναλέω πριν καν ξεκινήσει το Μπαϊράμι. Όπως είπα, σίγουρα τα ξενοδοχεία έχουν μια εικόνα πριν, εννοώ λόγω της κράτησης, καταλαβαίνετε.
7: Ναι, και τώρα έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και με τα Airbnb. Κύριε Χριστάκη, έχουμε και εκεί πάρα πολλά δωμάτια στα οποία δεν έχουμε και εικόνα.
8: Εκεί δεν έχουμε εικόνα, μπορώ εγώ να μάθω, αλλά σας ξαναλέω στο κομμάτι ότι από τη στιγμή που, γιατί σίγουρα και θεωρώ ότι και η ίδια εικόνα θα υπάρχει και στα Airbnb, γιατί και αυτά καλύπτουν ένα μέρος της ζήτησης, προφανώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τόσες κλίνες διαθέσιμες στην πόλη. Για μένα το κακό είναι ότι είναι λάθος να λέμε ότι δουλεύει μόνο η πόλη. Προφανώς, αντιλαμβάνομαι ότι και οι επισκέπτες θέλουν κάπου κεντρικά, αλλά ο στόχος είναι εννοείται να υπάρχουν κρατήσεις και στα περιφερειακά. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι, ξέρετε τι εννοώ, και με τα θέματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, αυτά τα ξαναλέμε, ο επισκέπτης επιλέγει να μείνει στην πόλη για ευνόητους λόγους. Απλά αυτό. Πρέπει λίγο να δούμε να ενισχυθεί και αυτές οι κρατήσεις και εκτός πόλης, το οποίο θεωρώ ότι αυτό θα μας το δώσει και το χείο σπάς για να πάμε και σε ένα επόμενο θέμα, που αυτό θεωρώ ότι, οπότε ακούω, οι αιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες, έτσι, αρκετά μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Δηλαδή ήδη μιλάμε με κάποιους ξενοδόχους και μου λένε ότι ήδη αρχίσουν και κλείνουν και από εκεί αιτήματα, έτσι.
7: Υπάρχει δηλαδή μια εικόνα. Μια εικόνα και από εκεί,
8: Υπάρχει ενδιαφέρον για κρατήσεις και εκτός πόλης, που αυτό είναι για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το χείο σπάς, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι εννοείται ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή για το νησί. Το πιο θετικό για μένα είναι ότι είναι σε πολύ καλές περιόδους, δηλαδή Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αυτό που θέλουμε και εμείς στα άκρα τη σεζόν. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Και αρχίζω και ακούω ότι υπάρχουν κρατήσεις σε περιφερειακά ξενοδοχεία και μονάδες, έτσι. Οπότε αυτό είναι αρκετά καλό. Δηλαδή εγώ θέλω, μακάρι να μπορούσε το χείο σπάς, ξέρετε, να μοιραστεί και σε αυτές τις μονάδες που είναι εκτός πόλης, επαναλαμβάνω.
7: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
8: Εννοείται και επίσης να σας πω ότι εντάξει, εμείς όλοι είμαστε σε πυρετόδους προετοιμασίες για το Πανευρωπαϊκό, που και αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός κρατήσεων, κυρίως στην περιοχή του Καρφά. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, το κομμάτι αυτό των αποστολών και...
7: Πόσα άτομα θα έρθουν? Μιλάτε τώρα για το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης, είναι στις
8: 6 με 12 Ιουνίου. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, εννοείται, όσο πλησιάζουμε σε αυτό. Εμείς είμαστε στη διαδικασία ετοιμασιών, προφανώς. Σήμερα είχα τον αριθμό των χωρών, είναι 20, αριθμός επιβεβαιωμένων χωρών. Περιμένουμε γύρω στους 250 αθλητές, έτσι, και αθλητρίες. Οπότε κάντε, νομίζω, επειδή είναι και νέοι νεάνιδες, γονείς, συνοδοί κτλ. Ένας μεγάλος αριθμός, σίγουρα. Δεν ξέρω ότι υπάρχει πληρότητα αυτή στην περίπτωση του Καρφά, λόγω του Πανευρωπαϊκού, σίγουρα.
7: Έτσι. Και μιλάμε πάλι για μια εβδομάδα. Δηλαδή, όταν τελειώσει το Μπαϊράμι και η έλευση των Τούρκων, θα έρθει αυτό το γεγονός να.
8: Ακριβώς. Είναι 6 με 12 Ιουνίου. Οι αποστολές θα φτάσουν περίπου από τις 2 του μήνα. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, για προετοιμασία και για όλα αυτά. Οπότε θεωράτε ότι από τις 2 μέχρι και τις 16-17 του Ιούνιου θα έχουμε 20 χώρες εδώ της Ευρώπης. Πολύ σημαντικό αυτό για το νησί.
7: Σημαντικό να φεύγουν και με καλές αναμνήσεις, κύριε Χριστέ.
8: Κοιτάξτε, ακούστε, προφανώς αυτός είναι ο στόχος όταν εμείς αναλαμβάνουμε μια μεγάλη διοργάνωση. Σας ξαναλέω, θεωρώ ότι από τη στιγμή που περάσαμε το τεστ με τα περσινά δύο παγκόσμια και μας επέλεξαν για να αναλάβουμε το πανευρωπαϊκό, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλές οι εντυπώσεις. Όχι, ήταν σίγουρα, απλά αυτό που το κρίνουν πάντα και οι ανώτεροι, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οπότε το ότι μας επέλεξε, μόνο καλό για το νησί είναι, εννοείται. Και μακάρι, εγώ θα το πω να πάρουμε και επόμενα, έτσι, δεν σταματάμε εκεί.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και εγώ.
7: Να είστε καλά.
8: Γεια σας,
7: γεια σας. Αυτά ήταν νέα της τρέχουσας τουριστικής ατζέντας. Από τη μια οι Τούρκοι που έρχονται λόγω Μπαϊράμι, μόνο τη Δευτέρα 1000 περίπου αιτήματα για έκδοση γρήγορης βίζα. Από την άλλη φαίνεται να αποτυπώνεται ένα ενδιαφέρον στα ξενοδοχεία της Χίου για τη χρήση του Χίου Σπάς. Μιλάμε τώρα για Έλληνες επισκέπτες. Και 6 με 12 Ιουνίου το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων, που θα φέρει αθλητές και αθλήτριες από 20 χώρες της Ευρώπης στο νησί μας και συνοδούς. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε δελτία ειδήσεων. Sky αρχικά, για να μάθουμε τα νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ανοίξουμε το φάκελο Κάστρο.
9: Fuel, Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ήδη τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 92,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος του κόμβου Δουκέσης Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο του Κηφισού, στη Σταδίου και στη Βασιλίση Σοφίας, από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα Ζωγιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος, όπου έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, έχουν προσαχθεί περίπου 15 άτομα, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς βάσει καταγεγραμμένων συνομιλιών αναζητούσε ζώα για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε. Η Νέα Δημοκρατία ζητά την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλέτσης, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν τη διερεύνηση. Η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε η Γενική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Από τις προσεχείς εκλογές του 2028 οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Επιπλέον εισάγεται η δυνατότητα προαιρετικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης στον ΟΤΑ. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίπονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλό. Ανάπτυξη. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ. Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλοι οι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία. Η Γαλλία χαρακτήρισε απαράδεκτες τις ενέργειες του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί πιθανότητα στο λιμάνι του Ασδότ σήμερα, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες που συμμετέχουν στο Στολίσκο για τον ταχύτερο επαναπατρισμό τους.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Άστον Βίλα τον τελικό του Europa League με αντίπαλο την Φράιμπουργκ. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μουεντία και Ρότζερς επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League την νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ συγκεκριμένα. ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες 2 στις 7. Έχουν υποβιβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Προρέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρτσελονέτα Φαρτσβάρος.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζε.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 2,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση σημειώνει ότι στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει και με την αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με νέα ερώτηση, το βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές, επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ με τον πρόεδρό της Τέλειο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στο κουφού την πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη των Υπουργών Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύριος Μιχαηλίδης. Κάλεσμα συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Όπως καταγγέλνουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και ότι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρχές. Αντίστροφα μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Τελικά η τρυπούλα, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο δόστρωμα στο λιμάνι στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, την οποία χθες στην αργή έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προστίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε υπολείμματα καλλιεργειών σε δασική έκταση στο Θολό Ποτάμι στις 18 Μαΐου. Η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο αφού ο συγκεκριμένος ημεδαπός εντοπίστηκε να ρίχνει κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΒΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα και Καλυμασιά. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου.

0: 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου δίνει και φέτος ραντεβού με τους μικρούς του φίλους Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο με την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα». Σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει φέτος κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου πραγματοποιούν το Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών. Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντηση μπροστά από το Σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση, και την Κυριακή με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός πραγματοποιεί έναν ακόμη περίπατο. Αυτή την φορά θα είναι αφιερωμένο στη χώρα της Χίου την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί, σημείο συνάντηση στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Την Κυριακή 24 Μαΐου 5.30 το απόγευμα έξω από το λογοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση με στόχο να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του λογοκομείου στον Κοφινά. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Μύριο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: αρώματα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 29 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο κάστρο της Χίου με αφορμή την παρέμβαση δύο συλλόγων. Τα διαβάζετε και στο αλήθεια.gr. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μονιού Γιάσεμή από τον Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Φρουρίου Άγιος Γεώργιος και τον κύριο Λουκά Γλύπτη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στην εθελοντική ομάδα δράσης στο κάστρο της Χίου, ένας χαμένος παράδεισος. Οι δύο σύλλογοι έστειλαν επιστολή στο τοπικό συμβούλιο ζητώντας να γίνουν ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια δυστυχώς προβλήματα στην περιοχή του κάστρου. Να καλημερίσουμε την κυρία Μονιού. Καλή σας μέρα, κυρία Μονιού.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και στον κύριο Γλύπτη.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να ακούσουμε από εσάς αρχικά, κυρία Μονιού, ποιο ήταν το έναυσμα, γιατί αυτή η επιστολή, γιατί ειδικά τώρα.
1: Δεν είναι τώρα, από παλιά δηλαδή προσπαθούμε. Ένα μικρό πρόλογο θα σας κάνω, δεν θα σας καθυστερήσω. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στο κάστρο. Από μικρή δεν το ένιωθα. Οι άλλοι λέγανε ότι είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Κανείς δεν ενδιαφερόταν το κάστρο. Ίσως προήλθε από αυτό, επειδή από το 1820 μπήκαν μέσα πρόσφυγες μικρασιάτες και κάθε τι καινούριο το φοβάται ο κόσμος. Δεν άφηναν τα παιδιά τους να έρθουν στο κάστρο. Και φτάνουμε τώρα, μετά από 125 χρόνια, να νιώθουμε ακόμα το ίδιο. Τέτοιο δηλαδή, ακόμα και το σχολείο μας χάσαμε τότε για να μην είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, και όμως παραμένει η ίδια κατάσταση. Εγώ ήμουνα πάντα περήφανη και ευλογημένη που γεννήθηκα σε αυτή την περιοχή. Έστω και με αυτά που λέγανε. Παρόλο που λέει υπήρχε φτώχεια, το κάστρο έβγαλε καλούς ανθρώπους. Και δικηγόρους έβγαλε και γιατρούς, αλλά εγώ εντοπίζω ότι έβγαλε καλούς ανθρώπους. Και ας έρθουμε στο διατάφτα. Κανένας πολιτικός δεν βρέθηκε να αγαπήσει το κάστρο. Όλοι το αγαπάνε προεκλογικά. Κανένας δεν έκανε κάτι ουσιαστικό. Οι παλαιότερες δημοτικές αρχές ασφαλτοστρώσανε 3 φορές το κάστρο με αποτέλεσμα να χάσουμε 2 σκαλοπάτια. Την τελευταία φορά είχα μπει μπροστά και είπα δεν θα πέσει άλλη άσφαλτο. Και ίσως να είμαστε και από τα λιγοστά κάστρα, δεν ξέρω αν είμαστε το μόνο που έχει μέσα άσφαλτο. Όμως η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Παντού, δεν υπάρχει ένας δρόμος χωρίς λακκούβα. Παντού. Είναι γεμάτο λακκούβες. Έχουν γίνει επανελειμμένως ατυχήματα. Και τουρίστρια έπεσε εκεί, έσπασε το χέρι της, πήγε στο νοσοκομείο και κάτοικοι του κάστρου επανειλημμένως έχουν πέσει κάτω. Το είχαμε κάνει, δεν είναι τώρα αυτό, έγινε από παλιά. Ζητούσαμε να φτιαχτούν οι δρόμοι, να φτιαχτούν σύμφωνα όπως αρμόζει σε ένα παραδοσιακό κάστρο. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, παρόλο που όλοι τάζανε ναι πρέπει να γίνει. Από το 2010 με καλούν στο τεχνικό πρόγραμμα που είναι μέσα δύο οδοί, η Αγίου Γεωργίου και η Μπεν Ζαχαρίου που θα γίνει πλακόστρωτο. Πήγαινα το 10, πήγαινα το 11, πήγαινα το 12, πήγαινα το 13, πήγαινα το 14, στο 15 τους είπα δεν ξανάρχομαι. Τα ίδια και τα ίδια λέμε κάθε χρόνο και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό επανειλημμένως έχουμε κάνει αιτήματα στο Δήμο και για τους δρόμους και για τα άλλα τα οποία αναφέρουμε μέσα στο αίτημά μας.
0: Άρα εσείς, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό που ζητάτε ναι. Είναι να γίνουν όλοι οι δρόμοι, να γίνει πλακόστρωση, να αποκατασταθούν τα προβλήματα και να γίνουν ήπιας κυκλοφορίας.
1: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, να πλακοστρωθεί όλο το κάστρο. Θα ήταν το καλύτερο, γιατί η άσφαλτο που ρίχνουν κατά τόπους φεύγει, γίνονται λακκούβες, γίνεται ακόμα χειρότερο. Μπήκαν τελευταία μετά από πολλή αίτηση, ήρθαν κάποιοι και λίγο το δρόμο εκεί μπροστά στην εκκλησία και μέχρι πάνω στα λουτρά ρίξανε κάτι τοπικά τα οποία ήδη λέγανε δώρον άδωρον σε λίγο θα φύγει. Ένα είναι αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και χιλιάδες κάθε καλοκαίρι μπαίνουν τουρίστες στο κάστρο και λένε τι κατάσταση είναι αυτή. Το άλλο με τα αυτοκίνητα. Έχει γίνει η κατάσταση αφόρητη. Ο καθένας που μένει στη Καλαμωτή, στη Καλλιμαθιά και κατεβαίνει, παρκάρει στο κάστρο. μπαίνουν από το κάστρο για να βγουν επάνω στον δρόμο στο Βαξάλι, που δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να γίνει. Και γίνεται ένα σπανζουλισμό. Το καλοκαίρι κάνουμε τους τροχονόμους, γιατί έρχονται μέσα τουρίστες που δεν ξέρουν και ψάχνουν να βρουν δρόμο πώς θα βγουν επάνω προς τον Βροντάδο να πάνε. Αυτό που ζητήσαμε είναι πάνω από ένα εξάμηνο, έχουμε κάνει αίτηση στην Επιτροπή Κυκλοφορίας να μπουν πινακίδες που να λέει είσοδος μόνο για κατοίκους και για αυτοκίνητα εξυπηρέτησης. Έχει περάσει πάνω από 6 μήνες, σίγουρα πάνω από 6 μήνες, δεν έχει γίνει ακόμα αυτή η επιτροπή. Ενοχλώ επανειλημμένος, θα γίνει, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό ζητάμε εμείς, να μπαίνουν μόνο κάτοικοι του κάστρου και αυτοκίνητα εξυπηρέτησης. Σχεδόν σε όλα τα κάστρα αυτό γίνεται. Δεν θα είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο θέμα είναι η παιδική χαρά. Έχουμε κάνει αιτήματα, υπάρχει εκεί κάποια τιμόροπα, τα κλείνουν με σύρματα τα οποία κάποιοι πάνε και τα κόβουν ή χαλάνε. Μπαίνουν παιδιά μέσα και μέσα στο ετοιμόροπο υπάρχει βάθος τουλάχιστον 2 μέτρα που μπορεί κάποιο παιδί να πέσει. Είπαμε αυτό να κλειστεί με κάποιο τρόπο ή τουλάχιστον αυτά το χάλασμα να γκρεμιστεί και να δοθεί στην παιδική χαρά. Επίσης, το πάτωμα της παιδικής χαράς, αν το δείτε, παντού είναι σηκωμένο. Τελευταία χτύπησε ένα παιδί, έχει κάνει και μητέρα του καταγγελία. Οι κούνιες μας τις πήραν, λέει, γιατί ήταν επικίνδυνες, δεν ξαναήρθανε. Και τελικά δεν γίνεται τίποτα, απλώς χαλάμε.
0: Ό,τι χαλάει δηλαδή δεν αποκαθίσταται.
1: Και δεν αποκαθίσταται και δεν γίνεται και πρόβλεψη ώστε να προβλεφθεί αυτό που είπα για την επικινδυνότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γλύπτη.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Μάλιστα. Καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Μονιού για την τοποθέτησή της. Διότι η τοποθέτησή αυτή είναι κατά την άποψή μου πλήρης όσον αφορά τα πιο σημαντικά προβλήματα, τα χρονίζοντα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο οικισμός του Κάστρου Χίου. Εμείς σαν έτερος σύλλογος με ειλικρινές ενδιαφέρον για τον οικιστικό αλλά και τον μνημιακό χαρακτήρα του Φρουρίου Χίου, προσυπογράφουμε και στηρίζουμε την επιστολή, η οποία στάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος υφιστάμεθα ήδη από το 2010 και όλα τα προβλήματα στα οποία προαναφέρθηκε η κυρία Μονιού, επιβεβαιώνουμε ότι είναι πράγματι χρονίζοντα προβλήματα. Δεν μας τιμάει ούτε σαν κοινωνία, ούτε τις δημοτικές αρχές, όχι την τελευταία. Όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει, έχουν διαχειριστεί την τύχη της Χίου τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεν περιποιεί η τιμή, διότι δεν έχει τύχει το κάστρο το οποίο είναι ένα φανταστικό μνημείο, ο οικισμός του είναι ζωντανός, άρα έχει προβλήματα και ναι, πρέπει να ενσκύψουν οι αρχές πάνω στα προβλήματα, δεν περιποιεί η τιμή σε κανέναν. Ναι. Να αγνοεί και το κάστρο και τον οικισμό. Εν προκειμένου μιλάμε για τον οικισμό, διότι για το μνημείο έχουν γίνει πολλά και σπουδαία έργα τα τελευταία 16 χρόνια, για τα οποία εμείς τουλάχιστον σαν σύλλογος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι. Τώρα για τον οικισμό, βεβαίως είναι γεμάτος λακκούδες ο οικισμός. Η άσφαλτος δεν ταιριάζει σε ένα τέτοιο χώρο, άρα συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους λιθόστρωση τμηματικά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει, την ακούμε ήδη από το 2010 περίπου, όπως είπε η κυρία Μονιού δεν έχει γίνει τίποτα, λίματα ρέουν δεξιά και αριστερά κατά καιρούς μέσα στο κάστρο, μα το κάστρο δεν βρίσκεται τα αρμόλια. Το κάστρο βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι. Το κάστρο είναι επισκέψιμο. Το κάστρο αποτελεί ζωντανό κύτταρο και πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο τμήμα της πόλης της Χίου και μάλιστα το αρχαιότερο και παλαιότερο τμήμα της πόλης της Χίου. Και άρα να του δίνεται η φροντίδα την οποία αξίζει. Και σας τα λέω εγώ που ναι μεν χιώτης αλλά δεν είμαι καστρούσης, παρά τα αυτά αντιλαμβάνομαι ποια είναι η αξία του χώρου. Λοιπόν, η διέλευση των οχημάτων, εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Πράγματι, όλοι γνωρίζουμε το κάστρο, δηλαδή τον οδικό του ιστό, δεν μπορεί να αντέξει αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο. Θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ελεγχόμενη κυκλοφορία εντός του κάστρου. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δει επιτέλους με θάρρος η Δημοτική Αρχή και θα πρέπει κάπου, όταν κάποιοι είναι να δυσαρεστηθούν, ναι, να δυσαρεστηθούν. Επίσης υπάρχει και θέμα, ακούω κατά καιρούς, με τα ενοικιαζόμενα. Ναι, οι εταιρείες που καλά κάνουν και υφίστανται και ενοικιάζουν και βγάζουν τα προς το ζήν, να τα βγάζουν, αλλά όχι εις βάρος των κατοίκων. Έτσι, θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και εκεί που πρέπει να σπάσουν αυγά, να σπάσουν αυγά. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να υπάρχουν κόστη εξωτερικά, δηλαδή κάποιοι να εποφελούνται και κάποιοι άλλοι να επομίζονται το βάρος.
0: Λέτε να αφαιθεί και χώρος ελεύθερος πέριξ του κάστρου για να μπορούν να σταθμεύουν και τα οχήματά τους. Είτε επαρχούμενοι, είτε κάτοικοι κλπ.
2: Και εν πάση περιπτώσει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, ένα θέμα το οποίο πράγματι υπάρχει όχι μόνο μέσα στο κάστρο, αλλά γενικά στην πόλη της Χίου, είναι το θέμα των ακατοίκητων και παραμελημένων, εγκαταλελειμμένων μάλλον.
0: Αυτό, κύριε Γλύπτη, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί σήμερα δημοσιεύεται και στην Αλήθεια, από χθες βασικά δημοσιεύεται στην Αλήθεια, μία από τις πολλές φωτογραφίες είναι η αλήθεια αυτή που θα μπορούσαν να δημοσιευθούν, που δείχνει ένα μπαλκόνι που φιλορροεί, από κάτω έχουν μπει κάτι εικόνοι για προειδοποίηση να μην περνάει κάποιος από κάτω, είναι μόνο εικόνοι με μία κορδέλα, δηλαδή... Σε τι αποκλείει αυτό την επικινδυνότητα του να πέσει ένα τμήμα του μπαλκονιού στο κεφάλι κάποιου διερχόμενου?
2: Δεν το αποκλείει. Γίνεται μια προσπάθεια. Κάποιος ο οποίος τυχόν είναι αφηρημένος, δεν προσέξει κτλ. Μπορεί ανετότατα να τραυματιστεί. Βέβαια, να πούμε εδώ, γιατί κάποιοι που μας ακούν και γνωρίζουν ενδεχομένως και περισσότερα από εμάς, θα πούμε, ξέρετε κάτι, δεν έχει δυνατότητες παρέμβασης ο Δήμος ή το κράτος, διότι όταν εμπλέκονται διάφοροι μέσα σε εννοούμε κληρονόμους.
0: Ναι, ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά το θέμα είναι μετά τι γίνεται.
2: Μετά τι γίνεται. Καταρχήν, δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε όλοι μας, η μόνη λύση η οποία φαίνεται να προκρίνεται είναι να μπαίνουν πάσαλοι, σιδερέγγι, με σύρματα, για να μην περνάει ο κόσμος από κάτω. Σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να προστατεύσει τους διερχομένους. Δεν είναι εννοείται εικόνα αυτή για πόλη, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το κάστρο, μιλάμε για την πόλη ευρύτερα. Περπατήστε στην Βενιζέλου, περπατήστε στην Αττική και θα διαπιστώσετε ότι κάθε λίγο μπαίνουν πάσαλοι με σύρματα. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο, η νομοθεσία, να σταματήσουν τα αδελφομύρια επιτέλους, να λύνονται τα περιουσιακά και τα κληρονομικά πολύ πιο εύκολα και βεβαίως, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνω συγκεκριμένος, θα πρέπει και ο Δήμος να εξετάσει επιτέλους σοβαρά, αρκεί να έχει το εμψυχοδυναμικό για να το κάνει αυτό με την απαιτούμενη τεχνογνωσία, να κάνει προτάσεις, να φέρει ευρωπαϊκά έργα, χρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία να χρηματοδοτούν τις επισκευές προσώψεων, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες διαθέτουν κτίρια ιδιαίτερου κάλους, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Και αν σας αναφέρω συγκεκριμένα, όχι για ευρωπαϊκές πόλεις, ξέρετε, της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, που πάντα τους βλέπουμε ως άφταστους εμείς οι Έλληνες, να σας αναφερθώ ή στην παλαιά πόλη της Λευκωσίας, στην Κύπρο, στην παλαιά πόλη της Πάφου, επίσης στην Κύπρο, όπου οι άνθρωποι εξίσου μιλάνε ελληνικά, εξίσου κουβαλάνε πάνω κάτω τις ίδιες αξίες και νοοτροπίες ή παραπλήσιες με τις δικές μας. Όπως αυτοί φέραν ευρωπαϊκά κονδύλια και φτιάξαν τις προσώπεις των κτηρίων τους, πλακοστρώσανε τις παλαιές πόλεις τους κτλ. Αντιστοίχως, θεωρώ ότι θα έπρεπε και εμείς να έχουμε την ικανότητα και το μεράκι και το πείσμα να κάνουμε τα αντίστοιχα.
0: Κυρία Μονιού, οι κάτοικοι είναι έτσι αποφασισμένοι και από την δική τους την πλευρά να δεχθούν ενδεχομένως και κάποιες απαγορεύσεις και κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να μην είναι ευχάριστα σε πρώτη φάση, αλλά στοχεύουν, θα στοχεύουν στην ανάδειξη του οικισμού.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ το κύριο Γλίφη για την τοποθέτηση και γιατί το έκανε και πιο ανοιχτό το θέμα. Δεν τοποθετήθηκα εγώ πριν, και σχετικά με τα τιμόρροπα. Ναι. Να προσθέσω ότι όπου μπαίνει πάσαρος δεν ξαναβγαίνει. Εκεί μένει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σχετικά τώρα με τους κατοίκους που μου είπατε, σε τι πράγμα. Εμείς είχαμε μαζέψει και παλαιότερα σχεδόν από όλο τον οικισμό υπογραφές, ακόμα και να βγουν τα δικά μας αυτοκίνητα έξω και φτάνει να μας δοθεί ένας χώρος πάρκι. Άρα, σε τι να μην θέλουν οι κάτοικοι.
0: Είναι σύμφωνοι, επομένως, στο να ληφθούν περιοριστικά μέτρα, να μην μπαίνουν όλα τα αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό.
1: Είχαμε υπογραφές και για τα δικά μας, αλλά επειδή το βλέπω ότι πήγαινε πολύ μακροχρόνια να βρεθεί και σε σπάρκι για μας. Κάναμε αυτό το αίτημα τουλάχιστον να απαγορευτούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα που δεν έχουν καμιά δουλειά μέσα στο κάστρο.
0: Μάλιστα.
1: Οι κάτοικοι είναι σύμφωνοι.
0: Εσείς τώρα γράφετε στην επιστολή μεταξύ άλλων ότι επιφυλάσσεστε και για κάθε νόμιμο δικαίωμα. Αυτό μας παραπέμπει σε δεύτερο στάδιο, σε προσφυγή στη δικαιοσύνη, κυρία Μονιού.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει, σας είπα, από ένα παιδί που χτύπησε.
0: Ναι.
1: Και γενικά γίνονται ατυχήματα. Οπότε είπαμε ότι από εδώ και μπρος όποιοι χτυπάνε, γιατί...
0: Μετά από κάθε περιστατικό, όχι προληπτικά να μπείτε σε μια διαδικασία του στυλ στέλνω εξώδικο και πάω παρακάτω αυτή την ιστορία.
1: Μου βάλατε μια ιδέα, δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Γιατί στο τοπικό συμβούλιο και όχι και στους υπόλοιπους... Εννοώ δήμαρχο, αντιδήμαρχο.
1: Ξεκινήσαμε από το τοπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί για το κάστρο έχουν γίνει και άλλες φορές δημοτικά συμβούλια. Και επειδή και στα δημοτικά συμβούλια, αν θυμάστε, είχε γίνει και ένα μονοθεματικό πριν τις εκλογές, το οποίο έμεινε εκεί στα χαρτιά. Τώρα είπαμε να ξεκινήσουμε από το τοπικό, γιατί ήρθαν μέσα και κάποια μέλη του τοπικού, όπως ο Δημήτρης ο Κλούβας, και κάναμε ένα βίντεο. Επειδή είναι επικίνδυνο, μήπως πιέσουν και αυτοί με τη σειρά τους στο Δήμο. Εμείς έχουμε κάνει αρκετά αιτήματα προς το Δήμο, και για τα αυτοκίνητα και για τους δρόμους και για τα ετοιμόρροπα.
0: Μετά, με τη διαχείριση των απορριμμάτων είστε σε καλό επίπεδο και με την καθαριότητα γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε και σε πολύ καλό επίπεδο, ειδικά δηλαδή τα χόρτα έχουν χορτοκόψει εφέτος πριν, αλλά γεμίσανε με πάλι χόρτα. Και γενικά η καθαριότητα δεν ξέρω αν φτάνει και ένας οδοκαθαριστής ώστε να γίνεται αυτή η δουλειά. Από εκεί και πέρα με την αποκομιδή των απορριμμάτων, επειδή παλαιότερα είχαμε σκουπιδοντενεκέδες και βγήκανε ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουμε μικρό αυτοκίνητο να παίρνει μικρούς κάδους από το κάθε σπίτι, είναι η αλήθεια ότι έχουμε γυραιό πληθυσμό και δεν μπορούν να τα μεταφέρουν μέχρι έξω. Και σε αυτό θα ήταν πολύ καλό να λυθεί κάτι και να περνάει έστω μια φορά τη βδομάδα ένα αυτοκίνητο που να παίρνει κάποιους μικρούς κάδους από τα σπίτια. Αυτό θα ήταν ευχής έργο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
2: Μου επιτρέπετε μια τελική τοποθέτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αλήθεια, διότι συμβάλλει στην δημοσιοποίηση όλων αυτών των θεμάτων, και η δημοσιοποίηση, ξέρετε, έχει τη σημασία της, διότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μόνον όταν έχουμε τα μέσα επικοινωνίας στο πλευρό μας και βεβαίως όταν εμείς οι ίδιοι παίρνουμε την τύχη της τοπικής μας κοινωνίας, των κοινοτήτων μας στα χέρια μας, μόνον τότε μπορούν κάπως να αλλάξουν τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει διαμαρτυρία, επιμονή, δυστυχώς στον τόπο μας τα πράγματα δεν αλλάζουν ή αλλάζουν πάρα πολύ αργά. Οπότε σας ευχαριστούμε για την στήριξη. Και να απευθυνθώ και στην κυρία Μονιού και να πω ότι ναι, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στον οικισμό του κάστρου της Χίου, αλλά και ευρύτερα, αν μου επιτρέπετε, στην πόλη της Χίου, διότι έχει πολλή δουλειά να γίνει.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο και πάλι μαζί για να σας μιλήσουμε και για την άσκηση που έγινε σήμερα στα Σκλαβιά, προετοιμαζόμενοι για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει βέβαια από την 1η Μαΐου.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Στραγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού, 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη, 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά επί 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, το πρωί ακούσατε τα πυροσβεστικά οχήματα που έτρεχαν προς την περιοχή εκεί των Σκλαβιών. Ήταν άσκηση, το λέμε για όσους καρδιοχτύπησαν, είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα μιλάμε για μια άσκηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε δασικό περιβάλλον, με τα χαρακτηριστικά που έχει εκεί η περιοχή, που είναι και κοντά σε οικισμούς. Η Βαγγελιό Ιαμέντα ήταν στην συγκεκριμένη άσκηση. Θα ακούσουμε και αποσπάσματα των δηλώσεων που έγιναν, αλλά στο τρίτο μέρος εκπομπής μετά τη 1:30. Για πες μας, Βαγγελιό, τι έγινε και καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Ναι, όπως είπες, μπορεί κάποιοι να ανησύχησαν και να καρδιοχτύπησαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει ζεστάνει ο καιρός και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, με τις σιρήνες από τα οχήματα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή Σκλαβιών και Θολοποταμίου. Ήταν η άσκηση Διαπυρός 2026, μια άσκηση η οποία γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό σημείο και με διαφορετικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της. Σε δασική καθαρά περιοχή η άσκηση είχε εξαπλωθεί, όχι στην κατασκήνωση, το επίκεντρο δεν ήταν η κατασκήνωση των Σκλαβιών και η άλλη κατασκήνωση δίπλα της Μητρόπολης, γιατί η πυροσβεστική θέλησε ο σχεδιασμός να είναι σε πραγματικές συνθήκες, και μπορώ να σου πω ότι έχοντας παρακολουθήσει και άλλες ασκήσεις, έφτανε πολύ το σενάριο στις πραγματικές ασκήσεις, και εννοώ ότι δεν ήταν στημένα κάποια πράγματα. Ναι. Δεν είναι αυτό δηλαδή που βλέπουμε την αστυνομία που είναι από πριν και ανοίγει τους δρόμους. Ναι. Ο καθένας ξέρει τη θέση που θα είναι. Δεν το είχαμε αυτό το σενάριο σε αυτό το βαθμό στη συγκεκριμένη άσκηση. Ήταν λίγο πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες ξεσπάσματος μιας πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά υποτίθεται ότι εκδηλώθηκε λίγο από το κάτω κομμάτι, από το νότια δηλαδή της κατασκήνωσης, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε εκεί αναπτύχθηκαν οι πρώτες δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να την εμποδίσουν να ανέβει και να κυκλώσει και τις δύο κατασκηνώσεις, και των Σκλαβιών και της Ιεράς Μητρόπολης. Το Σκλαβιών δεν θα λειτουργήσει βέβαια και φέτος, αλλά η άλλη κατασκήνωση από ό,τι γνωρίζω θα λειτουργήσει κανονικά. Και προσπαθούσε βέβαια να την κατασβέσει, να την εμποδίζει και πολύ περισσότερο να πλησιάσει τους οικισμούς, γιατί όπως μας είπε και ο διοικητής της ΜΟΔΕΟ, ο Πάρης Πορμακλής, το πρόβλημα το μεγάλο σε αυτές τις πυρκαγιές είναι ότι δεν ξέρεις η ταχύτητα του ανέμου, πόσο γρήγορα το ζήσαμε και πέρσι το καλοκαίρι, μπορεί να τη μεταφέρει κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή, δηλαδή δεν μπορεί να ξέσπασε κάτω από τα Σκλαβιά, αλλά πολύ σύντομα το σενάριο προέβλεπε, ας πούμε, ακόμη και εκένωση του χωριού στο Θολοποτάμι και άλλων περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι και εμάς λίγο με την έννοια ότι έχοντας παρακολουθήσει και άλλες ασκήσεις, νιώσαμε ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα η οποία είχε να κάνει με το ότι καθαρά το επιχειρησιακό κομμάτι, άλλωστε όπως το έχει πάντα η πυροσβεστική, αλλά με πιο πραγματικές συνθήκες.
0: Επειδή ήταν εκεί και το δασαρχείο, στα Σκλαβιά έχουν γίνει και κάποιες ενέργειες, επειδή γίνονται διάφορα έργα τύπου αντινέρο κλπ. Εκεί σε ποιο καθεστώς είμαστε?
1: Όπως είπε ο Τόλης ο Φιούγκας από το δασαρχείο, μετά την φωτιά πέρσι της κεντρικής Χίου, επειδή ξέρουμε ότι το δασαρχείο επεμβαίνει κυρίως σε δημόσιες εκτάσεις και καθαρίζει,
0: ναι,
1: αναγκάστηκε να μπει και σε κάποιες δημοτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η περιοχή της κατασκήνωσης των Σκλαβιών, στην οποία έχουν γίνει κάποιοι καθαρισμοί στο κομμάτι της αμυλής βλάστησης, δηλαδή φαίνεται. Βέβαια το πρόβλημα είναι έξω από την κατασκήνωση, δηλαδή αυτό που είδα και εγώ με τα μάτια μου, που εκεί κάποια οικόπεδα είναι ιδιωτικά, κάποια οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί, κάποιοι χώροι. Είναι ένα σημείο που σίγουρα εγκυμονεί κινδύνους. Ο κ. Φλιώκας αναφέρθηκε σε όλα τα βήματα που έχουν γίνει, κυρίως βέβαια στην Βόρεια Χίο, όσον αφορά την αντιπυρική ζώνη που θα σχεδιαστεί στην περιοχή εκεί, Βίκη και όλα αυτά φέτος, προκειμένου να προλάβουμε τα χειρότερα ή μια κατάσταση όπως του περσινού καλοκαιριού. Αλλά από εκεί και πέρα μπήκαν και δασικές και δημοτικές εκτάσεις στο Αντινέρον, το οποίο προχωράει, έχουν γίνει κάποιοι καθαρισμοί, αλλά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε κιόλα. Η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, πολλά πρέπει να γίνουν και κυρίως όταν γίνονται μετά πρέπει και να συντηρούνται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάτι που
1: γιατί
0: δεν σταματάει.
1: Εντάξει, η κατασκήνωση, ας πούμε, ήταν καθαρή, είχαν καθαριστεί από σκουπίδια, είχε καθαριστεί από όλα αυτά τα οποία είναι. Αν πάμε σε 1-1,5 μήνα, το έχουμε ξαναδεί αυτό, ότι πάλι θα υπάρχουν προβλήματα.
0: Ευαγγελιά, και ό,τι δεν χρησιμοποιείται και εγκαταλείπεται, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλαπλάσια.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: η εικόνα δηλαδή με τα πεύκα τα οποία ακουμπούσε το ένα το άλλο, όλο αυτό το κομμάτι ήταν λίγο ανησυχητική, αλλά Ναι. Τι να πούμε, μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε πάντα.
0: Εκεί
1: καταλήγουμε στον ύψιστο να μας λυπηθεί και φέτος.
0: Πάμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά δελτίο από την Ζέτα Χατζηδημητρίου.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-020. 920.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
9: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες καθώς αναζωπυρώνονται οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα: το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες την αντίδραση της Τεχεράνης. Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μότο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν στην Αθήνα». Το είπαμε και το κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον την αύξηση του στόλου στα 1.700 νέα λεωφορεία. Όπως σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην είδηση, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός πλέει σε πελάγι ευτυχίας, στοιχείο η υπεραστική συγκοινωνία έχει κρεμάσει λουκέτο 290 μέρες και το ίδιο θα γίνει τέλος του μήνα και στην αστική. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είστε Πρωθυπουργός και όχι Αττικάρχης. Με άμεση παρέμβασή του στη Βουλή αντέδρασε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης μόλις πληροφορήθηκε με την από 19/5/2026 διαμαρτυρία της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου ότι οι υπερτιμολογήσεις παραμένουν και συνεχίζουν απτόητες να επιβάλλονται στους ασφαλισμένους για εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και τα μικροβιολογικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Με νέα ερώτησή του ο κ. Μιχαηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό Υγείας, με βασικότερο όλων ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο του για να διακοπούν οριστικά οι υπερχρεώσεις των ασφαλισμένων ΕΟΠΗ κατά τις διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις τους στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Χίου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή τους, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιά να τονίζει σε δηλώσεις του ότι οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να μην παραμένουν βουβοί και θα χτυπάνε στου κουφού την πόρτα, του ΕΟΠΗ δηλαδή, μέχρι να δικαιωθούν. Έντονη κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή για την πορεία των έργων που άφησε επί θητείας του ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, λέγοντας ότι έτοιμα έργα λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας τόνισε ότι άφησε ένα πακέτο εξασφαλισμένων έργων ύψους 54 εκατομμύρια ευρώ, όπου ανάμεσά τους είναι τα πάρκα τσέπης που εξήγηλε η Δημοτική Αρχή, το ΡΕΚ, το Ειδικό Σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βαρβασίου και άλλα έργα. Αφήσαμε έτοιμα όρημα έργα που εδώ και 3 χρόνια ψάχνω να δω τι ακριβώς έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κάρματζης. Κοινοβουλευτική ερώτηση με αντικείμενο προβλήματα ασφάλειας πλοίων και αποδέκτη τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά την άμεση λήψη μέτρων ευθυγράμμισης των προδιαγραφών ασφάλειας όλων των επιβατικών πλοίων ως προς τα σωστικά τους μέσα. Παράλληλα, με άλλη ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας, κάνει λόγο για γενικευμένη τάση της κυβέρνησης να μην επιβάλλει τον νόμο του λιμενικού σώματος σε θαλάσσια ύδατα ελληνικής διαδικασίας. Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων του αναπηρικού κινήματος για τη στήριξη της ειδικής αγωγής, απευθύνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου σε γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς στο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, αλλά και στους φορείς του αναπηρικού κινήματος. Στο Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επιτέλους η μελέτη για το κτίριο 1 της νέας παθολογικής του νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση για να ακολουθήσει η αναζήτηση της χρηματοδότησης.
Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ένταξη και την επίβλεψη του έργου, όπως έκανε και με τα κτίρια 3 και 4. Να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά ιδιώτη και προβλέπει την αναβάθμιση και διαρρύθμιση του κτιρίου 1, όπου στεγαζόταν παλιά η παθολογική κλινική. Όπως καταγγέλουν με επιστολή του στο Δήμο, σύλλογοι του Κάστρου, οι δρόμοι του οικισμού βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Οι εκτεταμένες φθορές, οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες συνιστούν διαρκή κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και σωματικών βλαβών για κατοίκους και επισκέπτες. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις υπήρξαν πρόχειρες, αποσπασματικές και ανεπαρκείς, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, το Κάστρο έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο χώρο διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων χωρίς επαρκή σήμανση και χωρίς στοιχειώδη κυκλοφοριακή προστασία. Αντίστροφα, μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Αποτυχίο, 295 είναι υποψήφοι τελειόφοιτοι από τα γενικά λύκεια και 209 από τα επαγγελματικά λύκεια, στους οποίους θα προσθεθούν και 50 με 60 απόφοιτοι λυκείων προηγούμενων ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που ο αριθμός των υποψηφίων από τα επαγγελματικά λύκεια συνεχώς αυξάνεται, το Υπουργείο Παιδείας, παρά τα αιτήματα της τοπικής διένθεσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε και φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει δεύτερο εξεταστικό κέντρο. Τελικά, η Τρυπούλα, όπως την χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος, που παρουσιάστηκε εξωτερικά στο οδόστρωμα στο λιμάνι, στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου της γραμμής, ήταν μία τάφρος μήκους 14 μέτρων και πλάτος ενός, στην οποία χθες συνεργεία έστρωσαν τσιμέντο. Τεχνικοί μάλιστα χαρακτήρισαν σάπιο και το τμήμα που ακολουθεί προς το παλιό τελωνείο, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και εκεί σχετική υποχώρηση. Από αέρος ήρθε η βεβαίωση παράβασης και η επιβολή προς τίμου 750 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έριξε πολλήματα καλλιεργιών σε δασική έκταση στο Θολό ποτάμι. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Μαΐου και η πυροσβεστική βεβαίωσε το πρόστιμο στο συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος εντοπίστηκε να ρίχνει τα κλαδιά από εναέρια επιτήρηση με ντρόουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», αύριο Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος θα τελέσει αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση, και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη, αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή.
Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπή στο θεατρικό του ραντεβού με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιο στην Καρδαμάδα στο Γαλκιός Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5 και μισή το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το Κέντρο Παιδιού και Φίβου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, πραγματοποιούν το Σάββατο 23 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα με 8.30 στο Ομήριο, επιστημονική εκδήλωση με θέμα προαγωγή της σωματικής υγείας στα άτομα με αυτισμό. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο, στην Παναγία Άγιο Γαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλέλεο. Επίσης την Κυριακή, με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Η Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στον χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος στην οδό Καλοπλήτου 44 διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου σε 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου, βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 22 10 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο, ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με έναν περίπατο έξω και μέσα στο άσυλο λεπρών του νησιού μας που μετρά 600 χρόνια. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη.
Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' φάσης του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έχασε στον Πειραιά από την Μπαρτσελονέτα με 12-9. Η ομάδα του Πειραιά με 8 βαθμούς τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον τρίτο ημιτελικό του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, ο Βαόλ που ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα νίκησε με 80-72 τον ΦΟΒ, έκανε το 3-2 στις νίκες και προκρίθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Οι ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ο Σταμάτης Νύκτας παρέμεινε πρόεδρος στον Ατρόμητο του Αγίου Γεωργίου. Η Αθλητική Ένωση Καλαμωτής ανακοίνωσε τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

0: Δήμου Χίου και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου προκυρήσουν τους αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων έτους 2025-2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβαση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 58%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 43 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1910 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933 φεύγει από τη ζωή ο γιατρός Χριστόφορος Ροδοκανάκης, πρώην γερουσιαστής, πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων, επί 35 χρόνια πρωταγωνιστής στα κοινά του νησιού.
0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,14%, ΠΑΣΟΚ 19,30%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 13,36%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,78%, Ελληνική Λύση 3,01%, Πλεύση Ελευθερίας 2,24%. Βουλευτές εκλέχτηκαν η Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου.

0: Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Βόια ελιά ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η Περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείο. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Στη high season
3: τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Λοιπόν, έγινε η άσκηση το πρωί, όπως είπαμε, στα Σκλαβιά, διαπυρός, και όπως μας έλεγε η Ευαγγελία Ιωμέντα, σε πραγματικές συνθήκες. Εντοπίστηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν και στο πεδίο και σε ζητήματα συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της 13ης Αιμοδοχείου, Πάρης Παρμακλής και για το σενάριο της άσκησης αλλά και για τα υπόλοιπα.
3: Είσαι φυσικά με τη βοήθεια όλων των υπόλοιπων, έτσι και των συναδέλφων και των υπόλοιπων φορέων, την άσκηση διαπυρός 2026, η οποία διεξάγεται πανελλαδικά και αφορούσε το σενάριο αυτό δασική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε το σημείο έναρξής της, εντοπίστηκε βόρεια-βορειοανατολικά των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων σε δασική έκταση με πεύκα. Εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έγινε επικόρυφη σε αυτό το κομμάτι και εν συνεχεία τη φωτιά εντόπισε ο πυροφύλακας του πυροφυλακίου Προφήτης Ηλίας, ο οποίος το έδωσε στο κέντρο μας και το κέντρο άμεσα κινητοποίησε όλες τις πλησιέστερες δυνάμεις της υπηρεσίας μας και τα περιπολικά μας και τον Φίνικα 1, όπως ονομάζεται η κωδική ονομασία της ομάδας των δασοκομάντων μας. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Το μέτωπο της πυρκαγιάς κινήθηκε νότια-νοτιοδυτικά εξαιτίας των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι έπνεαν σε ένταση περίπου 5-6 μποφόρ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της, διότι έγινε γρήγορα επικόρυφη, όπως προείπα, όπως προανέφερα, και απαιτήθηκαν πολλές δυνάμεις στην έναρξη της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να περικυκλωθεί με εγκαταστάσεις μεσολινώσεις, δηλαδή η πυρκαγιά. Έγιναν ενέργειες, φανταστείτε, ήταν τόσο πυκνό το σημείο, έτσι ώστε έγιναν και ενέργειες κοπής κάποιων χαμηλής βλάστησης, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε το κυρίως μέτωπο. Οι υπόλοιπες δυνάμεις αναπτύχθηκαν τόσο κατά μήκος της οδού Θολοποταμίου Χαλκιούς, για να μην μας περάσει το μέτωπο νότιο-ανατολικά, όσο και νότια των κατασκηνώσεων της Γέχα, όπου μπορούσαν και δυτικά, φυσικά, και δυτικά, κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που οδηγεί, που είναι δυτικά της κατασκήνωσης, όπου μπορούσαν να γίνουν άμεσα θα μπορούσε να γίνει άμεσα έγκαιρη επέμβαση από τις δυνάμεις μας, διότι η βλάστηση εκεί είδαμε ότι ήταν λίγο πιο καλή, έτσι ώστε να επιχειρήσουμε. Η φωτιά ανακόπηκε, δεν πρόλαβε να φτάσει στις κατασκηνώσεις, ανακόπηκε βορειότερα, 200 περίπου μέτρα βορειότερα αυτών, στον πάτο του Λαγκαδιού που λέμε εμείς, ανακόπηκε εκεί μέσα από τις δυνάμεις τόσο των ΕΜΟΔΕ όσο και από τις εγκαταστάσεις που γίνανε δυτικότερα από τα οχήματα τα οποία βρισκόταν στον αγροτικό δρόμο δυτικότερα. Στην άσκηση έλαβαν μέρος, ενημερώθηκαν άμεσα οι εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και είχαν άμεση κινητοποίηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά τους. Ενημερώθηκε ο Δήμος Χίου φυσικά, ο οποίος συνέδραμε και αυτός με υδροφόρες και ευχαριστούμε και το Δήμο για τη βοήθειά τους και όλο το προσωπικό τόσο του Δήμου Χίου όσο και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Ενημερώθηκε ακόμα η αστυνομία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αστυνομική διεύθυνση η οποία συνέδραμε και αυτή, έτσι ώστε να αποκλειστούν κάποιοι δρόμοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει διέλευση οχημάτων προς τον τόπο της πυρκαγιάς. Πολύ σημαντικό για να μην ξεχάσω είναι ότι η κατασκήνωση την περίοδο, τη στιγμή που εξελίχθηκε η πυρκαγιά, ήταν εκτός λειτουργίας. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Σε περίπτωση που η κατασκήνωση ήταν σε λειτουργία και υπήρχαν παιδιά, θα εφαρμοζόταν το σχέδιο εκείνο στο οποίο τηρεί με βάση τον Ιόλαο η κατασκήνωση και θα ήταν λίγο πιο πολύπλοκο το σχέδιο. Το σενάριο. Θα έπρεπε ο Δήμος σε συνεργασία με την αστυνομία, ακόμα και με εμάς ή και με το Δήμο, να ειδοποιηθούν λεωφορεία, να δοθεί ένα σημείο συγκέντρωση των παιδιών, έτσι ώστε και να υπήρχε ασφαλή απομάκρυνσή τους. Το δύσκολο σενάριο σε αυτή την περίπτωση, εάν υπήρχαν παιδιά εδώ, θα ήταν ο καπνός. Με την πυρκαγιά δεν θεωρώ ότι θα είχαμε πρόβλημα με αυτή τη βλάστηση, έτσι. Γιατί για να καταλάβουμε, ο απλός κόσμος βλέπει εδώ δάση, πεύκα και λέει εδώ θα γίνει χαμός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ό,τι βλέπω εδώ έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το δασαρχείο. Η βλάστηση κάτω είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αν και σε κάποια άλλα σημεία θα μπορούσε να είναι και καλύτερη βορειότερα. Εκεί που δουλέψαμε είχε πυκνή βλάστηση και θα ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Εδώ πέρα θα είχαμε πρόβλημα σε περίπτωση λειτουργίας της κατασκήνωσης, θα είχαμε πρόβλημα με τον καπνό. Οπότε εδώ θα φροντίζαμε να κληθεί και το ΕΚΑΒ. θα απαιτούνταν και δυνάμεις του ΕΚΑΒ έτσι ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση που είχαμε κάποια άτομα τα οποία παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παρατηρήσαμε κάποια, έτσι, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες οι οποίες εντάξει αφορούν πιο πολύ υπηρεσιακά θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι όλοι μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλοι και εκ μέρους του διοικητή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πολιτική προστασία της περιφέρειας, το Δήμο Χίου, την αστυνομική διεύθυνση Χίου και όσους συνέδραμαν έτσι ώστε να περατωθεί αυτή η άσκηση.
17: Οι διπλές κατασκηνώσεις της Μητρόπολης, έχετε έρθει σε επικοινωνία και συνεννόηση με τη Μητρόπολη, οι οποίες λειτουργούν
3: αυτό το γνωρίζει ο διοικητής μου. Εγώ έχω έναν καθαρά επιχειρησιακό ρόλο. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να σας απαντήσει ο διοικητής της Διπίν Χίου.
18: Επειδή πέρα από το θεωρητικό και πέρα από την άσκηση, αυτό το οποίο βλέπει ο κόσμος και το επισήμανε και οι ίδιοι κάτοικοι είναι ότι πρώτον έχουμε πυκνή βλάστηση με πεύκα και από μέσα περνάνε καλώδια. Δεύτερον, έξω από την κατασκήνωση δεν υπάρχει ο καθαρισμός που θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτά τα έχετε σημειώσει, σας ανησυχούν σαν υπηρεσία?
3: Σαφώς και μας ανησυχούν και θεωρώ η διοίκησή μας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι διοικητής σε μια ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων η οποία ασχολείται.
16: Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή άσκηση στα Σκλαβιά και τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός και για την κατάσταση στην οποία είναι ο συγκεκριμένος χώρος, έτσι. Και με την πυκνή βλάστηση και με τμήματα που είναι ακαθάριστα, με όποια προβλήματα υπάρχουν, όχι μόνο στα Σκλαβιά, αλλά δυστυχώς και σε πολλά άλλα σημεία στην Υπαθροχείο. Τώρα, ο Τόλης Φλιούκας από την Διεύθυνση Δασών αναφέρθηκε και σε κάποιες εργασίες που έγιναν και στα πλαίσια του προγράμματος Αντινέρου 2025. Για να την ακούσουμε.
19: 2025, το οποίο ολοκληρώθηκε το Φλεβάρι-Μάρτι του 2026, είναι μία από τις περιοχές που κάναμε. Έγιναν καθαρισμοί του υπορρόφου, βγήκαν όλα τα σκουπίδια ξερά, οπότε αφαιρέθηκε η βιομάζα, η ξερή, η επικίνδυνη από κάτω, όπως και στις άλλες περιοχές που έχει ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, το Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, εδώ και μία εβδομάδα έχει ξεκινήσει το Αντινέρο 2026. Έχουμε μπει δυνατά, έχει έρθει ένα πολύ δυνατό συνεργείο. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στην περιοχή του Βικίου, κάτω από τον οικισμό, έχουν καθαρίσει, το έχουν ολοκληρώσει. Καθώς και πάνω από το Βίκη, ανάμεσα από Βίκη και Καμπιά. Είναι και αυτό ένα πρόγραμμα εισάξιος σαν τα άλλα, ύψος 2 εκατομμυρίων, με τη διαφορά ότι αυτό έχουμε προβλέψει μέσα και δεξαμενές, υδατοδεξαμενές, 6 δεξαμενές πυρόσβεσης των 20 τόνων μεταλλικές, οι οποίες θα είναι 4 στη Χίο, στη Βόρεια Χίο, και από μία Ινούσα και μία Ψαρά. Παράλληλα θα γίνουν και 3 αντιπυρικές ζώνες, μία στη Χίο και από μία Ινούσα και Ψαρά. Εκτός από τους καθαρισμούς όπως σας είπα. Στη Χίο θα γίνει κυρίως στη βόρεια ή βόρεια ανατολική Χίο και μιλάμε για τις περιοχές από Κουρούνια, Κέραμο, από Χάλαδρα ξεκινάνε, φτάνε μέχρι Λεπτόποδα, παραλία Καμπιών, ανεβαίνει μετά Βίκη, Καμπιά και Αμάδες. Και πάνω από το Βίκη στο δασικό δρόμο που πάει προς το Πελινέο. Στο Ρεβατικό.
20: Εδώ τώρα στην περιοχή που βρισκόμαστε, στην περιοχή των Σκλαβιών και στην κεντρική Χίο πια.
19: Εδώ είμαστε στην κεντρική Χίο, ναι.
20: Εδώ τι ενέργειες έχουν γίνει με δεδομένο όλα αυτά τα οποία καταγράψατε με την περσίνη
19: σχολιακή? Όπως σας είπα, έγιναν αυτοκαθαρισμοί από κάτω, αφαίρεση της βιομάζας κλπ.
20: Έχει τελειώσει δηλαδή αυτό?
19: Έχει τελειώσει. Το Αντινέρο 2025 έχει τελειώσει.
20: Γιατί εδώ βλέπουμε, ας πούμε, περιμετρικά ότι κάποια σημεία γύρω από την κατασκήνωση δεν είναι καθαρισμένα.
19: Εκτός από την κατασκήνωση υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες είναι κυρίως αγροτικές. Εκεί δεν μπορείς να επέμβεις, εννοείται. Η συγκεκριμένη έκταση στα Σκλαβιά είναι δημοτική. Αν και η υπηρεσία μας κάνει εκτελή έργα σε δημόσιες, πέρυσι ήταν μια ειδική περίπτωση. Αν θυμάστε, είχαμε προβλέψει κάποιες περιοχές δημόσιες, οι οποίες δεν προλάβαμε να τις υλοποιήσουμε και είχαν καεί. Με αποτέλεσμα, μετά από επικοινωνία με το ΙΠΕΝ και με το Δήμο, να κάνουμε και σε δημοτικές εκτάσεις. Όπως στον Καρφά, στο Αγίο Σαναργύρι, στο Αθηνιανά. Μία από τις περιοχές είναι εδώ και οι υπόλοιπες δημόσιες βέβαια.
16: Λοιπόν, ακούσαμε και για τις παρεμβάσεις της Δασικής στα πλαίσια του προγράμματος Αντινέρο και για φέτος. Στο Βίκυ θα γίνουν εκεί εκτεταμένες εργασίες. Ακούσαμε τον κύριο Φλιούκα να αναφέρεται και στην περίπτωση των ψαρών και στην περίπτωση των ενουσών. Χθες για τα ψαρά μιλούσαμε και με τον Δήμαρχο, τον Κώστα Βρατσάνο, διότι εκεί εκτός από την αντιπυρική ζώνη που θα διανοηχθεί θα μπει και δεξαμενή. Ελπίζουμε όλα αυτά να έχουν αποτέλεσμα και φέτος να έχουμε ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, τουλάχιστον από πλευράς πυρκαγιών. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να, και μιας και είπα την ατάκα αυτή, έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τη σύνδεση του Βόλου με την Χίο και την Μυτιλίνη. Μια προσπάθεια η οποία τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται να αναβαγεί, γιατί καθυστέρησαν και οι διαδικασίες προκήρυξης της γραμμής από το Υπουργείο και τώρα λέει που τελειώνει η διαγωνιστική διαδικασία. Θα πρέπει μέχρι αύριο όποιος ενδιαφέρεται, μάλλον τρελός θα είναι αν ενδιαφερθεί ακτοπλώς, να δρομολογήσει πλοίο από το Νοέμβριο του 2026. Δηλαδή να έχει χάσει την καλοκαιρινή σεζόν και να έρθει μέσα στο κατοχήμανο να βάλει τη γραμμή για να τη δοκιμάσει κιόλας, Βόλο, Χίο, Μυτιλίνη. Εν πάση περιπτώσει, λέει, η περιφέρεια λέει ότι ελπίζει αύριο που λύγει η διαδικασία αυτή, μέχρι αύριο να βρεθεί κάποιος ακτοπλός. Παράλληλα όμως λέει ότι αν δεν βρεθεί κανείς, θα πρέπει το Υπουργείο για την επόμενη χρονιά να προχωρήσει νωρίς τις διαδικασίες για να προλάβει το καλοκαίρι. Είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε και τη συνέντευξη του Συλλόγου Γυναικών για την παιδική θεατρική παράσταση που θα ανέβει στο Μύριο. Δεσμευόμαστε όμως ότι θα το κάνουμε αύριο, γιατί είναι πιστός το ραντεβού του κάθε χρόνο ο Σύλλογος Γυναικών Χίου και τις παραστάσεις τους τις βλέπουν όχι μόνο μικροί αλλά και μεγαλύτεροι. Σας προτείνουμε να πάτε κι εσείς στο πιτσιρίκι σας, το εγγόνι σας, στο Ομήριο αυτές τις ημέρες που θα γίνουν οι παραστάσεις, και μάλιστα θα γίνει και μια παράσταση, έχει ήδη προγραμματιστεί και για την ΠΕΚΕΒ και στην ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Λοιπόν, ευχές να περάσει τόσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στα μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξεσκευασμένο.

0: 9 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
13: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
14: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
15: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
16: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
17: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
18: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
19: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
0: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διαδίων στα ασθενά του Ορμούς. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα κύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσταρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο κύριος Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του Παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση, έκανε λόγο ο Τούρκος υπουργός δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική εξέλιξη, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα και φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική ευτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129 βουλευτές. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130 βουλευτές. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας άντρας στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνος, ενώ ο άντρας εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής μετάλλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικόπεδο χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και έχοντας έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων περίπου. Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι, αρχικά στα υπηρετικά και την Κρήτη και Βαθμία, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κωνσταντίνες και Ελένες, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, με αγάπη, με φροντίδα και το κάθε καλό, με την ευχή του έτσι, κάθε καλό για τη ζωή σας, πάνω απ' όλα με την υγεία σας, μαζί να πορεύεστε για τα καλύτερα. Να είστε δυνατοί, γεροί, όλες και όλοι και να έχετε μια όμορφη ζωή, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σήμερα μια φίλη μας μας έχει ήδη μεταφέρει ποια είναι τα πρώτα. Η κυρία Μάρθα Ζαχαριάδου μας έχει δώσει τα ονόματα τα οποία είναι τα πολύ δυνατά στον τόπο μας. Πρώτα απ' όλα σε πληθυσμό εννοώ, είναι ο Γιώργος, η Μαρία στο θηλυκό. Τα επίσης κορυφαία ονόματα: Κωνσταντίνος, Δημήτριος, Γιάννης, Νικόλαος, Παναγιώτης, Βασίλειος. Και και στις κυρίες φαντάζομαι και η Ελένη παίζει πολύ δυνατά. Λοιπόν, συνηθίζουμε στις εκπομπές τις ραδιοφωνικές να ξεκινούμε με ένα τραγούδι. Εγώ αντί για τραγούδι, κυρίες και κύριοι, τώρα θα βάλουμε και τραγούδι, εννοείται, βάλουμε και τραγούδι, αλλά σαν έτσι ένα tip για το πρωινό σας, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Από αυτά που μόνο ένας μπορεί να τα πει και με την ταχύτητα που τα λέει και με την, πώς θα το πω, και με τους συνδυασμούς που κάνει. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι η αριστερά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σε 90 δευτερόλεπτα, ορίστε.
3: Τώρα, αυτό που ζούμε είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω, είναι σαν ταινία. Ακούστε. Κατεβαίνει ο Τσίπρας. Πλακώνονται μεταξύ τους οι Σιριζέοι, ποιοι θα πάνε τον Τσίπρα, ποιοι δεν θα πάνε. Αλλά ο Τσίπρας που κατέβηκε έχει προηγουμένως βάλει τους Σιριζέους να έχουν πλακωθεί με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Κασελάκη, τον οποίο έχουν παρατηρώσει τον Μπουζουξίδικο, ο οποίος έχει κάνει το δικό του κόμμα μετά τον Μπουζουξίδικο, το οποίο δικό του κόμμα μας από τότε που το έδειξε σήμερα έχουν τσακωθεί μεταξύ τους μισή, έχουν φύγει και έχουν πάει προς διάφορες κατευθύνσεις. Με πιο εμβληματική από την κυρία Τζάκρη που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη, έφυγε ο Φάσα να πάει στο Πασόκ, έφυγε πάει το Πασόκ, ξαναγύρισε τον Κασελάκη, κάπου χάνουν τα ίχνη της. Στο ενδιάμεσο όλων αυτών, λόγω του Κασελάκη πριν τον Μπουζουξίδικο, έχουν φύγει μισή Σιριζέ και έχουν την Νέα Αριστερά. Αυτή η Νέα Αριστερά που έχουν κάνει μισή Σιριζέ, προσέξτε τώρα, έχει κάποιο ενδιαφέρον, στην αρχή ήθελαν να βγάλουν πρώτη την Αξιόλου. Δεν ήθελε η Αξιόλου, πιο σοφή αυτή, και έγινε πρώτος ο Χαρίτσης. Αφού έγινε πρώτος ο Χαρίτσης, όταν έκανε το κόμμα Τσίπρα, ο Χαρίτσης είπε: καλή ιδέα, πάμε τον Τσίπρα. Αλλά αυτό αντέθεσε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης καθάρισε τον Χαρίτσης πρώτος της Νέας Αριστεράς και έγινε πρώτος της Νέας Αριστεράς ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, όπου η μισή τώρα της Νέας Αριστεράς φεύγουν για να πάρουν στο κόμμα Τσίπρα. Τώρα, αυτό που θα μείνει τους Ακελαρίδες της Νέας Αριστεράς, πρόσεχε, αυτό είναι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, δεν θέλει να βλέπει τον Γαβρίλη τον Πολάκη και τους άλλους που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Τσίπρα. Δηλαδή, θα έχουμε ταυτόχρονα το κόμμα Τσίπρα που θα πάρουν στους τέλειες από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αλλά η Νέα Αριστερά και το υπόλοιπο του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάνε μεταξύ τους, λένε καλημέρα. Δεν είναι υπέροχη. Όχι, δεν είναι καταπληκτική.
2: Πείτε μου κάτι άλλο.
3: Είναι καταπληκτική. Εγώ αρχικά τους παραδέχομαι.
2: Τα ΔΕΦΗ Άδωνης.
4: Και προφούντα ημωσεών.
2: Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά Ελένη μου.
4: Quando todo in Venezia
2: Αυτό είναι το δώρο το δικό μου, Σάλα Ζαβούρ. Και μια νοητή βόλτα στη Βενετία. Κι ας έχει υπερτουρισμό, κι ας έχει υπερπλημμύρα, κι ας έχει και πλημμύρες. Πάντα Βενετία. Και εκεί μυρίζει, αλλά ξέρουν από πού είναι η μπόχα. Ανεβαίνει από

και να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να βρεθώ μια φορά στη Βενετία πλημμυρισμένος για να πάρω εκείνες τις γαλότσες μέχρι το γόνατο και να σουλατσάρω στην πλατεία.

0: ή να παίρνω τα βαπορέτα και να κάνω βόλτα στα κανάλια με την δημόσια συγκοινωνία. Και μια που λέω για δημόσια συγκοινωνία, κυρίες και κύριοι, έχω και το Σπύρο Μάτι τώρα που μου λέει η πλέον ωραία τάκα του Άδωνη είναι ότι εγώ τους παραδέχομαι για τους αριστερούς. Καλημέρα Σπύρο. Δεν μπορώ να μην επενέσω, φίλες και φίλοι, τις προσπάθειες που κάνει στην οργάνωση της συγκοινωνίας ο αναπληρωτής υπουργός Κώστας Κυρανάκης. Είναι λίγο τζόρας, τον κάνω πάω και τον κάνω κέφι, δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι και τζόρας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το παλεύει και το παλεύει πάρα πολύ δυνατά. Μακάρι να πάλευαν το ίδιο και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης. Ναι, τα πάει πολύ καλά ο Κώστας Κυρανάκης. Τώρα η συγκοινωνία μας βέβαια θέλει πολύ περισσότερα πράγματα, όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αντικατάσταση των λεωφορείων είναι ένα βήμα. Αυτά τα καινούργια λεωφορεία, ναι, θα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυξανόμενα και με την, προσπάθεια που έχουμε εξηγήσει ότι πρέπει να προστατευθούν, να περιφρουρηθούν οι λεωφοριόδρομοι, θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Φανταστείτε όμως, κυρίες και κύριοι, ότι με δύο κινήσεις που έκανε ο Κώστας Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ας πούμε, μπήκε μέσα, αξιολόγησε τους οδηγούς και βρήκε ότι οι 700 λουφάρουν λόγω ασθενείας ανάμεσα στους 2.700. Εντόπισε 700 οι οποίοι ήταν χαμένοι οδηγοί. Γιατί βεβαίως πρέπει να προσδεθούν οδηγοί, βεβαίως πρέπει να αυξηθεί ο μισθός των οδηγών, δεν φέρουμε σε αυτά αντίρρηση, αλλά να δουλεύουν κιόλας. Λοιπόν, αυτής ακριβώς της λούφας των 700 δεν μπόρεσαν να γίνουν δρομολόγια το 2024 περισσότερα από 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια. Έχω να πω. Ανοίγω παρένθεση. Πολύ γρήγορα ο Μανώλης Κωστίδης να μας δώσει τα φρέσκα από την Τουρκία, φίλες και φίλοι, που θα μας βοηθήσουν να συζητήσουμε σε λίγο αυτά τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά με την Σοφία Βούλτεψη που θα έρθει, την κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα από τη βροχερή Κωνσταντινούπολη.
0: Βρέχει. Α, εμείς έχουμε χαρά Θεού εδώ, ήλιο. Εσείς έχετε βροχή.
1: Τρεις μέρες βρέχει.
0: Τι λες, παιδί μου. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα αυτός ο καιρός που έσκασε και λίγο, που ήρθε και από εμάς, έσκασε πάνω στην πόλη που είναι πιο βροχερή από την Αθήνα. Σωστά.
1: Λοιπόν. Επίμενα το μεσημέρι να βελτιωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κοίτα, Μανώλη μου, ξέρεις, κατά καιρούς παίρνω μηνύματα από φίλους που μου λένε, βρε παιδί μου, καλό παιδί ο Μανώλης, πολύ καλό παιδί, αλλά είναι τώρα δυνατόν να ακούμε κάθε μέρα το ντυρ της Τουρκίας που μεταφέρεται μέσω Μανώλη Κωστίδη. Εγώ στεναρά λέω ναι, να το ακούμε αυτό που λέει το ντυρ η Τουρκία, διότι καταλαβαίνουμε και τι λένε οι Τούρκοι από το να είμαστε μέσα στη Μούγκα. Λοιπόν, εσύ ήσουν ο πληροφοριοδότης, διότι δεν θα χτυπάμε τον πληροφοριοδότη στο όνομα της πληροφορίας. Δεν αδέλφια, μπράβο, πολύ ωραία. Ο Μανώλης είναι απλώς ο μεταφορέας. Λοιπόν, εσύ μας έδωσες την είδηση, Μανώλη μου, και σηκώθηκε αντάρα στην Ελλάδα ότι ετοιμάζεται ο νόμος που θα φτάνουν οι Τούρκοι στην Ερέτρια, δηλαδή παρολίγο να περάσουν και στον Οροπό όπου να είναι. Εσύ το πρωί σε άκουγα να λες ότι παιδιά να δούμε λίγο το πράγμα, τώρα ψιλομαζεύεται. Ορίστε, τα φρέσκα θέλουμε από εσάς, τα φρέσκα κουλούρια Τουρκίας. Ναι.
1: Ενώ από την τουρκική κρατική τηλεόραση έλεγαν, μιλούσαν για κρίζες ζώνες στο νομοσίο της Γαλάζιας Πατρίδας, ότι υπάρχει η αμφισβήτηση κυριαρχία των νησιών και βραχονησίδων, επίσημα πράγματα. Στις τελευταίες
0: όχι μόνο σημαίνει κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά
1: κυριαρχίας.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα, διαφορετικό πράγμα. Ορίστε.
1: Και δεν ήταν δική μας φαντασίας. Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας με κρατικούς αξιωματούχους τα δήλωναν. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι ήρθαν συγκεκριμένα μηνύματα και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Αλλά χθες είχαμε και το τηλεφώνημα Τραμπ-Ερντογάν. Εδώ συζήτησαν και πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά από τα τηλεφωνήματα και μετά και από τα μηνύματα, τα σκληρά μηνύματα στο Ελλάδος, φαίνεται ότι στην Τουρκία αρχίζουν να διαρρέουν μηνύματα τύπου ότι δεν θα υπάρχει κάποιος χάρτης. Σαφώς θα οριοθετούνται διάφορα σημεία των θαλάσσιων δικαιωμάτων της Τουρκίας, της θαλάσσιας δικαιοδοσίας, αλλά θα είναι πολύ πιο προσεκτικά. Νομίζω αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. θεωρώ ότι νίκησε, όχι νίκησε, θα δούμε το νομοσχέδιο, αλλά νίκησε η διπλωματία, δηλαδή η ηλική λογική, γιατί άλλο το να δημιουργήσει.
0: Εγώ θα έβαζα και τη σύνεση, και η σύνεση έτσι, μαζί.
1: Σωστό,
0: θα υπάρχει
1: σωστά,
0: μια σύνεση.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Το λέω προς το εσωτερικό, δεν το λέω τη σύνεση μόνο προς τους Τούρκους.
1: Όχι,
0: έχουν
1: όχι,
0: το δικό τους κοινό, ας τα βρούμε μεταξύ τους. Εγώ το λέω στις εμάς να υπάρχει σύνεση και ψυχραιμία για να μην ακούμε διάφορες αρλούμπες και παπαρδέλες.
1: Ναι. Ναι, γιατί το να λένε να κάνει ο Πρωθυπουργός το ένα, να κάνει το άλλο για πράγματα που δεν έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, και μιλάω για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Δεν το έχει κάνει κανένας Πρωθυπουργός για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, δηλαδή το ξεκαθαρίζω.
0: Υπάρχει και μια επίσημη, υπάρχει και μια διπλωματική απάντηση από διπλωμάτες πάνω σε αυτό. Το διάβαζα κάπου ότι δεν σπαταλάς τα 12 μίλια σε ένα πράγμα που δεν έχει, που δεν αφορά μια διεθνή σύμβαση, δεν έχει μια διεθνή νομιμότητα.
1: Και θα μου επιτρέψει.
0: Εννοώ τον Τούρκο να το κάνουν. Ναι,
1: σωστό, και επειδή αναφέρθηκες και σε μένα και καλά, σας ευχαριστώ. Έχω το δικαίωμα για 30 δεύτερα, αν μπορώ να πω. Η σωστή ενημέρωση νομίζω ωφελεί σε πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να δώσουμε το κλίμα και το τι ετοιμάζει πάντα η Τουρκία, διότι από τις 4 Μαΐου και από το δημοσίευμα μας στην Καθημερινή είχαν πει οι Τούρκοι ότι αφού τελειώσουμε το Ιράν θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και 10 μέρες μετά εμφανίστηκε ένα νομοσχέδιο και να λέει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, σεβαστεί κάθε άποψη. Μπορεί να μην θέλουν να μας ακούν, μπορεί να μας θεωρούν υπερβολικούς. Αλλά εμείς με τον καλύτερο τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε το κλίμα
0: από
1: εδώ.
0: Φτάνει. Είπες πολλά. Είπες πολλά με την έννοια ότι δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν θα απολογούμαστε. Κάνεις άψογα μια δουλειά. Μην το συζητάμε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε άνθρωπος έχει μια γνώμη, να την έχει δικιά του ή να τη χαίρεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάνω σε αυτόν τον καμβά, κυρίες και κύριοι, θα οικοδομήσουμε σε λίγο τη συζήτησή μας. Είχα μείνει όμως λίγο στα συγκοινωνιακά. Θα κάνω διάλειμμα σε λίγο και μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας η κυρία Βούλτεψ και θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Όπως και μια ωραία παρατήρηση σήμερα που διαβάζω στο άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη. Αλλά είχα μείνει στα συγκοινωνιακά και έλεγα για την καλή δουλειά που κάνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και στα συγκοινωνιακά της Αθήνας. Οι υποδομές δεν του Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης απλώς προσπαθεί να σου λουπώσει λίγο τις εταιρείες που εκτελούν το μεταφορικό έργο. Μπράβο, που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο. Τόσο στο τρένο, όσο και στα αστικά λεωφορεία κτλ. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ονόματι Βασίλειος Κόκαλης. Ή το.

Εκείνων που μιλούσαν για τα ξυλόλια, ήταν μεταξύ εκείνων που μιλούν για το έσχος του ΟΣΕ που οδήγησε δολοφονία και θάνατο 57 ανθρώπων κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι διαβάζω πριν από 15 μέρες στη στήλη του Ηλία Κανέλη στην Εφημερίδα Τα Νέα. Ωραίος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Κανέλης, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε χθες στη Βουλή. Επειδή, λέει, προσέξτε κυρίες και κύριοι, κάποιοι που πέτυχαν σε διαγωνισμό του ΟΣΕ σε θέσεις σταθμαρχών και κλειδούχων τελικά δεν προσλήφθηκαν. Έσχος, ντροπή κατά τον κύριο Κόκαλη. Αλλά κατά τα άλλα ήτανε ρουσφέτη του Καραμαλή και του Μητσοτάκη ο σταθμάρχης που σκότωσε τα 57 παιδιά. Έτσι θυμόσαστε τι έχει λεχθεί. Μπράβο. Ακούστε τώρα να δείτε πώς παίζεται το παιχνίδι του λαϊκισμού και πώς δουλεύουν οι πολιτικοί παγαμπόντιδες. Ακούστε. Απαντώντας του αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σε ότι γιατί δεν προσλήφθηκαν αυτοί οι σταθμάρχες, του λέει ο Κυρανάκης ότι με τον πρόσφατο νόμο 5220 του 2025 που είχε εισηγηθεί ο ίδιος ο Κυρανάκης, όλοι οι υποψήφοι έχουν την υποχρέωση να περάσουν και ειδικά ψυχομετρικά τεστ απαραίτητα προκειμένου να προσλαμβάνονται άνθρωποι που να έχουν κατάλληλα προσόντα και για να αντεπεξέλθουν σε μια κρίσιμη κατάσταση στην κυκλοφορία των τρένων. Δηλαδή μην πάρουμε κανέναν παλαβό μέσα, κανένα καμάτι, κανέναν μην πω τι κάνει που τον κουδουνάει την ώρα που κάνει τη δουλειά του, έτσι, ωραία. Για να μην μας τύχει κανένα τροχαίο και ένα δυστύχημα συνδρομικό όπως συνέβη και έφυγαν 57 άνθρωποι αδίκως, νέα παιδιά, στα χέρια αυτού που ήταν αχθοφόρος και έγινε σταθμάρχης, μπράβο, τον οποίο κανείς δεν τον αναφέρει, τον σταθμάρχη, γιατί για όλα αυτά ο δολοφόνος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συνεργασία με τον δολοφόνο Καραμαλή δολοφόνησαν 57 ανθρώπους, έτσι για να ξέρουμε τι λέει η άθλια προπαγάνδα όλων αυτών των κομμάτων που, τα οποία κόμματα απευθύνονται σε ένα 60% του κοινού, έτσι δεν είναι, αδέλφια, μπράβο. Εσείς δεν τα ακούτε αυτά, εννοείται, εσείς είστε αλλού, ναι. Λοιπόν, συνεχίζει ο Κανέλης. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ο Βασίλης Κόκαλος ότι όντως ζητούσε ρουσφέτη. Κατανοώ όμως, συνεχίζει, γιατί σύμπασα η αριστερά και η ακροδεξιά, δεν ξέρω σε ποιο χώρο να κατατάξω το συγκεκριμένο βουλευτή, δεδομένου ότι είναι μεταγραφή από τους ΑΝΕΛ, αρνείται εμφαντικά να βάλει στο κάδρο των ενόχων τους κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτούργους, τον σταθμάρχη που ρύθμισε την κίνηση και εκείνους που τον άφησαν μόνο του. Η αριστερά και η ακροδεξιά δεν αναγνωρίζει, γράφει ο Κανέλης, την ατομική ευθύνη πολιτών, αναγνωρίζει μόνο συλλογικές ευθύνες του κράτους. Οι πολίτες οι καημένοι περιμένουν να τους πάρει ο βουλευτής τους από το χεράκι και να τους περάσει απέναντι. Αυτός λοιπόν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος διατυμπάνιζε ότι υπήρχαν μέσα ξυλόλια κακόφασαρία μες στο τρένο, είναι αυτός που διαμαρτυρήθηκε στον Κυρανάκη γιατί δεν προσελήφθη οι σταθμάρχες, οι οποίοι έπεπε κατά τον Κυρανάκη, από τον νόμο του Κυρανάκη, να περάσουν και από ψυχομετρικά τεστ. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Αυτό το λένε ρουσφέτη, κυρίες και κύριοι, ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ. Έτσι, αριστεροί φίλοι μου, μην εκνευρίζεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας πάνω απ' όλα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμπληθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στην Άγκυρα, το τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτστάρογλου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αιγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους τους πιο φρέσκους που εντάσσεστε τώρα στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα και σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά Ελένη, χρόνια πολλά Κωνσταντίνε. Υγεία πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, με τον καλύτερο τόπο να διάγετε τη ζωή σας. Όσες και όσοι χρησιμοποιείτε συστηματικά, όσες και όσοι χρησιμοποιείτε περιστασιακά τον ηλεκτρικό σιδερόδρομο, τη γραμμή 1, την παλιά, την κλασική του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, έχετε πολύ δίκιο. Μου γράφετε κατά καιρούς και πολύ καλά κάνετε. Διαμαρτύρεστε πολύ σωστά για την κατάσταση των σειρμών. Είναι παλαιοί, είναι ρυπωμένοι, είναι διαλυμένοι, είναι μουτζρωμένοι, είναι στα μαύρα τους χάλια, είναι ντροπή. Τελευταία επιστολή, τελευταία από τις πολλές δηλαδή, θα ξεχώριζα τον του Θεοδόση Θεοχάρη, δεν ξέρω αν με ακούει ο άνθρωπος, στις 26 Μαρτίου του 26 μου ήρθε, δηλαδή τον περασμένο Μάρτιο, και ο άνθρωπος λέει: έκανα χρήση του ΙΣΑΠ να κατέβω από την Κηφισιά στο Μοναστηράκι, ντροπή ένιωσα. Πόσο ρεζίλι θα μας κάνει ο Χρήστος Δήμας που γράφει και το όνομά του με γιώτα. Λοιπόν, μην πούμε τα όρια φόρτωσης και τα λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι υποδομές, αλλά είναι του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Εγώ καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι πλήρως την οργή σας και τον εκρεβισμό σας. Σωστά αντιδράτε. Έχω δεκάδες επιστολές. Πρέπει να σας ανακοινώσω όμως, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι προχθές στη γραμμή 1 ο κύριος Κυρανάκης έκανε την επιθεώρησε τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Θα παραδοθούν. Υπάρχει μια καθυστέρηση δυστυχώς και σε αυτό. Δυστυχώς και σε αυτό. Θα ανακατασκευαστούν 14 σειρμοί. Το πακέτο αυτό θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027. 4 σειρμοί διαβάζω από το ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από 10 μέρες. 4 σειρμοί θα παραδοθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2026, οι υπόλοιποι 10 έως τον Μάιο του 2027. Και επιπλέον έχει σχέδια η Στασή, Σταθερές Συγκοινωνίες, αυτή είναι η εταιρεία, να ανακατασκευάσει επιπλέον 10 παλαιούς σειρμούς στο νησά, που σημαίνει ότι θα μπει και κλιματισμός και όλα αυτά. Υπομονή, υπομονή. Ξέρετε κάτι, ναι, οι ρυθμοί μπορεί να μην μας ικανοποιούν. Μάλιστα, είμαι και εγώ από αυτούς που διαμαρτύρομαι και λέω κάντε τα πιο γρήγορα και τα λοιπά. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, η δεκαετής καθυστέρηση, στο καθυστέρηση θέλω να το πάω, στο να βγούμε από τα μνημόνια μετά τη χρεοκοπία του κράτους, ξέρετε κάτι, μας τύχησε αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτες. Μας κόστισε. Δηλαδή δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα στον χρόνο της τριετίας που μας είπαν. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος, το πέρασε στον Αντώνη. Υπήρξε από εκεί πάλεμα, εκεί και πάλευε η δεξιά, η ψυχή της, η παραδοσιακή, η λαϊκή δεξιά, με αυτά που θέλανε αυτοί οι κακοί Γερμανοί. Κακό φασαρία, ιστορίες τα δείχνουν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Και μετά είπαμε όλοι μαζί, κάντε 22 κοστάκι, ζεστάθηκα, και θα μας σώσει η αριστερά. Ήρθε η αριστερά, μας έφερε ένα φέση 100 δις, αλλά κυρίως κάναμε 8 χρόνια. Ηλιθιωδός δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν συνάδει αυτό με τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. 10 χρόνια για κάτι το οποίο θα έπρεπε να τελειώσει σε μια τριετία για να πάμε να πιάσουμε να κάνουμε δουλειά. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε αφήνουν ουρά. Πέραν από την γενικότερη μια ενδογενή καθυστέρηση που έχουμε σε συμβάσεις κακό φασαρία που τα αναγνωρίζω, είναι πρόβλημα και για αυτή την κυβέρνηση, δεν το συζητώ. Τώρα δεν είναι για αυτά βέβαια η κυρία Βούλτεψ, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα θέλει να πει κάτι. Καλημέρα σας.
4: Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και όλους
3: πολλά, που εργάζονται.
4: Σήμερα μια σημαντική γιορτή. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλες οι χώρες κατάφεραν να βγουν, εκτός από εμάς που κάθε φορά εμφανιζόταν ένας μάγος, ο οποίος έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια και θα είναι ντάλα μεσημέρι και διάφορα τέτοια. Και καταλήξαμε τώρα να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση και πάλι καλά να πω εγώ που μειώνουμε το χρέος συνεχώς και αυτό είναι υποφελία των επομενών γενεών και που καταφέρνουμε με τις καθυστερήσεις που η δική μας δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και την οποία και εμείς δυσκολευόμαστε να βάλουμε σε σειρά για να πούμε την αλήθεια και πάλι καλά που καταφέρνουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και από πλευράς εθνικής ασφάλειας και αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων γιατί ζούμε στην πιο δύσκολη γειτονιά του πλανήτη και είμαστε νομίζω πια σε ένα σημείο που κάπου πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της δημόσιας διοίκησης σοβαρά όμως, πολύ σοβαρά. Έτσι γιατί βάλαμε υπηρεσιακούς γραμματείς αλλά από κάτω επειδή το έζησα τα πράγματα είναι στην καθυστέρηση και στο ξέρεις πόσους σαν και εσένα έχουν περάσει από τα χέρια μου που μου έλεγαν εμένα όταν είχα το υπουργικό πόστο.
3: Άρα πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός στο γιατί να τον ψηφίσουμε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μας πει γιατί θέλει να τον ψηφίσουμε μια τρίτη φορά για μια τρίτη τετραετία. Έτσι, δεν πρέπει να παριθμίσει κάποιους λόγους. Δεν μας είναι αρκετά αυτά που υπόθηκαν στο συνέδριο. Αυτά είναι. Δεν λέω ότι είναι κακά πράγματα, αλίμονο. Αλλά θέλουμε και πιο ειδικά. Δηλαδή θα τα βάλει ουσιαστικά με το τέρας που έχει να κάνει με τους. Δηλαδή εμείς λέμε για το τέρας του κράτους, κυρία Βούλτεψ, αλλά το τέρας του κράτους το αποτελούμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ένα τέρας.
4: Εμείς είμαστε το κράτος.
3: Μπράβο, μπράβο. Θα τολμήσει λοιπόν. Ποια κυβέρνηση θα τολμήσει δηλαδή να πει αξιολόγηση? Ξέρετε, κυρία Βούλτεψ, άκουσα προχθές από μια κυρία που είναι αλβανικής καταγωγής, η οποία μου εξηγούσε ότι περίμενε συγγενικά της πρόσωπα. Νομίζω τον αδελφό της και τη σύζυγό του, η οποία είναι εκπαιδευτική. Η μένει στην πρωτοβάθμια και η άλλη στην δευτεροβάθμια. Και δεν έκαναν την επίσκεψή τους στην Αθήνα, διότι θα αξιολογηθούν. Θα περάσουν από αξιολόγηση, είπε η κυρία από την Αλβανία. Έχετε ακούσει πολλούς να αξιολογούνται στην Ελλάδα στην εκπαίδευση, λοιπόν, δεν ξέρω. Αν το έχετε ακούσει, πείτε μου και εμένα που γίνεται να πάω να το δω.
4: Μα εδώ κάνουν απεργία, κύριε Πορτοσάλτε, κάθε χρόνο σταθερά. Η εκπαιδευτική.
3: Μπορείτε να πλησιάσετε λίγο στο ακουστικό γιατί είναι άδικο για σας.
4: Εδώ γίνονται, λέω, απεργίες κάθε χρόνο από τους εκπαιδευτικούς τις ημέρες ακριβώς που γίνεται ο διαγωνισμός για την πίζα. Για να δούμε πού βρισκόμαστε.
3: Αλλά δεν κυβερνάει η ΟΛΜΕ, κυρία Βούλτεψη. Δεν κυβερνάει η ΟΛΜΕ.
4: Κύριε Πρωτοσάλτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και λέω δημόσια. Την ημέρα δεν είναι θέμα πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στα ενεργειακά, μάλλον είναι ως προς τη σχέση με τους υπουργούς. Να είσαι καλά στα ενεργειακά, να είσαι καλά στο χρέος, να είσαι καλά στα εθνικά, στα εξοπλιστικά και να έχει μάχες οπισθοφυλακών και αυτό γίνεται, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί όταν οι υπουργοί πηγαίνουν στα υπουργεία διστάζουν να συγκρουστούν με αυτό το βαθύ κράτος ξέροντας ότι αυτή είναι προσωρινή και η άλλη είναι μόνιμη. Τελείωσε. Αν δεν συγκρουστείς με αυτό το κράτος ο καθένας στον τομέα του, διότι αυτό που με τρέλαινε πάντα εμένα είναι ότι όταν έλεγα γιατί δεν γίνει αυτό, που λέγανε είναι η υπηρεσία που μας το λέει. Ποια υπηρεσία, μωρέ, τους λέω. Κάντε το να τελειώνουμε.
3: Ναι. Αλλά νομίζω ότι άκουσα από ότι θέλει να βάλει την αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός στο Σύνταγμα. Ποια Σύνταγμα τώρα? Εδώ είναι η κυβέρνηση. Ναι, η κυβέρνηση λέει θα αξιολογηθείτε όλοι όπως υπάρχει άνθρωπος στον ιδιωτικό τομέα που δεν αξιολογείται, κυρία Βούλτευση, τόσα
4: κανένας
3: χρόνια δημοσιογράφος. Για πείτε μου.
4: Κανένας και ποτέ. Εγώ ήμουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή ένα λάθος να κάναμε, ούτε η Ένωση Συντακτών δεν μας προστάτευε. Απολυόμασταν. Εντάξει τώρα.
3: Να θυμηθώ στα χρόνια που μας διεύθυνε ο αείμνηστος πατέρας σας.
4: Τι λέτε τώρα, ήταν από πάνω μας όλη μέρα.
3: Μπράβο, λοιπόν, και δεν ξεχωρίζει ούτε κόρη ούτε παιδιά.
4: Τίποτα μας ανησυχεί.
3: Ούτε παραπαίδια. Ναι.
4: Όχι, όλα ήμασταν παιδιά του.
3: Μπράβο, ωραία. Αλλά δεν ήταν πάνω από τα λάθη μας. Πάνω από τα λάθη μας,
4: από
3: δεν ήταν.
4: Από πάνω και μας εξηγούσε και το ορθογραφικό λάθος.
3: Ναι.
4: Λοιπόν. Και το ορθογραφικό λάθος.
3: Λοιπόν, μην ξαναθυμηθώ τις γενικές, μην ξαναθυμηθώ των σουζών και των θύμα των σουζών και των κοντρών.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Ήταν η σούζα και η κόντρα.
4: Ωραία, περάσω.
3: Να είναι καλό εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα και να έρθω, γιατί θέλω ένα σχόλιο πριν προχωρήσετε. Γράψατε, έχετε θυμηθεί, κυρία Βούλτευση, να το αναγνωρίσω δημοσίως αυτό, μισό λεπτό. Και θα κάνουμε διάλειμμα μετά. Έχετε θυμηθεί την δημοσιογραφική σας επάρκεια ξανά τώρα, παρά το ότι είσαστε βουλευτής, με εξαιρετικά άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πραγματικά πηγή πληροφοριών η συγκεντρωτική δουλειά που κάνετε. Θα τα επικαλεστώ αυτά σήμερα. Θέλω ένα σχόλιο για τον κύριο Δένδια, που δεν του αρέσουν τα ήρεμα νερά, μισό λεπτό, δεν τα βρίσκει. Γι' αυτό θέλω λίγο να ακούσω τη γνώμη σας, όπως καταλαβαίνετε.
4: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
3: Μισό, να κάνω διάλειμμα. Να κάνω διάλειμμα και έρχομαι.
4: Εντάξει.
3: Παρακαλώ. Η δήλωση αυτή που θα ακούσετε τώρα, κυρίες και κύριοι και κυρία Βούλτευση, είναι μια δήλωση που έγινε προτού μάθουμε τα νεότερα από τον Μανώλη Κωστίδη, όπως τα μεταδώσαμε νωρίτερα. Δηλαδή ότι το γυρίζουν τώρα οι Τούρκοι αναλογικώς με αυτό το νομοσχέδιο. Και ο κύριος Δένδιας, λοιπόν, βρισκόμενος στον κύκλο ιδεών που οργάνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε για τα περίφημα αυτά ήρεμα νερά.
5: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
3: Κυρία Βούλτευση, δεν πιστεύει ο κύριος Υπουργός Αμήνης τα ήρεμα νερά, αλλά αυτά ζούμε τώρα. Δεν ξέρω. Υπάρχει ανακολουθία, ξέρετε. Κανείς δεν τα πιστεύει με την έννοια ότι είναι Τούρκοι και μπορεί μια μέρα να σου ξεφουρνίσουν κάτι. Αλλά η ερώτηση μου είναι η εξής, και θα ήθελα να απαντήσετε, παρακαλώ. Από την ώρα που η πολιτική Μητσοτάκη με αυτήν τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο επί της ουσίας εγκλώβησε την Τουρκία και λόγω των επιλογών των κακών που κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, εμείς γιατί καταληφθήκαμε από πανικό στο άκουσμα ότι ετοιμάζουν οι Τούρκοι αυτό το σχέδιο νόμου που δεν το είδαμε και δεν ξέρω αν θα το δούμε, αλλά αυτό είναι, μπορεί και να το δούμε. Δεν λέω, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς γιατί καταλαμβανόμαστε από πανικό, αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Ακούστε, θα σας πω το εξής.
3: Ναι.
4: Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει ο Υπουργός Άμυνας είναι πάντοτε και πρέπει να είναι έναν τόνο παραπάνω από την υπόλοιπη κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, μιλώντας για τα ήρεμα νερά, πρόσθεται πάντοτε ότι το θέλουμε, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Αλλά όταν μιλάει ο Υπουργός Άμυνας και δεν στέλνει μήνυμα στο εσωτερικό, κατά τη γνώμη μου, στέλνει μήνυμα στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σωστά εντός μιας κυβέρνησης υπάρχουν αυτοί οι ρόλοι. Εμένα, κύριε Πορτοσάλτε, ξέρετε τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί άνθρωποι που κυβέρνησαν, που φρόντισαν για αυτά τα ήρεμα νερά, που κάναν συμφωνίες, που πήγαιναν και έρχονταν, και που τα έχω ζήσει και εγώ όταν ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, γιατί συνέβαιναν όλα αυτά και οι παραβιάσεις και επί Αντώνη Σαμαρά.
3: Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου αναφέρεστε τώρα, ναι.
4: Και σε αυτήν, και κοιτάξτε, και το Πασόκ, ναι, ναι, το οποίο τον κυβέρνησε.
3: Και έκανε... φαντάζομαι θέλετε να πείτε, θα απορείτε τώρα πώς γυρίστε, πώς παίζετε γυριστή.
4: Δηλαδή, αναρωτιέμαι, μάλιστα, πώς γίνονται τουρκοφάγοι όταν φεύγουν από την εξουσία. Μάλιστα. Διότι αυτό που όλα αυτά συνέβαιναν, και έχω αύριο ένα σχετικό άρθρο στο Μανιφέστο.
3: Μάλιστα.
4: Η Τουρκία τα αμφισβητεί αυτά από τον καιρό που διεκδικούσε τα δωδεκάνησα.
3: Κυρία
4: Άρα
3: Βούλτευς,
4: λοιπόν, θέλω να...
3: Μια τάκα για να σας καλέσω αύριο που θα είναι εδώ μαζί μας και ο Γρηγόρης Ψαριανός στις 9 το πρωί να είμαστε ξανά μαζί. Σύμφωνοι.
4: Γιατί δεν είπαμε για το Ρώσο.
3: Δεν είχαμε πει και δεν είπαμε για, για αυτό που σας κάλεσα.
4: Απλώς δεν θα γινόμαστε τουρκοφάγοι όταν θέλουμε την εξουσία. Θα θυμόμαστε.
3: Μπράβο.
4: Τις συναντήσεις μας, τις συμφωνίες μας. Δεν κηρύξαμε κανένα πόλεμο.
3: Α, μπράβο.
4: Όταν φτάνανε,
3: να ακούσουμε μια φωνή ψυχραιμίας από έναν άνθρωπο που εγώ σας χαρακτήριζα τότε λαϊκίστρια. Έτσι το δηλώνω. Για να πω εγώ.
4: Όχι,
3: τα αναγνωρίζω τα λάθη μου. Τα αναγνωρίζω τα λάθη μου για το 14
4: λοιπόν,
3: μιλάω.
4: Δεν κηρύξαμε κανένα πόλεμο τον καιρό που φτάνω στο στενό του Καφιρέα. Επερνάγανε ανάμεσα στην Μύκονο και στην Άξο. Λοιπόν,
3: επειδή όμως σας ακούω από απόσταση, δεν έρχεστε αύριο το πρωί εδώ να είμαστε και με τον Γρηγόρη Ψαριανό να κάνετε αυτή την παράθεση των δεδομένων? Γιατί δεν προλαβαίνω τώρα καθόλου. Πρέπει να φιλοξενήσω ένα ακόμα πρόσωπο.
4: Ωραία, ωραία, κάντε τη δουλειά σας και το λέμε με τον Δημήτρη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα έχετε ακούσει την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αιμοδοσία με επίκεντρο την Λεωφόρο, φίλες και φίλοι. Το σύνθημα είναι ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δίνουμε ραντεβού στις 25 Μαΐου στη Λεωφόρο σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι σε ειδικό χώρο στην Λεωφόρο, στο γήπεδο δηλαδή, θα γίνει η αιμοδοσία. Κύριε Τάκη Φίσα, καλημέρα σας.
6: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ καλά. Εσείς φαντάζομαι και εσείς καλά, να προχωρούμε στη ζωή μας.
6: Αυτό είναι σίγουρο. Και όπως τα είπατε όλα εσείς, περιμένουμε όλοι και εμείς τη Δευτέρα να βοηθήσουμε σε μία ακόμα δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γιατί πραγματικά η αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς είναι κάτι που χαρακτηρίζει το σύλλογο.
3: Περιμένουμε λοιπόν και τους φίλους του Παναθηναϊκού και τις κυρίες φίλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα τους Αθηναίους πολίτες,
6: ναι,
3: να συνδράμουν. Πολύ ωραία. Αυτό θα γίνει μέσα στη Λεωφόρο, έτσι, έχετε φτιάξει χώρο δηλαδή, ε?
6: Ναι, ναι, είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τον κόσμο, γιατί όλοι χρειάζονται να βοηθήσουμε. Ο συνάνθρωπος χρειάζεται αίμα, καθημερινά υπάρχουν προβλήματα, όλοι αγωνιούμε και κάνουμε τα πάντα για τη ζωή μας. Εμείς οι Παναθηναϊκοί τρέχουμε για την ομάδα μας, ο κάθε ένας για τη δουλειά του, αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα είναι η ζωή του συνανθρώπου μας. Γι' αυτό βοηθάμε όταν μπορούμε τον κόσμο.
3: Κύριε Φίσα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
3: Οι χώροι που θα διαμορφωθούν θα είναι στις θύρες 8 και 9. Και τώρα εγώ θα σας παράσχω τηλεφωνικούς αριθμούς, κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, λοιπόν, στο 210-56-97-986. Και 210-56-97-605. Από τις 9:30 το πρωί έως τις 7:30 το βράδυ ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, φίλες και φίλοι, προκειμένου να είστε στην ώρα σας, να σας υποδεχτούν και να γίνει η χορήγηση αίματος για τον συνάνθρωπό μας, αυτή την προσπάθεια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Όλοι Μαζί Μπορούμε και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Καλή σας ημέρα.